αναφορά μας προσδιορίζει ότι ο τόπος μιας σχέσης που επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε θα ενεργηθεί στον τόπο της αγιότητας και με τον τρόπο της αγιότητας. Πώς το λέει η Αγία Γραφή, ο γαρ τόπος ενός η έστικας γη αγία εστί. Ενεργούμε μια θυσία, προσφέρουμε στον Θεό μια θυσία. Η θυσία μας δεν είναι άειλη, αλλά επίσης δεν είναι υλική με την έννοια που εμπεριέχει η λέξη θυσία, δηλαδή προσφορά ζώου ή καρπών. Είναι προσφορά των εαυτών μας και προσφορά της δημιουργίας. Το πρώτο, προσφορά των εαυτών μας, το έχουμε διακηρύξει προηγουμένως. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και μάλιστα δύο μέχρι τώρα φορές. Στην αρχή του πρώτου μέρους της Θεία Λειτουργίας, στο τέλος των δεήσεών μας που ονομάζουμε ειρηνικά, και στην αρχή του δεύτερου μέρους της Θεία Λειτουργίας, τελειώνοντας τις δεήσεις που ονομάζουμε πληρωτικά αμέσως μετά τη Μεγάλη Είσοδο. Την προσφορά της δημιουργίας την ενεργούμε με την προσφορά άρτου και ίνου κατά την υπόδειξη του ίδιου του Χριστού στον μυστικό δείπνο. Δεν είναι προσφορά καρπών, δεν είναι προσφορά σίτου και σταφυλιών, αλλά προϊόντων που παράγονται με τη δική μας παρέμβαση, δηλαδή καρπή του μόχθου μας, καρπή της διαχείρισης της δημιουργίας του Θεού. Γιατί τα προσφέρουμε? Μα για να αγιαστεί η δημιουργία του Θεού και το πλήρωμά της, δηλαδή εμείς και η κτήση. Για να συντελεστεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας με την κοινωνία που θα πραγματοποιηθεί σε λίγο, ένωση με τον Υιό του Ουρανίου Πατρός, τον Χριστό, ενσωμάτωση του καθενός στο σώμα του Χριστού. Θα ξαναθυμίσω στο σημείο αυτό ότι η Θεία Λειτουργία πραγματοποιείται και μάλιστα με ορατό και αισθητό τρόπο το πανάρχαιο αίτημα για τη συναγωγή των διεσκορπισμένων τέκνων του Θεού εις εν. Και αυτό επιτυγχάνεται γιατί ο Υιός του Πατρός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, με αυτήν ανέβηκε επί του Σταυρού, αυτήν ανέστησε εκ του θανάτου, αυτήν ενθρόνησε στη Βασιλεία του Θεού. Με την ανάληψή του απήλθε από τον κόσμο και έτσι ήλθε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο παραμένει και ενεργεί μέσα στην ιστορία. Το έργο αυτό του Αγίου Πνεύματος το είχε εξαγγείλει ο Χριστός πριν από το πάθος του και την Ανάστασή του, λέγοντας στους μαθητές του «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς». Για να συνεχίσει, «Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια». Και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος μας συνάγει ακριβώς σε λειτουργική και ευχαριστιακή ενότητα, φέρνοντας ανάμεσά μας τον δοξασμένο Χριστό για να ενωθούμε μαζί Του. Και με τη δύναμη επίσης του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να αναφερθούμε στον Ουράνιο Πατέρα, να Του προσφέρουμε τους εαυτούς μας και τα δώρα μας και να Του ζητήσουμε να ξαναστείλει τον Υιό Του ανάμεσά μας και να μας εγχριστώσει. Σπέβδω τώρα να καταθέσω ένα διάγραμμα του τμήματος αυτού της Θείας Λειτουργίας που ονομάζουμε Αγία Αναφορά και που αποτελεί το κεντρικό τμήμα της ευχαριστιακής μας σύναξης. Ή μάλλον να απαριθμίσω τα πέντε βήματα, τις πέντε κλίμακες που ανεβαίνουμε σε αυτή την οερή πορεία από τα επίγεια στα ουράνια. Πρώτον, η ευχαριστία. Πρόκειται για μια σύντομη εξιστόρηση όλων των φανερών και αφανών ευεργεσιών που ενήργησε ο Θεός για τη σωτηρία μας και που ονομάζουμε μυστήριο της Θείας Οικονομίας, για τις οποίες και τον ευχαριστούμε. Δεύτερον, η δοξολογία. Σαν να είμαστε οι άγγελοι που δορυφορούν τον Κύριο,
όπως έχει κατατεθεί ως όραμα του προφήτη Ισαΐα και της Αποκάλυψης, αναπέμπομαι τον επινίκιο ύμνο. Τρίτον, η ανάμνηση. Ανατρέχουμε στην πράξη που συντελέθηκε κατά τον μυστικό δείπνο. Θυμόμαστε τις κινήσεις και τα λόγια του Χριστού όπως μας τα διέσωσαν τα Ευαγγέλια. Κατεξοχήν θυμόμαστε την εντολή του να επαναλαμβάνουμε αυτή την πράξη σε ανάμνησή του και ποιούμε την προσφορά των δώρων μας, του άρτου και του ίνου. Τέταρτον, η επίκληση. Επικαλούμαστε την αγιαστική δύναμη του ουράνιου πατέρα και ζητάμε να μεταβάλει τα δώρα μας σε σώμα και αίμα του Υιού του με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και έψιλον, τα δίπτυχα. Αναγνωρίζουμε τη σύνδεση των αγιασθέντων δώρων με όλα τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, δηλαδή την Παναγία, τους Αγίους, τους ζώντες πιστούς, κλήρο και λαό και τους κεκοιμημένους. Ας πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα τα βήματα αυτής της πράξης.

Ο διάκονος ή ο ιερέας, αν δεν υπάρχει διάκονος, εκφωνούν. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ο λαός απαντάει, έλεον ειρήνης, θυσίαν ενέσεως. Εισάγοντάς μας στην Αγία αναφορά, ο ιερέας μας καλεί να εντείνουμε την προσοχή μας και να σταθούμε ενώπιον μιας ιερής πράξης που πρόκειται να συντελεστεί. Συγχρόνως μας καλεί να ειρηνεύσουμε εσωτερικά, δηλαδή να νεκρώσουμε τους εμπαθείς λογισμούς και κάθε ταραχή που μας συνδέει με τον κόσμο τούτο. Το στόμεν καλός δεν αναφέρεται βέβαια σε εξωτερική στάση, αλλά σε εσωτερική στάση και διάθεση. Ανακαλεί την προτροπή του Αποστόλου Παύλου να καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην Θεού. Προτροπή που ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής αναπτύσσει σε μια κλιμακούμενη πορεία αγιότητας. Διεγείρομεν αλλήλους εις παροξισμών αγάπης και καλών έργων. Μη φθονίσομεν αλλήλεις, μη δε φθονούμενοι αγριωθόμεν. Συμπαθήσομεν δε μάλλον αλλήλους και δια ταπεινοφροσύνης αλλήλους ιασώμεθα. Στόμεν ανδρείος κατά των πνευμάτων της πονηρίας αγωνιζόμενη. Ας σταθούμε λοιπόν εδραίοι στην πίστη μας, στην πορεία μας προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά επίσης ας σταθούμε ενώπιον του θυσιαστηρίου μας, όπου σε λίγο θα συντελεστεί η μυσταγωγική θυσία με τα φόβου Θεού. Ο φόβος Θεού είναι στάση ζωής, είναι δέος μπροστά στην παρουσία του ιερού ανάμεσά μας. Τελικά είναι η οδός σωτηρίας. Είναι δύσκολο να πεις αν σε αυτό το δρόμο προηγείται ο φόβος του Θεού ή η πίστη στον Θεό. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι φόβος και πίστη, φόβος δηλαδή και εμπιστοσύνη στον Θεό, είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Έτσι ακριβώς διατυπώνεται η σχέση τους στην Αγία Γραφή και στην παράδοση της Εκκλησίας. Ο φόβος του Μωυσή, ταυτόσιμος με την ευλάβεια, μπροστά στη φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτο, συνοδεύεται από την εμπιστοσύνη του στην αποκαλυπτική εξαγγελία του Θεού για την αποστολή του. Ο ίδιος αυτός φόβος του Θεού γίνεται αρχή της σοφίας κατά τον παροιμιαστή και τον ψαλμοδό. Ένας τέτοιος φόβος, ανάμεικτος με χαρά, συνέχει τις Άγιες Γυναίκες μπροστά στον άδειο τάφο του Χριστού. Προσοχή όμως. Άλλο φόβος Θεού ως δρόμος που σε οδηγεί σε αυτόν και άλλος φόβος δουλικός, φόβος που οφείλεται σε παρουσία ενίοτε εξουσιαστική φαινομένων του κόσμου τούτου. Κλασική παραμένει για τη δεύτερη αυτή κατάσταση η διατύπωση του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη: «Φόβος ουκ έστεινεν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων, ότι ο φόβος κόλα συνέχει». Διατύπωση που κατά αναλογία βρίσκουμε και στον Απόστολο Παύλο: «Όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτε εισήν ιοί Θεού. Ουγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας». Σε αυτή την πρόσκληση του ιερέα να προσφέρουμε την Αγία αναφορά εν ειρήνη, θα απαντήσουμε ότι αυτή η ειρήνη που καταθέτουμε πηγάζει από πηγή σπουδαία, την πηγή του ελέους, που με άλλη λέξη τη λέμε αγάπη. Ήδη άλλωστε έχουμε διακηρύξει ότι η αγάπη λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσά μας, ως δύναμη που μας συνέχει. Αγαπήσομεν αλλήλους. Επίσης απαντάμε ότι η προσφορά μας αποτελεί συγχρόνως μία ένεση προς τον δωροδότη Κύριος. Ο ιερέας συνεχίζει. Λέει η λειτουργική φυλάδα:
ρυπίζουν τα Άγια δια του αέρος. Και εκφωνεί: η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Ας είναι με όλους σας. Ευλογεί τον λαό δια του αέρος και ο λαός απαντάει και μετά του πνεύματός σου, ας είναι και με σένα. Για να συνεχίσουμε αυτή την κλιμακωτή ανάβαση στον τόπο του Θεού, στον τόπο της συνάντησής μας με τον Χριστό, χρειαζόμαστε τη χάρη του. Η χάρη αυτή πηγάζει από όλη τη θεότητα, από την τριαδική και ομοούσιο τριάδα, από τον Πατέρα, από τον Υιό και από το Άγιο Πνεύμα. Με αυτή τη χάρη που ζητάμε, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, να αναγάγουμε την καρδιά μας στον Θεό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση και να πω δύο λόγια για τη χάρη του Θεού.

0: Ονομάζουμε χάρη με την έννοια της δωρεάς, του χαρίσματος, την έκχυση της Θείας Δυνάμεως ή μάλλον των Θείων Δυνάμεων στη δημιουργία. Τις δυνάμεις αυτές τις ονομάζουμε ενέργειες και μάλιστα άκτιστες ενέργειες, γιατί προέρχονται από την άκτιστη θεότητα. Υπάρχει μια διαρκής, αέναη παρουσία αυτών των άκτιστων ενεργειών, μέσω των οποίων αφενός αντιλαμβανόμαστε την παρουσία του Θεού ως Θεία Πρόνοια, αφετέρου αντιλαμβανόμαστε τη σχέση ενός εκάστου με την Αγιότητα. Στο θέμα για τις Θείες Ενέργειες αναπτύχθηκε η κορυφαία ίσως διαφορά της Ανατολικής από τη Δυτική Χριστιανική Παράδοση, της Ορθοδοξίας δηλαδή από τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Η ερμηνεία για τις Θείες Ενέργειες, όπως αναπτύχθηκε και παγιώθηκε από τους Λατίνους, αλλά και όπως συνεχίστηκε από όλες τις προτεσταντικές ομάδες, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί γενεσιουργό αιτία της ανάπτυξης και της δράσης ενός πολιτισμού, του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού, που εγκλωβίζει τον άνθρωπο μέσα στα όρια του κτιστού. Για τους Λατίνους, οι Θείες Ενέργειες δεν είναι άκτιστες, αλλά κτιστές. Η Θεία Χάρη δεν είναι άκτιστη. Δεν προέρχεται δηλαδή από την κοινωνία των τριών προσώπων της θεότητας. Δεν υπάρχει ως δύναμη της θεότητας, αλλά κτίζεται, δηλαδή δημιουργείται εκ του μηδενός. Και δημιουργείται προκειμένου να ευεργετηθούν οι άνθρωποι, να επιτευχθεί η σωτηρία τους. Σε μια τέτοια προοπτική, η Θεία Χάρις γίνεται και απογίνεται. Επομένως, έργο του πιστού ανθρώπου είναι να επιτύχει τη δημιουργία μιας δύναμης εκ μέρους του Θεού για να ενισχυθεί ή να ευεργετηθεί ως πιστός χριστιανός στη βιωτή του και στο δρόμο της σωτηρίας του. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα είδος συναλλαγής. Ας την ονομάσουμε ιερή συναλλαγή. Ο πιστός ακολουθεί τις εντολές του Χριστού και ο Χριστός επιβραβεύει την πίστη του και την ευλάβειά του, προσφέροντάς του τη Θεία Χάρη, μια δύναμη που δημιουργείται από τον Θεό για αυτό το λόγο. Όλος ο δυτικός χριστιανισμός οικοδομήθηκε πάνω σε αυτή την εκδοχή για τη σωτηρία. Και αυτή η αντίληψη συνεχίζει και αποτελεί τη στάση και τον τρόπο ζωής των δυτικών κοινωνιών, ακόμα κι αν έχουν εξορίσει τον Θεό από τη ζωή τους. Τηρείς τους νόμους, επιβραβεύεσαι. Παραβαίνεις τους νόμους, τιμωρείσαι. Για την Ορθοδοξία, οι άκτιστες Θείες Ενέργειες υπάρχουν ούτως ή άλλως ως κοινή χάρις του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Χάρη υπάρχει ούτως ή άλλως, αποτελεί τη διαρκή παρουσία του Τριαδικού Θεού στον κόσμο. Έργο του πιστού δεν είναι να προκαλέσει τη δημιουργία μιας τέτοιας δύναμης προς χάριν του, ως επιβράβευση της ευσέβειάς του, αλλά να δημιουργήσει εντός του και με τις πράξεις του τόπο ενθρονήσεως, δηλαδή παρουσίας των δυνάμεων της Θείας Χάρης. Να καταστήσει τον εαυτό του δοχείων των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, διά της συνεχούς ασκήσεως και της διαρκούς μετανοίας και της διαρκούς προσευχής. Ακριβώς για να γνωρίζουμε αλλά και να ομολογούμε ποια χάρη εννοούμε όταν την επικαλούμαστε, ακούμε τον ιερέα να εκφωνεί «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος». Έρχεται τώρα η στιγμή της ανάβασής μας σε άλλη κλίμακα. Ο ιερεύς υψών αμφωτέρας τας χείρας εκφωνεί «Άνος χόμεντας καρδίας». Ο λαός απαντάει «Έχομεν προς τον Κύριον». Θα επαναλάβω εδώ ορισμένα από όσα είπαμε όταν προσεγγίσαμε το στίχο των μακαρισμών «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Η καρδιά θεωρείται το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, με μια έννοια όμως εσωτερικής αυτοσυνειδησίας. Είναι η εσωτερική αίσθηση για κάθε άνθρωπο και η εσωτερική γνώση της ταυτότητάς του. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ, που θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε προφήτη της καρδίας, καλεί τον πιστό άνθρωπο να καινουργήσει την καρδιά του. «Ποιήσατε εαυτής καρδίαν καινήν». Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί η πρόθεση και η ενέργεια του ανθρώπου. Χρειάζεται η παρουσία των θείων δυνάμεων, η παρουσία δηλαδή του Θεού εντός του ανθρώπου. «Και περικαθαρεί Κύριος την καρδίαν σου και την καρδία του σπέρματός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ή να ζεις σύ», διαβάζουμε στις γραφές. Την υπόσχεση αυτή του Θεού θα περιγράψει ο προφήτης Ιεζεκιήλ ως ενέργεια του Θεού. «Και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν και αφελώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός ημών». Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν ο ιερέας μας καλεί να ανυψώσουμε τις καρδιές μας στον ουρανό, στον ουράνιο τόπο της παρουσίας του Θεού, και εμείς απαντάμε ότι βρισκόμαστε σε αυτή την προοπτική, για να μην πω κατάσταση, εννοούμε, ιερέας και λαός, ότι αναφερόμαστε σε καρδιές που έχουν ανοιχτεί στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος σαφηνίζει ότι μόνο αν κάνεις την καρδιά σου τόπο παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μπορείς πραγματικά να αποκαλέσεις τον Θεό Πατέρα. «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», μας λέει, «εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ή να την υιοθεσία να απολάβομαι. Ό,τι δε εστέει η ή, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, εις τας καρδίας ημών, κράζον αβά ο Πατήρ». Γνωρίζουμε ότι η καρδία καθαρή, που μπορούμε να ανυψώσουμε προς τον Κύριο, είναι αυτή που έχει εμποτιστεί από τις ενέργειες της θεότητας, έχει γίνει έδρα αυτών των ενεργειών. Με άλλα λόγια, καρδία καθαρή είναι αυτός που έχει παραδοθεί απόλυτα στο Θεό και έχει αίσθηση της παρουσίας του. Ο στίχος μάλιστα του μακαρισμού του Χριστού μας λέει ότι όσοι έχουν καθαρή καρδιά θα δουν τον Θεό, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Τι καταθέτουμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μετά τη Θεία Κοινωνία? Ότι είδαμε το Θεό, είδομεν το φως του αληθινών. Και βέβαια το φως αυτό είναι ο αναστημένος Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», θα μας πει ο ίδιος. Και αν μπορούμε να δούμε τον Χριστό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να πούμε ότι είδαμε τον Πατέρα. Η καρδιά μας γίνεται καινούρια και καθαρή όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Υιού, και ο Υιός μας αποκαλύπτει τον Πατέρα. «Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα». Και για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Θα ήθελα να προσθέσω, ανατρέχοντας στο βιβλίο του ιερομονάχου Γρηγορίου «Η Θεία Λειτουργία», το οποίο αποτελεί πολύτιμη πηγή για όσα παρουσιάζω σε αυτές τις εκπομπές, ότι η κλίση του ιερέα «Άνος χόμεντας καρδίας» ανακαλεί δύο σπουδαία περιστατικά της ιερής μας ιστορίας: τη μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος Θαβόρ και τη θυσία του Ισαάκ που ανάγεται στη θυσία του Χριστού. Στο πρώτο, ο Ιησούς παραλαμβάνει τους τρεις μαθητές του και αναφέρει αυτούς εις όρον υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Όπως και στην Αγία Αναφορά, η χάρη του Θεού μας παραλαμβάνει από τον κόσμο που ζούμε και μας αναφέρει στο υψηλό όρος της αγάπης του, ή καλύτερα παραδιδόμαστε για να μας παραλάβει και να μας αναφέρει. Στο δεύτερο, ο Αβραάμ αποδέχεται την εντολή του Θεού και πορεύεται στην υψηλή γη, στο όρος της θυσίας, για να γνωρίσει την έκπληξη του Θείου Ελέους. Thank you.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο ιερέας ζητάει από το λαό να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Ο λαός απαντάει άξιον και δίκαιον. Ο διάλογος ιερέα και λαού στη Θεία Ευχαριστία αποτελεί καταστατική αρχή φανέρωσης της ενότητας του σώματός της. Τίποτα στη λειτουργική μας παράδοση δεν έχει ατομικό περιεχόμενο, ούτε καν η σωτηρία μας. Όλα αποβλέπουν στη συγκρότηση του σώματος του Χριστού. Ακόμα και τα προσευχητικά κείμενα που εκφέρονται σε ενικό αριθμό και εκ πρώτης όψεως δείχνουν να κατευθύνονται προς μια αντίληψη ατομικής σχέσης με το Θεό και ατομικής σωτηρίας, δεν αποτελούν παρά καταθέσεις ατομικών ασκήσεων για την ανάδειξη του ατόμου σε πρόσωπο, σε κοινωνία δηλαδή με τα άλλα μέλη του σώματος του Χριστού. Ο δρόμος της σωτηρίας μας κατευθύνεται στην πραγματοποίηση της κοινωνίας με τους άλλους και δι' αυτόν με τον Χριστό. Η παρουσία του Χριστού φανερώνεται σε σύναξη πιστών στο όνομά Του, δηλαδή σε πρόσωπα, όπως το έχει διακηρύξει ο ίδιος. Όπου εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Άλλωστε, το πρότυπο της προσευχής που μας παρέδωσε η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, αυτή την αλήθεια εκφράζει. Λαός προσεύχεται, δηλαδή άνθρωποι που βρίσκονται σε κοινωνία μεταξύ τους, αγιοπνευματική κοινωνία. Ιδιαίτερα τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή η εκφορά της προαίρεσής μας, της πρόθεσής μας, των όσων αισθανόμαστε και των όσων λαχταράμε, αναπαύονται στην έβρεση και πραγματοποίηση αυτής της κοινωνίας. Διάλογος κλήρου και λαού ή κοινές αναφορές μας οδηγούν στην έβρεση αυτής της σχέσης αγαπήσεως. Γιατί ο ιερέας μας ζητάει να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και γιατί ο λαός επιβεβαιώνει αυτή την πρόσκληση? Πρώτον, γιατί το ποτήριον που πρόκειται να υψώσουμε και να ζητήσουμε από τον Πατέρα να το κάνει Χριστό είναι το ίδιο ποτήριον ευχαριστίας που ύψωσε ο Χριστός στο τέλος του μυστικού δείπνου και ίδρυσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και γιατί καταθέτουμε τη γνώση, την πείρα και την εμπειρία των άπειρων θείων ευεργεσιών. Πίσω από αυτή την ευχαριστία παρελάβουν και μνημονεύονται μάλιστα οι κυριότερες στο κείμενο που ακολουθεί όλες οι ευεργεσίες του Θεού προς εμάς, όσες φανερώθηκαν και όσες διαρκώς φανερώνονται. Κατεξοχήν μάλιστα το σωτηριώδες έργο που ενεργήθηκε δια του Υιού του Θεού με την ενανθρώπιση, το πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Είμαστε τώρα έτοιμοι να αρχίσουμε την πράξη της αναφοράς ημών και το δώρο μας στον Ουράνιο Πατέρα. Η ευχή της αναφοράς που ακολουθεί λέγεται από τον ιερέα «μυστικός». Διακόπτεται από μερικές καταληκτικές εκφωνήσεις και από υμνητικές παρεμβάσεις του λαού και τελειώνει με τα λεγόμενα δίπτυχα. Περιλαμβάνει την ευχαριστία, τη δοξολογία, την επίκληση και τα δίπτυχα, τη μνημόνευση δηλαδή των Αγίων μαζί με τη μνημόνευση ζώντων και τεθνεώτων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη μυστική ανάγνωση των ευχών της Αγίας Αναφοράς αλλά και άλλων ευχών της Θείας Λειτουργίας. Το θέμα ανακοινείται συχνά σε θεολογικές και λειτουργικές συζητήσεις, είτε γραπτό σε άρθρα, είτε προφορικός σε ομιλίες και εισηγήσεις σε συνέδρια. Και η μεν συζήτηση δεν θα ενοχλούσε ως καλοπροαίρετη ενασχόληση με το θεολογικό περιεχόμενο των ευχών, Στην πράξη όμως δημιουργεί μία αταξία, για να μην πω σύγχυση, όχι απλώς ως προς τη λατρεία, αλλά ως λανθασμένη προσέγγιση του μυστηρίου. Η Θεία Ευχαριστία ούτε ακρόαμα είναι, ούτε θέαμα, ούτε θεατρικό δρόμενο. Μπορεί φαινομενικά να δείχνει ότι έχει αυτά τα στοιχεία, αλλά κανένα από αυτά δεν την προσδιορίζει. Είναι πράξη. Και μάλιστα είναι μυστηριακή πράξη, αφού ενεργείται με την παρουσία και δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε, πολύ περισσότερο να κατανοήσουμε το περιεχόμενο αυτής της ιερής πράξης. Μόνον να το ζήσουμε έχουμε τη δυνατότητα, και αυτό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και από τα αρχαία χρόνια το καθ' αυτό μυστικό στοιχείο της Θείας Ιερουργίας φυλασσόταν όχι μόνο από τους αμύητους, αλλά και από τους ατελείς ως προς την πίστη, ακόμη και από όσους δεν λάμβαναν μέρος στη Θεία Κοινωνία, δηλαδή από τους μετανοούντες, όπως τους ονόμαζαν, οι οποίοι παρέμεναν στον άρθικα του ναού. Τα κείμενα αυτά τα έλεγαν και τα άκουγαν μόνο όσοι είχαν τη δωρεά της χειροτονίας, δηλαδή οι ιερείς. Θέλω να πω ότι ο μυστικός χαρακτήρας αυτών των ευχών της Θείας Λειτουργίας, ιδιαίτερα της Θείας Ευχαριστίας, κατά την οποία συντελείται ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, ήταν πάντοτε ουσιώδες στοιχείο της λειτουργικής παράδοσης. Το μαρτυρούν αρκετά κείμενα πατέρων της Εκκλησίας. Είναι αλήθεια ότι κατά τα μέσα του 6ου αιώνα ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός επεχείρησε να ανατρέψει αυτή την παράδοση με μία από τις λεγόμενες νεαρές, όπως λέγονταν τα άρθρα της νομοθεσίας που κατάρτισε. Αλλά ο νόμος δεν ίσχυσε για πολύ, γιατί το πλήρωμα της Εκκλησίας επέστρεψε στα πρώτης νεαράς ισχύοντα. Ακόμη και η μέχρι και τον 18ο αιώνα κατά καιρούς υπομνήσεις που υπάρχουν σε πατερικά κείμενα για μυστική ανάγνωση των ευχών, δείχνει ασφαλώς ότι εμφανίζονταν περιπτώσεις αντίθετης πρακτικής, αλλά πάντως ποτέ δεν παγιώθηκαν. Οι πιο ανησυχητικές όμως περιπτώσεις απόπειρας καταργήσεως της μυστικής αναγνώσεως των ευχών εμφανίστηκαν από τον 18ο αιώνα και μετά, και μάλιστα ως πρακτική στις εκκλησίες των Ουνιτών. Έχουν προηγηθεί οι απαιτήσεις μιας λογικοκρατούμενης κατανοήσεως των μυστηρίων που αναπτύχθηκαν σε προτεσταντικά περιβάλλοντα. Πάντως, από τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται απαιτήσεις εκφωνήσεως των μυστικών ευχών σε κύκλους θρησκευτικών οργανώσεων, φαινόμενο που απετέλεσε κύρια πρακτική όλων σχεδόν των θρησκευτικών οργανώσεων που εμφανίστηκαν από τις αρχές του 20ου αιώνα και έπειτα. Αλήθεια, τι θα σήμαινε μια κατάργηση της μυστικότητας των ευχών? Όσοι γνωρίζουν το περιεχόμενό τους, όσοι τις μελετούν, αντλούν θεολογικό λόγο εξαιρετικής πυκνότητας και ακρίβειας. Δεν θα ήταν εποφελέστερο, διερωτώνται αρκετοί, να μπορεί το πλήρωμα των πιστών να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στη Θεία Λειτουργία, ακούγοντας αυτές τις ευχές? Και επίσης, κανένας δεν αμφισβητεί ότι η Θεία Λειτουργία είναι πράξη κλήρου και λαού. Δεν πρέπει ο λαός να γνωρίζει σε ποιες προτάσεις καλείται να πει το αμήν? Ενστάσεις και ερωτήματα εκ πρώτης όψεως εύλογα. Όμως, εδώ δεν πρόκειται για κείμενα, όπως είπα και παραπάνω, λογικού περιεχομένου, αλλά μυσταγωγικού. Η διαφορά είναι σημαντική. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, προσεγγίζοντας αυτή τη μυσταγωγική διάσταση του περιεχομένου της Θείας Λειτουργίας, έγραψε ένα από τα εξοχότερα κείμενα ερμηνείας της, το έργο που φέρει τον τίτλο «Μυσταγωγία», στο οποίο, ενώ προσεγγίζει βήμα-βήμα όλα τα τεκτενόμενα και λεγόμενα της Θείας Λειτουργίας, δεν αγγίζει το τμήμα της Αγίας Αναφοράς. Είχε συνείδηση ότι επειδή δεν είχε χειροτονία ιεροσύνης, δεν έπρεπε να προσεγγίσει και να κοινοποιήσει το περιεχόμενό της, ώστε μηδέν αμαθήν την Αγίαν Αναφοράν μη έχοντα χειροτονίαν. Ξαναλέω, η διαφορά ανάμεσα στη λογική και στη μυσταγωγική σχέση με τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας είναι σημαντική. Η άγνοια αυτής της διαφοράς μετατρέπει τη Θεία Λειτουργία σε απλή θρησκευτική πράξη και της αφαιρεί το υπερουράνιο περιεχόμενο που έχει ως παρουσία της Βασιλείας του Θεού. Στην Θεία Λειτουργία δεν επεξεργαζόμαστε έννοιες ή ιδεολογήματα, αλλά ψηλαφούμε θαύμα. Είναι υπεραρκετές οι εκφωνούμενες νήξεις στο διάλογο διακόνου ή ιερέα και λαού, ώστε ο λαός να καταθέτει τη συμμετοχή του με το αμήν. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, πρέπει σιωπή τιμάστε τα Άγια και μυστικός τα μυστικά φθέγγεσθε και Αγίος τα Άγια. Να όμως που τώρα, παρά τα όσα είπα παραπάνω, θα προσπαθήσω στη συνέχεια να προσεγγίσω το περιεχόμενο της Αγίας Αναφοράς, αν και δεν είμαι κληρικός. Θα προσπαθήσω όμως να καταθέσω ερμηνευτικές προσεγγίσεις που υπάρχουν σε έργα πατέρων. Δηλαδή θα αποφύγω να επιχειρήσω προσωπικές ή διανοητικές ακροβασίες επικαλούμενος και το έλεος του

Ο ιερεύς αρχόμενος της Αγίας Αναφοράς επεύχεται μυστικός. Πρόκειται για ενέργεια του ιερέα. Έχει χειροτονηθεί για να ενεργήσει την ανέμακτη θυσία. Έχει επίσης παραλάβει την εντολή για αυτή τη διακονία από τον επίσκοπό του, ο οποίος είναι αοράτος παρών, ως πρόεδρος του ευχαριστιακού δείπνου και ο οποίος έχει παραλάβει την παρακαταθήκη που μέσω μιας διαρκούς παραδόσεως ανάγεται στους ίδιους τους Αποστόλους να ιερουργεί το Ιερό Μυστήριο. Έχει κέρια σημασία να διαβάσει κείμενο συγκεκριμένο, χωρίς να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι, ώστε η πράξη που συντελείται να ανάγεται στην ενότητα, στην καθολικότητα και στην αγιότητα της Εκκλησίας. Επεύχεται λοιπόν μυστικός και λέει: «Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου». Η ευχή απευθύνεται ως ευχαριστία προς τον Ουράνιο Πατέρα, ο οποίος σε κοινωνία υπάρχουν με τον Υιό και το Πνεύμα, ενήργησε και ενεργεί τη σωτηρία μας. Ύμνος, ευλογία, ένος, προσκύνηση παντού και πάντοτε. Συνεχίζει ο ιερέας: «Σίγαρ ή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον, ως αυτός ον, σί και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο». Τι γνωρίζουμε από τον Θεό? Μα μόνον τις ευεργεσίες του, που τις ονομάζουμε ενέργειες, τις σωτηριώδεις κατεξοχήν ευεργεσίες του και τίποτε άλλο. Ο Ιησούς Χριστός μας αποκάλυψε τον Θεό ως σχέση προσώπων. Ο ίδιος μας γνώρισε το όνομα του Θεού: «Είναι ο Πατήρ μου». Κατά τη δική μας ορθόδοξη παράδοση, ο Θεός είναι ανέκφραστος, δηλαδή δεν είναι δυνατό να διατυπωθεί με ανθρώπινο λόγο το είναι του. Είναι απερινόητος, δηλαδή υπάρχει πέραν των ορίων του νου μας και των δυνατοτήτων που αυτός διαθέτει. Είναι αόρατος, δηλαδή δεν έχει σχέση με τον κτιστό κόσμο. Είναι ακατάληπτος, δηλαδή δεν κατανοείται. Αείον και ως αυτός ον, δηλαδή υπάρχει αναλυώτος, αιωνίος ο ίδιος. Και μάλιστα όλη η θεότητα ως Αγία Τριάδα έχει αυτά τα γνωρίσματα. Οι διατυπώσεις αυτές είναι σημαντικές, γιατί μας προφυλάσσουν από διανοητικούς και στοχαστικούς ακροβατισμούς και από ιδεολογικούς εγκλωβισμούς. Μας προσγειώνουν στη μόνη δυνατότητα γνώσης του Θεού που η ανθρώπινη φύση μας διαθέτει και που είναι η σχέση. Και η σχέση αυτή επιτυγχάνεται επειδή ο Υιός και Λόγος του Πατρός συνδέθηκε μαζί μας με την ενανθρώπισή Του. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα εντυχάνει εν τες καρδίες ημών, κάνοντας διαρκώς παρόντα τον Χριστό. Γι' αυτό και μπορούμε να λέμε ότι η πίστη μας δεν αναφέρεται σε θρησκεία ή σε μεταφυσική, αν και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους, με περιεχόμενο όμως που διασώζει την αδυνατότητα γνώσεως του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διατυπώνει αυτή την αρχή λέγοντας ότι «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον», ακολουθούμενος από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος μας λέει ότι «άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτο μόνον αυτού καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία». Η κατανόηση του Θεού είναι διαφορετικής τάξεως από αυτή που γνωρίζουμε μέσα στα δρόμενα της ιστορίας. Συνεχίζει τώρα το κείμενο: «Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι
και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Πρόκειται για μια συμπυκνωμένη παράθεση όλου του έργου της δημιουργίας και της αναδημιουργίας που ενεργήθηκε από τον Θεό. Αναφέρεται η εκ του μηδενός δημιουργία και ανάδειξη του ανθρώπου, η ιστορική δράση αυτού του ανθρώπου μέσα σε μια αποτυχία σχέσης με τον δημιουργό του, η σωτηριώδης παρέμβαση του Θεού να λυτρώσει τον άνθρωπο από το κράτος του θανάτου και η ανύψωση του ανθρώπου στους κόλπους της Θείας Καταστάσεως. Ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις μπορούμε να ψηλαφίσουμε τις άπειρες παρεμβάσεις της Θείας Πρόνοιας. Αυτό το «ουκ απέστης πάντα ποιόν», «δεν σταμάτησες να κάνεις τα πάντα», δράση που μας επιτρέπει να μιλάμε για ιερή ιστορία. Και βέβαια η πρόταση τελειώνει με την αναγνώριση ότι η Βασιλεία του Θεού μας χαρίζεται, είναι δωρεά του Θεού προς εμάς. Έργο δικό μας είναι αν θα αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά, αν θα θελήσουμε να είμαστε πολίτες αυτής της Βασιλείας.

Υπέρ τούτων, για όσα δηλαδή αναφέραν παραπάνω, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκίσμεν, όσον γνωρίζομεν και όσον δεν γνωρίζομεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Πόσα γνωρίζουμε από τις ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία και πόσα μπορούμε να γνωρίζουμε από τις ενέργειες του Θεού σε μια εσχατολογική προοπτική. Για όσα γνωρίζουμε, για όσα η Αγία Γραφή και η παράδοση της Εκκλησίας μας διδάσκουν και μας παραθέτουν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε επίσης και για όσα δεν γνωρίζουμε, τα άπειρα ευεργετήματά Του, αυτά που συντελούνται εν κρυπτό, αυτά που λανθάνουν τις προσοχές μας. Ευχαριστούμεν, συνεχίζει η ευχή, ευχαριστούμεν σοι και υπέρ τη λειτουργίας ταύτης, ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά, των επινίκιων ύμνων άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα. Αυτή η τελευταία φράση των επινίκιων ύμνων λέγεται εκφώνος, για να λάβει την απάντηση από τον λαό με τον δοξολογικό του ύμνο. Τα ευεργετήματα και οι δωρεές του Θεού συμποσούνται τελικά στο έργο του Χριστού. Με το σωτηριώδες έργο του, ο Χριστός συνέδεσε την ιστορία με τη Βασιλεία. Το υλικό με τον πνευματικό κόσμο. Το εκεί το έκανε εδώ. Και το εδώ το ανύψωσε στο αιώνιο εκεί. Συλλειτουργούμε με τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις και μαζί τους συνενώνουμε την αέναη δοξολογία. Ο Θεός θέλησε και ενήργησε να μπορούμε και εμείς να λάβουμε μέρος στην ουράνια λειτουργία. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε και τον δοξολογούμε. Ψένει λοιπόν ο λαός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά ο εν της υψίστης. Ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει στο όραμά του. Είδω τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού, και σεραφείμ ιστήκησαν κύκλο αυτού, και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης

ήγαγον την Όνων και των Πόλων και επέθηκαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισεν επάνω αυτών ο δε πλήστος όχλος έστρωσαν εαυτόν τα ημάτια εν τη οδό. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και εστρώνιον εν τη οδό. Οι δε όχλοι οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες «Ο σανάτο Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο σανά εν της υψίστης». Διαβάζουμε επίσης το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. «Και ήγαγον των πόλων προς τον Ιησού και επέβαλον αυτό τα ημάτια αυτών και εκάθισεν επ' αυτό, πολλοί δε τα ημάτια αυτών έστρωσαν εις την οδόν, άλλοι δε στιβάδας έκοπτον εκ των δένδρων και εστρώνιον εις την οδόν, και οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένη η ερχόμενη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου του πατρός ημών Δαβίδ, οσανά εν της υψίστης». Και εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και εις το Ιερόν. Διαβάζουμε επίσης στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. «Τι επαύριον όχλος πολλής ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό και έκραζον «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Οι άγγελοι, οι προφήτες, οι απόστολοι δοξολογούν. Αυτή η χάρη δίνεται και σε μας. Μπορούμε και εμείς να δοξολογούμε τον Κύριο με τον επινίκιο αυτό ύμνο. Η λέξη «οσανά» σημαίνει «σώσον νυν», τώρα, και προέρχεται από τους ψαλμούς. Συγκεκριμένα από μία ομάδα ψαλμών, 6 ψαλμών, που η εβραϊκή παράδοση τους έψαλε κατά την εορτή της κοινοπηγίας. Στα Ευαγγέλια όμως χρησιμοποιείται με δοξαστικό περιεχόμενο. Και ο ψαλμικός στίχος «ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», με τον οποίο υποδέχθηκαν το Χριστό στα Ιεροσόλυμα, γίνεται στο στόμα μας φωνή πρόσκλησης για τον συνεχή ερχομό του. Ο Χριστός είναι για τον καθένα μας και για όλο το λαό των πιστών ο πάντοτε ερχόμενος. Ο Κύριος εγγύς διακηρύττουμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της εκκλησιαστικής ζωής. Ανοίγουμε τον εαυτό μας για να εισέλθει αυτός ο αιωνίος ερχόμενος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

0: Το αμάξι του Δημήτρη Φιοντόροβιτς πετούσε. Ως το μόκρογε ήταν 20 βέρτσια και κάτι. Μα η τρόικα του Αντρέη κάλπαζε έτσι που θα φτάσανε σε καμιά ώρα και ένα τέταρτο. Το γρήγορο τρέξιμο σαν να φρεσκάρισε ξαφνικά το μύτια. Ο αέρας ήταν τσουχτερός και δροσερός παράλληλα. Στον καθάριο ουρανό λάμπανε μεγάλα αστέρια. Ήταν η ίδια εκείνη νύχτα. Ίσως μάλιστα η ίδια ώρα που ο Αλιώσα, πέφτοντας στη γη, ορκίζονταν εκστατικά να την αγαπάει, να την αγαπάει στον αιώνα τον άπαντα. Μα η ψυχή του Μύτια ήταν θολή, πολύ θολή. Και αν και τη σπάραζαν πολλά τούτη τη στιγμή, όλη του η ύπαρξη έτεινε ακατανίκητα προς αυτήν, μονάχα σε αυτήν, τη βασίλισσά του, που έτρεχε κοντά της για να τη δει έστω και για τελευταία φορά. Ένα μονάχα θα πω: δεν είχε κανέναν δισταγμό η καρδιά του. Ίσως να μην με πιστέψουν αν πω πως αυτός ο ζηλιάρης δεν ένιωθε για αυτόν τον καινούριο αντίζηλο που παρουσιάστηκε τόσο αναπάντεχα, για αυτόν τον αξιωματικό, καμία ζήλια. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος, θα τον ζήλευε αμέσως και ίσως να βαφε και πάλι τα τρομερά του χέρια με αίμα. Όμως γι' αυτόν τον πρώτο της, καθώς πετούσε με την τροϊκά του τώρα, δεν αισθάνονταν ούτε ζήλια, ούτε μίσος, ούτε καν εχθρότητα. Η αλήθεια είναι πως δεν τον είχε δει ακόμα. Πάνω σε αυτό δεν μπορεί να έχει κανένας καμία αντίρρηση. Αυτό είναι δικό της και δικό του δικαίωμα. Είναι η πρώτη της αγάπη που δεν την ξέχασε κι ας περάσανε 5 χρόνια. Θα πει λοιπόν πως μονάχα αυτόν αγαπούσε όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ, γιατί ανακατεύτηκα? Τι δουλειά έχω εγώ μαζί τους? Παραμέρισε, Μύτια, παραμέρισε. Ας τους να περάσουν. Μα και τι είμαι τώρα πια? Τώρα και χωρίς τον αξιωματικό όλα τελείωσαν πια. Και να μην παρουσιάζονταν πάλι, δεν θα μπορούσε τίποτα να γίνει. Με αυτά τα λόγια πάνω κάτω θα μπορούσε να εκφράσει τα αισθήματά του, αν μπορούσε να σκεφτεί. Όλη του η αποφασιστικότητα γεννήθηκε χωρίς σκέψη, μονομιάς. Την αισθάνθηκε αμέσως και την παραδέχτηκε πλέρια, με όλα της τα επακόλουθα. Όμως παρόλο που πήρε την απόφαση, ένιωθε κάποια ασάφεια στην ψυχή του, κάποια ασάφεια που τον βασάνισε. Ούτε και η απόφαση δεν του δώσε τη γαλήνη. Ήταν στιγμές που τον παραξένευε κιόλας αυτό. Μην τάχα δεν είχε γράψει πια ο ίδιος την καταδίκη του στο χαρτί. Θα τιμωρήσω τον εαυτό μου. Αυτό δεν είχε γράψει. Και το χαρτάκι δεν ήταν εδώ, στην τσέπη του, έτοιμο. Δεν γέμισε το πιστόλι. Δεν αποφάσισε με κάποιον τρόπο να υποδεχτεί αύριο την πρώτη ζεστή ακτίδα του χρυσομάλι φίβου. Κι όμως δεν μπορούσε να ξοφλήσει με το παρελθόν, με ό,τι είχε αφήσει πίσω του. Αυτό το αισθάνονταν τόσο βαθιά μέσα του που βασανίζονταν, και αυτή η σκέψη του δάγκωνε την ψυχή και το γέμιζε απόγνωση. Για μια στιγμή θέλησε να σταματήσει το αμάξι, να πηδήξει στο δρόμο, να βγάλει το γεμάτο πιστόλι του και να ξεμπερδεύει, χωρίς να περιμένει τα χαράματα. Όμως η στιγμή αυτή έλαμψε και έσβησε σαν μία σπίθα. Η τρόικα έτρεχε, πετούσε, και όσο πλησίαζε στο σκοπό του, τόσο η σκέψη για εκείνη μοναχά, όλο και περισσότερο τον κυρίευε και έδιωχνε από την καρδιά του όλα τα άλλα τα τρομερά τα οράματα. Ω, το θέλε τόσο πολύ να την κοιτάξει. έστω και για μία στιγμή μονάχα, έστω και από μακριά, μόνο να την κοιτάξει. Τώρα είναι μαζί του. Θα κοιτάξω λοιπόν κι εγώ πως είναι τώρα μαζί του, με τον πρώτο αγαπημένο της. Όχι, όχι, όχι, δεν θέλω τίποτε άλλο. Και ποτέ ως τα τότε δεν πλημμύρισε τόση αγάπη το στήθος του για αυτήν, για αυτήν τη μοιραία γυναίκα της ζωής του. Ποτέ δεν ένιωσε αυτό το καινούριο, αδοκίμαστο αίσθημα. Ένα αίσθημα αναπάντεχο και για αυτόν τον ίδιο ακόμα. Ένα αίσθημα τρυφερό μέχρις ευλάβειας, μέχρις εκμυδένισης μπροστά της. «Θα εκμυδενιστώ», πρόφερε ξάφνου σε μια κρίση υστερικού ενθουσιασμού. Είχε περάσει μία ώρα σχεδόν που τρέχανε. Ο Μίτια σώπαινε και ο Αντρέι, αν και ήταν αρκετά πολυλογάς, δεν είχε πει λέξη ακόμα. Λες και φοβόταν να ανοίξει κουβέντα. Το μόνο που έκανε ήταν να καμτσικίζει τα άτια του, τα κανελιά του άτια. Όπου ξαφνικά ο Μίτια φώναξε τρομερά ανήσυχος: «Αντρέι, και τι θα γίνει αν κοιμούνται?» Τώρα μόλις του πέρασε αυτή η σκέψη. Ως τα τώρα ούτε είχε σκεφτεί καθόλου αυτό το ενδεχόμενο. «Βέβαια, θα πρέπει να υποθέσουμε πως πλαγιάσανε πια, Δημήτρη Φιοντόροβιτς». Ο Μίτια σκυθρόπιασε. «Για κοίτα εκεί, μα την αλήθεια, αυτός βιάζεται να φτάσει με τέτοια αισθήματα και αυτοί να κοιμούνται, ε. Ίσως να κοιμάται και εκείνη εκεί». Ένα κακό προαίσθημα κόχλασε μέσα στην καρδιά του. «Γρήγορα, γρήγορα, Αντρέι, δώσ' του, άντε Αντρέι, κουνήσου», φώναξε ξέφρενα. «Όμως μπορεί και να μην πλάγιασαν ακόμα», είπε ο Αντρέι, αφού σκέφτηκε λίγο. «Ο Τιμοφέη μου έλεγε πως έχουν μαζευτεί πολλοί εκεί πέρα». «Στο σταθμό?» «Όχι, όχι στο σταθμό. Στο Χάνι. Στον ελεύθερο δηλαδή σταθμό». «Ξέρω. Λες πως είναι πολλοί?» «Πόσοι είναι? Τι άνθρωποι είναι?» άρχισε να ρωτάει ο Μίτια πολύ ταραγμένος, μαθαίνοντας τα καινούργια μαντάτα. «Μα κατά όπως έλεγε ο Τιμοφέη, όλοι τους είναι κύριοι. Δύο είναι από την πολιτεία. Τι μέρος του λόγου είναι δεν ξέρω. Μονάχα κατά όπως έλεγε ο Τιμοφέη, οι δυο τους είναι ντόπιοι και οι άλλοι δύο είναι τάχα ξένοι. Μπορεί να είναι και κανένας άλλος. Δεν τον ρώτησα, βλέπεις. Άρχισαν, λέει, να παίζουν χαρτιά». «Χαρτιά? Το λοιπόν, ίσως και να μην κοιμούνται, μια και στρώθηκαν στο χαρτί. Σωστά. Τώρα θα είναι 11 παρακάτι, όχι παραπάνω». «Γρήγορα, γρήγορα, Αντρέι, κάνε γρήγορα», φώναξε και πάλι νευρικά ο Μίτια. «Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, αφεντικό», είπε ο Αντρέι, αφού σώπασε για λίγο. «Μονάχα φοβάμαι μην τύχει και θυμώσετε μαζί μου». «Τι θέλεις, ρώτα». «Πριν, η Φεντόσια Μάρκοβνα έπεσε στα πόδια σας και παρακάλαγε να μην κάνετε κανένα κακό στην κυρά της, ούτε σε κανέναν άλλον. Και τώρα, αφεντικό, εγώ σας παγαίνω εκεί πέρα. Ω, συμπαθάτε με, αφεντικό, έτσι για την ψυχή μου. Σας είπα τώρα και αυτή την κουταμάρα». Ο Μίτια τον άρπαξε ξαφνικά από πίσω από τους ώμους. «Είσαι αμαξάς?» «Αμαξάς?» άρχισε να λέει φρενιασμένος. «Ναι, ναι, ναι, αμαξάς. Το ξέρεις πως πρέπει να αφήσεις τον άλλο να περάσει?» «Τι δηλαδή, επειδή είσαι αμαξάς, νομίζεις πως δεν πρέπει να αφήσεις κανέναν? Να τους πατάς όλους και να λες: ξεκουμπιστείτε από το δρόμο μου, περνάω εγώ?» «Όχι, αμαξά μου, δεν πρέπει να τους πατάς. δεν επιτρέπεται να πατάς έναν άνθρωπο. Δεν επιτρέπεται να χαλάς τη ζωή του άλλου. Και αν χαλάσεις τη ζωή του, τότε πρέπει να τιμωρήσεις τον εαυτό σου. Αν χαλάσεις κανενός τη ζωή, αν καταστρέψεις κανέναν, τιμώρησε τον εαυτό σου και εξαφανίσου. Όλα αυτά τα είπε ο Μίτια εντελώς υστερικά. Ο Αντρέι, αν και απόρρισε με τα καμώματα του αφεντικού του, συνέχισε ωστόσο την κουβέντα. «Αυτό είναι αλήθεια, πατερούλη, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Δίκιο έχεις. Πως δηλαδή δεν πρέπει να πατάει κανείς έναν άνθρωπο. Μα ούτε και να τον βασανίζει πρέπει. Όπως δα και κάθε τι ζωντανό. Γιατί το κάθε ζωντανό είναι πλάσμα του Θεού, όπως το άλογο, να πούμε. Κι όμως, του λόγου τους οι αμαξάδες το ξεθεώνουν καμιά φορά. Έτσι, για γούστο. Τίποτα δεν τους βαστάει. Καμτσικίζουν τ' άλογα και τρέχουν, και δώστου και καλπάζουνε, και δώστου και τρέχουν. Στην κόλαση τρέχουνε», διέκοψε ξαφνικά ο Μίτια και γέλασε με το αναπάντεχο σύντομο γέλιο του. «Αντρέι, απονήρευτε Αντρέι, Αντρέι μου αγαπημένε», τον άρπαξε και πάλι γερά από τους ώμους. «Πες μου, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ θα πάει στην κόλαση ή όχι? Πες μου, τι νομίζεις?»
1: «Ω, δεν ξέρω, καλέ μου κύριε, δεν ξέρω. Αυτό από σας εξαρτιέται. Γιατί εσείς, βλέπεις, αφεντικό, όταν ο γιος του Θεού σταυρώθηκε και πέθανε, κατέβηκε από το σταυρό και πήγε κατευθείαν στην κόλαση και ελευθέρωσε όλους τους αμαρτωλούς που βασανίζονταν και άρχισε να στενάζει η κόλαση, γιατί νόμιζε πως κανένας δεν θα έρθει πια. Αμαρτωλός δηλαδή εννοώ. Και είπε τότε ο Κύριος στην κόλαση: «Μη στενάζεις, κόλαση, γιατί από εδώ και μπρος θα σου έρθουνε όλοι οι αφεντάδες, οι κυβερνήτες, οι αρχιδικαστές και οι πλούσιοι, και θα ξαναγεμίσεις όπως ήσουνα και στους αιώνες των αιώνων, ως τη στιγμή που θα ξανάρθω. Αυτό είναι αλήθεια». Έτσι της είπε. «Ένας λαϊκός μύθος. Θαυμάσια. Δώσε μια καμτσικιά στο αριστερό, Αντρέι». «Που λέτε, αφέντη, για αυτούς έχει γίνει η κόλαση», είπε ο Αντρέι, καμτσικίζοντας το αριστερό άλογο. «Μα εσείς, αφεντικό, είσαστε ίδιο μικρό παιδί. Έτσι φαίνεστε. Έτσι σας έχουμε εμείς. Δεν λέω, είσαστε άγριος. Αυτό είναι αλήθεια. Μα ο Θεός θα σας συγχωρέσει, γιατί έχετε απλή ψυχή. Και εσύ? Εσύ θα με συγχωρέσεις, Αντρέι?» «Εγώ? Εγώ γιατί να σας συγχωρέσω? Δεν μου κάνατε δά και τίποτα».
0: «Όχι για όλους. Για όλους εσύ μονάχος, τώρα δά, στο δρόμο. Θα με συγχωρέσεις για όλους? Λέγε, λέγε απλή και ταπεινή ψυχή».
1: «Αφεντικό, φοβάμαι πως σας πηγαίνω εκεί κάτω. Παράξενα που είναι τα λόγια σας σήμερα».
0: Μα ο Μίτια δεν τον άκουσε. Προσεύχονταν ψιθυριστά.

Δέξου με, Κύριε, εν όλη τη ανομία μου, μα μη με κρίνεις. Κάνε να μην περάσω από τη θεία σου δίκη. Μη με δικάσεις, γιατί μοναχός μου καταδίκασα τον εαυτό μου. Μη με δικάσεις, γιατί σ' αγαπάω. Κύριε, είμαι ένας ποταπός, όμως σ' αγαπάω. Και στην κόλαση να με στείλεις, και εκεί θα σ' αγαπάω. Και από εκεί θα σου φωνάζω πως θα σ' αγαπάω στους αιώνες των αιώνων. Όμως άφησέ με και μένα να αγαπήσω, να αγαπήσω ως το τέλος, εδώ, τώρα, να τελειώσω την αγάπη μου 5 ώρες μοναχά, ώσπου να φανούν οι ζεστές σου ακτίδες. Γιατί αγαπάω τη βασίλισσα της καρδιάς μου, την αγαπάω και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Το ξέρεις και μόνος σου, γιατί εσύ βλέπεις μέσα βαθιά την καρδιά μου. Όταν θα φτάσω, θα πέσω στα πόδια της. Έχεις δίκιο που πέρασες έτσι από κοντά μου. Πέρασες και μ' άφησες. Χαίρε και λησμόνησε το θύμα σου. Καθόλου μην ανησυχήσεις για μένα. Το μόκρογε, φώναξε ο Αντρέι, δείχνοντας με το καμτσίκι του. Ξαφνικά μέσα στη νύχτα φάνηκε η μαύρη μάζα των οικοδομών, που ήταν σκορπισμένες σε μεγάλη έκταση. Το χωριό Μόκρογε είχε 2.000 κατοίκους, μα τούτη την ώρα όλοι κοιμώνταν πια. Μονάχα που και που λάμπανε μερικά αραιά φωτάκια. «Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, Αντρέι, γρήγορα, έλα και φτάσαμε», φώναξε με κάποια παραφορά ο Μύτια. «Δεν κοιμούνται», πρόφερε και πάλι ο Αντρέι, δείχνοντας με το καμτσίκι το χάνι που βρίσκονταν στο έμπα του χωριού και που τα 6 του παράθυρα που βλέπανε στο δρόμο ήταν ζωηρά φωτισμένα. «Δεν κοιμούνται», επανέλαβε χαρούμενα ο Μύτια. «Εμπρός, Αντρέι, δώσ' του, κάντα να καλπάσουν, να ακουστούν τα κουδούνια, να αντιλαλήσει όλος ο τόπος, για να καταλάβουν πως εγώ είμαι, εγώ είμαι και φτάνω, εγώ ο ίδιος», φώναξε ξέφρενος ο Μύτια. Ο Αντρέι ξαπόλυσε τα εξαντλημένα αλογά του σε καλπασμό και έφτασε με θόρυβο μπροστά στο ψηλό χαγιάτι και απότομα κράτησε τα καταϊδρωμένα του άλογα που λαχάνιαζαν και αφρίζανε. Ο Μύτια πήδηξε από τα μάξι. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή βγήκε στο κατόφλι και ο ξενοδόχος. Πήγαινε πια να πλαγιάσει, μα βγήκε από περιέργεια για να δει ποιος ήταν αυτός που έφτασε έτσι. «Εσύ είσαι Τρίφωνα Μπορίσιτς?» Ο ξενοδόχος έσκυψε και κοίταξε προσεκτικά. Κατέβηκε βιαστικά τα σκαλοπάτια και με δουλόπρεπο ενθουσιασμό ρίχτηκε προς το μέρος του επισκέπτη. «Θεέ μου, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς!» Αυτός ο Τρίφωνας Μπορίσιτς ήταν ένας γεροδεμένος μουζίκος, με μέτριο ανάστημα, με κάπως παχουλό πρόσωπο, αυστηρό και ακατάδεκτο. Προπάντων, όταν είχε να κάνει με τους μουζίκους, του μόκρογε. Μα που είχε χάρισμα να αλλάζει γρήγορα έκφραση και να γίνεται πολύ δουλόπρεπος. Μόλις οσμίζονταν κέρδος φυσικά. Ντύνονταν με το ρούσικο τρόπο. Πουκαμίσα με κούμπομα στο πλάι. Σακάκι δίχως μανίκια. Το είχε το παραδάκι του, μα ονειρεύονταν να παίξει και σημαντικότερο ρόλο στον τόπο. Είχε τους μισούς και περισσότερους μουζίκους στο χέρι. Όλοι εκεί γύρω του χρωστάγανε. Νίκιαζε χωράφια από τους τσιφλικάδες
και άλλα τα αγόραζε. Τούτα τα χωράφια του τα δούλευαν οι μουζίκοι για να του ξεπληρώσουν το χρέος τους, μα ποτέ δεν κατάφερναν να ξεχρεωθούν. Η γυναίκα του είχε πεθάνει. Είχε 4 μεγάλες κόρες. Η μία ήταν κιόλας χήρα και ζούσε μαζί του με τα 2 μικρά της παιδιά, τα εγγόνια του, και δούλευε στο σπίτι του σαν να ήταν μεροκαματιάρισα. Η άλλη του η κόρη ήταν παντρεμένη με κάποιον δημόσιο υπάλληλο, κάποιον συνταξιούχο γραφιά, και ανάμεσα στις οικογενειακές φωτογραφίες μπορούσε να δει κανείς και τη μικρούτσικη φωτογραφία αυτού του γραφιά, όπου φάνταζε σφιγμένος μέσα στη στολή του και με τις επομίδες του. Οι 2 νεότερες κόρες, τις γιορτές ή όταν πηγαίνανε πουθενά να κάνουν επίσκεψη, φοράγανε γαλάζια ή πράσινα φορέματα, κομμένα με την τελευταία λέξη της μόδας, με πιέτες από πίσω και με μια πύχη ουρά. Μα το άλλο κιόλας πρωί, όπως και όλες τις καθημερινές, σηκώνονταν μόλις χάραζε και σκουπίζανε τα δωμάτια των ταξιδιωτών. Χύνανε έξω τα βρώμικα νερά και τα σκουπίδια που άφηναν όσοι περνούσαν στο χάνι τη νύχτα τους. Παρόλο που είχε αρκετές χιλιάδες πια στο πουγγί του ο Τρίφωνας Μπορίσιτς, δεν παρέλειπε καμία ευκαιρία να γδέρνει τους γλεντζέδες πελάτες του. Και θυμόταν πολύ καλά, ούτε μήνας δεν είχε περάσει ακόμα, πως σε ένα μονάχα μερόνυχτο τσέπωσε 200, αν όχι 300 ρούβλια από τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τότε που είχε έρθει να γλεντήσει εδώ πέρα με την Κρούσεκνα. Τον υποδέχτηκε λοιπόν χαρούμενος και περιποιητικός, γιατί και από τον τρόπο μονάχα που κατέφθασε ο Μύτια μυρίστηκε πως κάτι θα γίνει και τούτη τη φορά. «Πατερούλη Δημήτρη Φιοντόροβιτς, πάλι μας ήρθατε». «Στάσου Τρίφωνα», άρχισε να λέει ο Μύτια, «πριν απ' όλα το σπουδαιότερο. Εκείνη που είναι?» «Η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα», κατάλαβε αμέσως ο ξενοδόχος, κοιτάζοντας διαπεραστικά το Μύτια. «Μα εδώ είναι κι αυτή. Εδώ μένει». «Με ποιον? Με ποιον? Μίλα». «Ταξιδιώτες. Περαστικοί είναι. Ένας δημόσιος υπάλληλος, Πολωνός, κατά πως φαίνεται δηλαδή από την προφορά του. Αυτός της έστειλε το αμάξι από εδώ πέρα. Και ο άλλος θα πρέπει να είναι φίλος του ή συνταξιδιώτης του. Ποιος τον ξέρει? Είναι ντυμένοι πολιτικά. Τι κάνουν? Γλεντάνε? Είναι πλούσιοι? Μπα, όχι σπουδαία πράγματα, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Όχι, όχι σπουδαία πράγματα». «Όχι σπουδαία πράγματα? Καλά. Και οι άλλοι?» «2 κύριοι από την πολιτεία. Γυρίζανε χθες και μείναν εδώ. Ο ένας τους είναι νέος συγγενής, κατά πως φαίνεται δηλαδή. Είναι συγγενής του κυρίου Μιούζοφ, μονάχα που ξέχασα το όνομά του, τέλος πάντων. Τον άλλον νομίζω πως θα τον ξέρετε κι αυτόν. Είναι ο Τσιφλικάς Μαξίμοφ. Πήγε, λέει, στο μοναστήρι σας για να προσκυνήσει και τώρα ταξιδεύει με αυτόν τον συγγενή του κυρίου Μιούζοφ». «Αυτοί είναι όλοι?» «Αυτοί». «Στάσου, σώπα Τρίφωνα, λέγε μου τώρα το σπουδαιότερο. Τι κάνει αυτή? Πες μου, πώς είναι?» «Μα να, έφτασε πριν από λίγο και κάθεται μαζί τους. Είναι εύθυμη? Γελάει?» «Όχι. Φαίνεται πως δεν γελάει και πολύ. Μπορώ να πω πως κάθεται θλιμμένη και πριν από λίγο χτένιζε τα μαλλιά του νεαρού. Του Πολωνού? Του αξιωματικού? Μα τι νέος είναι αυτός? Και ούτε αξιωματικός είναι. Όχι αφέντη, όχι αυτούνου, μα του συγγενή του Μιούζοφ. Εκείνου του ανιψιού του, του νεαρού. Μονάχα που ξέχασα το όνομά του. Α, του Καλγκάνοφ. Ακριβώς, Καλγκάνοφ τον λένε. Πάει καλά, θα τα κανονίσω μονάχος μου.
Παίζουν χαρτιά? Παίζανε, μα σταμάτησαν. Ήπιανε τσάι και ο δημόσιος υπάλληλος παράγγειλε λικέρ. Στάσου, Τρίφωνα. Στάσου. Τρίφωνα Μπορίσιτς. Στάσου, ψυχούλα μου. Στάσου. Θα τον κανονίσω μοναχός μου. Τώρα απάντησέ μου το σπουδαιότερο. Υπάρχουν τσιγκάνοι? Ναι, σκορπίσανε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τους έδιωξε η αστυνομία. Όμως είναι κάτι Εβραίοι που παίζουν τσέμπαλο και βιολί. Αυτούς θα μπορούσαμε να τους φωνάξουμε και τώρα αμέσως. Να τους φωνάξεις. Το δίχως άλλο να τους φωνάξεις. Κράβγασε ο Μύτια. Τα κορίτσια μπορούμε να τα ξεσηκώσουμε όπως και τότε. Ιδιαίτερα τη Μάρια, τη Στεμπατίνα και την Αρίνα. 200 ρούβλια δίνω για αυτή τη χοροδία.

Μα με τόσα λεφτά σου ξεσηκώνω όλο το χωριό και ας πέσανε κιόλας για ύπνο. Όμως ταξίζουν τάχα ένα τέτοιο παραχάιδεμα, πατερούλη Δημήτρη Φιοντόροβιτς, του τη δω, η μουζίκη, οι κοπέλες τους. Να δίνεις ένα τέτοιο ποσό για αυτά τα τομάρια, για αυτούς τους άξεστους. Μήπως είναι για τα μούτρα τους τάχα τα τσιγάρα. Κι όμως εσύ τους κέρναγες. Αυτοί οι ληστές βρωμάνε και τα κορίτσια όλα τους είναι ψιριάρικα. Καλύτερα να σηκώσω τις κόρες μου τζάμπα. Γιατί να ξοδέψεις τόσα λεφτά? Θα τις ξυπνήσω με τις κλωτσιές. Θα τις δώσω κλωτσιές στον πισινό και θα τις βάλω να σου τραγουδήσουν. Τις προάλλες πότισες τους μουζίκους με σαμπάνια. Ε, όχι. Δεν ήταν βέβαια που ο Τρίφωνας Μπορίσιτς λυπόταν το μύτια, γιατί την άλλη φορά του είχε βουτήξει κάπου μισή ντουζίνα μπουκάλια σαμπάνιες. Βρήκε και κάτω από το τραπέζι ένα κατοστάρικο και το τσέπωσε κι αυτό. Τότε σκόρπισε εδώ πέρα αρκετές χιλιάδες. Πώς γίνεται να το ξεχάσω? 3.000 μας αφήσατε. Χε, το θυμάσαι? Το λοιπόν και τώρα με τον ίδιο σκοπό έχω έρθει. Με βλέπεις? Έβγαλε το μάτσο του και το έφερε κοντά στη μύτη του ξενοδόχου. Τώρα άκου και βάλ το καλά στο μυαλό σου. Σε μια ώρα θα έρθουν τα κρασιά, οι μεζέδες, οι πίτες και οι καραμέλες. Να τα κουβαλήσεις αμέσως επάνω. Αυτό το κασόνι που είναι στο αμάξι του Αντρέη, να το κουβαλήσεις τώρα αμέσως επάνω. Να το ανοίξεις και να προσφέρει σαμπάνια. Μα το σπουδαιότερο, να έρθουνε τα κορίτσια. Και η Μάρια, το δίχως άλλο η Μάρια. Γύρισε στο αμάξι και έβγαλε κάτω από το κάθισμα το κουτί με τα πιστόλια. Έλα, έλα να λογαριαστούμε, Αντρέη. Έλα, πάρε. Να, 15 ρούβλια για την τρόικα και 50 για να πιεις κανένα ποτηράκι βότκα. Για την προθυμία και την αγάπη σου. Να θυμάσαι τον αφέντη Καραμαζόφ. Φοβάμαι, αφεντικό, είπε αναποφάσιστα ο Αντρέη. Αν θέλετε, δώστε παραπάνω 5 ρούβλια. Δεν παίρνω άλλα. Ο Τρίφωνας Μπορίσιτς είναι μάρτυρας. Σχωρέστε με, σχωρέστε με για τα κουτά μου λόγια. Μα τι φοβάσαι, ε, τι φοβάσαι, είπε ο Μύτια και τον κοίταξε από πάνω έως κάτω. Μωρέ, δεν πας στο διάολο, λέω εγώ. Ας γίνει κι έτσι αφού το θέλεις, φώναξε πετώντας του 5 ρούβλια. Και τώρα, Τρίφωνα Μπορίσιτς, πήγαινε με ήσυχα ήσυχα και άσε με να τους κοιτάξω κρυφά μια στιγμή, έτσι που να μην με δουν εκείνοι. Πού είναι μαζεμένοι άραγε? Στο γαλάζιο δωμάτιο. Εκεί τους έβαλες? Ο Τρίφωνας Μπορίσιτς κοίταξε για μια στιγμή φοβισμένο στο Μύτια, μα έκανε αμέσως αυτό που του ζήτησαν. Τον έμπασε προσεκτικά στον προθάλαμο. Μπήκε στο δωμάτιο που ήταν δίπλα σε εκείνο όπου κάθονταν οι ξένοι και πήρε από μέσα το κερί. Ύστερα οδήγησε το Μύτια σε μια σκοτεινή γωνιά από όπου μπορούσε να τους δει χωρίς εκείνοι να τον πάρουν είδηση. Μα ο Μύτια δεν κοίταξε για πολλή ώρα. Δεν μπορούσε να τους διακρίνει και καλά. Μόλις την είδε, η καρδιά του άρχισε να χτυπάει γρήγορα και τα μάτια του θόλωσαν. Αυτοί κάθονταν σε μία πολυθρόνα δίπλα στο τραπέζι και κοντά της στο ντιβάνι ο νεαρός νοστιμούλης. Αυτός, ο Καλγκάνοφ, τον κρατούσε από το χέρι και φαίνονταν να γελάει, και αυτός, χωρίς να την κοιτάζει, έλεγε κάτι δυνατά, με κάποιο πείσμα, θα έλεγε κανείς, στον Μαξίμοφ που κάθονταν απέναντι στην Κρούσεκνα. Ο Μαξίμοφ ξεκαρδιζόταν στα γέλια.
στο ντιβάνι καθόνταν εκείνος και κοντά στο ντιβάνι, σε μια καρέκλα δίπλα στον τοίχο, κάποιος άλλος, άγνωστος. Εκείνος που κάθονταν στο ντιβάνι είχε μισοξαπλωθεί και κάπνιζε τσιμπούκι. Ο Μίτια, το μόνο που μπορούσε να διακρίνει, ήταν πως αυτός ο άνθρωπος είναι αρκετά χοντρός και στρογγυλοπρόσωπος. Όχι πολύ ψηλός. Φαίνονταν όμως κάπως θυμωμένος. Ο φίλος του, ο άλλος ξένος, φάνηκε στο Μίτια υπερβολικά ψηλός. Μα δεν μπορούσε να διακρίνει τίποτε άλλο. Πνιγόνταν. Ούτε ένα λεπτό δεν μπόρεσε να περιμένει. Έβαλε το κουτί με τα πιστόλια στο μπουφέ και ρηγώντας ολόκληρος μπήκε στο γαλάζιο δωμάτιο. Μόλις τον είδε, ξεφώνησε τρομαγμένη η Γκρουσέκνα. Ο Μίτια, με τα γρήγορα και μεγάλα του βήματα, κατευθύνθηκε προς το τραπέζι. «Κύριοι», άρχισε να λέει δυνατά, σχεδόν φωνάζοντας, μα και κομπιάζοντας στην κάθε λέξη. «Εγώ ήρθα έτσι, μονάχα. Μη φοβάστε», είπε. «Τίποτα δεν θα κάνω, όχι, δεν θα κάνω τίποτα», είπε και γύρισε ξαφνικά προς το μέρος της Γκρουσέκνας, που είχε γύρει πάνω στην πολυθρόνα, προς το μέρος του Καλγκάνοφ, και αρπάχτηκε γερά από τον μπράτσο του. «Εγώ... κι εγώ ταξιδεύω. Ως το πρωί θα μείνω μοναχά. Κύριοι, μπορεί να μείνει ένας περαστικός ταξιδιώτης ως το πρωί μαζί σας. Μονάχα ως το πρωί. Για τελευταία φορά. Σ' αυτό το δωμάτιο». Καθώς τα έλεγε αυτά, είχε γυρίσει προς το μπαχουλό ανθρωπάκο που κάθονταν στο ντιβάνι και κάπνιζε το τσιμπούκι του. Εκείνος έβγαλε το τσιμπούκι από το στόμα του και του είπε αυστηρά: «Κύριε, εδώ είμαστε μεταξύ μας. Υπάρχουν κι άλλα δωμάτια. Πώς εσείς εδώ, Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Μα τι λέτε», φώναξε ξαφνικά. Ήταν ο Καλγκάνοφ. «Καθίστε. Ω, καλωσορίσατε. Καλησπέρα, ακριβέ μου, ανεκτίμητε άνθρωπε. Εγώ πάντα σας εκτιμούσα», είπε χαρούμενα ο Μίτια και του άπλωσε αμέσως το χέρι πάνω από το τραπέζι. «Ω, τι δυνατά μου το σφίξατε. Λίγο ακόμα και θα μου σπάγατε τα δάχτυλα», γέλασε ο Καλγκάνοφ. «Έτσι σφίγγει πάντα όταν χαιρετάει. Πάντα έτσι», είπε εύθυμα η Γκρουσέκνα, που χαμογελούσε δειλά ακόμα. Φαίνεται πως βεβαιώθηκε ξαφνικά ότι ο Μίτια δεν θα κάνει φασαρίες και τον κοίταζε με τρομερή περιέργεια, αν και κάπως ανήσυχη ακόμα. Όλη του η στάση είχε κάτι που την έκανε να απορρίσει τρομερά. Καθόλου δεν το περίμενε πως θα μπει μέσα και θα μιλήσει έτσι μια τέτοια στιγμή. «Καλησπέρα σας», είπε με συρτή φωνή και ο τσιφλικάς Μαξίμοφ. Ο Μίτια όρμησε προς το μέρος του. «Καλησπέρα. Ω, και εσείς εδώ. Χαίρο πολύ που είσαστε και εσείς εδώ. Κύριοι, εγώ...» Ξαναγύρισε και πάλι στον Πολωνό με το τσιμπούκι, γιατί ήταν φανερό πως τον θεωρούσε σημαντικότερο από όλους. «Έτρεχα. Ήθελα να περάσω την τελευταία μου μέρα. Την τελευταία μου ώρα. Σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Σε αυτό. Το ίδιο το δωμάτιο. Εκεί όπου λάτρεψα κι εγώ τη βασίλισσά μου. Συγγνώμη», φώναξε με έξαρση. «Πετούσα και έκανα όρκο. Ω, μη φοβάστε. Τούτη είναι η τελευταία μου
νύχτα. Ελάτε, ας πιούμε. Ας πιούμε στη φιλία μας. Τώρα θα φέρουν το κρασί. Έφερα κι αυτά εδώ. Έβγαλε για κάποιον ανεξήγητο λόγο το μάτσο με τα κατοστάρικα. Ω, σε παρακαλώ. Θέλω μουσική. Θέλω φασαρίες. Θέλω φωνές. Όλα όσα γίνανε και τότε. Μα το σκουλίκι, το άχρηστο σκουλίκι, θα συρθεί πάνω στο χώμα και θα εξαφανιστεί. Θέλω να θυμηθώ τη μέρα της χαράς μου. Τώρα, σήμερα, την τελευταία μου νύχτα. Πνίγηκε σχεδόν. Ήθελε να πει πολλά, πάρα πολλά. Μα βγήκαν από το στόμα του μονάχα μερικά παράξενα επιφωνήματα. Ο Πολωνός τον κοίταζε ακίνητος. Κοίταζε το μάτσο με τα λεφτά. Κοίταζε την Κρούσεγκνα. Και ήταν φανερό πως δεν ήξερε πως να φερθεί. «Αν το θέλει, κρουλέβα μου», άρχισε να λέει. «Μα τι κρουλέβα είναι αυτή? Ρίγισα δηλαδή», τον διέκοψε ξαφνικά η Κρούσεγκνα. «Μου φαίνεται αστείο όταν σας ακούω να μιλάτε έτσι. Ω, κάτσε μύτια. Γιατί τα λες όλα αυτά? Μη με τρομάζεις, σε παρακαλώ. Δεν θα μας φοβήσεις πια. Έτσι δεν είναι? Αν όχι, τότε είμαι πολύ ευχαριστημένη που ήρθες». «Εγώ να σας φοβήσω?» φώναξε ξαφνικά ο Μύτια, σηκώνοντας τα χέρια του. «Ω, τραβήξτε το δρόμο σας. Προσπεράστε με. Προσπεράστε. Δεν θα σας εμποδίσω. Εμπρός, τραβήξτε το δρόμο σας».

Και ξάφνου, εντελώς αναπάντεχα για όλους και φυσικά χωρίς και ο ίδιος να το περιμένει, έπεσε σε μία καρέκλα και έβαλε τα κλάματα, γυρίζοντας το κεφάλι του προς τον απέναντι τοίχο και αρπάζοντας γερά με τα χέρια του τη ράχη της καρέκλας, λες και την αγκάλιαζε. «Έλα τώρα, έλα, έλα τώρα, μην κάνεις έτσι», είπε μαλώνοντάς τον ιγκρούσεκνα. Έτσι ακριβώς ήταν. Έτσι ήταν και όταν ερχόταν στο σπίτι μου, έλεγε. Εγώ δεν καταλάβαινα λέξη. Μια φορά είχε βάλει πάλι τα κλάματα. Να, όπως και τώρα. Ντροπή. Μα γιατί κλαις λοιπόν? Να υπήρχε κανένας λόγος, πρόσθεσε ενιγματικά, τονίζοντας κάπως ερεθισμένα αυτά τα λόγια. Εγώ, όχι, εγώ δεν κλαίω. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Γύρισε απότομα στην καρέκλα και ξαφνικά γέλασε. Όχι όμως με το ξύλινο κοφτό του γέλιο, μα με κάποιο αθόρυβο, παρατεταμένο, νευρικό γέλιο που τον τράνταζε ολάκερο. «Ωραία, ωραία. Ξαναβρήκαμε λοιπόν το κέφι μας. Είμαστε και πάλι εύθυμοι, έτσι δεν είναι?» είπε η Γκρούσεκνα. «Ω, είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθες. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μύτια. Το ακούς? Είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω να μείνεις μαζί μας», είπε επιτακτικά, σαν να μίλαγε σε όλους, αν και ήταν φανερό πως το έλεγε σε εκείνον που κάθονταν στο ντιβάνι. «Το θέλω, το θέλω πολύ. Και αν θα φύγει αυτός, τότε εγώ θα φύγω. Να», πρόσθεσε, και τα μάτια της ξάφνου πέταξαν σπίθες. «Ό,τι πει η βασίλισσά μου είναι νόμος», πρόφερε ο Πολωνός και φίλησε με αυρότητα το χέρι της Γκρούσεκνας. «Παρακαλώ τον κύριο να μας κάνει παρέα», στράφηκε και είπε ευγενικά στο Μύτια. Ο Μύτια σηκώθηκε απότομα και ήταν φανερό πως είχε σκοπό να ξαναβγάλει λόγο, μα το πράγμα τελείωσε εντελώς διαφορετικά. «Ας πιούμε», είπε μονάχα. Τότε όλοι γέλασαν. «Θεέ μου, κι εγώ νόμιζα πως θα ξαναρχίσει πάλι τις φλιαρίες», είπε νευριασμένη η Γκρούσεκνα. «Ακού, Μύτια», πρόσθεσε πεισματάρικα, «μη σηκώνεσαι έτσι άλλη φορά. Όσο για τη σαμπάνια που έφερες, αυτό ήταν περίφημο. Θα πιω κι εγώ. Το λικέρ, ξέρεις, το συχαίνομαι. Μα το καλύτερο απ' όλα είναι που ήρθες και ο ίδιος. Αλλιώς, έπλυτα τόσο πολύ». «Αλήθεια? Γιατί ήρθες? Πάλι για να γλεντήσεις? Έβαλε λοιπόν τα λεφτά σου στη τσέπη σου. Πού τα βρήκες τόσα? Για πες μου». Ο Μύτια, που έσφιγγε ακόμα τα χαρτονομίσματα στο χέρι του, που όλοι και ιδιαίτερα οι δύο Πολωνίτα είχαν προσέξει,

Τότε ξαφνικά η έκφραση του προσώπου του άλλαξε ολότελα. Έχασε το επίσημο και τραγικό ύφος που είχε όταν μπήκε. Τώρα το πρόσωπό του έγινε κάπως παιδιάστικο, σαν να ημέρεψε ξάφνου και να έγινε όλος ταπεινοσύνη. Τους κοίταζε όλους δειλά και χαρούμενα, χαχανίζοντας συχνά και νευρικά, με μια ευγνώμονη έκφραση ένοχου μικρού σκυλιού που το άφησαν και πάλι να έρθει κοντά τους για να το ξαναχαϊδέψουν. Λες και τα ξέχασε όλα. Τους κοίταζε με θαυμασμό και χαμογελούσε παιδιάστικα. Την Κρούσεγνα την κοίταζε αδιάκοπα και γελούσε. Έφερε την καρέκλα του δίπλα στην πολυθρόνα της. Σιγά σιγά άρχισε να προσέχει και τους δύο Πολωνούς, χωρίς να μπορεί να τους καλοκαταλάβει. Ο Πολωνός που κάθονταν στο ντιβάνι του έκανε εντύπωση με το ύφος του, την πολωνική προφορά του και το κυριότερο με το τσιμπούκι του. Και λοιπόν, καλά, ας καπνίζει τσιμπούκι, τον ατένιζε ο Μύτια. Το κάπως πλαδαρωμένο, σχεδόν 40χρονο πρόσωπο του Πολωνού, με την πολύ μικρή μύτη που από κάτω της ξεπετιόνταν ένα ανεδέστατο μουστάκι, λεπτό, καλοστριμμένο, με μαντέκα παρακαλώ, δεν προκάλεσε στο Μύτια καμία απορία προς το παρόν. Ακόμα και η παλιοπερούκα του Πολωνού, που ήταν φτιαγμένη στη Σιβηρία, με τα μαλλιά χτενισμένα ανόητα προς τα μπρος, στους κροτάφους, ούτε και αυτή δεν εξέπληξε το Μύτια. Μια και φοράει περούκα, θα πει πως καλά κάνει. Εξακολουθούσε να τον ατενίζει η λύθια. Ο άλλος Πολωνός που κάθονταν κοντά στον τοίχο ήταν πιο νέος από εκείνον που κάθονταν στο ντιβάνι. Κοίταζε όλη την παρέα με θράσος και ακαταδεξιά και άκουγε τις κουβέντες σωπαίνοντας περιφρονητικά. Το μόνο που έκανε εντύπωση στο Μύτια ήταν το πολύ ψηλό του ανάστημα, εντελώς δυσανάλογο με το ανάστημα του Πολωνού που κάθονταν στο τιβάνι. «Άμα σηκωθεί, θα είναι σίγουρα κάπου 2 μέτρα», σκέφτηκε για μια στιγμή ο Μύτια.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας», εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ο Πανσέλινος βρίσκεται στο γραφείο του δικηγόρου και παραπονείται για τον αποκλεισμό που του έχουν επιβάλει όλοι οι κάτοικοι της πόλης. Της πόλης στην οποία ζούσε ως ελεύθερος τα τελευταία χρόνια. «Κι όμως», του λέει, «δεν μπορώ να επιστρέψω σπίτι μου. Σφράγισαν τις πόρτες. Μου απαγόρεψαν την είσοδο στην πολυσέ στο μαγαζί μου. Μπήκα σε μια μποντέγκα. Αρνήθηκαν να με σερβίρουν. Άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά το μοιράρχη Μαλαγκάμπα να απαγορεύει στους ανθρώπους να μου σερβίρουν ακόμα και ένα ποτήρι νερό, να μου προσφέρουν στέγη, να με κοιτάξουν και να απαντήσουν στο καλημέρα μου. Αυτό είναι χειρότερο και από φυλακή. Κανείς δεν σας φέρθηκε βία, έτσι δεν είναι? Οι αστυνομικοί ήταν ευγενικοί και πολιτισμένοι. Δεν μου φέρθηκαν άσχημα, αλλά αυτή η κατάσταση δεν γίνεται να τραβήξει επί μακρόν. Σας παρακαλώ να αναλάβετε την υπόθεσή μου. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως». «Γιατί?» «Αφού είστε ελεύθερος. Και είναι προτιμότερο να είναι κανείς ελεύθερος παρά στη φυλακή». «Ωραία ελευθερία», λέει ο Πανσέλινος. «Μου απαγορεύουν να μπω στο σπίτι μου, στα μπιστρό, στα ξενοδοχεία και διατάζουν τους ανθρώπους να μου αρνηθούν ακόμα και ένα ποτήρι νερό». «Να αρνηθούν, ναι. Αλλά με ευγένεια, ελπίζω, γιατί ακόμα δεν είστε κατηγορούμενος για κανένα έγκλημα. Γι' αυτόν τον λόγο η αστυνομία δεν έδωσε ακόμα τίποτε στη δημοσιότητα. Και γι' αυτόν τον λόγο οι αστυνομικοί δεν σας συνέλαβαν και δεν σας είπαν ούτε ένα προσβλητικό λόγο. Γιατί αν σας είχαν πει έστω και μια λέξη βριστική, θα είχαν παυθεί από την υπηρεσία. Γιατί να μην με συλλάβουν από τη στιγμή που τα ομολόγησα όλα και όλος ο κόσμος γνωρίζει τα γεγονότα? Τι περιμένουν για να ασκήσουν δίωξη εναντίον μου και να με κλείσουν φυλακή? Γνωρίζετε πως η νεαρή γυναίκα που σκοτώσατε έχει έναν αδελφό, έτσι δεν είναι? Είναι ο πιο στενός συγγενής του δύστυχου θύματος. Σε εκείνον ανήκει το οδυνηρό καθήκον να καταθέσει μήνυση εναντίον σας. Αυτός είναι ο πιο αξιολύπητος από όλους. Έχει την οδύνη της προτεραιότητας. Πριν και από το δημόσιο κατήγορο. Γιατί τη δική του αδελφή σκοτώσατε. Το δίκαιό μας, ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία, εκπληρώνει μια πράξη λεπτότητας και ευγένειας απέναντι στους δυστυχισμένους. Το να είναι κανείς δίκαιος δεν σημαίνει πως πρέπει να ξεχάσει τη λεπτότητα της ψυχής και την ευγένεια. «Ο αδελφός της Παλώμας βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες», λέει ο Πανσέλινος. «Το ξέρουμε», λέει ο δικηγόρος. «Είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα ειδοποιηθεί. Ο πρεσβευτής μας στη Νέα Υόρκη θα κάνει τις αναγκαίες ενέργειες. Όταν ο αδελφός, την αδελφή του οποίου σκοτώσατε, καταθέσει μήνυση εναντίον σας, τότε θα κινηθεί η δικαιοσύνη. Θα συλληφθείτε, θα κριθείτε και θα κρεμαστείτε. Προς το παρόν πρέπει να περιμένετε. Είναι μια πράξη σεβασμού απέναντι στους νεκρούς και απέναντι στους συγγενείς τους. Σε περίπτωση δολοφονίας, η δικαιοσύνη θα έπρεπε να ασκεί δίωξη αυτεπαγγέλτος, ακόμα και χωρίς μήνυση των συγγενών. Ένας φόνος αφορά ολόκληρη την κοινωνία, όχι μονάχα την οικογένεια και τους φίλους του θύματος. Ο φόνος ενός ανθρώπου παραβιάζει τους νόμους όλων των χωρών του κόσμου. Πρόκειται για διεθνή σύμβαση. Δεν μπορείτε να αποτελείτε εξαίρεση. Δεν είμαι νομικός, αλλά νομίζω πως σε όλα τα πλάτη της γης έτσι γίνεται. Δεν αποτελούμε εξαίρεση όσον αφορά τους διεθνείς νόμους περί εγκλήματος, αλλά πριν τους χρησιμοποιήσουμε, αφιερώνουμε λίγες στιγμές στην καλή χρήση της λεπτότητας και της ευγένειας. Να είστε βέβαιος πως εδώ κανένας δολοφόνος δεν γλιτώνει την κρεμάλα. Πριν τον κρίνουμε, δίνουμε μια προθεσμία προτεραιότητας στη δυστυχισμένη οικογένεια για να καταθέσει μήνυση ενώπιον του εισαγγελέα. Φαντάζομαι πως εκτιμάται αυτή την εξαιρετική λεπτότητα που χαρακτηρίζει τη δικονομία της χώρας μας. Αν ο αδελφός της Παλώμας δεν καταθέσει μήνυση για φόνο, θα αρνηθείτε να με κρίνετε? Θα το κάνει, μη φοβάστε.
Δεν είναι τέρας να μην καταθέσει μήνυση εναντίον εκείνου που σκότωσε με τόση ομότητα την αδελφή του, μόνο που πρέπει να περιμένετε. Πόσο καιρό πρέπει να περιμένω? Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, λέει ο δικηγόρος. Μπορεί πολύ, μπορεί όμως και λίγο. Πρέπει να ζητήσουν οι εδώ αρχές μέσω της πρεσβείας μας στις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνουν έρευνες για να βρεθεί ο αδελφός του θύματος. Κατόπιν θα του ζητήσουν να υποβάλει την νόμιμη μήνυση. Και ύστερα από αυτό, η εισαγγελέα της δημοκρατίας μας θα ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον σας. Μου είπαν άλλωστε πως τα διαβήματα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν κιόλας. Γνωρίζετε πολύ καλά το φάκελό μου, λέει ο Πανσέλινος. Είστε ενημερωμένος για όλα. Ακόμα και για τις λεπτομέρειες. Σαν να ξέρατε πως θα ερχόμουν να σας βρω. Πραγματικά το ήξερα πως θα ερχόσασταν, λέει ο δικηγόρος. Μάλιστα, σας περίμενα και νωρίτερα. Πώς ξέρατε ότι θα έρθω? Ήξερα από τις 4 το πρωί πως είχατε διαπράξει φόνο, πως θα πηγαίνατε στην αστυνομία και πως ύστερα θα ψάχνατε για δικηγόρο απελπισμένος, σαν όλους τους εγκληματίες και τους ναυαγούς που ζητάνε βοήθεια. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος δικηγόρος της πόλης. Ήταν φυσικό να πάτε στο μεγαλύτερο δικηγόρο, γιατί η περίπτωσή σας είναι εξαιρετικά σοβαρή. Είστε δολοφόνος. Σκοτώσατε μια γυναίκα, όχι έναν άντρα. Στη Λατινική Αμερική, το να σκοτώνει κανείς μια γυναίκα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Χίλιες φορές σοβαρότερο από ότι αν σκότωνε έναν αρσενικό. Γιατί εμείς λατρεύουμε τις γυναίκες, τις θεοποιούμε και είμαστε αναλέητοι απέναντι σε εκείνους που σκοτώνουν γυναίκα. Συγχωρέστε με, κύριε δικηγόρε, μα πώς ξέρατε τι συνέβη? Το ατύχημα έγινε νύχτα. Ποιος σας ειδοποίησε? Ξέρετε, είμαι ετεροθαλής αδελφός του κυρίου Μαλαγκάμπα. Με ξύπνησε πρώτο για να μου διηγηθεί τι συνέβη, για να ζητήσει τη συμβουλή μου και να τον βεβαιώσω πως θα αναλάβω την υπεράσπισή του. Είστε συνήγορος του μοιράρχη Μαλαγκάμπα? Θα είμαι όταν έρθει η ώρα. Είναι φυσικό ένας αδελφός να αναλαμβάνει την υπεράσπιση του άλλου. Ή όχι? Μα τότε δεν μπορείτε να είστε και δικός μου συνήγορος, λέει ο Πανσέλινος. Θα πρέπει να μου το λέγατε εξ αρχής. Για ποιο λόγο να σας το πω? Δεν θα είχα χάσει την ώρα μου και στο μεταξύ θα είχα βρει άλλο δικηγόρο. Άλλο δικηγόρο? Αστείευεστε. Είστε πολύ αφελής, κύριε Ραφαήλ Φραγκά. Είμαστε 7 δικηγόροι σε αυτή την πόλη. Και οι 7 έχουμε ήδη βεβαιώσει τον κύριο Μαλαγκάμπα πως θα αναλάβουμε την υπεράσπισή του αν παραστεί ανάγκη. Δεν αγνοείτε βέβαια πως είμαστε όλοι συγγενείς του. Αν είχατε απευθυνθεί σε κάποιον από τους άλλους, θα σας έλεγε τα ίδια. Πρέπει να με ευχαριστήσετε που σας απάλλαξα από τον κόπο των μετακινήσεων. Όλοι οι δικηγόροι της Σάντα Ρόζα είναι συγγενείς του Μαλαγκάμπα? Ναι. Συνεπώς κανείς ποτέ δεν θα αναλάβει να με υπερασπίσει εναντίον του. Αυτός είναι ο αίτιος του φόνου. Και δεν βρίσκω ούτε ένα δικηγόρο σε όλη την πόλη για να πει αυτό το πράγμα στους δικαστές. Όλοι είναι συνήγοροι του Μαλαγκάμπα. Έχετε μια αφοπλιστική αθωότητα, κύριε Ραφαήλ Φραγκά, λέει ο δικηγόρος. Δεν θα μπορέσετε ποτέ να κατηγορήσετε το μοιράρχη Μαλαγκάμπα, ούτε εσείς, ούτε και κανένας άλλος. Εμείς, η ολιγαρχία της ανεξάρτητης Λατινικής Δημοκρατίας, έχουμε εγκατασταθεί εδώ από αιώνες. Αν δεν είχαμε πάρει ορισμένα μέτρα προστασίας, δεν θα είχαμε επιζήσει. Τα έχετε πάρει όλα και σας ανήκει και το δικηγορικό σώμα? Δεν είναι μονάχα αυτό, κύριε Φραγκά. Όπως είχατε την ευκαιρία να διαπιστώσετε, είμαστε πολύ ευγενικοί άνθρωποι, πολύ αξιοαγάπητοι, αλλά ταυτόχρονα και πολύ προσγειωμένοι. Δεν θέλουμε να συμβάλλουμε στην καταστροφή μας, καταλαβαίνετε? Και πέρα από αυτό, πέρα από την προστασία μας, θέλουμε να υποφεληθούμε από τον πλούτο μας, από τη δύναμή μας και γενικά από την κατάστασή μας. Θέλετε αλήθεια να αφαιθούμε να μας υπερφαλαγγίσει ο πρώτος τυχόν? Αυτό δεν θα ήταν ανθρώπινο. Αν θέλετε την ησυχία σας για να χαρείτε τα πλούτη σας και τη δύναμή σας, ο μοιράρχης Μαλαγκάμπα δεν θα έπρεπε να μπαίνει στο κρεβάτι μου τη νύχτα κατά την απουσία μου και να παίρνει τη γυναίκα μου. Ξέρετε, η φύση πρίκησε το μοιράρχη Μαλαγκάμπα με εξαιρετική αρενοπότητα. Αυτό το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Ήταν πάντα σαν τάβρος. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά ένα τόσο μικρό ελάττωμα, αν μπορεί κανείς να θεωρήσει την αρανοπότητα ελάττωμα, θα έπρεπε να οδηγήσει το μοιράρχη στην καταστροφή? Ας είμαστε σοβαροί, κύριε Φραγκά.
δεχόμαστε τους μετανάστες. Τους αφήνουμε να τρώνε το ψωμί μας κάτω από το δικό μας ήλιο. Αλλά πρέπει να τηρούν το μέτρο. Δεν κάνουμε κακό σε κανέναν. Ο Μοιράρχης μπαίνει στο κρεβάτι μου κατά την απουσία μου, πλαγιάζει με τη γυναίκα μου και εσείς λέτε πως δεν κάνετε κακό σε κανέναν. Να με συγχωρείτε, κύριε Φραγκά, αλλά ο Μοιράρχης Μαλαγκάμπα το μόνο που έκανε ήταν να ανταποκριθεί στην πρόκληση της γυναίκας σας. Απαντήστε με αντρική αυροφροσύνη. Μπορούσε να αρνηθεί. Αν η Φεμερίντα άνοιξε η ίδια την πόρτα και άφησε το Μαλαγκάμπα να μπει τη νύχτα στο σπίτι μας, αυτό το έκανε από φόβο, από δειλία. Γιατί εδώ, στη Λατινική Ήπειρο, καταφέρατε να διαστρέψετε την ανθρώπινη φύση και να αλλοιώσετε ακόμα και την ίδια τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Κανείς δεν τολμάει ούτε καν να ονειρευτεί πως αντιστέκεται στους ολιγάρχες. Δίνουν οτιδήποτε τους ζητούν. Δίνουν το ψωμί τους, τη δουλειά τους, τις γυναίκες τους και ύστερα τους φιλούν τα χέρια σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Εξαχρεώσατε την ανθρώπινη φύση. Την παραμορφώσατε. Τη διαφθείρατε σε τέτοιο σημείο ώστε οι άνθρωποι να νιώθουν ευτυχισμένοι όταν τους ατιμάζετε, τους σκοτώνετε, τους εξαχρεώνετε. Οι άνθρωποι θεοποιούν τους τυράννους τους και τους δημιούς τους. Ειλικρινά, αυτό το είδα, αλλά αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει. Ο Θεός δεν θα ανεχθεί να ζουν τα πλάσματά Του που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τη Θεία εικόνα Του σε αυτή την εξαχρίωση που τους έχει επιβληθεί στη Λατινική Αμερική. Πρέπει να αποκατασταθεί σε τούτη τη γη η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Μα σε εμάς βασιλεύει η δικαιοσύνη, κύριε Ραφαήλ Φραγκά. Είμαστε πολύ δίκαιοι. Όλοι οι πολίτες, από όποια τάξη και αν προέρχονται, ολιγάρχες ή δεσκαμινάδος, είναι ευχαριστημένοι με την τύχη τους και συντηρητικοί. Κανείς δεν θέλει να αλλάξει η κατάσταση που υπάρχει εδώ πέρα. Εδώ μονάχα οι άνθρωποι που έρχονται απ' αλλού θέλουν κάτι να αλλάξει. Οι μετανάστες. Όλοι οι μετανάστες είναι μολυσμένοι από τον κομμουνισμό που κυριεύει τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αλλά εμείς δεν τους κρατάμε κακία. Ξέρουμε πως είναι ντεσπεραράντος. Και είμαστε βέβαιοι πως εμείς εδώ έχουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη από τις άλλες κοινωνίες της γης. Απόδειξη πως η Ήπειρός μας έχει το μεγαλύτερο αριθμό καθολικών πάνω στη γη. Είμαστε η μεγαλύτερη καθολική εκκλησία του κόσμου. Να κατηγορείτε εμάς, τους καθολικούς, πως είμαστε άδικη κοινωνία, είναι σαν να κατηγορείτε τον Άγιο Πατέρα μας, τον Πάπα, πως είναι άδικος. Είναι σαν να κατηγορείτε τον Χριστό, τον αρχηγό μας, πως είναι άδικος. Πάει πολύ. Θα ζητήσω την προστασία της Εκκλησίας. Θα πάω στον εξοχότατο αρχιεπίσκοπο της Σάντα Ρόζα. Η εξοχότητά του, ο αρχιεπίσκοπος της Σάντα Ρόζα, είναι ένας άγιος άνθρωπος, αλλά είναι επίσης και ετεροθαλής αδελφός του κυρίου Μαλαγκάμπα. Και ο πατέρας μας ήταν σαν τον Μοιράρχη Μαλαγκάμπα. Είχε 9 νόμιμα παιδιά και 13 φυσικά, μεταξύ των οποίων τον αρχιεπίσκοπο και εμένα. Ο πατέρας μας νομιμοποίησε και ικανοποίησε όλες τις ανάγκες μας. Μας έστειλε στο σχολείο. Ήταν ένας αξιοθαύμαστος άνθρωπος. Πραγματικός τάβρος. Και για να σας προλάβω, να ξέρετε, κύριε Ραφαήλ Φραγκά, πως ο πατέρας μας έβγαλε γιους νομικούς, που τώρα είναι υπουργοί και μέλλοντες υπουργοί, και τραπεζίτες και κυβερνήτες της χώρας, συνταγματάρχες και στρατηγοί, και ακόμα επίσκοποι και διπλωμάτες. Χώρισε τους γιους τους σε κατηγορίες, έτσι που να μπορούν να προστατεύουν ο ένας τον άλλο. Δεν έχετε δίκιο να θέλετε να επιτεθείτε στο Μοιράρχη Μαλαγκάμπα. Για να καταφέρετε κάτι τέτοιο, θα πρέπει πρώτα να τα βάλετε με το στρατό, ύστερα με την εκκλησία, κατόπιν με τους άρχοντες και το δικηγορικό σώμα. Γιατί ο κύριος Μαλαγκάμπα και η οικογένειά του είναι όλα αυτά μαζί. Και κάτι περισσότερο. Είμαστε ολόκληρη η χώρα. Του χρόνου είναι η σειρά του ετεροθαλούς αδελφού μου Μαλαγκάμπα να γίνει κυβερνήτης της επαρχίας της Σάντα Ρόζα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα αφήσουμε να συρθεί το όνομά του στα δικαστήρια ανακατεμένο σε μια υπόθεση δολοφονίας ένα χρόνο πριν εκλεγεί κυβερνήτης της Σάντα Ρόζα. Και για να μην βρωμήσατε το ρυπαρό όνομά του, αποφασίσατε να μην κρίνετε ούτε εκείνον αλλά ούτε και εμένα, να καλύψετε ένα φόνο με σιωπή. Γιατί αν κρίνετε αυτόν τον φόνο, θα πρέπει να προφέρετε το όνομα του Μοιράρχη και καταργείτε τη διαδικασία. Έτσι δεν είναι?
Πότε δεν θα θελήσετε να με περάσετε από δίκη? Κάπως έτσι είναι, κύριε Φραγκά. Το καταλάβατε. Δεν θα κριθείτε. Η ποινική οικονομία της χώρας μας μας επιτρέπει να το αναβάλουμε επαόριστον. Και ενώ περιμένουμε την έναρξη της δίκης, μου απαγορεύετε την είσοδο στο σπίτι μου και στο μαγαζί μου, απαγορεύετε στους καφετζίδες να μου δώσουν να πιω, στους εστιάτορες να μου δώσουν να φάω, στους ξενοδόχους να μου δώσουν κρεβάτι και στους πολίτες να μου απευθύνουν το λόγο. Λοιπόν, κάνετε λάθος αν νομίζετε πως θα παραδοθώ. Θα γυρέψω δικηγόρο από το εξωτερικό, θα τον φέρω εδώ και θα απαιτήσω δικαιοσύνη. Θα πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες να γυρέψω δικηγόρο. Οι Βορειοαμερικανοί έχουν αίσθηση του δικαίου. Αυτό που λέτε αληθεύει. Οι Γιάνκηδες έχουν μια ορισμένη αίσθηση του δικαίου και της ελευθερίας. Αλλά ξεχνάτε πως όσον αφορά τη Λατινοαμερικανική Ήπειρο, οι Βορειοαμερικανοί είναι πιο συντηρητικοί και λιγότερο αντιδραστικοί και από εμάς τους ίδιους. Δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα εδώ πέρα. Η Νότια Αμερική, παρά τις αναρρύθμιτες ανεξάρτητες δημοκρατίες της, είναι ένας μονόλιθος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Αμερικανικής Ήπειρου. Και αν τρίξει τίποτε στο Νότο, σε εμάς, οι ζημίες και οι συνέπειες γίνονται πρώτα αισθητές στο Βορρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς, ο Νότος, είμαστε η αχίλιος πτέρνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γνωρίζουν. Εμείς είμαστε το αδύναμο σημείο τους. Ο μόνος τρόπος να πολεμήσει κανείς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι να επιτεθεί στη Νότια Αμερική. Ακόμα και εμείς, τα μέλη της οικογένειας Μαλαγκάμπα, δεν υπερασπίζουμε τα συμφέροντά μας καλύτερα από όσο οι Αμερικανοί για λογαριασμό μας. Αυτοί στηρίζουν την οικογένειά μας. Αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι εδώ, να δώσουμε κανένα πέσος παραπάνω στους Δεσκαμινάδους, οι Ηνωμένες Πολιτείες μας εμποδίζουν. Γιατί το να δώσει κανείς ελευθερία και τον άρτον των επιούσιων μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. Η καλοζωία του λαού οδηγεί στην επανάσταση. Είναι χειρότερη και αποδυναμίτη. Γι' αυτό το λόγο δεν θα έχετε περισσότερη τύχη να βρείτε δικηγόρο στις Ηνωμένες Πολιτείες από όσο στη Σάντα Ρόζα. Αυτό που είπατε τώρα μου δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη έξαψη. Θα βρω λύση και θα απονεμηθεί δικαιοσύνη. Γιατί ο άνθρωπος όλα μπορεί να τα αντέξει πάνω στη γη εκτός από την αδικία και τη σκλαβιά. Όταν ο άνθρωπος δέχεται την αδικία και τη σκλαβιά, πάβει να είναι άνθρωπος. Γίνεται κτίνος. Γίνεται ζώο. Και θέλω να πεθάνω σαν άνθρωπος, κύριε. Ακόμα και αν πρέπει να πεθάνω αμέσως. Κατά βάθος, γιατί μας κατηγορείτε, κύριε Ραφαήλ Φραγκά? Μας κατηγορείτε γιατί δεν σας κλείσαμε στη φυλακή, γιατί δεν σας ρίξαμε στα σίδερα? Δεν με αφήνετε ελεύθερο. Μου στερείτε τη φυλακή και με ρίχνετε στην κόλαση. Θέλετε να με σκοτώσετε με τα όπλα των δειλών. Θέλετε να με σκοτώσετε με τη φθορά, με την απόγνωση, με την ανησυχία, με την κούραση, με την πείνα, με τη δίψα. Δέχομαι την πρόκλησή σας. Το να αφήνει κανείς τους ανθρώπους ελεύθερους δεν είναι έγκλημα. Είναι, κύριε. Ο μεγαλύτερος εγκληματίας του κόσμου δεν είναι εκείνος που διαπράττει το μεγαλύτερο αριθμό δολοφονιών, αλλά εκείνος που τα εγκλήματά του μένουν ατιμώρητα. Και δηλώνω στο όνομα της δικαιοσύνης πως θα τιμωρηθούν εκείνοι που σκότωσαν τη Φεμερίντα. Ο στρατηγός Μαλαγκάμπα δεν θα συρθεί ποτέ, μα ποτέ στα δικαστήρια, κύριε Φραγκά. Χάνετε τον καιρό σας. Δεν θα γίνει ποτέ δίκη. Όσο ζω, θα υπάρχει πάντοτε ελπίδα να γίνει δίκη. Αν θέλετε να πνίξετε την υπόθεση, δεν σας απομένει παρά μία μόνο λύση. Να με δολοφονήσετε. Ξέρετε καλά πως δεν καταφεύγουμε στις δολοφονίες. Έχουμε άλλα όπλα. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, αξίζει να σας απελάσουμε. Είστε ανεπιθύμητος. Σπέρνετε την αταξία, το αίμα και την αναταραχή στη χώρα μας. Φύγετε από εδώ. Ποτέ, λέει ο Πανσέλινος. Τώρα περισσότερο από ποτέ θα μείνω και θα αγωνιστώ.

Η χαριστική βολή από την ευγενική γείτονα Δημοκρατία. Ο Πανσέλινος φθάνει στο λιμάνι. Είναι σχεδόν νύχτα. Δεν μπορεί να βαστάξει άλλο. Από τη στιγμή που βγήκε από τον Αμπρογκάδο, τον δικηγόρο, μια παρέα παιδιών γύρω στα 20 τον ακολουθεί παντού. Η παρέα των παιδιών δεν τον πλησιάζει ποτέ περισσότερο από 10 μέτρα. Κανείς δεν μιλάει. Το μόνο που κάνουν είναι να τον ακολουθούν σταθερά παντού, χωρίς να τον χάνουν από τα μάτια τους. Όταν ο Πανσέλινος σταματάει, σταματάνε και εκείνοι. Και τον κοιτάζουν. Ακίνητοι. Με τεράστια μάτια. Γεμάτα φόβο. Αρκετές φορές ο Πανσέλινος τα κυνήγησε με πετριές. Έφυγαν και ξαναγύρισαν στην ίδια απόσταση, πάντα μίλητα, έχοντας καρφωμένα πάνω στον Πανσέλινο τα τρομοκρατημένα τους βλέμματα. Αρκετές φορές ο Πανσέλινος προσπάθησε να διαφύγει από τους διώκτες του, που βάδιζαν στα βήματά του σαν αρχαίος, άφωνος χορός ή σαν την κακή συνείδηση που ακολουθεί τον άνθρωπο παντού και πάντοτε. Κάθε απόπειρα να δραπετεύσει αποδείχθηκε μάταιη. Εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ο Πανσέλινος προσπάθησε αρκετές φορές να τους κάνει να του δώσουν να φάει. Σε κανένα δημόσιο χώρο δεν θέλησαν να τον σερβίρουν. Και κάθε φορά που ο Πανσέλινος μπαίνει μέσα σε μια μποντέγκα, σε ένα φούρνο, σε ένα ζαχαροπλαστείο, τα παιδιά στέκονται στο κατόφλι και στις βιτρίνες και τον κοιτάζουν. Οι έμποροι αυτής της πόλης, πρωτεύουσας της επαρχίας, είναι αποφασισμένοι να αφήσουν τον Πανσέλινο να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα. Σε κανένα ξενοδοχείο, από τα πολυτελή μέχρι τα πιο ύποπτα, δεν θέλησαν να του δώσουν δωμάτιο. Αρκετές φορές ο Πανσέλινος ξαναγύρισε μπροστά στο σπίτι του. Η είσοδος του είναι απαγορευμένη. Πήγε στο νεκροτομείο να δει το πτώμα της γυναίκας του. Δεν τον άφησαν να μπει. Όλη την ημέρα έτρεχε. Πήγε στο επισκοπείο, στις εφημερίδες, στα σπίτια των φίλων του. Κανείς πουθενά δεν του ανοίγει την πόρτα. Όλοι φοβούνται το Μαλαγκάμπα. Και ο Μαλαγκάμπα διέταξε να αφήσουν τον Πανσέλινο να πεθάνει στο δρόμο. Το απόγευμα, ο Πανσέλινος πήγε στο κεντρικό αστυνομικό τμήμα. Ο φρουρός τον περίμενε και είχε την απάντηση έτοιμη από πριν. Ο κύριος αστυνόμος είπε πως πρέπει να περιμένετε να σας καλέσει. Να μην έρχεστε εδώ χωρίς κλίση. Ο Πανσέλινος έφυγε. Χτύπησε την πόρτα του Αμπρογκάδο. Ο δικηγόρος ήταν ο μόνος που του είχε ανοίξει την πόρτα του. Του είχε μιλήσει και του είχε προσφέρει κάθισμα. Αλλά αυτή τη φορά ούτε και ο δικηγόρος θέλει να τον δεχθεί. Ο γραμματέας του λέει: «Ο κύριος δικηγόρος είναι στην κουίντα του. Αν έχετε να του πείτε κάτι, να ξανάρθετε ύστερα από 10 ημέρες». Ο Πανσέλινος αποφασίζει να παραιτηθεί. Δεν μπορεί να τα βάλει μονάχος του με ολόκληρο λαό. Αποφασίζει να φύγει. Να περάσει στη γειτονική Λατινική Ανεξάρτητη Δημοκρατία. Θα βρει δικηγόρο εκεί κάτω. Αν μπορέσει, θα κινήσει μια διαδικασία για να εκδικηθεί το θάνατο της πολύ αγαπημένης του. Αν δεν τα καταφέρει, ο δικηγόρος θα ρευστοποιήσει την πόλησέ του, την κουίντα του, το σπίτι του και όλα τα αγαθά του, και αφού μεταφέρει τα χρήματα στη γειτονική Δημοκρατία, ο Πανσέλινος θα προσπαθήσει να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Προς το παρόν, ένα μόνο πράγμα επιθυμεί. Να φύγει από εδώ. Να μην τον ακολουθεί πια η πομπή των παιδιών. Να μην υπομένει πια τα χιλιάδες μάτια που τον παραμονεύουν από παντού. Να βρει μια μποδέγκα. Να πιει και μετά ένα κρεβάτι να κοιμηθεί. Είναι εξαντλημένος. Όλα αυτά που του συνέβησαν μοιάζουν με εφιάλτη. Σαν ένα όνειρο που το βλέπει ξυπνητός. Αρκετές φορές ο Πανσέλινος σκέπαζε τα μάτια του με τα δυο του χέρια. Έκλεινε τα αυτιά του και έτρεχε. Όταν δεν μπορούσε να τρέξει άλλο, σταματούσε. Και έβλεπε 10 μέτρα πίσω του τα παιδιά. Ακόμα και σε παραλήρημα δεν βλέπει κανείς εικόνες τόσο απειλητικές να τον παρακολουθούν από τόσο κοντά όπου κι αν πάει. Ο Πανσέλινος τρέχει προς το λιμάνι. Δεν έχει χρήματα. Παρουσιάζεται αμέσως στο ταξιδιωτικό γραφείο. Γιατί θέλει να φύγει, να δραπετεύσει από τη Λατινική κόλαση. «Κύριε, πρέπει να πάρω το επόμενο πλοίο για τη γειτονική Δημοκρατία.
Δεν έχω λεφτά για να πληρώσω. Μπορώ να σας δώσω το ρολόι μου ενέχειρο. Και αύριο το αργότερο θα έχετε τα χρήματα. Θέλω ένα εισιτήριο με επιστροφή. Δεν χρειάζεται χρήματα, κύριε Ραφαήλ Φραγκά. Ο δικηγόρος σας κράτησε θέση και πλήρωσε το ταξίδι σας. Σας περιμέναμε. Δεν έχω δικηγόρο, λέει ο Πανσέλινος. Επιπλέον, κανείς δεν ήξερε πως θα φύγω για την γειτονική δημοκρατία. Κι εγώ ίδιος δεν το ήξερα πριν από μία ώρα. Σήμερα το πρωί, συγχωρέστε μου την αδιακρισία, είδατε το δικηγόρο σας. Αυτός ο ίδιος μας το είπε στο τηλέφωνο. Αμέσως μετά την αναχώρησή σας ήταν βέβαιος πως θα εγκαταλείπατε τη χώρα για διάφορους λόγους και θα πηγαίνατε στη γειτονική δημοκρατία. Νόμιζε πως θα ήσασταν πολύ απασχολημένος και θα ήταν καλύτερο να κρατήσει από πριν τα εισιτήρια για σας. Βλέπετε πως καλά έκανε. Μας είπε πως ήσασταν εξαιρετικά λυπημένος και πως σίγουρα δεν θα κρατούσατε χρήματα επάνω σας. Τι ώρα φεύγει το επόμενο πλοίο? Σε 10 λεπτά, κύριε, αλλά ο δικηγόρος σας κράτησε θέση με το επόμενο που φεύγει σε μισή ώρα. Κράτησε τραπέζι για το δείπνο σας και καμπίνα, γιατί είπε πως σίγουρα θα φτάνετε πολύ κουρασμένος στο πλοίο. Ο Πανσέλινος ξέρει πως πρόκειται για παγίδα. Δεν φαντάζεται τι είδους παγίδα του στείνουν οι εχθροί του. Είναι πολύ κουρασμένος. Κάθεται σε έναν πάγκο της αποβάθρας. Κοιτάζει το νερό. Μια τεράστια λίμνη χωρίζει τις δύο δημοκρατίες. Μια λίμνη σαν θάλασσα. Το ταξίδι, εξαιτίας της βραδύτητας των πλοίων, κρατάει 7 ώρες. Θα βρίσκεται στη γειτονική δημοκρατία την αυγή. Αισθάνεται την παγίδα. Ξέρει πως θα πέσει στο δίχτυ των εχθρών του, αλλά είναι τρομερά κουρασμένος για να αποφύγει το δόλο τους. Είναι έτοιμος να αποκοιμηθεί. Ο Πανσέλινος σκέφτεται την νεκρή γυναίκα του που τη σκότωσε ο ίδιος, μόλις που πέρασε μια νύχτα από τότε. Κι όμως του φαίνεται πολύ, πολύ μακρινό. Σκέφτεται μια στιγμή το τέταρτο της Σελήνης, την κυρία Φιλοθέα, το μικρό τρένο που έπεσε στη Χαράδρα, το μετανάστη Ραφαήλ Φραγκά που του έδωσε το όνομα και το πεπρωμένο του. Και ο Πανσέλινος αποκοιμιέται εγκαταλείποντας την ψυχή του στο Θεό με τον ψαλμοδό. «Απομάκρυνε από μένα τα χτυπήματά σου, Κύριε».

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». «Κύριε Φραγκά, το πλοίο σας αναχωρεί, ξυπνήστε», λέει μια φωνή. Είναι ο υπάλληλος που είχε δώσει τα εισιτήρια στον Πανσέλινο. Τον οδηγεί μέχρι τη σκάλα. Του εύχεται καλό ταξίδι και απομακρύνεται. Το πλοίο Τιτικάκα έφυγε. Ο Πανσέλινος πίνει αρκετές μπουκάλες σερβέζα και μπύρα. Διψούσε τρομερά. Τρώει στο εστιατόριο και ύστερα πλαγιάζει για να κοιμηθεί στην καμπίνα πρώτης θέσης που του κράτησε ο Αμπρογκάδο, ο ετεροθαλής αδελφός του Μαλαγκάμπα. Τον ξυπνούν την αυγή. Το πλοίο έχει φτάσει στη γειτονική Λατινική Ανεξάρτητη Δημοκρατία. Ο Πανσέλινος βγαίνει πρώτος στο λιμάνι. Θέλει να αποβιβαστεί. «Τα χαρτιά σας, κύριε», λένε οι αστυνομικοί της Χαριεσάσης Ανεξάρτητης και γείτονος Λατινικής Δημοκρατίας. Τους δείχνει το διαβατήριό του. Ξέρει πως είναι θεωρημένο. Η κίνηση εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των δύο γειτονικών δημοκρατιών που χωρίζονται από μια λίμνη γίνεται πάντα χωρίς δυσκολίες. «Κύριε Ραφαήλ Φραγκά, δεν μπορείτε να αποβιβαστείτε στη χώρα μας», του λένε οι αστυνομικοί. «Για ποιο λόγο?», ρωτάει ο Πανσέλινος. «Έχει ξαναβρει τις δυνάμεις του και είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Είστε ανεπιθύμητος στο έδαφος μας, κύριε». «Ανεπιθύμητος? Θα ήθελα να ξέρω το λόγο». «Διαβάστε μόνος σας, κύριε Ραφαήλ Φραγκά. Πρόκειται για μια ανακοίνωση του Προεδρικού Συμβουλίου. Απαγορεύεται να εισέλθει στο εθνικό μας έδαφος ο κύριος Ραφαήλ Φραγκά, κατηγορούμενος για φόνο από τη γειτονική ανεξάρτητη Λατινική Δημοκρατία. Αν ήμουν καταζητούμενος στη χώρα μου, δεν θα μου είχαν επιτρέψει να επιβιβαστώ στο πλοίο», λέει ο Πανσέλινος. «Πρέπει να πρόκειται για λάθος. Εξάλλου, ήρθα για να συμβουλευτώ κάποιο δικηγόρο και θα επιστρέψω. Δεν έχω σκοπό να φύγω, το αντίθετο. Μπορείτε να το εξακριβώσετε». «Αυτό δεν μας αφορά, κύριε. Συγχωρέστε μας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για σας. Μας διέταξαν να εμποδίσουμε την είσοδό σας στο εθνικό έδαφος. Πρέπει να υπακούσουμε. Και μας συγχωρείτε, κύριε». Ο Πανσέλινος καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Αφήνει ελεύθερο το πέρασμα στους άλλους ταξιδιώτες που κατεβαίνουν. Ύστερα ρωτάει τους αστυνομικούς. «Μπορώ τουλάχιστον να τηλεφωνήσω σε έναν δικηγόρο από εδώ, από το λιμάνι?» «Τα τηλέφωνα είναι επί εθνικού εδάφους, κύριε, και έχουμε διαταγή να σας απαγορεύσουμε την πρόσβαση στο εθνικό έδαφος». Ο Πανσέλινος ανεβαίνει ξανά στο πλοίο. Θέλει να δει τον καπετάνιο. Εκείνος τον δέχεται χωρίς να τον αφήσει να περιμένει. «Πρόκειται σίγουρα για παρανόηση, κύριε Φραγκά. Θα γυρίσετε στη χώρα σας. Τα πράγματα θα τακτοποιηθούν και το βράδυ θα επιβιβαστείτε ξανά στο πλοίο μου. Δεν πρέπει να παίρνετε σοβαρά την γραφειοκρατία. Οι συνοριακές αρχές είναι οι πιο ανυπόφορες. Θα πάρετε μαζί μου ένα καφεδάκι?» «Ευχαρίστω, καπετάνια, και σας ευχαριστώ που με καθησυχάσατε. Τι ώρα ξαναφεύγετε?» «Σε 2 ώρες σηκώνουμε άγκυρα. Ξεκουραστείτε, φάτε καλά, διασκεδάστε. Απόψε θα ξαναγυρίσετε στη χώρα σας και θα τακτοποιηθούν όλα. Αν χρειαστείτε κάτι, θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας, κύριε Ραφαήλ Φραγκά. Ξέρουμε το ατύχημα που σας συνέβη και είναι καθήκον μας να σας βοηθήσουμε, όπως πρέπει να κάνει κάθε πολιτισμένος άνθρωπος και κάθε χριστιανός». Ο Πανσέλινος ξαναγυρνάει στην καμπίνα του. Πάει στο λουτρό. Καταβαίνει για το πρόγευμα μαζί με τους καινούριους ταξιδιώτες. Όλη την ημέρα προσπαθεί να μην σκέφτεται τίποτε, γιατί δεν μπορεί να μαντέψει τι σχεδιάζουν οι εχθροί του. Γιατί ο δικηγόρος, ο αδελφός του Μαλαγκάμπα, αγόρασε τα εισιτήρια για το πλοίο, ενώ ήξερε πως είχαν πάρθει αποφάσεις που απαγόρευαν στον Πανσέλινο την πρόσβαση στη γείτονα δημοκρατία. Μόνο και μόνο για να του δείξουν πως τον έχουν στο χέρι? Μόνο και μόνο από σαδισμό? Σε αυτή την περίπτωση έχουν κάνει λάθος. Γιατί το ταξίδι με το πλοίο ξανάδωσε στον Πανσέλινο κουράγιο. Καταλαβαίνει πως είναι ένας γνήσιος τσιγκάνος. Ένα παιδί που μόλις του δείξεις ένα παιχνίδι ξεχνάει και το μεγαλύτερο πόνο. Τα ξημερώματα τον ξυπνάει ο καμαρότος. «Κύριε Φραγκά, ξυπνήστε για να αποβιβαστείτε. Μόλις φτάσαμε στη Σάντα Ρόζα». Ο Πανσέλινος ανεβαίνει στη γέφυρα. Είναι αξίριστος γιατί δεν έχει τα ξυριστικά του.
βιάζεται να φτάσει στην έξοδο. Ο καπετάνιος τον βλέπει και του κάνει σήμα να πλησιάσει. «Έχω κάτι να σας πω, κύριε Φραγκά. Ακολουθήστε με στην καμπίνα μου. Μόλις έλαβα ένα τηλεγράφημα σχετικό με το θέμα σας. Πριν από 10 λεπτά. Διαβάστε». Ο αξιωματικός δίνει στον Πανσέλινο το τηλεγράφημα. «Κατόπιν χθεσινού μας τηλεγραφήματος, δια του οποίου απαγορεύεται η είσοδος στο εθνικό μας έδαφος στον κύριο Ραφαήλ Φραγκά, ο οποίος κρίθηκε ανεπιθύμητος ως κατεζητούμενος για φόνο στη χώρα του, διατάζουμε τα ακόλουθα. Επειδή ο κύριος Ραφαήλ Φραγκά είναι ξένος και βρίσκεται σε πλοίο που φέρει την εθνική μας σημαία, πρέπει να τύχει μεταχειρήσεως, η οποία αρμόζει σε κάθε φυγάδα. Πρωτίστως, δεν θα παραδοθεί στην αστυνομία της χώρας του χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του δικού μας δικαστικού σώματος. Συνεπώς, να του προσφέρετε όλες τις διευκολύνσεις που αρμόζουν σε ξένο φυγάδα». «Το πλοίο στο οποίο βρίσκομαι είναι ξένο?» ρωτάει ο Πανσέλινος. «Δεν είναι πλοίο της χώρας μου?» «Όχι, κύριε, δεν ανήκει στη χώρα σας». Τώρα καταλαβαίνει ο Πανσέλινος γιατί ο δικηγόρος του κράτησε θέση πάνω σε αυτό το πλοίο. Θέλανε να τον επιβιβάσουν σε ένα πλοίο ξένο. Ανεβαίνοντας αυτό, εγκατέλειπε αυτόματα τη χώρα. Κάθε πολίτης μπορεί να αποβιβαστεί στη χώρα του. Θέλω να παρουσιαστώ μπροστά στους δικαστές που με γυρεύουν. Σίγουρα μπορείτε να κατέβετε, αλλά μόλις κατέβετε θα συλληφθείτε αμέσως». «Θέλω να συλληφθώ. Μόνο έτσι θα ρίξω φως στο θάνατο της γυναίκας μου. Δεν μπορείτε να με εμποδίσετε. Δεν με εμποδίσατε να επιβιβαστώ στο πλοίο σας. Δεν μπορείτε να με εμποδίσετε και να κατέβω». «Όταν επιβιβαστήκατε, κύριε, ήσασταν ελεύθερος πολίτης της χώρας σας. Εδώ και λίγες ώρες είστε ένας καταζητούμενος εγκληματίας για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Επειδή βρίσκεστε στο πλοίο μας, δεν μπορούμε να σας παραδώσουμε στις αρχές της χώρας σας δίχως την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της δικαιοσύνης μας. Αυτά λέει η Διεθνή Σύμβαση για τους Φυγάδες. Ίσως να είστε αθώος, να έχετε πέσει θύμα. Η κυβέρνησή μας θα το κρίνει πριν σας εκδώσει. Οι διεθνείς συμβάσεις επιβάλλουν στη δικαιοσύνη μας να μελετήσει το φάκελό σας πριν σας εκδώσει, γιατί τώρα, αφού βρίσκεστε σε ξένο πλοίο, δεν μπορείτε να κατέβετε στη χώρα σας παρά μόνο ως κρατούμενος που τον εκδίδουμε». Ο αστυνόμος της Άντα Ρόζα και οι βοηθοί του βρίσκονται στην αποβάθρα, θριαμβευτές. Κατάφεραν να εκδιώξουν τον Πανσέλινο νόμιμα. «Τι πρέπει να κάνω τώρα?» ρωτάει ο Πανσέλινος. «Θα μείνετε στο πλοίο», απαντάει ο καπετάνιος. «Θα αποβιβαστώ λοιπόν στη χώρα σας, στη γειτονική δημοκρατία?» «Δυστυχώς όχι», απαντάει ο καπετάνιος. «Σας έδειξα την έγγραφη διαταγή που έλαβα και η οποία ορίζει πως είστε ανεπιθύμητος στο έδαφος μας. Το Τιτικάκα, το πλοίο σας, καπετάνιε, κάνει δρομολόγιο μονάχα ανάμεσα σε 2 λιμάνια και σε 2 χώρες, τη δική σας και τη δική μου? Δεν πιάνετε πουθενάλλου? Στην πατρίδα σας μου απαγορεύεται να κατέβω γιατί είμαι καταζητούμενος. Από την άλλη μεριά δεν εκδίδετε ποτέ τους φυγάδες που βρίσκονται κάτω από τη σημαία σας. Έτσι είναι?» «Ακριβώς, κύριε Φραγκά. Αφού τα 2 λιμάνια στα οποία πιάνετε μου είναι απαγορευμένα, είμαι υποχρεωμένος να παραμένω στο πλοίο σας, να μην κατεβαίνω πουθενά, ποτέ». «Έτσι είναι, κύριε. Η μόνη λύση που υπάρχει για εσάς είναι να μείνετε στο πλοίο μου και να περιμένετε». «Να περιμένω τι, καπετάνιε? Ο ίδιος είπατε πως δεν έχω το δικαίωμα να αποβιβαστώ, να βάλω το πόδι μου πουθενά. Δεν μπορώ να μένω εφόρου ζωή στο πλοίο σας. Στο τέλος θα με πετάξετε στο νερό». «Αυτό δεν θα το κάνουμε ποτέ, κύριε. Πόσο καιρό θα μετεωρίζομαι εδώ στους τροπικούς μεταξύ ουρανού και γης, πάνω σε ένα πλοίο χωρίς να έχω το δικαίωμα να κατέβω πουθενά?» «Με ρωτάτε πάρα πολλά, κύριε Φραγκά», αποκρίνεται ο καπετάνιος. «Δεν ξέρω περισσότερα από εσάς σχετικά με αυτή την υπόθεση». Οι επιβάτες ανεβαίνουν στο πλοίο. Το Τιτικάκα ξαναρχίζει το ταξίδι του με τον Πανσέλινο μαζί του, που από αυτή τη στιγμή γίνεται ταξιδιώτης διαβίου. Ο καπετάνιος και οι ναύτες θα μπορέσουν να κατέβουν από το Τιτικάκα όταν πάρουν σύνταξη. Ο Πανσέλινος νόμιμα δεν θα μπορέσει να κατέβει ποτέ. Με το να απαλλαγούν από τον Πανσέλινο, τα πράγματα θα μείνουν όπως ήταν και πριν. Η κόλαση είναι και πρέπει να παραμείνει αναλύωτη και αιώνια. Δεν έχει έξοδο.
Στην κόλαση δεν υπάρχει ούτε αλλαγή, ούτε πρόοδος, ούτε εξέγερση. Η κόλαση του Λατινικού Νότου είναι ο παράδεισος των ολιγαρχών, γιατί η κόλαση είναι ο παράδεισος του διαβόλου.

Η έμπορη της άμμου, του θαλασσινού νερού και του ανέμου. Δύο μέρες πέρασαν από τότε που ο Πανσέλινος είναι φυλακισμένος στο πλοίο Τιτικάκα. Έκανε 4 φορές το ταξίδι ανάμεσα στις 2 γειτονικές λατινικές δημοκρατίες. Κάθε απόπειρα να αποβιβαστεί στη μία ή την άλλη αποδείχθηκε μάταιη. Τον έπιασε αγωνία. Φοβάται πως δεν θα μπορέσει ποτέ πια να δραπετεύσει από την πλωτή φυλακή. Τη νύχτα ονειρεύεται πως είναι αλυσοδεμένος στον τροπικό με κρεμασμένο λες από πάνω του ένα ατέλειωτο σκηνί που κατεβαίνει από τον ουρανό. Ο τροπικός έγινε στους εφιάλτες του μια πραγματική αλυσίδα με πύρινους κρίκους που τον κρατούν δεμένο στην κόλαση των φινίκων, των ζαχαροκάλαμων και των μπανανιών. Μερικές φορές, καθώς περπατάει στη γέφυρα του πλοίου, περνάει από το νου του να ξεφύγει κολυμπώντας. Αλλά ακόμα κι αν καταφέρει να φτάσει ζωντανό σε μία από τις δύο ακτές, θα φυλακιστεί είτε στη μία είτε στην άλλη λατινική δημοκρατία που χωρίζει τη λίμνη. Πού και πού ο Πανσέλινος προσπαθεί να μιλήσει με τους ταξιδιώτες. Ο καμαρότος του είπε πολύ ευγενικά πως παρακαλείται να αποφεύγει τις κουβέντες μαζί τους. Δεν του το απαγορεύουν, αλλά τον παρακαλούν να μην μιλάει, πράγμα που είναι το ίδιο. Έπειτα από 2 ώρες, ο καπετάνιος του Τιτικάκα τον καλεί να πάρουν ένα απεριτίφ στην καμπίνα του. «Παρατήρησα πως έχετε χάσει την ησυχία και τον ύπνο σας, κύριε», λέει ο καπετάνιος. «Θα ήθελα να κάνω κάτι για σας. Δεν έρχεστε μετά το δείπνο στην καμπίνα μου να παίξουμε χαρτιά?» «Ξέρετε πως έχω μείνει ρέστος από χρήματα», απαντάει ο Πανσέλινος. «Ελάτε, θα παίξουμε με μικροαντικείμενα, όπως το σχολείο», λέει ο καπετάνιος. «Αυτό θα μας βοηθήσει να περάσουμε την ώρα μας». Μετά το δείπνο, ο Πανσέλινος ανεβαίνει στην καμπίνα του καπετάνιου. Παίζουν χαρτιά. Ο Πανσέλινος φοβάται πως ο ναυτικός θέλει να τον αλαφρώσει από το ρολόι του, το στυλό και το πορτοφόλι του. Αλλά ο καπετάνιος δεν έχει σκοπό να κλέψει το φυλακισμένο επιβάτη του. «Παίζω το πακέτο με τα τσιγάρα μου», λέει ο καπετάνιος, βάζοντας στο τραπέζι το ανοιγμένο του πακέτο. «Παίζω το άδειο μου πορτοφόλι», λέει ο Πανσέλινος. «Εντάξει?» Γελούν. Παίζουν. Χάνουν μία ο ένας, μία ο άλλος. Φτάνουν να παίζουν τις γραβάτες τους, τα μανικετό κουμπά τους, πάντα για διασκέδαση. Ξαφνικά ο καπετάνιος λέει: «Παίζω ένα λαχνό από την ετήσια γιορτή του στρατού. Με υποχρέωσαν να τον αγοράσω. Υπάρχουν ενδιαφέροντα δώρα. Χνουδωτές αρκούδες, μπουκάλες με κρασί, σερβίτσια, τσαγιού, δέχεστε?» «Δέχομαι», λέει ο Πανσέλινος. «Παίζω τη μηνιαία κάρτα μου στα κολεκτίβος. Από τη στιγμή που είμαι φυλακισμένος πάνω στα νερά, τα εισιτήρια των λεωφορείων δεν μου χρησιμεύουν πια σε τίποτε». Μεσάνυχτα πια, ο Πανσέλινος και ο καπετάνιος χωρίζουν και πάνε να κοιμηθούν. Το βράδυ τους πέρασε εύθυμα. Αν και παίζανε χαρτιά συνέχεια και ήπιαν καμιά 12 μπουκάλια μπύρα, το τελικό αποτέλεσμα ήταν πενιχρό. Ο καπετάνιος κέρδισε την κάρτα για τη λεωφορεία της Ανταρόζα και ο Πανσέλινος ένα λαχνό της ετήσιας γιορτής του στρατού. Το πρωί, καθώς οι ταξιδιώτες αποβιβάζονται, τον Πανσέλινο τον ξυπνάνε απότομα. «Κύριε Φραγκά, ο καπετάνιος σας καλεί επιγόντως. Φέρτε μαζί σας και το λεχνό που κερδίσατε χθες στα χαρτιά. Ελάτε γρήγορα». Στο γραφείο του κυβερνήτη του Τιτικάκα υπάρχουν 2 ξένοι. Όχι ταξιδιώτες. Μάλλον υπάλληλοι του τελωνίου ή αστυνομικοί. Ο καπετάνιος του πλοίου απευθύνεται στον Πανσέλινο. «Δισκουλπέ, κύριε Φραγκά, που σας ξυπνήσαμε τόσο απότομα, αλλά αυτοί οι κύριοι έχουν να σας πούν κάτι. Κάτι που σας ενδιαφέρει. Έχετε στην κατοχή σας ένα λαχνό της ετήσιας γιορτής του στρατού?» Ο Πανσέλινος είναι κάτοχρος. Δεν μπορεί να μαντέψει τι πλεκτάνες θα του στήσουν άλλη μια φορά με αυτό το λαχνό. «Η αλήθεια είναι πως κέρδισε ένα λαχνό παίζοντας χαρτιά με τον κυβερνήτη του Τιτικάκα. Σε τι μπορεί να σας ενδιαφέρει αυτό? Ποιοι είστε, κύριοι?» «Μπορούμε να δούμε αυτόν τον λαχνό, κύριε?» ρωτάει ένας από τους ξένους. Ο Πανσέλινος δείχνει το λαχνό. Τον εξετάζουν. Ρωτάνε τον καπετάνιο:
Βεβαιώνετε, κυβερνήτα, πως ο λαχνός δεν σας ανήκει πια και πως πέρασε ομαλά στην κατοχή του κυρίου Ραφαήλ Φραγκά. Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης και τον πήρε με τον ομαλότερο τρόπο του κόσμου, απαντάει ο καπετάνιος. Κύριε, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως με αυτό το εισιτήριο κερδίζετε διακοπές 2 εβδομάδων στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Ταξίδι αεροπορικό με επιστροφή. Διαμονή σε ξενοδοχείο πολυτελείας, όλα πληρωμένα. Σας συγχαίρουμε για την τύχη σας. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες βγάζουν από τους χαρτοφύλακές τους ταυτόχρονα αεροπορικά εισιτήρια, προσπέκτους, μικρές μπροσούρες. Μια αληθινή μικρή βιβλιοθήκη τσέπης. Τα προσφέρουν στον Πανσέλινο. Η αναχώρηση θα γίνει αύριο το πρωί με τζέτο από το αεροδρόμιο της Γειτονικής Δημοκρατίας. Δεν έχετε ανάγκη από βίζα. Όλες οι διαδικασίες για το διαβατήριο θα γίνουν στη χώρα όπου θα πάτε. Θα έρθουμε να σας παραλάβουμε αύριο το πρωί με το αυτοκίνητο της εταιρείας μας στην Αποβάθρα. Σε τι είδους εταιρεία ανήκετε, ρωτάει ο Πανσέλινος δύσπιστος. Είναι έμποροι άμμου, θαλασσινού νερού και ανέμου, κύριε Φραγκά, υπάλληλοι τουριστικού γραφείου. Οργανώνουν ομαδικά ταξίδια. Κοιτάξτε το έμβλημά του στα σταχτοδοχεία μου. Οι τουριστικές εταιρείες κάνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα. Είναι θαυματουργοί. Γιατί σήμερα δεν κάνουν μόνο οι άγιοι θαύματα όπως άλλοτε, αλλά και οι τουριστικές εταιρείες. Σας επιβιβάζουν σε αεροπλάνα, σας μεταφέρουν ομαδικά στην άλλη άκρη της γης, σαν να επρόκειτο για το μαγικό χαλί που πετάει, σας εγκαθιστούν σαν εκατομμυριούχους σε ξενοδοχεία πολυτελείας και σας φροντίζουν σαν αρρώστους.

Τη στιγμή που είναι απαγορευμένο να πατήσεις τα λιμάνια που πιάνει το πλοίο. Και να που πραγματοποιήσατε το θαύμα. Τον αποβιβάζετε όχι επί του εδάφους, αλλά μέσα σε ένα αεροπλάνο. Η διαφήμιση πάνω στο σταχτοδοχεία είναι πραγματική. Ο Πανσέλινος σωπαίνει. Εξακολουθεί να είναι δύσπιστος. Φοβάται μήπως οι ολιγάρχες του ξαναστήσουν παγίδα. Αλλά δεν έχει και άλλη επιλογή. Λέει, αύριο θα σας περιμένω στη γέφυρα του πλοίου, έτοιμος να σας ακολουθήσω στο αεροδρόμιο. Θα ήθελα να σας πω, χωρίς την πρόθεση να σας προσβάλλω, πως τα θαύματά σας σας τα υπαγορεύει ο μοιράρχης Μαλαγκάμπα και οι ολιγάρχες του, οι οποίοι, αφού με απομάκρυναν από την πόλη φυλακίζοντάς με πάνω σε αυτό το πλοίο, με απομακρύνουν τώρα και από τη Λατινική Ήπειρο, εκδίδοντάς με στην Ευρώπη, με την ελπίδα να μην με ξαναδούν ποτέ. Έτσι ώστε η πατρίδα τους, στη Λατινική κόλαση με τους Φίνικες και τις Μπανανιές, να μην αλλάξει ποτέ. Να βασιλεύει αιώνια η αδικία. Αλλά πρέπει να το υποστώ, για να βγω από την πλωτή φυλακή μου. Χαίρετε, κύριε. Είστε σκληρός με αυτούς τους κυρίους. Σας έφεραν τόσο καλά νέα, λέει ο κυβερνήτης. Κύριε κυβερνήτα, μου πασάρατε το λαχνό όπως τα μυθιστορήματα του Αλέξανδρου Δουμά. Αλλά με πραγματικά καλή θέληση. Δεν σας κρατάω κακία. Ξέρω πως αν είχατε αρνηθεί, οι ολιγάρχες θα σας έπαυαν από κυβερνήτη του πλοίου. Άλλωστε, μπορεί αυτή η λύση να είναι και η καλύτερη. Ακόμα και αν προέρχεται από τον εχθρό. Αντίο, καπετάνιε.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αμήν. Δόξα ανυψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ανυψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ανυψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννεί την αίρεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννεί την αίρεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν θλιβοντές μου. Πολύ επανίστατε επ' εμέ, πολύ λέγουν στη ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύριε Κύριε αντιλήπτον μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Πολύ μπρος Κύριον και έκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα, ξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω από παιδιάδωνα μου το κύκλος νεπτεμένων. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου. Της επάταξας πάντως ο κρεοντάς Ματέος, ο δόντας αμαρτωρών συνέτριψας. Του Κυρίου σου Κυρία και ευτελώνου σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα. Ξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμώσαι λέξη με, μη δεν διωγείς παιδεύσαι με, τι τα βέρσε με πάγεις άλλου και με στήψα σου με τη χείρα σου και στην ίεση της αρχήμα μου προσώπου της οργής σου και στην ίεση της οστέλη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Τι άνομη μου υπερήγα την κεφαλή μου, συμφορτίο βαρία βαρύνσαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, τα λεπόσα και κατεκάθινε ως τέλους. Όλη την ημέρα σκυτροπάζουν παρεμόν μου. Τι εψέμε πλήστα ενεγμάτων και ευκαι στην ίεση της αρχή. Κακώδη και ταπεινώδη νέο σφόδρα, οριόμηνα προς τα ραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πας επιθυμία μου και ως ταραγμός μου όπως σου καπεκρύβει η καρδία με ταράχη, εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτό μου και στήνεται μου. Φίλοι μου και πλησίων μου εξαιρεντίας μου ήγησαν και έστησαν και γεστά μου από μακρόθεν έτσαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με ευάρισαν ματαιότητας και δωλειότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ο συκοφός σου κύκλων και ο σιάνομος σου καλύβον το στόμα αυτού και η ενόμηνος η άνθρωπος σου κακού και ουκέφωνε το στόμα δι' αυτού ερεκούς ότι επί σοι Κύριε ήλπισα. Στις ακούσε Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επί χαρώσει με εχθροί μου και τους ανευθύνε πόδους μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Δε εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αργιδόν με ενωπιών με στήλια παντός την ανομία με εγώ έναν καιρό και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι εχθροί μου ζώσε κρατέοντα υπέρ εμέ και επιθύνησαν με σου τελμα δίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντι αγαθών εν διεμαλώ με επί κατεδίω καραγαδοσύνη. Μία καταλήγουμε Κύριε ο Θεός μου, μία προς τις απέ μου, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μία καταλήγουμε Κύριε ο Θεός μου, μία προς τις απέ μου, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε οθρίζω, εν υψησέσαι ψυχή προς απλώς της άρξης μου, εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, δώσε το αγιώθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Κρίσω εντελεώς με ζωάς, τα χείλη με πένεσους είσαι. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και το ραματίσω αρώτας χείρας μου σε εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεις εν έζη το στόμα μου. Ή εμνημονευός σου εν της τρομνής μου εν εισόδης εμένα τον Ισέ και γεννήν βοηθό μου και εν εισχέπη των περίγων σου αγαλιάσω. Κολλήνει η ψυχή μου πίσω σου αίμα ο δε ανελάβεται δεξιά σου και διεσμάτη με ζήτησε την ψυχή μου σε ρέσουν στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσω την ισχύρα των οπέας, με Έλληνες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς, ευραζήσετε επί το Θεό, περαιτήσετε πάσα μνίων εν αυτό, εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Δυσόδησε με ρε τον Ισέοντε γενείς βοηθός μου και τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσω. Κολλήνει η ψυχή μου πίσω σου, έμονται αντελάβεται η δεξιά σου. Το ξαπατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και Υιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και Υιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νύχτη εναντίον σου. Σε έρθε τον οποιόν σου προσευχή μου, γνωτού σου τη δέησή μου, ότι επλήστηκα κόρη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστη εδώ βιωδεμενών των Ισλάκων. Εγεννήθηκος οι άνθρωπος αβοήθητος, ερεκρής ελεύθερος. Συντραυματίε καθέδονται σε τάφο, όλο και εμείς έτσι και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Ελεγνώρ με λάκκο κατωτάτω, εσκοτεινή σιστιά θανάτου. Πεμέπε στη βίδια ο θυμό σου και πάντα με το ρούσε πήγα και σε πεμέ. Εμάκρο προ του να πεμού, Ελεγνώρ με βδέλη βαϊά αυτή. Παρεδόθηκε και ξεπορευόμη. Και ω τα λίμνη στέλνησαν οπτωχία και έκραξα προ εκεί όλη την ημέρα. Διαπέτασα πια τα σφύρα μου, μη τη δεκρίνει πίσω τα μάσια. Ιατρία να στήσω και εξομολογήσω τέσσερα. Μη ρίγησε τέτοι σε το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου διαβολία. Μη γνωστήσε το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σε γη επιλεγισμένη. Καλό προσε κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι αντί κύριε από αυτή την ψυχή μου. Αποστρέψει το προσωπό μου σε πεού. Το χώσιμη εγώ και ενκόψε κοινότητό σου. Ψωδίδε το πεινόδι και ξυπολίδι. Πεμένει ήρθαν οι οργέ σου. Φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Κυκλωσάν με ο σίδερο όλη την μέρα. Περιέσκω μάμα. Εμάκρυνε σε πεού φίλου και πλησίου. Και του γνωστού μου από τον επορία σου. Κύριε ο Θεό, σωτηρία. Ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέτω να πει όλου την προσευχή μου. Κρονοτόου στη δεησή μου. Ευλόγευση και μου τον κύριο. Και πάντα τα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγευση και μου τον κύριο. Και μη επιλαθάνω πάσα τα παδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου. Τον λιόμενο πάστα γλώσσα σου. Τον λειτουργούν να ξερά τη ζωή σου. Τον στεφανούντα εν ελέγχει και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Αναγεννήστησε το σαε του νεότη σου. Ποιόνε δε ημοσύνα ο κύριο και κλίμα πάση αντικειμένη. Εγνώρισε το σαντού αυτού το Μωυσή, τη σύζυγρα ή τα θελήματα αυτού. Κτίρμον και λέει ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, τη στέλο οργιστήσετε, ο δε ει τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τη ονομία Σιμών επίση ενημή, ο δε κατά τη αμαρτία Σιμών ανταπέδω και ενημή. Κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατεύσε κύριο το έλεο αυτού, επί τη φοβμένη αυτό. Κάδο αναπέκοσε ένα δωρεά αποδισμών, εμάκρα θυμώντα ανομία Σιμών. Κάδο σε κύριο πατήριου σου, κτίρισε κύριο φοβμένο αυτόν, και αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμίστιο που τυχούσε με. Άνθρωπο ο συμπόρτο, ημέρα του. Σε άνθρωπο το αγρούτο εξαρτήσει, το πνεύμα δίθεν εν αυτό και όχι υπάρξει. Και για πυγνώσετε δι των τόπων αυτού, το δέλεο του κυρίου από το αιώνου και έω το αιώνου, εμψυχωμένου αυτό, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών τη φυλάσσου, και η διαθήκη αυτού, και με μημένη των εντολών αυτού, του πίση αυτά, κύριο εν τω ουρανό, ετοίμασε τον χρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, εύλογεται τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει πλήρωται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Εύλογεται τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία του, ποιούνται στο τέλημα αυτού. Εύλογεται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εις άξον της προσευχής μου, ενώτησε την σήμερα τη αληθεία σου, σ' άξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη σε επισκρίσει με τα δούλου σου, τι ου δικαιώθησε τον οποίο σου παζώ. Κατεδίωξε νεκρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε η γη τη ζωή μου. Κάλεσε ένα σκοτεινή στου νεκρού αιώνου, η κυρία σε βεβαιό το πνεύμα μου. Ενε μία ταράχτη καρδία μου, εμνήσει την ημερών αρχαίων. Εμελέτησε εν πάση θέλη σου, εν πείμα των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασε απλώ τα σχήρα η ψυχή μου, αγιά την δρόση. Τα χείρι σαν του ώρου μου, κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το προσωπικό μου σαν παιού, και ομοιαζήσω με τι καταβαίνουσε λάκκων. Κουστών πίσω μου το πρωί το λέω όσο την ψήφισα. Γνώρισόν με κύριο Δωρένη παρέσε με. Τι προσέγγιζε την ψυχή μου. Ξερούμε εκ των εχθρών μου, κύριε προς εκατέμι μου. Δίδαξόν με του πει το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με την ευθεία. Έν και το όνοματό σου, κύριε Ζήσιμη. Έν η δικαιοσύνη σου. Εξάξε εκτύψε στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει εξορροφεύσει εχθρού μου. Και άπονη πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου. Και εγώ δουλωσίμη. Σ' άκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έσπιση με τα δούλου σου. Σ' άκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έσπιση με τα δούλου σου. Πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με την ευθεία. Όξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι. Και νυν και αγιο και ει του αιώνα των αιώνων νυν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Κύριε δέησον. Κύριε Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.
1: Τη σωτήριο χάρη, πρεσβεύοντο Κυρίο υπέρ το ψυχώνυμο. Ναι, το ροδίον το κλαίος και μαρτύρον το καύχημα, το θαύματο θείες αχτίσει τους πιστούς καταβγάζοντα. Φανούριον τιμήσω με πιστή, ως μέγαν του σωτήρος αθλητή. Πάσα χάρη, γάρ παρέχει της προς αυτόν, από ψυχής τραυγάζουση. Δόξα του σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα του σε θαυμαστώσαντι, δόξα του ενεργούντι δία σου βασιλιάματα. Του Γαβριήλ θεξαμένους η Παρθένε το χέρε, συν τη φωνή εσακούτω τον όρο δεσπότης. Εσύ τη Αγία κυβωτός έφυγε ο δικαίος Δαβίδ, εδείχθης πατητέρα των ουρανών, παστάσασα το πτήστη σου. Δόξα το ενικήσαντι εσύ, δόξα το προεμφθόντι έξω, δόξα το ελευθερώσαντι μας, δια του τόπου σου.

0: Θεός του Σπινισιμών, Θεατού και Παρθένου Μαρίας με τα Πάντων Αγίων Εύσαντες, Εαυτούς και Άγιους και πάσαν η ζωή νημόχισο το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Οδησόν το κράτος σου έστειν η βασιλεία και την αμυσία η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως νέον αθλητήν εφημούμε σε μάκαρ τον Α και ήθης αστερός προπολούθη ο πόθο αρτίος γα της πέραση επεγνώστης φανούριε χάρη έλεος τεσσες πρεσβείες παρέχον εις τελούς Ιησού την αξιέ επενομνήμη μαρτύρων αγλάισμα δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαια Υιέ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν ως τέξα σας αρκή τον όλο δεσπότη και έχουσα πολύ προς αυτό παρησία απαύσωση και τεβέ Θεοτό και πανύμνητε δούνε άφεση να μαρτιώνει μη βάση και διόρθωση βιού της πίστη υμνούση την άρη των δόξα σου πύρτο άειλον φέρον παμάκαρ πυρομόδουλον και πτωήθης αλλεν αυτού ακατάπλεκτος έμεινας και των θυρών υποτάξας το όρμημαν υπερφυός εδοξάστης φανούλιε μάρθης έδοξε Χριστό το Θεό νικέτευε χωρίσαστε ημίν το μέγα έλεος δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαια Υιέ Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν όρος Άγιον επικυλμένον δι' του Πνεύματος επισκιάσει τις προφήτες καθοράθης παράμονε εξουγαρώθη Θεός σωματούμενος ελευθερία βραβεύοντας κράζουσι χαίρε δέσποινα πτεόντων το ηλαστήριον και πάντων ασφαλές φυγαδευτήριον μαρτυρήσας αδρικός υπέρ της δόξης του Χριστού ομόδιος οικείς έμεινας έντες υπολής αλλά επεγνώστης ερόδο νεύμα τη θείο ένθεν εφανής πάση της πέραση θαύμα συμβολής μαρτής γενόμενος η Εκκλησία αρήγης εκάστοτε ευκαιρίες και γλύψες Υιός επάντες ανεφημούμε φανούριε αθλοφόρε δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαια Υιέ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν με τα σώματος αγνή προαγαγούσα της εν γη τον ασώματο Θεόν δια του σώσε τον Αδάμ το συντριβέντα απάντη του πρώτο πτών όφθης αληθώς τρόνος πυρήμοφος φέρουσα κι εσύ τον πάντα φέροντα και ουρανόπλατη τέρα εγνώριστε η σιγαστηρία τύρατος. Αλλό παρθένε εις ουρανίου δόξες ημάς καταξίωσο. Εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντίλαβο και σώσω σωτήρ μου. Εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντίλαβο και σώσω σωτήρ μου.
2: Ποιμήσουν δεσιώνες χητητέ από του Κυρίου ως χόρτος για κυρίες εστέ απεξιωμένοι.
1: Ποιμήσουν δεσιώνες χητητέ από του Κυρίου ως χόρτος για κυρίες εστέ απεξιωμένοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίε Πνεύματι, Αγίε Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθάρση ύψουτε λαμπρύνεται. Η τριαδική μονάδη ιεροκριθείος.
1: Και νίκαια Υιέ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίω Πνεύματι αναβλύζει τα δυσχάριτος ρήθρα αρδεύοντα άπας αντιχτήσει προσωγωνία.
2: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.
1: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.
2: Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάσως εν ο Κύριος.
1: Θαυμαστός ο Θεός
2: εν της Αγίης αυτού.
1: Κύριε Λέησον. Αμήν, πάσα πνοή ενεσάντο τον Κύριο.
2: Πάσα πνοή ενεσάντο τον Κύριο.

0: ευθύ.
1: Είπεν ο Κύριος μαθητές. Προσέχετε από τον άνθρωπο που εμπαρούσε η γραφή μας, ασχήρες από τον Κύριο όξουνση, παρηδόντες να βγάσει φυλακάς. Αγωμένος εις και γεμόνος ένα και τον ονοματός μου, αγωμίστε τα ημίνης μαρτύριον. Θέστε ως καρδιάς ημών, μη παμαρικά να απολογηθήνε, εγώ καρδός εμείς στόμα και σοφίαν. Ιού δινήσανε την πίνονται αντίς την επάντες, οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε τα κύπο γονέων και αδιοξυγενών και φύλων και αδεχών και θανατώσουνε.

0: Ότι την ανωνία μου γινώσουν και αμαρτία μου, όποιον με στείλει ο παντός, σήμερα ήμαρτον και το πονηρό, ενώ ποιος σου ποιήσε, πως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και ελπίσε, το πριν με στέσαι. Και δου άρα ανωνία, σήμερα ήρθε μια αμαρτία, σε ποιήσε σε ένα ημίδιο μου. Και δου άρα αλήθεια, μια άξια στάδια, να κρατήσει τη σοφία σου, ή δοσάς με, κραντιείς με, ίσως και καταρχαριστή σου, να πουλείς με, και κάθε ώρα να καθίσουν μια αντιπλής, μια γαλλία σου και πλουσίνη, η γαλλιά σου, Θεός θέλει, ταπεινωμένο. Απόσταψε με πρόσωπό σου των αμαρτιών και βάλει σε νομίε με εξάλληλου στην καρδία μια φερά που σου είναι μια Θεό. Και πνεύμα θα συγκέντρωσε με τι συγκάλε με μια βοήθεια με τον προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιο, μια ανέλυση με μου. Απόδοση με μια γαλλία στην σωτηρία σου και πνεύμα λίγο μου υπό στήριξό με. Διδάξω όμω τη σοδού σου και σε λύση και σε επιστρέψω σύντομα. Κρίσε με εξημάτων ο Θεό, ο Θεό τη σωτηρία μου γαλλιά στη γλώσσα και την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γελεί την ένεσή σου ότι η θέληση αστησία έδω καν ολοκαυτώματα σου καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συγκεκριμένου, καρδία συγκεκριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουρενός. Αγάθη μου Κύριε και ευδοκία σου θυσιών και οικοδομή θα δοθεί στην Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσου σήμερα ο θυσιαστήριον σου μόσχους.
1: Δόξα Πατρίκιο και Αγίο Πνεύματι,

0: αιώνα των αιώνων. Αμήν. Έστειστε ο τόπο πρεσβείεσαι ελεήμα. Σάλιψον τα πλήθη των αιμών εκκλημάτων.
1: Έσον ο Θεός κατά το μεγαλειό σου και κατά το πλήθη των αιμών σου εξάλιψον το ανώνυμα μου. Εμφανώς συγκρύψες των εχθρών, αθλητική ενστάση, περηφανώς εν ουρανό δε δόξασε, αθλητά φανούριε. Δύο και η γη πάσα, την συνδόξεν γνούσα, ειν πάλε η γνώη, τη φανερώση της επτής εικόνος σου, λαμπροφανώς εγερέρι, επιτελούσα την Αγία μνήμη σου. Εν ίδιου της πίστης κασωτηρίους δόσεις τες προς Χριστόν πρεσβείες σου.

0: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2: Ευρωεγγύη, αυτό εξώσουν εμά πολύ συνεχόμενο πειρασμό προ τα καταδάλωση των ιδιών φυσικών. Ομίλια του λόγου και παρθένα των δυσαρών και δεινών διάσωσων. Ευρωεγγύη, αυτό εξώσουν εμά παθών μεταράδοση προσβολέ πολλή αθυμία εντυπλώσεων την ψυχή. Ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη του ιού και θεού παράδειγμα. Ευρωεγγύη, αυτό εξώσουν εμά. Σωτήρα το κούσα και θεών, του οπο παρθένα λιοτροφίνη με τον δεινών. Σιγαρνίνη προ τα δεδομένα και την ψυχή και τη διάνοια. Ευρωεγγύη, αυτό εξώσουν εμά. Το σούντα, το σώμα και την ψυχή, επισκοπή θεία και προνοία του παρασού, αξίω ο μόνο θεομήτων, ω αγαθή αγαθού το λεχέφτυλο. Άγιο του Θεοπρέσβη του Υπερημών, φωτή με κατάβασον, τότε προσώπο σου κύριε, φανούριον φέρνοντα η νύση δέσποτα, τον δοξάσαντα αφήνθησε ω αγώση, το μέγα σου όνομα και υπερένδοξον. Άγιο του Θεοπρέσβη του Υπερημών, ω φω αναδετάρκα στην εκκλησία φανούρια, ο πάλι κρυπτόμενο και την γύρι στο νερό σου, και χαρίτων σου τε σφαϊνέ ακτήσει, ημών την διάνοια και τη ελληνική πάροτη. Άγιο τη Θεοπρέσβη του Υπερημών. Σαρκό σου η λόγη σα, εν ώρα μάρτυρα τη νεότητο, και χαίρομαι στράτευσε του βασιλείου του παντό, που την άμαχα με σχήν διαζωσμένο, καθήλε φανούρια ευθύνοντα φάλαντε. Υπερέγεθε και σωσόν εμά, φυλάγαθον δέσποινα, ή των θεών των φιλάνθρωπων αφράσω και ίσασα, ή σωτηρία μνημών, κατηκτήρισον την πάσχουσαν ψυχή μου, και τάχτη πριτάνευσον θείαν παράκληση. Άγιο του Θεοπρέσβη του Υπερήμων, φέρνω την παρακλή του Πάτερ θαλπωμένη η καρδία σου των γκριμών των δαιμόνων και παθών των χειμώνα διέλυσε ο ποιμήν. Άγιο του Θεοπρέσβη του Υπερήμων, άνθρα και θείου φόβου φλέξεις των παθών την ύλη μου, γέγονας διακρίσεως λίγος ο ποιμήν απαθίας πυρσό στο μακάρι. Δόξα Πατρί και Υιού Πνεύμα, τη φέρον επί των νόμων Πάτερ ποιημένα των σταυρών σου, υπολούθησες το καλές αντιπόφο και φωστήρ μοναστών υπημάτησες. Ρεγεύθερο σώσον μας. Προστασία και σκέπη ζωής εμπιστή θυμισέ, Θεογενήτσα Παρθένα. Σήμαι κυβέρνηση εν εστολημένα σου των αγαθών η αιτία, των πιστών το στήριγμα μόλι βανίμητε. Υπερεγεύθερο σώσον μας. Υκετεύω Παρθένα των ψυχικών τάραχων και τη Αθηνία την Ζάλη με διασκεδάσαμε. Σίγαρ γόνι φέρε των αρχηγών τη Γαλήνη των Χριστών, εκεί είσαι μόνοι πανάχοντοι. Υπεραγγέλθηκε ω όνομα. Ευεργέντη με τα κούσα των καλών έτου, τη ευεργεσία των πλούτων, πάσιν ανάβρισον, πάντα καρδίνασε, ω δυνατόν ενισχύ, των Χριστών, εκεί είσαι σε θερμακάριστη. Και υπεραγγέλθηκε ω όνομα. Καλεπέ αρρωστίε και νοσελή πάθηση, εξετασμένο Παρθένα, είναι βοήθησον. Των ιεμάτων καρένα λυπήσε γινός των θησαυρών παράμου με τον αγαπάνητον. Άγιε του Θεοπρέσβη Υπερήμων, αθλήσεως μάρτυρ σου τα είδη, α, είναι σας πάλι κατερός, εκ της επτής εικόνας σου γνωρίσαν τις φανούριο, οι ευσεβείς ανήμνησαν τα θαυμαστά σου παλέσματα. Άγιε του Θεοπρέσβη Υπερήμων, νεότητος, όραν παραβλέψας υπήλθες φρονήμα της θερό, το των μαρτύρων στάδιων, φανούρια, πανθαύμαστα και λόγια της αδρίας σου, εχθρών των δόλειων, έτρωσες. Άγιε του Θεοπρέσβη Υπερήμων, ο Μέγας, του Κυρίου Αθλιοφόρος, ο πάλι αθλήσεις αντρικός, και εν χρόνης της ύστερων γνωστός πάση γενόμενος ο Φανούριος ο Ένδοξος, νυν γερερέστο της άσμας. Υπερεγεύθηκε Πρέσβη Υπερήμων, υψής του καθέδρα λαμπρωτά του Παρθένε Αγγέλων Αγωνή, από κοπρίας ύψωσον των παθών μου την διάνοια, και ταύτην και τα λάμπρινων το φώτι της είσαι καθοδίτως. Άγιε του Θεοπρέσβη Υπερήμων, στάσαν την πανίχιον σου κατεπλάγησαν άγγελοι και γραφτούς έσχες συναργούντας ο ποιμένο τες προς Θεόν εντεύχεσαι. Άγιε του Θεοπρέσβη Υπερήμων, λίμισε πεκάθυρα στη διανία στα όματα της των παθών, όθεν ενοπτρίζει καθαρός τον αόρατον ο ποιμένο. Δόξα Πατρική και Υιού Πνεύματι, γάλατη ασκήσεως ως εκτραφής ποιμήν όσιο, εις αρετών ύψος ανενεύθης εις τελείαν απάθειαν. Και νυν και αή και εις πισώνα στο ενωμήν. Έχων σε βοήθεια των δυσμενών ορμάς άχαντε που δηλειώ. Έχων σε προστάτην εις αυτόν τρέπω φάλαγκος. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Thank you. και Κύριε. Αμήν. Των λαμπρών αγώνων σου, Όσιε Πάτρε, η Αγία σήμερον επέστη μνήμη της ψυχάς των ευσεβώς κατεφραίνουσα ποιμήν Θεόφρον Πατήρη Μονώσιε. Ημενόμενος υπό Κυρίου τούτο πρόβατον οράφης πράων

0: σας. Πατέρα, όσοι επί μην Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το Μέγα Ελέος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μαρτυρίου τελέσας καλώς το στάδιον, και Χριστό μεγαλύνεσαι Κύρις με έλεση, ουρανίων δωρεών λαμπρός τετύχηκας, και παρέχεις της πιστός, ως μεσίτης προς Θεόν, βοήθεια καθεκάστην, φανούριε αγιοφόρε, της καταφεύγουση της σκέπης σου.
1: Ελλήν και αγίσους αιώνας των αιώνων, τον υπέρ Θεόν λόγον σαν κυκίσασα, την αρχαίαν κατάραν χωρί ανέτρεψας, και ανέβλησας πηγήν ελέους αρφωνώδης, προσκυνούς είναι ψευγός των σοντόχων και φρυτών. Παρθένε Θεογεννήτων και αληθή Θεοτόκων, ομολογούς εις επανάκραντε.
0: Υπεραγιεύτηξες εν ημάς των παθών των τάρθων και των κυβερνήτην τεκούσα Κύριον και των κλείδων ακατεύνασον των ημών πτεσμάτων φαινήθεσε. Υπεραγιεύτηξες εν ημάς Ιησού των Ζωοδότων και Θεών πάσης της κτήσεως, στόματι Αγίου πρώτων δισεγών ομολόγησας της έβιαν τούτον εστιλήτευσας, χαρισία σου, ακαταπλήκτω φανούριε. Άγιε του Θεοπρέσβευε περίμον, σώματος μαστιζωμένου, απεινός που και φρόντισας, και της εις Ανδρείας, ο μάρτης φανούριε, αραπισμής εμαστίγουσας, των διοκτών την καρδία μη φερόντων σου το αίτητον, της εις καρδίας παράστημα. Περαγεύθω και πρέσβευε περίμον, καταφύγιον του κόσμου ασφαλές και σωτήριον, όφθης Θεοτόκε, σώζου σοβελών του αλάστορος, του στη Αγία σου σκέπη καταφεύγοντας. Όθεν σώσον με ήδη της τούτου κακώσεως. Άγιε του Θεού πρέσβευε περίμον. Ακυλίδω των έστρωπτων και ας του παρακλήτου αυγάς διεκόμενων θεόφρων θεοφόρε τιμήν εχρημάτισας και δοχείων θείων ανεβάσεων. Άγιε του Θεού πρέσβευε περίμον. Αρδευόμενος δάκρυση δέντρων καθοράφης πάτερ τιμήν ψήκωμων εγκρατεία καλυνόμενων και καρπής εν θέης ευθυνούμενων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Γεωπονήσας την άρουραν σου της διανοίας πόλης ασκήσεως, αρετών στάχην πολύφορων και θαυμάτων χάρινε Γεώργη σας. Και νύν και αεί και εις τους ενωστών αμήν. Παρθανίας κοιμήλιον και της αχωρήτου φύσεως κίνωμα, την ψυχήν μου φωταγώγησον, την εσκοτισμένη μου φρονήν φευτέ. Υπεραγεύθω εξώσον ημάς. Έμπλησον αγνή αφροσύνη στην καρδία μου, την συνακήρα των κοιτούς ο χαράν, της αφροσύνης η γεννήσης ήταν έτοιμη. Υπεραγεύθυξε ως εμάς, λύτρωσε εμάς, εξ κινδύνων Θεοτό και αγνή, η αιωνία αντεκούσα λύτρωσιν, και την ειρήνη την πάντα νόν υπερέχουσον. Υπεραγεύθυξε ως εμάς, λύσον την αχλήν των πτασμάτων φρόνηθε, το φωτισμό της ηλαμπρότητος, η φως τεκούσα το θείο και το αιώνιο. Υπεραγεύθυξε ως εμάς, πίεσε αγνή των βαθών ασθένεια, Επίσκοπή σου αξιώθησα και την υγεία την πρεσβεία σου παράσχομαι. Άγιε του Θεοπρέσβευε περίμον, ο μάρτυρ Φανούριος, τη αγάπη τη δοσκόμενος, τη προς το σωτήρα των απάντων φέρει γενναίος, τους σκληρωτά τους ξεσμούς, διόν αποβάλλει τη φθοράν και τη στολήν ενδύεται της ευθαρσίας και υπέρλαμπε. Άγιε του Θεοπρέσβευε περίμον, στερούμενος Άγιε Φανούρια, τη ισχύ της πίστεως σύνογκας, του πυρός την τιμωρία ανάνοθεν δρόσον θεία ενδεχόμενος και πυρή αθλήσεως της εις έφλεξα στην απάτη την αεύπριστον. Άγιε του Θεού πρέσβευε περίμον, μεγάλος ηγόνισε το καιρό της αθλήσεως και μεγάλης χάριτος μετέσχειας μεγάλο μάρτης Χριστού Φανούριε. Όθαν εκ μεγάλων συμφορών ρίοι τους προστρέχοντας την αγίστη πρεσβεία σου. Υπεραγεύθω και πρέσβευε περίμον, ως σάρκα ο Κύριος εξού διακαθότητα, κόρη προσλαβόμενος ατρέπτος σε προστασία να πάντων έδειξεν. Όθεν μη ελείπεις αγαθή, προστατεύει πάντοτε τον πιστός δεωμένο σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε περίμον. Τον καύσον αναστάσασα ήδη με τιμένα, της ημέρας χαράς και δεξίωσε της του Κυρίου σου όση. Άγιε του Θεού πρέσβευε περίμον. Ασκήσεως λιουμόνι η δείπνων, έφης ρόδων, ο ορμές θείας γνώσεως εφοδιάζουν τα πέρατα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, τον πριν μεγαλαυχία χρυσάμενων Πάτερ, όφιν, προσγείνε ταπείνωσας, ταπεινώσει πραξάμενος όπιμένα. Και νύν και αεί και εσύ φαίνος των νεμούν, παρθένων με τα τόκων ημνούμεν σε Θεοτόκια. Σίγαρ των φαίνων λόγων, σαρκεί το κόσμο εκεί ίσες. Υπεραγεύθω εξ όσων ημάς. Εκεί, θανάτου και της θωράσεως έσωσαν εαυτό εκ δαπωκός του θανάτου, την τη φθορά και θανάτου μου φύση κατασκευήσαν παρθένε, δυσόπισον των κυριών σου και ιών, τη των εχθρών κακουργία μερίζεστε. Υπεραγεύθω εξ όσων ημά, προστάτηνε τη ζωή σε πίσταμε και φρουράνε ασφαλιστά την παρθένε. Των μοιρασμών διαλύουσαν όπλων και επηρίαστε μόνον ελάβουσαν και δέομαι διαπαντό εξ θράσου παθών που ρηστήραμε. Υπεραγεύθω εξ όσων ημά, ο στίχο καταφυγή και θύμεθα και ψυχών σε παντελή σωτηρία μου και πλατισμών εν τεστήλου η κόρη και το φωτί σου αία γαλόμεθα. Ω δέσποινα και νύμη μα των παθών και κινδύνων διάσωσαν. Υπεραγεύθω εξ όσων ημά, εν κλίνη νύνα στενών κατάκιμου και ούκια στενίαση εν τη αρκή μου. Αληθέων και σωτήρα του κόσμου και τον λυτήρα των όσων κοίσασα, σου δέω με τη αγαθή εκ φθορά νοσημάτων ανάστησαν. Άγιε τη επρέσβευε περί μου, εκ γη λαγών ανέτειλεν η εικόνα σου η αγία φανούρια. Ω λίχνο πάνθωτο, η αφανή σου ουσα πρώτερον και εμφανή παντή σε κόσμο κατέστησε. Άγιε τη επρέσβευε περί μου, κύριοι και σώθησαν άγιε φανούρια, τη ει προ τον θεόν οικειώσεω, οι πρώην δέσμοι, τρει ιερεί, ουσα πείλαξα, εκ τη πικρά αιχμαλωσία τη αντιλήτη σου. Άγιε του Θεοπρέσβευε περί μου, λεόν τον ήλα σε μια κλασά σου, όσο φεφανούριε των νοητών τη αγώση σου, και το θείο πνεύμα τη θυρών αγρίων εθήμου σα, ω Δανιήλ το πάλε στο μάτι άγιο. Υπεραγεύτηκε ω εμά, αδιαφθόρο εκεί είσαι στον πάντων ποιητή, υπερένια κόρη πανάμενο. Δύο φθορά παθών ορίσαμε, προ απαθία δύο καθοδηγούσαμε. Άγιε του Θεοπρέσβευε περί μου, νεκρό σα, τα σόρμα του σώματο, πολλή αγωνή μα ή ζωή προ το θάνατο να ξεδίνει σα, τιμή να αξιάγεστε. Άγιο του Θεού πρέσβευε περί μου, γκράτια, αέναον και ευχή, αγάπη, αθώλωτον και θυσάμενο όσοι επί μη, ακυλίδω τον Θεού αυτή σε οπτρών. Δόξα πατρική, ο και γιο πνεύματι. Ερήμη, εναβάτη προσφυτών, παθών ερημό ω αυτόν, απεγείμεσα σώπη μένα και πολύ του ουρανών εθρημάτισε. Και νύν και αή και στου αιώνε των αιώνων μήνων. Η μόνη διαλόγου εν σαρκή των λόγων κοίσασα, ρίσε δε όμορφα των μαγείρων του εχθρού, τα ψυχά σημαίνει.

0: ιερείς Ιησούσας εκμονωσίας αθέου και δεσμάς συνέθλασσας δυνάμει Θεία Θεόφρο, ίσχυνας τυράννων φράσκη νεοφρόνους, ήφρανας αγγέλων τάξης μεγαλομάρτης, δια τούτος σε τιμώμε, Θείο πλήτα φανούρια έντοξε, ήθλησας μάρτης αδερικός, ενέτες συναδύλης και υπερίδες ουνεχώς νιώτητος του άνθρωπος, υπεραγάπης του Χριστού, πλήστους βασάνους υποστάς και θάνατον γενναίος, αλύσει η εκκρίμαση Θεός, λύθη εις βυθού τα της αθλήσεως της εις εκρύπτων το τρόπαιο. Εν δε τη ρόδο ότι περιθύμων ίσο, υπό γη και χωσμένος πανελωθείς ναός σου, ενώ υπάντημος ως θησαυρός οικό σου, εισή λαμπρά εγνώριστη άθλησης και πάσα η Εκκλησία γνώσιν έσχε τον αθλητικό σου αγώνο και της προς Χριστώ λαμπρά σου παρησίας, ότι πάση είναι εφαπλής η θαυμαστή σου προστασία και πολυειδών εξαίρεις κινδύνων και θλίψεων και αιχμαλώτους λυτρούσε. Θείο πλήτα φανούρια έδοξε. 27η αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ποιμένος. Ως εκλήτου χαίνοντος υπάγει βίου, ποιμή το θρέμα του Μεγίστου ποιμένος. Ποιμένα εις μέγα εβδόμη κάδη, όχι το ποιμή. Η αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Λιβερίου Παπαρόμος, των πλούτων Αντλήν Λιβέρ, διός μην έχει, ον ουρανής είναι φρόνος της αυρίσας. Η αυτή μέρα μνήμη του Ελλαγής Πατρός ημών Οσίου Επισκόπου Κουρδούμης, τη γλύση λοιπόν όσοι ετησί μόνοι πληρώθαν έπαινος το χρέος. Η αυτή μέρα μνήμη της Φωτουαγίου Φιλίππου Βαπτίσεως του Αιθίωπος Ευνούχου, ανήρε λέχει την παροιμία σπάδο λευκένεται γά και πεθυκός Αιθίωπς. Η αυτή μέρα η Αγία Ανθούσα η Νέα, τρίχιν οράκλος ενδυθίσα και εις φρέα ρυφίσα τελειούται. Ο Μανδίας η πύλος, η πόρπη πέτρα, πεθών οι πύρθες, ανθούσα βαθύ φρέα. Η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού του Νεοφανούς. Φανούριος φως πάση της πιστής παρέχει, κάνει σκότος δέκητο της γέης μέγα. Κάδι δουμάτι φανούριο σπός γήθε φάντου. Εσ' αυτόν Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Φαντρών καράξας μοσής, επευθείας ράβδο, την ερυθρά διέτε με το Ισραήλ πεζεύσαντη. Την δε επιστρεπτικός φαραώ της άρμαση, κροτήσας ίνωσεν. Επέφρους διαγράψας το αίτη των όπλων, διό Χριστό.

0: Ακήκω, Ακύριε, της οικονομίας σου το μυστήριο, κατενόησα τα έργα σου και δόξασα σου την θεότητα.
1: Ο τρεις μακάρις του ξύλωνενο ετάθη Χριστός, ο βασιλεύς και Κύριος, διού πέπτω και ενώ ξύλο απατήσα στο εν σιδελεαστής Θεό το προσπαγέντης αρκή το πάντα.

προδιατήπους αφός. Όφεν τριήμερος εκ δίστην υπερκόσμιον Ανάστασιν υπεζωγράφησε τους αρκή προσπαγέντος Χριστού του Θεού.

0: νέων απειλής και δυσφημίας Θεός Θεούς. Όμως θεσπέδα σου και δημάτωσε θυμός θηριώδη σου του πυρβρόμιο. Αλλά αντιχούν τη δροσοβόλο πνεύματι, πυρισύνοντες έψαλλον, ο υπερήμνητος των πατέρων και ημών, Θεός ευλογητός.
1: Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν των Κύριων,

Ήσαντα και υπερυψούτε το πάση ζωήν παρέχον πνεύμα Πανάγιον εις τους αιώνας. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και

0: η μεγάλη δυνατό σκιά για το όνομα μου, αυτή και το έλεο σε αυτή τη γενεά και γενεά τη φωλουμένη σε αυτό. Την ιδιωτέρα να χερουβίν και ενδοξωτέρα, ασυντρίτω σαν σεραφή. Την αδεία φόρο θεολόγων τεκούσαν, είναι όντω θεό το πω σε μεγαλύνω.
1: Και επέβλεψε την ταπείνωση τη δούλη αυτού, η δούκαρα που του είναι μακά.

0: αλλήλωμεν.
1: Είσαι κράτησον βραχίωνι αυτού διεσχόρτησεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Ημιωτέραν η χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο σεραφήν. Την αδιαφθόρσε ολόγοντε κούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Καθήλια την άστας από θρόνων και ύψος ο ταπεινούς, την όντας ενέπλησαν αγαθών και πλουτούντας εξαπεστήλε και νους. Την δημιωτέραν τον χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως τον σεραφήν. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Ελάβε το Ισραήλ πελώς αυτού μη στην ελέους κατ' τους ελάλης αυτούς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρμα τί αυτού έως αιώνος. Την τιμίωτεραν με χερούδιν και ενδοξωτέραν, ασυγκρίτως τον σεραφήν. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Μυστικός η Θεοτό και Παράδεισος, Αγεωργήτος βλαστήσας σαν Χριστόν, η φούτο του στα

0: τενερίνη του Κυρίου δεϊτόμεν. Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάριτης. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παρατώμετα.
1: Συ Κύριε.
2: Κατ' εις έγνωση πάσης ενάρεσιν ονόν και συνειδόξου αναπέμπωση,

0: Φύση με φέξη, όν δυσόπηρηστήν εκινδύνοντε και θλίψεων, τους τιμώντας σε πάτερ φανούριε, και την σεπτήν και φωσφόρον μνήμην σου εκτελούντες, ποιμήν θεόφρονόσιε ασκητών ωραιότης.
1: Μετάσε μαρτυρικός υγρώνησε στερότα τη καρδία και του εθού κατέβαλε στο μενόμεν φράσος η κοινοτοπίση κύριες ομίλησα σε ήλιος μεγάλο μάρτης ένδοξε και στεφάνι της νίκης παρά Χριστού ευκλαιός φανούριε κοσμήθης ο πρέσβευε δεόμεθα υπέρ των σε
0: με τεσσαρκώς εκείσα στον υπερθεών λόγων ανεκφυτήτως πάναγνε εκ των κόλπων των άνος κοινώσαντα εν τη συνειδή ανεκφράστο ελέη εις κόσμου ανακαίνιση και ανάπλασιν πάντων τον ευσεβώς την συμπροσκυνούντων κυοφορίαν και ανυμνούντων δέσποινα.
1: Ως Θεούσε Μητέρα.

0: Elit aftur pas dinani si
1: Ενείται αυτό επί της δυναστείας αυτού, ενείται αυτό κατά το πλήθος της

0: στον τελούντα χρόνης της πριν εν τη ρόδο δε ύστερον φανερωθέντα τη Θεία Επισκόπη φιλομάρτυρες τιμήσομεν.
1: Είτε αυτόν ήχος άπειρος, είτε αυτόν ψαλτηρίο και κιθάρα, φως φέρον ήμος αυγάζεις, πασιφανούριε, λαμπρός εξανατήλας τη Χριστού Εκκλησία, και νύχτα διαλύσον πειρασμών και κινδύνων και θλίψεων, της Παμφάους προστασίας σου τεσσαβιές ως ημών πρέσβης προς Κύριον.
0: Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν κορδές και οργάνω, του μαρτυρίου τους άθλους στερός δίνησας, και όφθης υπεράνω και πυρός και σιδήρου, στο μόσα σου το σώμα πόθο Χριστού, αθλοφόρε φανούριε, δύο πλουσίων επάθλων παρά Χριστού εκομίσω την αντίδοση.
1: Είτε αυτό εγκυβάλλησε ρίχησεν, είτε αυτό εγκυβάλλησε λαλούν, πάσα πνοήεν εσάτω των Κύριων, τους ιερήσω σε ρίσω, τους πλην δεσμότα σοφέ, εις προς τον Δεσπότη θαυμαστή παρησία.

0: σαν με έπεισε.
1: Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματα σου.
0: Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματα σου.

0: Κύριε, προσέκατε, φύγον διδαξών με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου.
1: Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως.
0: Παράτηνον το έλεος σου, τη ζηνός που είσαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Άγιος

ως άστρον ανέτειλα στη Εκκλησία Χριστού και πάντας κατήφγασας φανερωθείς θαυμαστός, φανούριε ένδοξε, όθεν της εφημούσι την συνάθλησιν μάρτης νέμις των σων θαυμάτων,

της εν Χριστώ διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού το Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ το Πατρός και κατηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών

0: Θεός.
1: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη βιλαχθάν πάσης της ενταποδόσης αυτού, τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Ήλιος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπος της φωτίας αυτού,

Ιησού και διαχείλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίνη.

0: Σαντατούρα νόγκη την γη, την θάλασσα και πάντα τα εναυτή. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εναγείς θαύμαστος ψάλλοντας, η Αλληλούια.
1: Βασιλεύσε Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου

και καταδεξάμενος διά την ημετέρα σωτηρίαν σε κοθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσα σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω θάνατον πατήσας Ιησού της Αγίας Τριάδος ενδοξαζόμενος στον Πατρί

φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

φανούριον τιμήσω μεν πιστή, ως μέγαν του σωτήρος αθλητή. Πάσαν χάριν γαρπαρέχει της προς αυτόν από ψυχής κραυγάζουση. Δόξα το σε δοξάς αντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστός αντι.

0: Αυτέ προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό, σώσον ημάς Ιε Θεού εν Αγίης Θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Ως άστρον ανέτειλα στη Εκκλησία Χριστού και πάντας κατήβγασας φανερωθείς θαυμαστός, φανούρι εχένδοξε, όθεν της εφημούσι την συνάθληση μάρτης, νέμις των σων θαυμάτων την σωτήριον χάριν, πρεσβεύον το Κυρίο υπέρ των ψυχών ημών.
0: Θείον έργο σου τη δαδοχία λαμπρινόμενος στη διανία, διακρίσεως προστήρω θησάδητος, διασκεδάζουν παθόνι σκοτώ.

0: παρετώντες ακτής οι καταλαμβόμενος, Θεοειδής ιεράρχης της Εκκλησίας του Χριστού, ανεδείχθης αληθώς όσοι εχένδοξε, και την αρίου καθελών αίρεσιν την δισεύειν, αξίως εστεφανώθης παρά του πάντων δεσπότου, ον εκδισώπη υπερ πάντων ημών.
1: Ουρανίος στρατιών αρχιστράτηγη, δισοβούμενη βασιμίση ανάξη, ήνατε σημών δε είσαι εσύ, τυχήσιτε ημάς, σκέπη των κτερήμων, της αήλου ημών δόξης, φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας, τον κινδύνο λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε των άλλων δυνάμεων.
0: Εν τη υπομονή σου εκτίσω των μισθών σου, Πάτερ, Οσία, τες προσευχές αδιαλείπτως εγκαρτερίσας, τους στοχούς αγαπήσας και τούτης επάρκεσας, αλλά πρέσβευε Χριστό το Θεό,

Ωρας του θανάτου ηλευθερώτησαν άχραντε δι' Αγία γεννήσι σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των τεσμάτων, λυτρωθείς εν το κράζησι, εις θυρατήκτη την Θεοτόκον και τροφόν τη ζωή ημών.

0: προς Εφεσίου επιστολής Παύλου το αναγνώσμα.
1: Πρόσκομεν.
0: Αδελφοί, ενδυναμούστε εν το Κυρίο και εν το κράτη της ισχύος αυτού. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προς το δύναστε ημάς στήνε, προς τας μεθοδίες.

μονάρχα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής.

Κυρία και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης και υποδυσάμενη του σπόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης επί πάσιν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα σβέσε και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε και την μάχαιρα

0: Και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών.

πάντων και αοράτων και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομούσιο το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, το δημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς και ανερθώντα εις ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον τα δόξης κριεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν για των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν

Είπες πάντα της μηνυλικής μου χρόνια και πάνω και δυσιάδος και μας γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπερβουλία στάφης των 36 καταξίωσης και έτσι επαριστήκα σε χιάδες Αχαγγέλη, χιάδες Αγγέρο, τα χερουβίνια σε αυτήν εξαρτέρικα παλαιόμετα, μετά σε δεδοτάνη.

0: ποιότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εδισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμετα.
1: Συγκύριε.
2: Εγκαταξίωσον ημάς δέσον τα Παϊσίας θα τα κρίτωσον μάν επικαλείστησε τον υπουράνιον Θεάν Πατέρα και Λέγει.
3: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερο, και άθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς

Και κατεάστοχη να δούμε μια χαρά του σώματος, μια μάτωση και δύο παλιών των λαών.

0: Κύριε
1: Ελέησο,

0: Κυρίας και Θείας, βοηθείας με να φανήκομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ουράνιος άκτος, εις μελώσεις μνούσεις, εις νέων όπλος ο πάθος χορηγός, όταν αγαθούν οι τριλίδοι τροφήν αγιώγοι των πηγάσας, οι επίσης αγπισμένων βοήθητων βοηθήτων και σωτρία των ψυχών ημών. Ευλόγησαν τον τάφο του Σάντα Υποσχομίσαντα, η ζώση σαν σύγκριτη μήνυ του Αγίου εντόξου με καλωμάτε των Ιού του Νεοφανού και Θεματουργού. Πράσου δεν καθέτησε πέσει του πακούντα τούτου, πάνε κόσμια και υπερκόσμια καθά σου. Έφανε αυτού σε χαρά με το προσώπο σου, δείξαν αυτού οδού προ σωτηρία. Τα αιτήματα οδηγών αυτών και πα, σαν τη βήμα αυτών του αρχαίου σπήρωσαν, οδηγών αυτού προ εργασία των εντολών σου. Ή να διαπαντώσουν πω είναι καρδιά η μνώση του Σάι στο πάντημα και να βλεπέσουν εμά πρεσβείε. Τη πανεπευλογημένη τη Θεοτόπου, των Αγίων Εντόξων του Μάτιου Σπανίου του Μοντογού και πάνω στον Αγίο. Ότι εσύ ευλογών και γυάλτο, η ανεπιστία Θεό ημών, και εσύ την όξα να ακουέμε στον Σου Πατρί, το Παναγίο, τον Σου Ποιό Σου Πνεύματι, μην και άλλοι.

0: δόξα σε Χριστέ ο Θεός, επίσημα δόξα Χριστός, οργινός Θεός ημών, θες έζων χάρη και πνεύμα στον Θεός και δυνάμει,
1: πατεράγιο γλώριο.
0: Ο Δήμος Απίδος Σταύρων, προς εσύ τη μία πνεύμα στον Θεό και σύρσε μια δόξα, προαθέτω τον Θεός Υιόν, το Αγίον Δόξα των Εφήμων Αποστόλων, τον Αγίον Δόξα με την γνωσία και Θεέ των ημών. Να είδε και ο Θεέ μου και άνθρωπος, ο Μαγματός Πανουρίτου Πανεπανδρούς και Θεματουργού. Σε Αγίας ενδόξων ο μάρτυρος Ανθούσης, τους υπότερους αιμοποιημένους, όντι μην τελούμε, και του εν Αγίας μας τον Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινούπολ σωστόν, ο Θεός στην Ιδρύσαν και πάντων Αγίαν σε εμάς, ως αγαθός άνθρωπος και ρεήμων Θεός.
2: Αγαπητοί ημών αδελφοί, σας υπενθυμίζουμε ότι αύριο Παρασκευή 28 προς Σάββατο 29 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία του Καθολικών της Ιεράς Μορμονής από 9 της βραδινής έως 1 της πρωινής, επί τη μνήμη της αποτομής της

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά από αυτήν την ώρα έως και τις 10.30. Θα ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Στις 10.30 μετά την εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα» ακολουθεί η εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου το περιβόλι της Παναγίας, εκδόσεις Ακρίτας. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας, ο Χριστός ως κριτής και σωτήρας του κόσμου. Ο Βασίλης Σπυρόπουλος συζητά το θέμα με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιωαννίκιο Αθανασιάδη. Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου, κλαδοράχης της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Στις 12 το αλάτι της γης, δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ο Κωνσταντίνος Παπάς και ο Βάγιας Νικολαίδης περπατούν στα χωριά του Ζάρακα στην Ανατολική Λακωνία από τον Γέρακα μέχρι την Κρεμαστή. Στις 2 το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Στις 2.30 η ιστορία μας, η ιστορία των νεότερων χρόνων, η Μικρασιατική Εκστρατεία. Μέρος 5. Ο Κωνσταντίνος Παπάς συζητά το θέμα με τον Λευτέρη Περώτη, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στις 3, αφιέρωμα στους ποταμούς του κόσμου, Εφράτης και Τίγρης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Η αφιερωματική αυτή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού που παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας αναφέρεται στους ποταμούς Εφράτη και Τίγρη ως ποταμούς της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Σήμερα το θέμα είναι μοναχισμός και μοναχική παράδοση. Στις 4, η μουσική των Αγγέλων, ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5 θα ακούσετε την εκπομπή με τον Βασίλη Σπυρόπουλο και ακολουθεί η εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κωνσταντίνος Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεωτέρων χρόνων. Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. Στις 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Η χαμένη πανοπλία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρού Στυλιανού», εκδόσεις «Δόμος». Στις 8 αφιέρωμα στα αγιάσματα και στα ιάματα της πατρίδας μας. Αγιάσματα, μέρος δεύτερο. Η αφιερωματική αυτή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που παρουσιάζει ο Βασίλης Σπυρόπουλος πραγματοποιεί ένα οδηπορικό στα αγιάσματα της Ελλάδος. Παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία καθώς και η κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Το θέμα είναι αγιάσματα στην Ιερά Μητρόπολη Ζιχνών και Νευροκοπίου. Καλεσμένος είναι ο πατήρ Γεώργιος Βαμβακίδης, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου. Στις 9 θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου. Στις 9.30 αναγνώσματα, ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, εκδόσεις «Εν Πλώ». Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 11 ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου
διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφοί Καραμαζόφ» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη. Στις 12 τα μεσάνυχτα, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές με την Κυριακή Ελιανού. Στις 2 θα ακούσετε σε δεύτερη μετάδοση το αφιέρωμα στους ποταμούς του κόσμου, Εφράτης και Τίγρης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στις 3, σε δεύτερη μετάδοση, την εκπομπή «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 4, σε δεύτερη μετάδοση, την εκπομπή «Ραδιοφωνική Βιβλιοθήκη» το 89,5 με την Έμι Στυλιανίδου. Και στις 5, αύριο το πρωί, «Ραδιοφωνική Βιβλιοθήκη», ο Κωνσταντίνος Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Δερμάτινος Χιτώνας» του Βιργκίλ Γεωργίου. Αγαπητοί ακροατές, να σας ενημερώσουμε ότι στις 9, στις 10, στις 11, στις 12, στις 4, στις 6, στις 8 και στις 10 το βράδυ θα έχετε την δυνατότητα να ακούσετε τίτλους ειδήσεων.

Σήμερα εορτάζουν Όσιος Ποιμήν, η Αγία Ανθούσα η Νέα, ο Άγιος Φανούριος ο Νεοφανής, ο Μεγαλομάρτυρας, ο Άγιος Λιβέριος ο Ομολογητής, Πάπας Ρώμης, ο Όσιος Επίσκοπος Κορδούης της Ισπανίας. Σήμερα εορτάζουμε, αγαπητοί ακροατές, τη μνήμη της βαπτίσεως του Αιθίωπα Ευνούχου από τον Απόστολο Φίλιππο. Σήμερα εορτάζουν ο Άγιος Αρκάδιος ο Βασιλιάς, ο Όσιος Θεόκλητος και ο Άγιος

Ο Άγιος Φανούριος είναι από τους πιο αγαπητούς Αγίους σε όλο τον ελληνικό λαό, που κάθε χρόνο τιμά και πανηγυρίζει τη μνήμη του στις 27 Αυγούστου. Αυτός ο τόσο αγαπητός Άγιος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χωρίς αμφιβολία ως δώρο Θεού, διότι ήταν και παρέμενε άγνωστος για πολλούς αιώνες. Έγινε γνωστός από την τυχαία έβρεση της εικόνας του τον 14ο αιώνα στη Ρόδο, όταν έσκαβαν παλιά σπίτια στο νότιο μέρος του παλιού τείχους. Εκεί βρέθηκε αρχαίος ναός με πολλές κατεστραμμένες εικόνες, και μεταξύ αυτών και η καλά διατηρημένη εικόνα επί της οποίας ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου Νίλος ο Δεύτερος, ο Διασπορινός, 1355-1369, διάβασε το όνομα του Αγίου, ο Άγιος Φανό. Στην εικόνα ο Άγιος παριστανόταν σαν νεαρός στρατιώτης, κρατώντας στο δεξιό του χέρι σταυρό, πάνω στον οποίο υπήρχε λαμπάδα αναμένη γύρω δε από την εικόνα τα 12 μαρτύρια του. Σε αυτά ο μάρτης παρουσιαζόταν να στέκεται ανάμεσα σε στρατιώτες και να δικάζεται από τον ηγεμόνα, να πλήττεται από αυτούς με πέτρες στο στόμα και την κεφαλή, να μαστιγώνεται πάλι από αυτούς απλωμένος κατά γης, να κάθεται γυμνός και να ξέεται το σώμα του με σιδερένια νύχια, να είναι κλεισμένο στη φυλακή, να βασανίζεται μπροστά στο βήμα του ηγεμόνα, να καίεται στα μέλη του σώματός του με αναμένες λαμπάδες, να είναι δεμένος σε μάγκανο και να βασανίζεται, να βρίσκεται ανάμεσα σε θηρία αυλαβής, να είναι ξαπλωμένος κατά γης και να πιέζεται το σώμα από ένα μεγάλο λίθο, να είναι μέσα σε ειδωλολατρικό ναό βαστάζοντας τις παλάμες του αναμένα κάρβουνα, και ο διάβολος να δραπετεύει στον αέρα με θρήνους, να στέκεται μέσα σε ένα καμίνι φωτιάς έχοντας υψωμένα τα χέρια σε σχήμα δεήσεως. Τον αρχαίο ναό που βρέθηκε η εικόνα ανοικοδόμησε ύστερα από πολλές προσπάθειες ο Νίλος και τον αφιέρωσε στο όνομα του Αγίου Φανουρίου, που όπως φαίνεται συνέταξε και την ακολουθία του. Ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου Φανουρίου είναι το εξιστορούμενο στη συνέχεια. Τα χρόνια εκείνα εξουσίαζαν την Κρήτη Ενετή, οι οποίοι δεν επέτρεπαν την παρουσία Ορθοδόξου Αρχιερέως στη Μεγαλόνισο. 4 άνδρες για να λάβουν την χειροτονία ταξίδευσαν από την Κρήτη στην Κορώνη της Πελοποννήσου και κατά την επιστροφή εχμαλωτίστηκαν από τους Αγαρινούς, οι οποίοι φώνευσαν τον ένα και τους άλλους 3 μετέφεραν στα παλάτια, στη Μίλητο. Όταν ο πνευματικός τους πατήρ, ονόματι Ιωνάς, πληροφορήθηκε το γεγονός, ταξίδεψε μέχρι τη Ρόδο και εκεί διαπραγματεύθηκε την απελευθέρωσή τους με τον άρχοντα Γεώργιο Πετρανή, ο οποίος είχε εμπορικές σχέσεις με τους Τούρκους των Παλατιών. Λόγω όμως πολεμικών αναταραχών στην περιοχή, η προσπάθεια να αφαιθούν ελεύθεροι έγινε δυσχερέστερη. Ο Ιωνάς κατά την εκκλησιαστική συνήθεια επισκέφθηκε τον Μακάριο Νίλο και εκείνος του έκανε λόγο για τον Άγιο Φανούριο και τα θαύματά του, προτρέποντάς τον να επικαλεστεί την αντίληψη και βοήθειά του για το πρόβλημα που τον απασχολούσε. Πράγματι ο πνευματικός έπραξε όπως τον προέτρεψε ο Μητροπολίτης, και μετά μερικές μέρες έφτασε μήνυμα από τα παλάτια ότι οι εξελίξεις ήταν θετικές. Οι εχμάλωτοι ιερείς με θαυμαστό τρόπο αφέθηκαν ελεύθεροι και ο πνευματικός τους πατήρ Ιωνάς, από ευγνωμοσύνη προς τον Μεγάλο Μάρτυρα, επιστρέφοντας μετέφερε στην Κρήτη αντίγραφο της εικόνας του και τελούσε έκτοτε πανηγυρικά τη μνήμη του. Η αγάπη και η τιμή με την οποία περιβάλλεται ο Άγιος Φανούριος έγινε αφορμή να δημιουργηθούν διάφορες ωραίες και ευλαβείς παραδόσεις στον λαό μας, ανάμεσα στις οποίες είναι και το εορταστικό έθιμο της πίτας του Αγίου Φανουρίου ή της Φανουρόπιτας, που γίνεται την παραμονή της εορτής του.
Η πίτα αυτή είναι συνήθως μικρή και στρογγυλή, σαν μικρός άρτος μοιράζεται στους πιστούς και γίνεται άλλοτε για να φανερώσει κάποιο χαμένο αντικείμενο ή κάποια χαμένη υπόθεση ή ακόμα να φανερώσει την υγεία σε κάποιον ασθενή. Υπάρχει επίσης και παράδοση ότι με την πίτα αυτή γίνεται μνήμα της μητέρας του, αλλά άγνωστο όμως για ποιο λόγο. Η αναφορά στο νέο λιμονάριο, ότι η εικόνα του Αγίου βρέθηκε το 1500, είναι μάλλον λανθασμένη, διότι ο επίσκοπος Ρόδου Νίλος έζησε τον 14ο αιώνα.

Να περάσουμε στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά. Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με όμβρους ή με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τον καιρό ανά γεωγραφικά διαμερίσματα. Μακεδονία, Θράκη σχεδόν αίθριος, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 36 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6, ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 36, στα υπηρετικά 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελαχίστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοι, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 37 με 38, τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη. Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες και την Κρήτη από 25 έως 32. Στην Κρήτη 34 με 35, τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, αίθριος σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από 25 έως 36, τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Να περάσουμε στον καιρό της Αττικής. Γενικά αίθριος για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη των Αθηνών από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν όμβροι κυρίως στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νότιο-ανατολικά βαθμία τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά.

Να συνεχίσουμε με την κίνηση που επικρατεί αυτήν την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών και συγκεκριμένα στο τμήμα Αθηνών Κορίνθου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας από τον κόμβο Καλυφτάκη έως την Αθηνών. Στην Πέτρου Ραλή οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες αυτήν την ώρα, όπως επίσης και στην άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Σικρού είναι αυξημένη η κίνηση αυτήν την ώρα. Στο λιμάνι του Πειραιά και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος.

0: Σαν σήμερα το 479 π.Χ. διεξήχθη η μάχη των Πλατεών. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Το 1813 ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στην μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης που συμμετέχει στην μάχη στο πλευρό των συμμάχων τραυματίζεται και χάνει το δεξί του χέρι. Το 1829 οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης. Το 1922 τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν την Σμύρνη στις 11 το πρωί, έμπρος στο φυλακή του τουρκικού υπηκού, εισέρχεται στη Σμύρνη ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μία μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Το 1923 αιματηρό επεισόδιο στον δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί μέλη της Επιτροπής για την οριστική χάραξη της Έλληνο-Αλβανικής Μεθορίου μετά την παραχώρηση της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία το 1921. Ανάμεσά τους ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα. Το 1942 σαν σήμερα η όπερα «Τόσκα» του Τζιακόμο Πουτσίνι κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο «Πάρκ» της πλατείας Κλαθμόνος με την 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό την μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1909 ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το 1909 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Λέστερ Γιάνγκ, Αμερικανός σαξοφωνίστας, κορυφαία προσωπικότητα στο χώρο της τζαζ. Το 1941 η Σεζάρια Εβόρα, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1990 ο Στίβι Ρέι Βον, Αμερικανός κιθαρίστας του blues. Το 2001 ο Μιχάλης Δερτούζος, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το 2005 έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης ελαφράς μουσικής. Το 1968 έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή ο αρχιτέκτονας, ζωγράφος και ακαδημαϊκός Δημήτριος Πικιώνης, για τον οποίο θα αναφερθούμε αγαπητοί ακροατές στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής, και κάναμε λόγο για την μάχη των Πλατεών η οποία διεξήχθη σαν σήμερα τον Αύγουστο του 479 μεταξύ των Ελλήνων και των Περσών κατά τη διάρκεια της δεύτερης Περσικής εκστρατείας. Να δώσουμε έτσι λίγες περισσότερες πληροφορίες. Το 480 οι Πέρσες νίκησαν στις Θερμοπύλες και συνακόλουθα οι Έλληνες αποχώρησαν από το Αρτεμίσιο για να απαντήσουν με τη νίκη στη Σαλαμίνα. Ο Ξέρξης υποχώρησε τότε στην Ασία αφήνοντας 300.000 άνδρες με τον Μαρδόνιο ως αρχηγό. Το 479 π.Χ. οι Έλληνες με αρχηγό τον Παυσανία, τον Σπαρτιάτη, συγκέντρωσαν μεγάλο στρατό και συγκρούστηκαν με τους Πέρσες στις πλατεές. Αν και ήταν αριθμητικά λιγότεροι οι Έλληνες, επιτέθηκαν και κατέστρεψαν τον Περσικό στρατό, ο Μαρδόνιος έπεσε στη μάχη. Η νίκη στις πλατεές συνοδεύτηκε από τη μεγάλη νίκη του ελληνικού στόλου κατά του Περσικού στη Μικάλη. Η μάχη αυτή στις πλατεές, αλλά και η μάχη αυτή στη Μικάλη, είναι από τις πιο σημαντικές, γιατί εξάλειψαν την περσική απειλή και γιατί μετά από αυτές οι Έλληνες πέρασαν στην αντεπίθεση μέχρι να λήξουν οι συγκρούσεις το 450 π.Χ.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η προσευχή είναι ο διάλογος του ανθρώπου με τον Θεό. Όμως ο Χριστός, λίγο πριν μας καλέσει να σταθούμε ενώπιον του Θεού, μας ζητά κάτι που ίσως είναι πολύ δυσκολότερο: να αφήσουμε πίσω μας την πικρία και να συγχωρήσουμε. Γιατί άραγε η συγχώρεση συνδέεται τόσο άμεσα με την προσευχή, και μήπως τελικά όταν αρνούμαστε να συγχωρήσουμε δεν κλείνουμε μόνο την καρδιά μας απέναντι στον συνάνθρωπο αλλά και απέναντι στον ίδιο τον Θεό? Σε αυτά τα ερωτήματα, αγαπητοί ακροατές, και σε άλλα ακόμη θα δώσουμε απαντήσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ιερομόναχο στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο. Καλή σας ημέρα, πατέρα Βαρνάβα.
3: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για τη χαρά αυτής της επικοινωνίας.
0: Πατέρα Βαρνάβα, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο ο Χριστός συνδέει ευθέως την προσευχή με την συγχώρεση. Γιατί η συγχώρεση αποτελεί προϋπόθεση για μια αληθινή προσευχή?
3: Ναι, είναι μια βασική διδασκαλία του Χριστού, και φυσικά και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι όχι μόνο για την προσευχή αλλά και για τη λατρεία, για να έχουμε συμμετοχή στη λατρεία, πρέπει να έχουμε καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη και καρδία αγαπόσα, η οποία να είναι ανοιχτή και να συγχωρεί και αυτούς που μας έχουν πληγώσει, μας έχουν αδικήσει. Είναι σημαντικό το ότι βλέπουμε μέσα στη λατρεία, πριν ακόμη πούμε, όχι πριν πάμε να κοινωνήσουμε, να πει πούμε το πιστεύω, για να ομολογήσουμε την πίστη μας, σε ποιον πιστεύουμε, τι πιστεύουμε. Λέει αγαπήσουμε αλλήλους, και είναι μια παράδοση που παλιότερα εισπάζονται ένας τον άλλον και ζητούσαν συγχώρεση. Αυτό σήμερα γίνεται από τους ιερείς μέσα όταν έχουμε σε λειτουργό. Προϋπόθεση για να ομολογήσω σε ποιον πιστεύω, ο οποίος για μας γκρέμισε το μεσότυπο του φραγμού, όχι μόνο το μεσότυπο του φραγμού μεταξύ νόμου και χάριτος, αλλά και όλους τους φραγμούς ανάμεσα στους ανθρώπους και ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό, είναι να συγχωρήσουμε τους αδελφούς μας. Και ο Χριστός πάλι λέει εκεί στο κατά Ματθαίον ότι όταν έχει να προσφέρει στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι έχει κάτι ο αδελφός εναντίον σου, όχι εσύ εναντίον του αδελφού σου, εσύ αν έχεις κάτι εναντίον πρέπει ο ίδιος, αν έχεις κάνει κάτι δηλαδή, να έχεις πάει ήδη να ζητήσεις συγχώρεση, αλλά ότι ο άλλος έχει ένα οποιοδήποτε παράπονο, τότε λέει άφησε το δώρο σου στο θυσιαστήριο, πήγαινε πρώτα να συμφιλιώσει με τον αδελφό σου και τότε, αφού συμφιλιωθείς, έλα να προσφέρεις το δώρο σου, γιατί μόνο τότε θα γίνει δεκτό από το Θεό. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε με το Θεό της αγάπης, το Θεό που σταυρώθηκε για να μας συγχωρήσει, αν εμείς έχουμε κρατούμενα. Υπάρχουν τόσα παραβολή με τους δούλους εκεί που συγχώρησε ο Κύριος τον άλλον, είχε μοίρια τάλαντα χρέος και όταν είδε ότι ο ίδιος δεν μπορούσε να συγχωρήσει τον αδελφό του για ελάχιστο ποσό, τον έβαλε φυλακή και τον τιμώρησε, γιατί είπε θα κάτσει μέχρι να δώσει την τελευταία δεκάρα. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που δείχνουν πόση σημασία έδινε ο Χριστός αυτή την προϋπόθεση. Και θυμόμαστε τον Άγιο Μακάριο, τον Άγιο Ιωάννη, τον Ελεήμονα, πατριάρχη Αλεξανδρίας, ο οποίος κάποια φορά, λέει, στη λειτουργία θυμήθηκε ότι είχε μια ψυχρότητα με κάποιον προφανώς κληρικό και διέκοψε τη λειτουργία. Λέει, πώς θα συνεχίσει τη λειτουργία όταν έχει μείνει μέσα μου έστω και ένα υπόλοιμα αυτής της παγωνιάς. Και τον κάλεσε εκεί, έπεσε στα πόδια του, του ζήτησε συγγνώμη και έτσι συνέχισε τη λειτουργία. Και άγιοι άνθρωποι, δηλαδή, ως άνθρωποι είχαν τέτοια αγωνίσματα, αλλά έβλεπαν ότι δεν γίνεται, δεν μπορεί να έρθει χάρη του Θεού σε μια καρδιά που έχει έστω και ένα κρατούμενο απέναντι στον άλλον, τη στιγμή που προσκυνούμε, προσευχόμαστε αυτόν ο οποίος εκένωσε τόσο τον εαυτό του για να συγχωρήσει τα δικά μας κρατούμενα.
0: Μπορεί, πατέρα Βαρνάβα, ένας άνθρωπος να προσεύχεται καθημερινά αλλά ταυτόχρονα να κρατά μέσα του θυμό για κάποιον? Τι συμβαίνει τότε στην πνευματική του ζωή?
3: Πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο? Πώς μπορεί να η προσευχή του να γίνει δεκτή και πώς μπορεί να προσεύχεται με ηρεμία? Η προϋπόθεση της προσευχής είναι η εσωτερική γαλήνη, όχι μια ψεύτικη γαλήνη κημητηρίου, αλλά γαλήνη που προέρχεται από τη συμφιλίωση πρώτα και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Το ίδιο το Πάτερ ημών λέει μέσα, άφεσαι ημίν ως και εμείς αφήμεν. Πώς τολμάω εγώ να πω συγχώρησέ με και μετά να πω όπως εγώ συγχωράω τους άλλους? Είναι σαν να καταργέμε τον εαυτό μου. Το έλεγε, το γεροντικό υπάρχει αυτή, όπως ξέρετε, η διήγηση με τον μοναχό που πήγε σε ένα γέροντα και του έλεγε αυτή την δυσκολία να συγχωρήσει και του είπε ο γέροντας, του να συμβούλευσε, δεν μπορώ, λέει, πάτε, δεν μπορώ να συγχωρήσω, δεν γίνεται. Καλά, του λέει, περίμενε, πριν φύγεις να πούμε μια προσευχή. Και σηκώθηκε να πούμε το Πάτερ ημών. Ο γέροντας το άλλαξε το Πάτερ ημών και είπε, εκεί που λέει άφησε τα οφειλήματα ως και εμείς αφήμε, είπε, μην αφήσει τα δικά μας όπως και εγώ δεν αφήνω τους άλλους. Και του λέει, γέροντα, τι είναι αυτό που λες? Δεν λέει έτσι το Ευαγγέλιο. Λέει, παιδί μου, εσύ αυτό κάνεις. Πώς θα πούμε το Πάτερ ημών αν εσύ επιμένεις να θες να τον συγχωρήσεις? Πώς θα γίνει αυτή η προσευχή? Πολύ χαρακτηριστικό αυτό το περιστατικό που δείχνει, αν το πω έτσι, το Πάτερ ημών, θα καταραστώ στον εαυτό μου. Σαν να λέω, αν όσο εγώ δεν συγχωρώ τον άλλο, ούτε και εσύ να με συγχωρέσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι θεμελιώδης αυτή η προϋπόθεση. Δεν διανοείται, δεν μπορεί να γίνει να το Άγιο Πνεύμα να ανοίξει, ας πούμε, το κανάλι, αν επιτρέπεται, αυτής της επικοινωνίας, διότι είναι πνεύμα ειρήνης, πνεύμα καταλλαγής, είναι πνεύμα αγάπης. Πρώτος καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη. Πώς είναι δυνατόν εν πνεύματι Αγίου να επικαλεστώ τον Κύριο και να έχω μέσα μου αυτή την ψυχρότητα?
0: Πατέρα Βαρνάβα, συγχώρεση σημαίνει ότι ξεχνώ το κακό που μου έγινε ή ότι επιλέγω να μην επιτρέψω στο κακό να συνεχίσει να με δηλητηριάζει?
3: Αμνησία δεν παθαίνουμε. Θυμόμαστε όλες τις πληγές που έχουν προκαλέσει άλλοι σε εμάς. Το θέμα είναι πώς τις θυμόμαστε. Αν τις θυμάμαι με μισή κακία και μετά σε εκδίκηση, τότε είμαι σε μια κατάσταση πάθους και σε μια κατάσταση η οποία, όπως είπαμε, δεν μπορεί να, δεν μου επιτρέπει να κάνω ούτε καν προσευχή. Κάθε φορά που θυμάμαι αυτά και πονάνε αυτά, δεν το συζητάμε, ζητάω τη δύναμη και λέω πρώτα, δώσουν τη δύναμη εμένα να συγχωρέσω τον άνθρωπο αυτόν και δεύτερον, συγχώρησέ τον και εσύ, Θεέ μου, για αυτό που έκανε. Βέβαια, συγχωρώ δεν σημαίνει θεωρώ ότι έκανε καλά. Όχι, δεν έκανε καλά. Δεν έκανε καθόλου καλά. Συγχωρώ σημαίνει ότι έχω καταλάβει τη δική μου αδυναμία, η οποία μερικές φορές είναι μεγαλύτερη από το άλλου, μάλλον όλες τις φορές είναι μεγαλύτερη από το άλλου, και γι' αυτό δεν κρίνω. Κατανοώ ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως και εγώ, είμαι ανοιχτός σε πάθη για διαφόρους λόγους που δεν τους ξέρω όλους τους λόγους. σε ζηλοφθονία, σε φθόνο, σε όλα αυτά τα πάθη τα οποία ο Παύλος τα ονομάζει πάθη σαρκός, τα πάθη αυτά. Κατανοώ λοιπόν αυτό και βλέπω τη δική μου αδυναμία, αλλά και εγώ μπορώ να κινδυνεύσω από αυτή την πόρωση. Γι' αυτό αμέσως κάνω το λογισμό μου προσευχή για να έρθει η χάρη του Θεού. Εγώ δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό. Και το καταθέτω στο Θεό και λέω: δεν μπορώ, Χριστέ, να τον συγχωρήσω. Τον βλέπω και μου έρχεται να το βιάσω από τα μαλλιά. Αλλά δώσ' μου τη δύναμη να τον συγχωρήσω. Συγχώρησέ τον κι εσύ. Και φυσικά, εάν υπάρχει λόγος, ο άνθρωπος αυτός έχει προβλήματα, δεν συνεχίζω την συχνή επικοινωνία μαζί. Συγχωρώ δεν σημαίνει κάθε μέρα πίνουμε καφέ μαζί. Σημαίνει ότι προσπαθώ να έχω απέναντί του διάθεση έμπονης αγάπης και για να προστατεύσω τον εαυτό μου, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου κτλ. Κρατάω τις αποστάσεις που χρειάζεται για να μην συνεχίσει ο άνθρωπος αυτός, αν όντως έχει πρόβλημα, να ταλαιπωρεί εμένα και την οικογένειά μου.
0: Πατέρα Βαρνάβα, υπάρχουν πληγές που είναι τόσο βαθιές ώστε ένας άνθρωπος να πει ότι δεν μπορώ να συγχωρήσω. Η συγχώρηση θεωρείται πως είναι θέμα μιας στιγμιαίας απόφασης ή μια μακρά πνευματική πορεία?
3: Είναι μια ισόβια πορεία.
0: Ναι.
3: Αναλαμβάνω επώδυνης άσκησης για να ανοίξει η καρδιά να συγχωρέσει τον άνθρωπο που με έχει πληγώσει. Κανείς άνθρωπος επί της γης δεν έζησε αυτή την εμπειρία όσο η Παναγία. Η Παναγία είδε όλους μας τα πλάσματα και τα παιδιά του Θεού να σταυρώνουμε το παιδί της και να είναι αγνώριστο, να μην το γνωρίζει από τις πληγές που έδισε το κάλος. Και η Παναγία, λέμε στην κοίμηση, τον κόσμο νου κατέληψε Θεοτόκη. Το πιο φυσιολογικό, το πιο δίκαιο, με κεφαλαία το δίκαιο ήταν όχι απλώς να εγκαταλείψει, να μας καταραστεί κιόλας, πολύ δίκαια. Αλλά αυτή η μάνα, ο πιο πονεμένος άνθρωπος πάνω στη γη, δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει, έκανε αυτή την υπέρβαση, δηλαδή μαζί με το στεφάνι της Παρθενίας, στολίστηκε και με το στεφάνι της συγχωρητικότητας, της μακροθυμίας. Και όχι απλώς δεν κατέληπε τον κόσμο, αλλά τρέχει από σπίτι σε σπίτι να σκουπίζει δάκρυα, να σκουπίζει υδρότες, να παρεμβαίνει σε ποιους, στους σταυρωτές του παιδιού της. Που βέβαια συνεχίζουμε να ανασταυρούμε τον Υιό της με τις καθημερινές αμαρτίες μας.
0: Στο τρίτο κεφάλαιο και συγκεκριμένα στον στίχο 13 μας αναφέρει ο ακροατής, που μας άφησε αυτό το μήνυμα και τον ευχαριστούμε, στην επιστολή πατέρα Βαρνάβα προς Κολοσσαΐς, να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλον και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας, όπως ο Χριστός σας συγχώρησε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε και εσείς μεταξύ σας.
3: Ναι, είναι πολλές του Αποστόλου Παύλου τα σημεία στα οποία επιμένει σε αυτή την άσκηση, διότι ο Παύλος ήταν ένας κατεξοχήν άνθρωπος που είχε πονέσει με αυτά τα πάθη και τα αγωνίσματα. Είναι άνθρωπος που εδίωξε την Εκκλησία του Χριστού και μετά βέβαια διώχθηκε από τους πατριώτες του με πολύ σκληρό τρόπο και οδηγήθηκε στο θάνατο. Αλλά έλεγε ότι για αυτούς τους ανθρώπους εγώ θα προτιμούσα να πάω στην κόλαση και να σωθεί ένας αδελφός μου. Κανείς δεν έχει τέτοια αγάπη να πεθάνει, να χάσει την ψυχή του μάλλον για να σωθεί κάποιος άλλος. Έφτασε σε αθεώρητα ύψη αγάπης και συγχωρητικότητας ο Παύλος, και είναι σημαντικό να διαβάζουμε όσο μπορούμε συχνά τις μαζί τα Ευαγγέλια, βέβαια, τις επιστολές του, να δούμε την πορεία αυτού του ανθρώπου που είναι κορυφαίο μετά την Παναγία, κορυφαίο παράδειγμα αγώνα για να συγχωρεί και να έχει καθαρή προσευχή.
0: Εν κατακλείδη, πατέρα Βαρνάβα, η συγχώρεση είναι περισσότερο μία πράξη αγάπης προς εκείνον που μας πλήγωσε ή μία πράξη ελευθερίας για τον ίδιο μας τον εαυτό?
3: Σαφώς είναι κάτι που είναι πάντα ό,τι γίνεται για τον Χριστό πρέπει να είναι καρπός ελευθερίας. Τίποτα δεν γίνει καταναγκαστικά, ο Χριστός δεν το θέλει. Είναι καρπός ελευθερίας. Αλλά είναι μια υπέρτατη έκφραση ελευθερία να ξεπεράσω τον εαυτό μου τις πληγές μου και να ζητήσω, επαναλαμβάνω, όχι τη δική μας δύναμη, δεν έχω καμία δύναμη. Τη χάρη του Θεού, γιατί χρειάζεται πολύ χάρη για αυτό το αγώνισμα. Και όντως είναι πράξη αγάπης, κορυφαία αγάπη. Ο Χριστός είπε να αγαπάτε αυτούς που σας αγαπάνε, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Να αγαπάτε αυτούς που δεν σας αγαπάνε. Ευλογείτε τους καταρρωμένους εμάς, ναι, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Είναι η επανάσταση που έφερε ο Χριστός, που είναι η τελείωση του νόμου. Να μην πούμε, δεν είναι κατάργηση, είναι η τελείωση, η συμπλήρωση του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, που εκεί υπήρχε, ας πούμε, οφθαλμό αντί οφθαλμού. Τώρα όμως είμαστε στη χάρη, στην Καινή Διαθήκη, και είναι κρίμα να μην απολαύσουμε αυτό το κορυφαίο δώρο της χάρης του.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, ο Θεός να σας ευλογεί.
0: Συνομιλήσαμε για την έννοια της συγχώρεσης ως προϋπόθεση για προσευχή με τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, ιερομόναχο στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου της Ιεράς Μητροπόλεως, Νικοπόλεως και Πρεβέζης.

0: Η 27η Αυγούστου 1922 είναι μια ημερομηνία βαθιά χαραγμένη στην συλλογική μνήμη. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν την Σμύρνη και ένας ολόκληρος κόσμος που είχε δημιουργήσει τη δική του ιστορική, οικονομική και πολιτιστική διαδρομή στη Μικρά Ασία οδηγείται προς το τέλος. Για το σημαντικό αυτό ιστορικό θέμα θα συνομιλήσουμε με τον διδάκτορα ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, τον κύριο Νικόλαο Νικολούδη, που όπως είπαμε σημειώθηκε σαν σήμερα το ιστορικό αυτό γεγονός στις 27 Αυγούστου του 1922. Όπως αναφέραμε αγαπητοί ακροατές, ένας κόσμος που είχε δημιουργήσει τη δική του ιστορική, οικονομική και πολιτιστική διαδρομή στην Μικρά Ασία οδηγείται προς το τέλος. Ένα σημαντικό γεγονός, καθώς σήμανε, θα λέγαμε αγαπητοί ακροατές, ότι το γεγονός αυτό τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκατέλειψαν την Σμύρνη και στις 11 το πρωί η εμπροστοφυλακή του τουρκικού υπηκού εισήλθε στην Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες έφτασε και μία μεραρχία του πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπόλησαν την πόλη και προέβησαν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων ήταν και ο Μητροπολίτης Σμύρνης, Χρυσόστομος. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νικόλαο Νικολούδη, διδάκτορα ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολούδη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γιανακόπουλε.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει στη Σμύρνη στις 27 Αυγούστου του 1922? Είπαμε έτσι, δώσαμε κάποιες πληροφορίες.
1: Για να το καταλάβουμε, ναι, θα ήθελα να κάνουμε μια πολύ σύντομη αναδρομή. Να θυμίσουμε καταρχάς ότι ο ελληνικός στρατός είχε αποβιβαστεί στη Σμύρνη στις 15 Μαΐου του 1919. Με ένα αρκετά περιπετειώδη τρόπο, γιατί υπήρξαν επεισόδια αρκετά εκτεταμένα και θάνατοι και πυροβολισμοί κτλ. Εν πάση περιπτώσει, είχε αποκατασταθεί η τάξη. Ουσιαστικά όμως, φτάνοντας στα τέλη Αυγούστου, μετά την διάσπαση του μετόπου στις 13 Αυγούστου, στο Αφιόν Καραχισάρ, η ημερομηνία που αναφέρατε, 27 Αυγούστου, με τις αμέσως προηγούμενές της, ουσιαστικά φέρνουν στην επιφάνεια σε πλήρη έκταση την καταστροφή που είχε επέλθει και στο μέτωπο και που πρόκειται να συνεχιστεί βέβαια, όπως ξέρουμε, και στην Σμύρνη. Να πάρουμε τα πράγματα από το απόγευμα της 25ης που αρχίζουν οι αλυσιδωτές εξελίξεις. Εκείνη την μέρα παραιτείται η κυβέρνηση του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, η οποία έφερε και τυπικά την ευθύνη της καταστροφής, και φτάνει ο τελευταίος αρχιστράτηγος του στρατού της Μικράς Ασίας, στρατιάς Μικράς Ασίας, ο στρατηγός Πολυμενάκος, φτάνει στη Σμύρνη για να αναλάβει θεωρητικά τη διοίκηση του στρατού. Την επόμενη μέρα το πρωί, στις 26, καθορίζεται επίσημα και ανακοινώνεται ότι θα ήταν η τελευταία μέρα της εκένωσης του στρατεύματος από τη Σμύρνη, δηλαδή ότι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μονάδες υπήρχαν στη Σμύρνη, μέχρι τότε, μέχρι το μεσημέρι της ημέρας, έπρεπε να αποχωρήσουν εντελώς, όπως και τα ελληνικά πολεμικά πλοία που ναυλοχούσαν στο λιμάνι της Σμύρνης, γιατί καθορίστηκε ότι η εκένωση των υποχωρούντων στρατιωτών θα πραγματοποιείται από τον Τσεσμέ, απέναντι από τη Χίο. Το ίδιο απόγευμα λοιπόν στις 7, ο Αριστείδης Θεριάδης, ο τελευταίος αρμοστής, ο ύπατος αρμοστής της Σμύρνης και αρκετά αμφιλεγόμενος όπως ξέρουμε, επιβιβάζεται στο αγγλικό θωρηκτό Iron Duke που ναυλοχούσε στο λιμάνι, ενώ ο σταθμός της διοίκησης στρατιάς μεταφέρεται στο ατμόπλιο Κύκνος μέχρι το μεσημέρι, μάλλον πάμε στην επόμενη μέρα, στην 27η, όπου πλέον ο σταθμός της διοίκησης στρατιάς, όπως είπα, μεταφέρεται στο ατμόπλιο Κύκνος, στο λιμάνι της Μύρνης, έως το μεσημέρι, και στη συνέχεια αποχωρεί με το πλοίο για τον Τσεσμέ, όπου όπως είπαμε θα ήταν ο τελευταίος σταθμός της αποχώρησης του στρατού και των προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Ο αρχιστράτηγος μάλιστα εκπέμπει το εξής μήνυμα: εφιστώ την προσοχή πάντων επί της εξαιρετικής εθνικής σημασίας της μη διαταράξεως της τάξεως εν τη πόλη της Μήνης. Αυτό το μήνυμα ουσιαστικά δίνει το στίγμα των προθέσεων της ελληνικής κυβέρνησης να μην διαταραχθούν κατά κανένα τρόπο κατά την αποχώρηση των επίσημων ελληνικών αρχών οι σχέσεις με τους συμμάχους. Την ίδια μέρα ο Στεριάδης μεταπιβάζεται σε ένα αγγλικό εντροπηλικό, το οποίο τον μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί πλέον ταξιδεύει με άλλο πλοίο στην Κωνσταντή της Ρουμανίας, από όπου με τρένο πλέον μετέβει στην Γαλλία χωρίς να περάσει καθόλου από την υπηρετική Ελλάδα ή από την Αθήνα. Στην Αθήνα την κυβέρνηση Βαρουτοπαδάκη έχει διαδεχτεί μια προσπάθεια από τον Νικόλο Καρογερόπουλο με εντολή που του έδωσε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, με υποψήφιο μάλιστα αρχικά υπουργό εξωτερικών τον Στεριάδη, ο οποίος βέβαια αρνήθηκε. Δεν καταλήγει βέβαια αυτή η προσπάθεια σε αποτέλεσμα και το απόγευμα της 27ης το γραφείο τύπου των ανακτόρων διανέμει ένα διάγγελμα στις εφημερίδες του βασιλιά Κωνσταντίνου, όπου κάνει ο βασιλιάς έκκληση για φιλοπατρία, ομόνοια, ενότητα και πειθαρχία, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι ο ίδιος εκτελέσει τα καθήκοντά του κανονικά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Βέβαια αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είχε κανένα αντίκτυπο στην πραγματικότητα, παρότι προσπάθησε να κρατήσει την κατάσταση υπό έλεγχο. Και έτσι στις 8 το βράδυ της ίδιας μέρας, στις 27ης, διακόπτεται η κυκλοφορία στην Αθήνα των τραμ, απαγορεύονται τις συναθρήσεις και αρχίζουν περιπολίες ένοπλων χωροφυλάκων για την διατήρηση της τάξης. Το δε ίδιο απόγευμα φτάνουν στον Πειραιά τρία πλοία, ένα ατμόπλοιο με 500 στρατιώτες που υποχρέωσαν τον κυβερνήτη που επρόκειτο αρχικά να τους πάει στη Μυτιλίνη να τους μεταφέρει στον Πειραιά. Αυτό απαγορευόταν βέβαια από την επίσημη κυβέρνηση για ευνόητους λόγους, αλλά αυτοί το παρέβησαν και φτάνουν και δύο ατμόπλοια, το Ατρόμητος και η Άντισσα, με 3.000 πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων, και εδώ είναι ενδιαφέρον στοιχείο, 150 κυρκάσιοι πολεμιστές, αντικεμαλικοί βέβαια, οι οποίοι πολεμούσαν στο πλευρό των Ελλήνων. Παράλληλα επιστρέφουν μάλλον και οι πρώτοι διοικητικοί πάλι της Αρμοστίας, της Μήνης και της Δικαιοσύνης στη Σμύρνη. Τι συμβαίνει όμως από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των Τούρκων, γιατί εκεί είναι πλέον η κορύφωση του δράματος και η έναρξη πλέον της διαδικασίας της καταστροφής της Μήνης. Το απόγευμα της 26ης Αυγούστου πλησιάζουν στη Σμύρνη προφυλακές της πρώτης και της δεύτερης μεραρχίας, μπαίνοντας μάλιστα στο προάστιο του Μπουρνόβα, το οποίο υφίσταται για το πρώτο από την περιφέρεια της Μήνης την μανία των Τούρκων, που το καταστρέφουν ολοσχερό στην πραγματικότητα, το λιλατούν, σκοτώνουν τους αμάχους περιλαμβανομένων και ξένων κατοίκων, και αυτά βέβαια μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί της 27ης έχουν αρχίσει να γνωστοποιούνται και στους υπόλοιπους κατοίκους. Το πρωί λοιπόν της 27ης μπαίνουν οι πρώτοι 200-300 Τούρκοι στη Σμύρνη και συλλαμβάνουν όσους αδέσποτους Έλληνες στρατιώτες βρίσκουν εκεί, περίπου 7.000 συνολικά, από αυτούς οι οποίοι βέβαια είχαν εγκαταλείψει τις μονάδες τους ή είχαν διασωθεί από την καταστροφή των μονάδων τους και περιφέρονταν χωρίς να ξέρουν πού να καταλήξουν. Λοιπόν, συλλαμβάνονται λοιπόν όλοι αυτοί ουσιαστικά αμαχητοί και χωρίς αντίσταση, γιατί το ηθικό τους ήταν τελείως καταρακωμένο, και την ίδια μέρα το πρωί νωρίς τελεί ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος την τελευταία λειτουργία στην Αγία Φωτεινή, την Μητρόπολη της Μήνης, μεταλαμβάνοντας συμβολικά ένα παιδάκι μόνο, γιατί είπε στο πίμνιο ότι ξέρω ότι θέλετε όλοι συμπαράσταση και ενίσχυση, αλλά δεν μπορώ να σας μεταλάβω όλους, είστε πάρα πολλοί, δεν μας επιτρέπει ο χρόνος, θα δώσω τη μετάλληψη συμβολικά σε ένα παιδί που θα συμβολίζει όλους τους παρευρισκόμενους εδώ. Λίγο αργότερα ένας Τούρκος υπαστινόμος έρχεται και τον ενημερώνει ότι τον ζητά ο νέος φρούραχος της Μύρνης, ο Νουρεντίν Πασάς, ο οποίος είχε προηγούμενα με τον Χρυσόστομο, διότι όταν ανέλαβε τα

0: ξέρουμε και το λιντσάρουν σε δημόσια θέα. Αυτή ήταν η εξέλιξη, η ραγδαία εξέλιξη των πραγμάτων στην Σμύρνη και στην Μητροπολιτική Ελλάδα το διήμερο ουσιαστικά 26 με 27 Αυγούστου, το οποίο όπως προανέφερα ουσιαστικά προαναγγέλει πλέον με κατά τον πιο έντονο τρόπο τις επερχόμενες εξελίξεις, όχι πλέον σε στρατηγικό επίπεδο αλλά σε επίπεδο πλέον της καταστροφής του μικρασιατικού ελληνισμού και όχι μόνο στα περίχωρα και στην εδωχώρα όπως είπαμε αλλά και στην ίδια τη Σμύρνη που ήταν η κατεξοχήν Μητρόπολη του μικρασιατικού ελληνισμού.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες ιστορικές πληροφορίες που μας δώσατε για τα τελευταία ελληνικά τμήματα που εγκατέλειψαν την Σμύρνη σαν σήμερα 27 Αυγούστου του 1922. Καλή δύναμη σας εύχομαι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιανακόπουλο επίσης.
1: Συνομιλήσαμε με τον διδάκτορα ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, τον κύριο Νικόλαο Νικολούδη.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίσθηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η ώρα είναι 9.

Συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, θα έχει σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας από σήμερα 5η έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου σε λίγη ώρα θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Η υποχρέωση εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από την 1η Οκτωβρίου αφορά χιλιάδες νομικά πρόσωπα, υπενθυμίζει η ΑΔΕ με ηλεκτρονικά μηνύματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αμερικανικό στρατοδικείο αναμένεται να δικάσει τον Ιούνιο του 2028 τον Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, κατηγορούμενος εγκέφαλο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ, αναζητώντας πάνω από 1.300 αγνοούμενους, έπειτα από τις πλημμύρες και κατολιστήσεις που άφησαν τουλάχιστον 165 νεκρούς και κατέστρεψαν ολόκληρα χωριά. Έθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές μπόρες, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα, νέα μέρα. Στο μικρόφωνο ο Αντώνης Γιαννακόπουλος. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβισά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ο Δημήτρης Πικιώνης δεν υπήρξε απλώς ένας σπουδαίος αρχιτέκτονας, υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να συνομιλήσει με την ελληνική παράδοση, το τοπίο, τη φύση και την τέχνη και να μετατρέψει όλα αυτά σε μία, θα λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, σύγχρονη δημιουργία, από την αρχιτεκτονική μέχρι την ζωγραφική και από τον σχεδιασμό μέχρι τη βαθύτερη σχέση του ανθρώπου με τον τόπο. Το έργο του παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. Για τη σπουδαία αυτή προσωπικότητα θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Παυλόπουλο, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Παυλόπουλε.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σαν σήμερα έφυγε ο Δημήτριος Πικιώνης από την ζωή το 1968. Αν έπρεπε να περιγράψουμε τον Δημήτριο Πικιώνη με έναν μόνο χαρακτηρισμό, θα λέγαμε, κύριε Παυλόπουλε, αρχιτέκτονας, θα λέγαμε ζωγράφος, στοχαστής ή άνθρωπος του ελληνικού πολιτισμού?
1: Όλα αυτά μαζί που είπατε. Ο Δημήτρης Πικιώνης, και λέω Δημήτρης γιατί ο ίδιος το ήθελε έτσι και το επαναλάμβανε και το έχει γράψει κιόλας, έγραφε έτσι, ήταν μια προσωπικότητα καθολική, θα έλεγα, αναγεννησιακού χαρακτήρα, με την έννοια ότι υπήρξε βεβαίως από τις πρώτες σπουδές του αρχιτέκτον, στη συνέχεια όμως παράλληλα με τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις αρχές του 20ου αιώνα, παρακολουθούσε, έκλεβε χρόνο θα λέγαμε και πήγαινε στο διπλανό κτίριο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου από το κτίριο της Σχολής Αρχιτεκτόνων, που ήταν το Σχολείο των Καλών Τεχνών, όπως λεγόταν τότε, πριν γίνει ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών από τη δεκαετία του 1930 και μετά. Το κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν στην οδό το Σίτσα, δηλαδή η είσοδός του ήταν από εκεί, οπότε ήταν δίπλα στην πραγματικότητα από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων, την Πατησίων. Εκεί λοιπόν ο Πικιώνης έβρισκε τον εαυτό του πιο πολύ, γιατί όπως ο ίδιος έχει γράψει, έβλεπε ότι η πραγματική του σχολή και κλίση ήταν προς τη ζωγραφική. Το 1906 λοιπόν βλέπει για πρώτη φορά, συναντά τον Κωστή Παρθένη, το μεγάλο αυτόν ζωγράφο, βλέπει έργα του δηλαδή, και του ζητάει να μαθητεύσει κοντά του. Και δύο χρόνια κατόπιν πάει στο Μόναχο, ταξιδεύει στο Μόναχο για να σπουδάσει ζωγραφική. Εκεί συναντά και τον παλιό του γνώριμο, τον Τζόρτζο Ντεκίρικο, έναν άλλον πολύ σημαντικό ζωγράφο, σύγχρονο ζωγράφο της εποχής, με νεωτερικές τάσεις τότε. Ήταν ο εκπρόσωπος της μεταφυσικής ζωγραφικής, όπως ονόμαζε τη ζωγραφική του. Και επίσης εκεί συναντά και τον Γιώργο Μπουζιάννη, τον πολύ σημαντικό Έλληνα εξπρεσιονιστή ζωγράφο. Και βεβαίως βρίσκει την ευκαιρία να μελετήσει και τον ευρωπαϊκό συμβολισμό με έργα των Μαρέ, Κλίνγκερ και Μπέκλιν. Αλλά η πραγματική του, θα έλεγα, διάσταση στη ζωγραφική έρχεται από το 1909 και μετά, όταν ταξιδεύει στο Παρίσι και μελετά το έργο του Πολ Σεζάν, του μεγάλου αυτού Γάλλου ζωγράφου, του εκπροσώπου, κύριου εκπροσώπου θα λέγαμε, των νεωτερικών τάσεων της εποχής εκείνης. Σπουδάζει λοιπόν σε μια ελεύθερη σχολή ζωγραφικής, στο Παρίσι και παράλληλα διδάσκεται και αρχιτεκτονική που είχε ξεκινήσει να σπουδάζει στην Αθήνα. Στο Παρίσι πάλι βρίσκει τον Βαρθένη και τον Δεκήρικο. Η έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων, του πρώτου Βαλκανικού πολέμου του 1912, τον βρίσκει επίστρατο στην Ελλάδα, έρχεται πίσω δηλαδή στην Ελλάδα. Αλλά όλο αυτό το διάστημα ο Πικιώνης πειραματίζεται, προσπαθεί να εντάξει στη δική του αντίληψη τη ζωγραφική του Σεζάν, παράλληλα σχεδιάζει ό,τι βρίσκει από κτίρια και κυρίως τα λαϊκά σπίτια της Αίγινας, αντιγράφει τη βυζαντινή ζωγραφική και έρχεται σε επαφή με την ευρύτερη έννοια της παράδοσης της νεότερης. Μάλιστα το 1921 χτίζει και την πρώτη του οικία, την οικία Μωραΐτη, η οποία ενθουσιάζει και το φωτοπολίτη που εκείνη την εποχή ασκεί τεχνοκριτική, γιατί βλέπεις αυτήν ότι ο Πικιώνης σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας αρχιτεκτονικής υπόθεσης και εικόνας. Τον ίδιο χρόνο, το 1921, αρχίζει να διδάσκει και μορφολογία στη Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ένα είδος βοηθού θα λέγαμε, επιμελητής ήταν ο τίτλος ο παλαιός, του Αναστάσιου Ορλάνδου, της μεγάλης αυτής φυσιογνωμίας της αρχιτεκτονικής. Και λίγα χρόνια αργότερα, το 1925, γίνεται και έκτακτος καθηγητής στην έδρα διακοσμητικής στην ίδια σχολή, την οποία διδάσκει μέχρι το 1958, ενώ το 1943 γίνεται και τακτικός καθηγητής, πρωτοβάθμιος όπως τα λέγαμε σήμερα. Την εποχή αυτή, τη δεκαετία του 1920, φαίνεται ότι γονιμοποιείται όλη του η προσπάθεια προς την λαϊκή τέχνη, το συνδυασμό της ύφεσκης θα λέγαμε λαϊκής τέχνης και προσωπικής αντίληψης. Είναι πολύ στενός φίλος του Φώτη Κόντογλου, συνδέεται με έναν ιδιότυπο λόγιο του Μεσοπολέμου, τον Νίκο Βέλμο, με τον Στρατιδούκα βεβαίως και με τον Σπύρο Παπαλουκά, με καλλιτέχνες με τους οποίους εκθέτει κιόλας το 1927. Είναι συνεργάτης επίσης του αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Κριεζή και συνεργάζεται στο γραφείο του. Δημιουργεί επιπλέον κτίρια, οικίες, ανάμεσα σε αυτές και του Σπύρου Παπαλουκά, του φίλου του ζωγράφου, το 1927. Και το 1932 σχεδιάζει και το Δημοτικό Σχολείο στο Λυκαβητό. Και βέβαια μια σειρά από άλλες κατοικίες και επάβλης διαφόρων Ελλήνων σημαντικών και γενικότερα πνευματικών ανθρώπων.
0: Κύριε καθηγητά, ο ακροατής μας πληροφορεί ότι έργο, λέει, του Πικιώνη είναι και η πλακόστρωτη δρόμη πρόσβασης προς την Ακρόπολη. Σωστά. Και το λόφο του Φιλοπάπου.
1: Σωστά, θα φτάσω και σε αυτό. Ωραία. Αλλά είναι μεταγενέστερα έργα. Εντάξει, γι' αυτό και δεν έχω αναφερθεί σε αυτά. Το 1932 λοιπόν, να περάσουμε στην δεκαετία του 1930, σχεδιάζει και το θερινό θέατρο της Μαρίκας Κοτοπούλη. Και φαίνεται ακριβώς η σχέση που έχει με πνευματικούς ανθρώπους της εποχής. Με τα πολεμικά τώρα, μετά τον πόλεμο, είναι βέβαια το μεγάλο του έργο ο οικισμός της Εξονής στην Γλυφάδα, το ξενοδοχείο Ξενία των Δελφών, και το 1957 αρχίζει η διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου γύρω από την Ακρόπολη και βέβαια το τουριστικό περίπτερο στον Άγιο Δημήτριο Λουμπαρδιάρη. Η επόμενη δεκαετία του 1960 σηματοδοτεί έργα του όπως την παιδική χαρά στη Φιλοθέη που υπάρχει μέχρι σήμερα, το Δημαρχείο του Βόλου και άλλα σημαντικά κτίρια. Και τη δεκαετία αυτή, αρχές της δεκαετίας, εκλέγεται αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Μονάχου και από το 1966 τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτή λίγο πολύ είναι η πορεία του, γιατί όπως είπατε σωστά, πεθαίνει το 1968 στην Αθήνα. Αυτό που θα μπορούσε κανείς να πει για τον Πικιώνη είναι ότι είναι μια προσωπικότητα εμβληματική της νεότερης Ελλάδος, του πνευματικού πολιτισμού και των ιδιαιτεροτήτων του στη χώρα μας, με την έννοια ότι συνδύασε με πρωτότυπο τρόπο τη λαϊκή τέχνη, τη λαϊκή παράδοση, με επιρροές από τη Βυζαντινή και γενικότερα την ευρύτερα Ανατολή στην καλλιτεχνική του δημιουργία.
0: Ναι.
1: Είναι ένας πρωτότυπος καλλιτέχνης, ο οποίος επηρέασε πολλαπλώς και πολλούς Έλληνες ζωγράφους. Τα ανέφερα ανάμεσα σε αυτούς τον Χατζηκυριάκο Γκίκα, τον Διαμαντόπουλο, τον Τζαρούχη βεβαίως, αλλά και τον Εγκονόπουλο, τον Μόραλι και απογλύπτες τον Ζογκολόπουλο, τον Καπράλο και άλλους γενικότερα καλλιτέχνες.
0: 58 χρόνια μετά τον θάνατό του, γιατί ο Δημήτρης Πικιώνης, κύριε καθηγητά, εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική αρχιτεκτονική και τι θα μπορούσε να μας πει σήμερα για την άναρχη δόμηση και την απώλεια της σχέσης του ανθρώπου με το τοπίο?
1: Μόνο θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Πικιώνης, όπως και ο Παρθένης, όπως και ο Κόντογλου, είναι προσωπικότητες που αν ζούσαν σήμερα, αν κάναμε αυτή την αναγωγή στο σήμερα, στο παρόν, θα λέγαμε ότι η δυσφορία τους θα ήταν εμφανής. Ο Πικιώνης, ο Παρθένης, ο Κόντογλου παραμένουν μέχρι σήμερα αξίες πνευματικές, με την έννοια ότι οι προτάσεις τους, εάν έβρισκαν εφαρμογή, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι κάπως δύσκολο σήμερα, θα είχαν προβλεφθεί και αποφευχθεί πολλές ασχήμιες στον χώρο, τον οικιστικό γενικότερα και στην πόλη την ίδια. Όχι μόνο την Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Η αναρχιδόμηση, η αναφομείωτη επιρροή, θα έλεγα, που βλέπουμε από μοντέρνες τάσεις να υπάρχει στην αρχιτεκτονική αλλά και σε άλλες τέχνες, κυρίως όμως στην αρχιτεκτονική, για τον Πικιώνη θα ήταν αδύνατες, θα ήταν αδύνατη αυτή η επίδραση. Σίγουρα θα αντιδρούσε όπως το έκανε, και να πούμε ότι ήταν εκείνος που υποστήριξε πάρα πολύ και την καλλιτεχνική δημιουργία του Γιαννούλη Χαλεπά, ο Δημήτρης Πικιώνης. Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς ότι εξακτηνώνεται η επίδρασή του και η επιρροή του σε πολλά και σε διάφορα θέματα. Γνώριζε πάρα πολύ καλά την αρχαία ελληνική φιλολογία. Μνημόνευε πολλές φορές Ηράκλειτο, Εμπεδοκλή, Πλάτωνα. Δεν άφηνε όμως και τον Νίτσε και τον Ταγκόρ. Γενικότερα θα έλεγα ότι γνώριζε πάρα πολύ καλά και τη Βυζαντινή φιλολογία, μνημόνευε τους νηπτικούς, τη φιλοκαλία. Αυτό σημαίνει ότι ο Πικιώνης ήταν μια ευρύτερη, ολοκληρωμένη, καθολική, πνευματική προσωπικότητα που θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα πρότυπο, θα έλεγα, για τις απόψεις του σήμερα.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για τον αρχιτέκτονα, ζωγράφο και ακαδημαϊκό Δημήτρη Πικιώνη, με αφορμή τον θάνατό του σαν σήμερα στις 27 Αυγούστου του 1968.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε πάντα καλά. Συνομιλήσαμε με τον καθηγητή ιστορίας της τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο.

0: Να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής. Η φροντίδα του ελαιόνα δεν είναι υπόθεση μιας μόνο εποχής. Σε αυτήν την περίοδο ο παραγωγός βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των δέντρων αλλά και την σοδειά που έρχεται. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό, αγαπητοί ακροατές, με τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας στην υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Βασίλη Τσόλενδρε, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσόλενδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Γιανακόπουλε, και καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εσείς να είστε πάντα καλά.
1: Είμαι σας να μιλήσουμε για το τόσο σημαντικό θέμα που αναφέρατε.
0: Κύριε Τσόλενδρε, βρισκόμαστε, όπως προείπαμε, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ελιά. Ποιες είναι σήμερα οι βασικότερες εργασίες που πρέπει να έχει κατά νου ο παραγωγός?
1: Το χρονικό στάδιο που βρισκόμαστε, ναι, έχει εξελιχθεί αρκετά το μέγεθος του καρπού και είναι επιδεκτικό σε προσβολές και μυκητολογικές αλλά και εντομολογικές. Κυρίως εχθρός μας είναι ο δάκρυς της ελιάς. Αυτή την περίοδο εξελίσσεται καλά η χρονιά για φέτος και έχουμε ένα εκτεταμένο δίκαιο κτηοπαγίδων που παρατηρούμε τις συλλήψεις του πληθυσμού του εντόμου του δάκου. Και ευτυχώς φέτος, σε συνδυασμό με τις καταπολέμησεις που κάνουν μόνοι τους οι παραγωγοί αλλά και με το πρόγραμμα τακτοκτονίας που εξελίσσεται στην περιοχή μας κάθε χρόνο με επιβλέψη του Υπουργείου Γεωργίας, έχουμε χαμηλό πληθυσμούς. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί αναμένουμε την επόμενη γενιά του εντόμου και σε συνδυασμό με ότι έρχεται φθινόπωρο και ίσως πέσουν οι θερμοκρασίες που είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξή του, οι χαμηλοί πληθυσμοί αυτή την περίοδο μας δημιουργούν αισθήματα ικανοποίησης και αισιοδοξίας ότι θα εξελιχθεί πάρα πολύ καλά και δεν θα έχει προσβολές σημαντικές ο καρπός. Εδώ να σημειώσουμε ότι φέτος έχουμε μια πολύ καλή καρποφορία στη Μεσσηνία, τουλάχιστον που έχω στοιχεία, και αναμένουμε παραγωγή που ίσως να αγγίξει επίπεδα ρεκόρ.
0: Μακάρι. Εκτός από τον δάκο, στον οποίο αναφερθήκατε, κύριε Τσόλενδρε, ποιες άλλες ασθένειες της ελιάς χρειάζονται αυτήν την εποχή την μεγαλύτερη προσοχή των ελαιοπαραγωγών?
1: Επειδή τώρα μπαίνουμε, όπως είπαμε, σε μια περίοδο αστάθειας καιρικής και όταν περάσουν αυτές οι συνθήκες του καύσωνα που έχουμε αυτές τις συγκεκριμένες μέρες, περιμένουμε τις δροσιές του φθινοπόρου και ίσως και κάποιες πιθανές βροχοπτώσεις στο φθινοπόρο. Αυτές οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για το γλιοσπόριο, ένα μύκητα πολύ επικίνδυνο που πριν 3 χρόνια έκανε πολύ σημαντική ζημιά στην περιοχή και υποβάθμισε σημαντικά την ποιότητα του προϊόντος, του παραγόμενου ελαιολάτου. Γι' αυτό θα ήθελα να πω σε όλους τους φίλους ελαιοπαραγωγούς, σε συνεργασία με τους υγειοπόνους συνεργάτες τους, θα έλεγα, να φροντίσουν για καλούς ψεκασμούς με πολύ προσοχή, να γίνεται καλό λουσμό το δέντρο με εγκεκριμένα σκευάσματα πολύ αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση αυτού του επικίνδυνου μύκητα κατά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Είναι κρίμα να έχουν κάνει όλες τις διαδικασίες, να έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο και να χάνουμε την ποιότητα του καρπού μας στους τελευταίους μήνες. Ένα άλλο που πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί όσοι δεν το έχουν κάνει ακριβώς αυτή την περίοδο είναι να κάνουν αυτό που λέμε το ψιλοκάθαρο, ένα καθαρισμό. Είναι πολύ σημαντικό η ελιά να έχει καλό αερισμό και καλό φωτισμό στο εσωτερικό της. Πρέπει λοιπόν ξερή ή μη παραγωγική κλάδη να αφαιρεθούν ώστε το δέντρο να έχει καλό αερισμό και καλό φωτισμό.
0: Κύριε Τσόλενδρε, το νερό, ειδικά σε μια περίοδο υψηλών θερμοκρασιών, πόσο καθοριστικό είναι για την ελιά και ποιος είναι ο κίνδυνος της υπερβολικής άρδευσης?
1: Πολύ καλά το θέτετε. Εδώ μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα αυτό καθ' αυτό της άρδευσης και το άλλο της υπερβολικής. Είναι ευχής έργων όποιος έχει νερό να ποτίζει αυτή την περίοδο, αλλά πολύ σωστά το θέσατε, με μέτρο και λογική. Το νερό είναι ένα αγαθό σπάνιο, είναι ένα αγαθό πολύτιμο, δεν είναι προς υπερκατανάλωση και προς κατασπατάληση. Η ελιά είναι ένα δέντρο ευλογημένο από το Θεό, είναι ολιγαρκές σε όλες τις ανάγκες. Και έτσι και στο νερό. Δεν χρειάζονται ποτίσματα υπερβολικά. Κάθε 20 μέρες τώρα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο είναι ένα αρκετό πότισμα. Τοπικά να μην φεύγει το νερό, να μην τρέχει. Ανάλογα λοιπόν με την ποσότητα νερό που έχει ο κάθε παραγωγός, με λογική το δέντρο αυτή τη στιγμή θέλει βοήθεια να συντηρηθεί η παραγωγή του καρπού. Όχι υπερβολές, όχι κατασπατάληση. Επίσης ένα άλλο κρίσιμο στάδιο ήταν κατά την ανθοφορία που έπρεπε να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί να βοηθήσουμε αν δεν είχαμε νερά κατά ροές βροχές κατά την περίοδο της άνοιξης. Τώρα θέλει συντήρηση για τον καρπό.
0: Κύριε Τσολονδρέ, υπάρχουν λάθη που κάνουν συχνά οι ελαιοκαλλιεργητές αυτή την εποχή, είτε από συνήθεια, είτε επειδή θέλουν να προλάβουν πιθανά προβλήματα. Και ποια είναι αυτά?
1: Η παραγωγή μας φέτος, εμείς έχουμε διαπιστώσει, το οποίο είναι ανθρώπινο,
0: ναι.
1: Επειδή πέρσι η ελαιοπαραγωγή διαμορφώθηκε σε χαμηλά οικονομικά επίπεδα η τιμή του λαδιού, έχουν αφήσει χωρίς να έχουν κόψει καλά τα χορτάρια τους ή χωρίς να έχουν κάνει μαζέψει τα κλαδιά που έχουν κάνει την πρώιμη κλαδοφορία την άνοιξη. Πρέπει να καταλάβουν ότι ένας καθαρός αγρός είναι υγιής αγρός. Όλα αυτά, τα φυτικά υπολείμματα, τα υπολείμματα των κοπών, όλα είναι αιστείες μόλυνσης και εξάπλωσης μυκητολογικών ασθενειών. Έτσι πρέπει να το δουν. Η καλή υγιεινή συνεισφέρει τα μέγιστα στη συνολικότερη καλή απόδοση του δέντρου.
0: Πόσο σημαντική είναι η σωστή παρακολούθηση του ελαιόνα πριν ο παραγωγός προχωρήσει σε οποιαδήποτε επέμβαση?
1: Εμείς χαιρόμαστε γιατί η παραγωγή της περιοχής μας είναι πολύ συστηματική και είναι κοντά στα χωράφια τους. Χαιρόμαστε όταν βγαίνουμε γαλέκους και βλέπουμε αυτές τις μέρες καθημερινές παραγωγούς στα χωράφια. Εδώ υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τους κατόχους αγροκτημάτων που βρίσκονται εκτός περιοχής, που είναι είτε στο εξωτερικό είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα, και έχουν λίγο παραμελήσει τα χωράφια τους και δυστυχώς εκεί εντοπίζονται κάποια συγκεκριμένα προβλήματα.
0: Ποιες κινήσεις που θα γίνουν τώρα, αυτή την περίοδο την οποία διανύουμε, κύριε Τσολονδρέ, μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην ποιότητα αλλά και στην ποσότητα της ελαιοπαραγωγής που θα ακολουθήσει?
1: Πολύ ωραία. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, όπως είπαμε, ψεκασμοί για την αντιμετώπιση του βιοσπορίου, αλλά είναι καλό να γίνουν σε συνδυασμό μαζί και για την αντιμετώπιση του δάκου. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα σκευάσματα με πολύ καλή αποτελεσματικότητα και στις δύο αυτούς χρούς και ασθένειες αντίστοιχα. Ανάλογα λοιπόν με τις προσβολές, αν δουν νύγματα, εάν δουν καρπόπτωση, αν δουν να μαυρίζει ο καρπός τους, όλα αυτά σε συνδυασμό με τις γνώσεις ενός έμπειρου γεωπόνου, θα τους οδηγήσουν στο να πραγματοποιήσουν ψεκασμούς. Είναι απαραίτητο να γίνουν σε δέντρα υγιή, σε δέντρα καλά καθαρισμένα, σε δέντρα καλά κλαδεμένα, με ικανοποιητική ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος, ώστε να γίνει καλό λύσιμο. Επίσης, είπαμε, θα βοηθήσει πάρα πολύ εάν μπει σε ένα ψεκασμό μαζί με τα αντιμετώπιση των εχθρών ή και ανεξάρτητα ένας ψεκασμός με ένα καλλιούχο σκεύασμα για την βελτίωση της ποιότητας του καρπού ή και με βόριο, γιατί η ελιά είναι καλλιόφιλη και βοριούχος καλλιόφιλο φυτό.
0: Αυτό το γλιοσπόριο που αναφέρατε και εσείς, η ανθράκωση όπως αλλιώς λέγεται, αυτή η μυκητολογική ασθένεια που δημιούργησε πολλά προβλήματα στη Μεσσηνία αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά κυρίως στη Μεσσηνία, κύριε Τσολονδρέ.
1: Ελπίζουμε να μην είναι πνοϊκές οι συνθήκες όπως ήταν στο παρελθόν, συνδυασμού κάποιων συγκεκριμένων θερμοκρασιών και πολύ υψηλών επιπέδων υγρασίας. Φέτος, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε καθόλου αναφορές για καθόλου παρατηρημένα συμπτώματα από καμία περιοχή. Και σε αυτό βέβαια συντελούν και οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες βέβαια και εμείς παρακολουθούμε καθημερινά. Και ένα... Αλλά πρέπει να μην εφησυχάζουμε και να έχουμε το νου μας για το Σεπτέμβριο που μας έρχεται.
0: Το γλοιοσπόριο, να αναφέρουμε ότι δημιουργεί πολλά προβλήματα στο παραγόμενο ελαιόλαδο. Γιατί βέβαια έχει υψηλή οξύτητα, σωστά.
1: Ναι, υποβαθμίζει πάρα πολύ την ποιότητά του και το παραγόμενο προϊόν δεν είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Και έτσι υποβαθμίζεται πάρα πολύ η ποιοτική του κατηγορία και σε συνέπεια και η τιμή διάθεσης του προϊόντος.
0: Ακριβώς. Κιτρινίζουν τα φύλλα, σωστά.
1: Τα φύλλα, είναι ο καρπός ο ίδιος παρουσιάζει μαύρο σαρκώδες δαρό επιφάνεια. Σε μεταγενέστερο στάδιο έχουμε τα μυκτολογικής υφής πύχνει σαν μούμια ο καρπός, σαπίζει και δυστυχώς και πέφτει από το δέντρο, αλλά ο ένας καρπός έχει μεγάλη πολύ μολυσματική δύναμη και πλημολύνει και το υπόλοιπο δέντρο.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις χρηστικές πληροφορίες για το τι πρέπει να προσέχουν οι ελαιοκαλλιεργητές αυτή την περίοδο. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσείς καλή συνέχεια και είναι αξιέπαινες και πολύ θετικές οι προσπάθειές σας για ενημέρωση του κοινού σας. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να είστε πάντα καλά. Συνομιλήσαμε με τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας στην υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Βασίλη Τσολονδρέ.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η οικία εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη στην Αίγινα δεν είναι ένα απλός σπίτι, ένας απλός χώρος. Θα λέγαμε ότι είναι ένας χώρος που κουβαλά την ίδια την ψυχή του Γιάννη Μόραλη. Ένας τόπος που μας επιτρέπει όχι μόνο να πλησιάσουμε τον μεγάλο καλλιτέχνη, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το έργο του. Στην τηλεφωνική γραμμή, αγαπητοί ακροατές, έχουμε την πρόεδρο του εργαστηρίου Γιάννης Μόραλης, είναι και ο φορέας που διοργανώνει τις εκδηλώσεις, την κυρία Χριστίνα Μόραλη. Καλή σας ημέρα, κυρία Μόραλη.
4: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Η οικία εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη ανοίγει και φέτος τις πόρτες της στο κοινό. Τι σημαίνει για εσάς να παραμένει ένας τόσο ιστορικός χώρος ζωντανός και προσβάσιμος στους επισκέπτες?
4: Κοιτάξτε, αυτός ο χώρος, καταρχάς να ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία στο σταθμό σας, και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μετά το θάνατο του μεγάλου καλλιτέχνη σκεφτήκαμε ότι δεν θα ήταν, μάλλον θα ήταν ωραίο, θα βοηθούσε το κοινό να μην μείνει ένας ιστορικός χώρος με αυτό το εμβληματικό κτίριο στο οποίο έζησε από τη δεκαετία του 70 και δημιούργησε, να έμενε κλειστό και να γινόταν να υπήρχαν οι επισκέψεις, ναι, απλά και μόνο από τον εξωτερικό του χώρο. Έτσι λοιπόν θεωρήσαμε ότι για να μείνει ζωντανός, χωρίς βέβαια τον καλλιτέχνη, παρόλα αυτά η ενέργειά του παραμένει εσωτερικά, με διάφορες δράσεις που έχουν γίνει και έχουν ξεκινήσει από το 2020.
0: Το σπίτι φέρει την υπογραφή του Άρη Κωνσταντινίδη, ενώ η Αίγινα υπήρξε, κυρία Μόραλη, πηγή έμπνευσης για τον Γιάννη Μόραλη. Πώς συνδέονται ο χώρος, το νησί, αλλά και το έργο του καλλιτέχνη?
4: Κοιτάξτε, Γιάννης Μόραλης δεν επέλεξε τυχαία το νησί. Από ό,τι έλεγε και ο ίδιος σε πολλές συνεντεύξεις του, του θύμιζε το φως της Έγινας πάρα πολύ το φως του Ιωνίου, από όπου και κατάγονταν. Ο Γιάννης Μόραλης είχε γεννηθεί στην Άρτα. Και αυτό ήταν το ένα, και δεν ήταν και τυχαίο η επιλογή, δεν ήταν τυχαία η επιλογή του φίλου του και αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη να του φτιάξει αυτό το εμβληματικό κτίριο στο οποίο θα ζούσε και θα δημιουργούσε.
0: Τι θα γνωρίσει ο επισκέπτης μέσα από την ξενάγηση που δεν μπορεί να ανακαλύψει σε μια έκθεση ή μέσα από ένα βιβλίο για τον Γιάννη Μόραλη?
4: Κοιτάξτε, ο χώρος αυτός σαφώς δεν είναι εκθεσιακός χώρος, με την έννοια δεν θα ανακαλύψει τα έργα του Γιάννη Μόραλη. Είναι ένας καθαρά προσωπικός του χώρος και πιστεύω ότι στο κοινό αυτό που ενδιαφέρει είναι όλη αυτή η ιστορία που κρύβεται πίσω από έναν, από μια μεγάλη προσωπικότητα, να δει και να ανακαλύψει με τον τρόπο που δούλευε, με τον τρόπο που ζούσε. Και γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος που και εμείς θελήσαμε να κρατήσουμε αρκετά από τα στοιχεία που υπήρχαν μέσα στο χώρο, και έτσι σιγά σιγά ανακαλύπτει, μπαίνοντας μέσα σε αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο χώρο, τα εργαλεία του, τα καβαλέτα του, που ήταν, που έτρωγε, που δούλευε, που αναπαύονταν. Αυτά πιστεύω ότι για τον επισκέπτη, αφού ήδη έχει γνωρίσει και το έργο του μέσα από εκθέσεις και από βιβλία, αυτό πιστεύω ότι είναι, κλείνει αυτή την εικόνα που έχει για τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Οι φετινές εκδηλώσεις φέρνουν σε διάλογο τις εικαστικές τέχνες με τη μουσική, κυρία Μόραλη. Ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της επιλογής?
4: Κοιτάξτε, καταρχάς, αν το πούμε με τη γενική έννοια, ότι οι εικαστικές τέχνες είναι το ίδιο το έργο του Γιάννη Μόραλη. Άρα έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ενός εικαστικού. Ο Γιάννης Μόραλης είχε πολύ μεγάλη αγάπη για τη μουσική, άκουγε πάρα πολύ, και δεν ήταν και τυχαία η επιλογή μας, γιατί έχουν γίνει πολλές δράσεις, έχουν γίνει 6 δράσεις μέχρι στιγμής, και δεν είναι τυχαίο η επιλογή μας να παρουσιαστούν μουσικές συναυλίες που κάποιες φορές είχαν σχέση με το Μόραλη, όπως ας πούμε έχει γίνει μια παρουσίαση διασκευασμένων τραγουδιών του Χατζηδάκη, με τον οποίο είχε πολύ μεγάλη φιλία και ο οποίος είχε κάνει τα περισσότερα εξώφυλλα του Χατζηδάκη, τα είχε φιλοτεχνήσει ο θείος μου. Και μάλιστα όταν είχε γίνει αυτή η συναυλία, είχαν παρουσιαστεί μέσα στο χώρο του εργαστηρίου τα εξώφυλλα τα οποία είχε κάνει ο Γιάννης Μόραλης για το Χατζηδάκη. Όχι βέβαια τα πρωτότυπα, υπήρχαν αναπαραγωγές. Και αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Οπότε καταρχάς είναι αυτό, ότι είναι ένας χώρος εικαστικού. Και πιστεύουμε, όπως και ο ίδιος είχε σχέσεις με πολλές μορφές τέχνης, αυτό και τον ίδιο εάν ζούσε θα τον ικανοποιούσε πάρα πολύ.
0: Ποια πτυχή της προσωπικότητας ή της δημιουργικής πορείας του Γιάννη Μόραλη πιστεύετε ότι εκπλήσει περισσότερο όσους επισκέπτονται το ατελιέ του?
4: Εγώ νομίζω, κοιτάξτε, είναι αυτό που σας είπα πριν. Είναι ο άνθρωπος Γιάννης Μόραλης. Δηλαδή ήταν, και να πω και κάτι άλλο που ίσως είναι και πιο σημαντικό, επειδή ο χώρος την εποχή που ο θείος μου ζούσε δεν ήταν πολύ ανοιχτός, ήταν πολύ περιορισμένα, γιατί δούλευε πάρα πολύ και δεν ήθελε παρεμβάσεις από το κοινό, γιατί καταλαβαίνετε, όταν είσαι μια μεγάλη προσωπικότητα στον χώρο της τέχνης, είναι φυσικό το κοινό να θέλει να έρθει κοντά. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο για έναν δημιουργό, και ήταν κλειστό. Τώρα λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε εμείς αυτές τις δράσεις, σεβόμενοι και το χώρο του και πολλά άλλα θέματα που είχαν σχέση με τον τρόπο που ζούσε μέσα σε αυτό το χώρο, ανοίγοντάς το, το κοινό αγκαλιάζει μια πτυχή που δεν την ήξερε και είναι ο προσωπικός του χώρος και ο τρόπος που ζούσε και ο τρόπος που δούλευε. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
0: Κυρία Μόραλη, θα μπορούσατε να μας δώσετε τις βασικές πληροφορίες για τις δύο αυτές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου και το Σάββατο 29 Αυγούστου και να μας εξηγήσετε γιατί αξίζει κάποιος να εξασφαλίσει εγκαίρως την συμμετοχή του.
4: Καταρχάς να πω ότι ό,τι εκδηλώσεις έχουμε κάνει, έχουμε προσπαθήσει να κρατάμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο σε σχέση με το περιεχόμενο αυτό που φιλοξενούμε. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε, που είναι η έκτη φορά που γίνεται κάποια, γίνονται δράσεις εδώ στο χώρο, έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε δύο εξαιρετικές συναυλίες. Η πρώτη που είναι την Παρασκευή έχει θέμα σχέδια για ένα καλοκαίρι και είναι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος στο τραγούδι και ο Θανάσης Αποστολόπουλος στο πιάνο. Ερμηνεύουν μελοποιημένα ποίηματα του Σεφέρη, Οδυσσέα, Λύπη, με μουσική Θεοδωράκη, Κουνάδη και Κουρουπού. Πιστεύω ότι θα είναι μια εξαιρετική συναυλία και μας εκπλήσει πραγματικά το γεγονός ότι, να φανταστείτε, έχουν κάνει κρατήσεις εδώ και δύο μήνες πριν που ανακοινώθηκε, όπου πλέον έχουν εξαντληθεί οι καρέκλες και παρόλα αυτά που τους λέμε ότι δεν υπάρχουν, ο κόσμος με μεγάλη αγάπη θα φέρει δικές του καρέκλες για να μπορέσει να παρακολουθήσει και τις δύο συναυλίες. Η δεύτερη που είναι το Σάββατο είναι με το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή και στο τραγούδι την Αθηνά Ρούτσι, όπου ο ίδιος, καταρχάς οι συντελεστές του είναι όλοι πολύ γνωστοί μουσικοί, είναι καταρχάς ο Καλαντζής στο πιάνο, ο Ανδρέας Πουλιζογόπουλος τρομπέτα, ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης τύμπανα, ο Γιώργος Γεωργιάδης μπάσο και, όπως σας είπα πριν, και η Αθηνά Ρούτσι στο τραγούδι. Οι ίδιοι παρουσιάζουν κομμάτια μουσικής εμβληματικών συνθετών που είναι από τη δεκαετία του 50 και 60, διασκευασμένα βέβαια στο χαρακτήρα της jazz. Πιστεύω ότι και αυτό θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα, η συνεργασία μας με το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή είναι η τρίτη χρονιά και ανυπομονούμε και εμείς να ακούσουμε όλη αυτή τη σπουδαία δουλειά και από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες.
0: Και οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα, κυρία Μόραλη, να γνωρίσουν και να περιηγηθούν στην οικία εργαστήριο του σπουδαίου καλλιτέχνη που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη και να έρθουν σε επαφή με το έργο και την ζωή του. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την πρόεδρο του εργαστηρίου Γιάννης Μόραλης, την κυρία Χριστίνα Μόραλη.

0: Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια με τις σύγχρονες θεραπευτικές και φαρμακευτικές θεραπείες να έχουν ανοίξει μια νέα συζήτηση για την πρόληψη και τη διαχείριση της νόσου. Η διακοπή ενός προγράμματος χορήγησης φαρμάκων δημιουργεί όμως, αγαπητοί ακροατές, εύλογα ερωτήματα σε όσες και όσους συμμετείχαν ή ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το θέμα αυτό, για την αντιμετώπιση δηλαδή της παχυσαρκίας, όπως προαναφέραμε, που έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια με τις σύγχρονες φαρμακευτικές θεραπείες, με τον πρόεδρο, αγαπητοί ακροατές, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, τον κύριο Αθανάσιο Κουτσούκη, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουτσούκη.
1: Καλημέρα, κύριε Γιανακόπουλε, είναι η δική μου η τιμή και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ στους ακροατές σας και να έχουμε αυτή την ειλικρινή επικοινωνία. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που θίγεται και έχει ενδιαφέρον.
0: Κύριε Κουτσούκη, τι ακριβώς αλλάζει με την διακοπή του προγράμματος παχυσαρκίας και ποιους αφορά?
1: Καταρχάς νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί ναι, έχει δημιουργηθεί μια σύγκριση στον κόσμο. Το πρόγραμμα που έδινε τη δυνατότητα σε συγκεκριμένους ασθενείς με παχυσαρκία να λάβουν δωρεάν τη φαρμακευτική του θεραπεία σταμάτησε στις 30 Ιουνίου. Επειδή έπεψε η ευρωπαϊκή χρηματοδότησή του μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Και εδώ δημιουργήθηκε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν μιλάμε μόνο για ανθρώπους που περίμεναν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα. Μιλάμε για περίπου 45.000 ασθενείς που είχαν ήδη αποκτήσει πρόσβαση στις θεραπείες και ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά σε μια διακοπή. Και εδώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Δεν είναι σωστό ένα οργανωμένο κράτος να ξεκινά μια θεραπεία σε έναν ασθενή και στη μέση διαδρομής να του λέει ότι η χρηματοδότηση τελείωσε και από εδώ και πέρα πρέπει να τα βγάλει ο ασθενής πέρα μόνος του. Και για να το πω ακόμη πιο καθαρά, εμένα ως φαρμακοποιό, αλλά κυρίως τον ίδιο τον ασθενή, δεν μπορεί να τον απασχολεί από ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο πληρώνει τη θεραπεία του. Χθες μπορεί να ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, αύριο μπορεί να είναι ο κρατικός προϋπολογισμός, ο ΕΟΠΗ ή κάποιος άλλος μηχανισμός. Η εξεύρεση των πόρων είναι υποχρέωση της πολιτείας. Δεν είναι. Δεν είναι πρόβλημα του ασθενούς. Το Υπουργείο οφείλει επομένως να διαπραγματευτεί τις τιμές με τις φαρμακευτικές εταιρείες, γιατί πρόκειται για ακριβά φάρμακα, να χρησιμοποιήσει το clawback ή όποιο άλλο νόμιμο εργαλείο διαθέτει για αυτό το σκοπό, να οργανώσει τη φαρμακευτική δαπάνη και να βρει τους αναγκαίους πόρους. Δεν μπορεί όμως η αδυναμία του κράτους να το κάνει αυτό εγκαίρως, να μεταφέρεται στον άνθρωπο που βρίσκεται ήδη σε θεραπεία. Τα προγράμματα και δι' τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν αρχή και τέλος. Οι ανάγκες των ανθρώπων όμως δεν τελειώνουν μαζί με το πρόγραμμα. Υπάρχει βεβαίως και μια δεύτερη πλευρά, έτσι, που δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστή. Τα φαρμακεία παραμένουν μέχρι σήμερα απλήρωτα, κύριε Γιανακόπουλε, για σημαντικό μέρος των φαρμάκων που διέθεσαν, με οφειλές των μηνών Μαΐου και Ιουνίου, που φτάνουν σε εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Και μιλάμε για θεραπείες ακριβές, με απειροελάχιστο περιθώριο κέρδους για το φαρμακείο. Για να καταλάβετε, τα φαρμακεία αγοράζουν αυτά τα φάρμακα σε τιμές κοντά στη λιανική, βάζουν επομένως τη δική τους ρευστότητα, αναλαμβάνουν τη διαχείριση και τελικά περιμένουν μήνες για να πληρωθούν. Ουσιαστικά κινδυνεύουν να μετατραπούν, ας πούμε, σε έναν απλό διαμεσολαβητή σε όλες αυτές τις ακριβές θεραπείες, με τη μερίδα του λέοντος να πηγαίνει στη φαρμακευτική βιομηχανία πάντα, και εκεί οφείλει το κράτος να διαπραγματεύεται πραγματικά σκληρά. Και θέλω να είναι καθαρή και η σειρά των γεγονότων. Πρώτα διακόπηκε το πρόγραμμα για τους ασθενείς και μετά μάθαμε ότι και εμείς οι φαρμακοποιοί μένουμε απείρωτοι. Δεν σταματήσαμε φυσικά εμείς το πρόγραμμα. Και επειδή είμαι και μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Ως θεσμικός μας ρόλος, σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου, είναι να διεκδικούμε, να απαιτούμε λύσεις και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, και όταν αυτά δεν τηρούμε, να τα αναδεικνύουμε πιο έντονα δημόσια. Γιατί και εμείς οι ίδιοι, όταν δεν τηρούμε τα δικά μας χρονοδιαγράμματα, έτσι δεν είναι, όταν έτσι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές μας, στις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές ή ακόμα και προς το ίδιο το κράτος, κανείς δεν πρόκειται να μας ευχαριστεί ούτε μία μέρα. Το ξέρει πολύ καλά ο κόσμος αυτό. Κάποτε πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη λογοδοσία και όταν η ίδια η πολιτεία δεν τηρεί τις υποχρεώσεις
0: της. Και
1: πιθανότατα να υπάρχουν και κυρώσεις, έτσι.
0: Ακριβώς. Τι γνωρίζουμε, κύριε Κουτσούκη, μέχρι σήμερα για το πλαίσιο που αναμένεται να ισχύσει από τον Σεπτέμβριο και ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι?
1: Έχει ανακοινωθεί ότι το προλαμβάνω θα συνεχιστεί σε νέα φάση και ότι η δράση για την Πακιστανική αναμένεται να επανεκκινήσει από το Σεπτέμβριο. Πρέπει να κάνουμε εδώ μια αποσαφήνιση λίγο όμως. Το προλαμβάνω δεν είναι το πρόγραμμα για την Πακιστανική.
0: Σωστά.
1: Είναι μια γενικότερη ομπρέλα προληπτικών δράσεων μέσα στην οποία υπάρχουν διαφορετικά επιμέρους προγράμματα για διαφορετικά προβλήματα υγείας. Ένα από αυτά είναι και η δράση για την Πακιστανική. Υπάρχουν και άλλα που δεν περιλαμβάνουν θεραπείες, όπως είναι προληπτικές εξετάσεις, τεστ κλπ. Άρα όταν ακούμε το προλαμβάνω συνεχίζεται μέχρι το 2030, δεν πρέπει να θεωρούμε αυτομάτως ότι έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπεία της Πακιστανικής για 4 χρόνια με τους ίδιους όρους. Θέλουμε να ξέρουμε εμείς τώρα τι ακριβώς συνεχίζεται, να ξεκαθαριστεί αυτό, από πότε, για πόσο χρόνο, με ποια κριτήρια και κυρίως αν εκείνος που θα ξεκινήσει μια θεραπεία θα έχει εξασφαλισμένη τη δυνατότητα να την ολοκληρώσει ή να τη συνεχίσει όσο χρειάζεται. Βασικά πρέπει να ενταχθούν αυτά στις συνήθεις θεραπείες τα φάρμακα. Είναι φάρμακα όπως είναι όλα τα υπόλοιπα φάρμακα. Mm. Η πολιτεία έχει πει ότι η συγκεκριμένη δράση θα επανεκκινήσει το Σεπτέμβριο. Δεν έχουμε όμως συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Θέλουμε και ελπίζουμε να γίνει βέβαια. Άλλο είναι μια ανακοίνωση και άλλο ένα πρόγραμμα που λειτουργεί στην πράξη απρόσκοπτα. Ως προς τους δικαιούχους, η λογική πρέπει να αφορά ανθρώπους με σοβαρή παχυσαρκία και αυξημένο κίνδυνο για την υγεία τους βάσει συγκεκριμένων επιστημονικών και ιατρικών κριτηρίων. Και σωστά βέβαια πρέπει να υπάρχουν αυστηρά κριτήρια. Δεν λέμε ότι οποιοδήποτε θέλει να χάσει 5 ή 10 κιλά πρέπει να παίρνει δωρεάν ένα ακριβό φάρμακο. Λέμε κάτι διαφορετικό. Όταν ένας άνθρωπος πάσχει από μια χρόνια νόσο, πληρεί τα επιστημονικά κριτήρια και ο γιατρός του κρίνει ότι χρειάζεται τη συγκεκριμένη θεραπεία, το αν διαθέτει ο ίδιος ή όχι εκατοντάδες ευρώ κάθε μήνα, δεν μπορεί να καθορίζει τελικά αν θα θεραπευτεί. Και επειδή συζητιέται το νέο οικονομικό πλαίσιο, θέλω να σημειώσω και κάτι για τα φαρμακεία. Mm. Αν υπάρξει σκέψη για επιπλέον rebate στα φαρμακεία, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ένα πανάκριβο φάρμακο που ήδη διατίθεται από το φαρμακείο με εξαιρετικά μικρό περιθώριο. Δεν μπορεί να αφαιρεί συνεχώ και κάτι ακόμη από εκείνον που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο τη αλυσίδα και εξυπηρετεί τον ασθενή. Γενικότερα, το κράτο πρέπει να διαπραγματεύεται εκεί που βρίσκεται πραγματικό μεγάλο κόστο του φαρμάκου και όχι να μετακυλεί το πρόβλημα στο φαρμακείο ή στον ασθενή.
0: Κύριε Κουτσούκη, δεν μπορούμε όμως να μιλάμε για θεραπεία όταν μια θεραπεία ξεκινά, γίνεται για ένα χρονικό διάστημα, σταματά και ξαναρχίζει. Η θεραπεία είναι θεραπεία, θέλει μια συνέχεια. Αυτό είναι το οξύμορο του
1: πράγματος. Ναι, μιλάμε για μια συνέχεια και μιλάμε για μια χρόνια νόσο.
0: Αυτό είναι και μπορεί να είναι και επικίνδυνο για τον ασθενή. Να υπάρχει επικινδυνότητα.
1: Σαφέστατα. Σαφέστατα. Και έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων που δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τη θεραπεία τους, οι οποίοι επανήλθαν. Ξέρετε, έτσι, όταν χάνεις πολλές φορές, μπορεί να χάσεις και μυϊκό ιστό όταν είσαι και σε κάποια ηλικία. Και μετά, όταν θα επανέλθει, θα αρχίσει να παίρνει ξανά βάρος. Μπορεί να πάρει περισσότερο ποσοστό λίπους. Γενικότερα, πάει πίσω η υγεία του όταν δεν ακολουθεί ακριβώς ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που έχει καθορίσει ο γιατρός του, καταλαβαίνετε.
0: Υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από τα φάρμακα για την παχυσαρκία. Μιλάμε για μια προσωρινή βοήθεια στην απώλεια βάρους ή για θεραπευτική αντιμετώπιση μιας χρόνιας νόσου, κύριε Κουτσούκη?
1: Πρέπει να αλλάξει αυτή η αντίληψη που κυριάρχησε για πολλά χρόνια. Η παχυσαρκία δεν είναι απλώς αισθητικό ζήτημα. Είναι χρόνια νόσου, σαφέστατα. Και δεν είναι απλώς αποτέλεσμα του ότι κάποιος τρώει πολύ ή δεν έχει θέληση. Είναι μια σύνθετη κατάσταση στην οποία εμπλέκονται γενετικοί παράγοντες, μεταβολικοί, ορμονικοί, περιβαλλοντικοί και φυσικά και οι δικοί μας συμπεριφορικοί παράγοντες. Και συνδέεται με σοβαρές επιπτώσεις όμως, με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, καρδιακιακά νοσήματα, υπέρταση, υπνική άπνοια, μυοσκελετικά προβλήματα και πολλές ακόμη επιπλοκές. Άρα, όταν αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την παχυσαρκία, όταν καταφέρουμε να το κάνουμε, δεν αλλάζουμε απλώς την εικόνα ενός ανθρώπου στον καθρέφτη. Προστατεύουμε την υγεία του και βελτιώνουμε ουσιαστικά την ποιότητα ζωής του. Και τα νεότερα φάρμακα έχουν αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα, αυτά για τα οποία μιλάμε. Mm-hmm. Έχουμε για παράδειγμα τη σεμαγλουτίδη και την τριζεπατίδη. Αν θέλουμε να πούμε απλά ότι αυτά τα φάρμακα μιμούνται ορμονικά σήματα του οργανισμού που συμμετέχουν στη ρύθμιση της πείνας, του κορεσμού και του μεταβολισμού. Βοηθούν τον άνθρωπο να χορταίνει ευκολότερα και για περισσότερο χρόνο και επιδρούν σε σημαντικούς μεταβολικούς μηχανισμούς. Άρα δεν μιλάμε για ενέσεις αδυνατίσματος, με την εμπορική έννοια. Μιλάμε για πραγματικά φάρμακα που παρεμβαίνουν σε βιολογικούς μηχανισμούς μιας χρόνιας νόσου. Φυσικά δεν είναι μαγικά. Έχουν ενδείξεις, αντενδείξεις και φυσικά έχουν και ανεπιθύμητες ενέργειες και απαιτούν ιατρική αξιολόγηση και συνεχή παρακολούθηση. Και θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε ως χώρα την επόμενη συζήτηση. Εφόσον υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για μια χρόνια νόσο, οι άνθρωποι που πραγματικά τις χρειάζονται, φυσικά πρέπει να έχουν σταθερή πρόσβαση σε αυτές μέσω του ασφαλιστικού μας συστήματος. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας έχει βέβαια ένα κόστος σήμερα, μπορεί όμως αύριο να μειώσει νοσηλείες, επεμβάσεις, άλλες φαρμακευτικές θεραπείες και πολύ δαπανηρές επιπλοκές του διαβήτη και των καρδιακικών νοσημάτων. Αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει και κάτι ακόμα απλούστερο. Κάθε σοβαρή κοινωνία πρέπει να θέλει τους ανθρώπους της υγιείς, δυνατούς και με καλύτερη ποιότητα ζωής. Όχι επειδή αυτό απλά συμφέρει οικονομικά, εννοείται συμφέρει, αλλά επειδή και η υγεία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου έχουν αξία από μόνοι τους.
0: Εν κατακλείδη, τι θα συμβουλεύατε κάποιον, κάποια που περιμένει τον Σεπτέμβριο για να δει τι θα ισχύσει, ώστε να μην παρασυρθεί ούτε από την υπερβολική αισιοδοξία, αλλά ούτε και από την παραπληροφόρηση, κύριε Κουτσούκη?
1: Ναι, θα το έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένει τις επίσημες ανακοινώσεις, να ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουμε και φυσικά να εμπιστεύεται τους επαγγελματίες υγείας που γνωρίζουν. Να μην αγοράζει σε αυτές τις περιπτώσεις φάρμακα από το διαδίκτυο, είναι πολύ επικίνδυνο. Να μην ακολουθεί θεραπείες επειδή τις είδε στο διαδίκτυο, ακόμα και αν δεν τα αγοράσει το διαδίκτυο τα σκευάσματα, και να μην ξεκινάει ή διακόπτει μόνο του μια φαρμακευτική αγωγή. Θα ήθελα να πω και δύο λόγια για το φαρμακείο, ότι επειδή είμαστε ο πιο άμεσα προσβάσιμο χώρος υγείας, είμαστε διαθέσιμοι στον πολίτη, ο οποίος δεν χρειάζεται ραντεβού για να μιλήσει, μπορεί να έρθει ο καθένας και να ρωτήσει, να ζητήσει επιστημονική καθοδήγηση. Τότε να πούμε ακολουθήσει μια τέτοια θεραπεία ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, θα τον βοηθήσουμε για την ορθή χρήση της θεραπείας. Θα πιθανό θα εντοπίσουμε κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες πιο εύκολα ή θα εντοπίσουμε προβλήματα συμμόρφωσης. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάποιους βασικούς δείκτες και όταν χρειάζεται να τον κατευθύνουμε τον άνθρωπο αυτό να επικοινωνήσει με τον γιατρό του ή με κάποιον επαγγελματία υγείας. Και ειδικά σε μια μακροχρόνια προσπάθεια όπως είναι αυτή, ο άνθρωπος χρειάζεται συνεχή στήριξη και όχι απλώς μια συνταγή και μετά να μένει μόνος του. Αυτό είναι το φαρμακείο που θέλουμε, ένα πραγματικό κύτταρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και θέλουμε τα φάρμακα να φτάνουν στον ασθενή μέσα από το φυσικό φαρμακείο με σταθερό, ασφαλή και θεσμοθετημένο τρόπο. Το φάρμακο έχει συγκεκριμένη φωτιστική αλυσίδα, έχει επιστημονική ευθύνη και πρέπει να έχει το φαρμακοποιό δίπλα στον ασθενή. Γενικότερα, θα ήθελα να πω κάτι. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος, όπως είπαμε, και ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας. Πρέπει να σταματήσουμε να ενοχοποιούμε τον άνθρωπο που ζει με αυτή. Είναι ένας αγώνας ζωής για αυτόν. Και να του δώσουμε πραγματικές δυνατότητες να την αντιμετωπίσει.

0: σας και θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιαννακόπουλε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, τον κύριο Αθανάσιο Κουτσούκη.
2: Η ενορία της υπαπαντής του κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Η θυμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, θα έχει σε λίγη ώρα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πέρας Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Με νέες περιβαλλοντικές δράσεις, ο Δήμος Καρδίτσας επιχειρεί να απομακρύνει τα χαβαρόνια από διάφορα σημεία της πόλης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Οριοθετούνται οι πληγήσεις από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου περιοχές, ενώ ενεργοποιείται η στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών και η επιδότηση προσωρινής στέγασης. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης. Το Ιράν καταδίκασε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών την απειλή των ΗΠΑ για νέες κυρώσεις, χαρακτηρίζοντας την κρατική και οικονομική τρομοκρατία. Έθριος καιρός με νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές μπόρες, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Το μικρόφωνο ο Αντώνης Γιαννακόπουλος, στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, σήμερα 27 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Φανούριο, έναν Άγιο που έχει συνδεθεί στην λαϊκή παράδοση με τη φανέρωση, την αποκάλυψη, δηλαδή εκείνου που αναζητούμε ή έχουμε χάσει. Γύρω από την γιορτή του δημιουργήθηκαν έθιμα με πιο γνωστό, όπως ήδη αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, όταν διαβάσαμε το συναξάρι του Αγίου, την Φανουρόπιτα. Εμείς θα μιλήσουμε για τα έθιμα του Αγίου Φανουρίου με την κυρία ερευνήτρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, την κυρία Ζωή Μάργαρη, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά, κυρία Μάργαρη, για την εορτή του Αγίου Φανουρίου.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά, η χαρά και η τιμή είναι όλη δική μου.
0: Κυρία Μάργαρη, από πού ξεκινά η ιδιαίτερη σχέση του Αγίου Φανουρίου με τη φανέρωση και πώς δημιουργήθηκε αυτή η παράδοση?
1: Η αλήθεια είναι πως πάρα πολύ συχνά οι παραδόσεις συνδέονται με την παρετιμολογία του ονόματος των Αγίων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Γιάννης συνδέεται με τον Αγιάννο, δηλαδή με την Ίαση, και έτσι ο Άγιος Φανούριος συνδέεται με τη φανέρωση, με το να φανερώνει πράγματα. Και μάλιστα η αλήθεια είναι πως συνδέεται με φανερώσεις που μπορούν να είναι και διαφορετικού τύπου. Η πιο γνωστή και η πιο διαδεδομένη πρακτική, έτσι, που λατρευτικά συνδέει τον Άγιο με τις φανερώσεις, είναι αυτή που έχει να κάνει με τα απολεσθέντα αντικείμενα, με τα πράγματα τα οποία χάνονται, και επειδή είναι σημαντικά, το πρώτο πράγμα που όλοι θυμόμαστε να κάνουν οι μεγαλύτεροι και σιγά σιγά επαναλαμβάνουμε κι εμείς, είναι να τάζουμε μία πίτα, είναι να τάμα αυτή η πίτα στον Άγιο Φανούριο για να φανερώσει αυτό που έχει χαθεί. Όμως πέρα από αυτή την πρακτική της φανέρωσης απολυσθέντων αντικειμένων, ο Άγιος συνδέεται και με τη φανέρωση σε ορισμένες περιοχές της χώρας του συζύγου. Έτσι λοιπόν νεαρά κορίτσια ακόμα και τώρα παρασκευάζουν την παραμονή της εορτής του Αγίου και πηγαίνουν στους ναούς ανήμερα της εορτής φανουρόπιτες, τις οποίες έχουν παρασκευάσει. Και εδώ θα πρέπει επίσης όλες οι πίτες να μοιραστούν, τα κομμάτια της πίτες να μοιραστούν αφού ευλογηθούν από τον ιερέα στο πίμνιο, και ένα κομμάτι θα πρέπει να φυλαχθεί από τα κορίτσια, να τοποθετηθεί δίπλα στο μαξιλάρι, και το βράδυ που θα κοιμηθούν πιστεύεται ότι ο Άγιος θα φανερώσει τον σύντροφο που θα παντρευτούν μετά από την θαυματουργική αυτή παρέμβασή του.
0: Κυρία Μάργαρη, η φανουρόπιτα είναι ίσως το πιο γνωστό έθιμο της σημερινής ημέρας. Τι συμβολίζει πραγματικά και γιατί καθιερώθηκε να προσφέρεται στην μνήμη του Αγίου?
1: Πολύ ωραία το είπατε, είναι πραγματικά έτσι. Και πέρα από το κομμάτι της παρασκευής της, που είναι και αυτό πάρα πολύ περίπλοκο και σύνθετο, μολονότι πρόκειται για ένα γλύκισμα το οποίο δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο λατρευτικά, επειδή έχει πολλούς συμβολισμούς, γίνεται τόσο σημαντικό. Έχουμε παρασκευές οι οποίες θα πρέπει να λάβουν χώρα από χέρια που πιστεύουν στη θαυματουργική δύναμη του Αγίου, χρησιμοποιώντας σε άλλες περιοχές 7 και σε άλλες περιοχές της χώρας 9 υλικά. Όμως πάντα έχουμε αυτόν τον μαγικό-θρησκευτικό για την ακριβία ρυθμό, που συνδέεται είτε με τα μυστήρια της Εκκλησίας, είτε με τις ημέρες της δημιουργίας, είτε με τα τάγματα των αγγέλων. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο άρτος λοιπόν αυτός παρασκευάζεται με λάδι, με χυμό από πορτοκάλι, με ζάχαρη, με κανέλα, με γαρίφαλο, με αλεύρι προφανώς, με σταφίδες όπου έχουμε 9 υλικά, και με καρύδια. και λέγεται ότι παρασκευάζεται προς τιμή του Αγίου Φανερώνη, αλλά κυρίως με στόχο να συγχωρεθούν οι αμαρτίες της μητέρας του Αγίου, η οποία σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση ήταν μια γυναίκα η οποία μπορεί να ήταν και αλόδοξη, η οποία δεν ασπάστηκε ποτέ το χριστιανισμό, ή αν ήταν ορθόδοξη χριστιανή, ήταν μια γυναίκα η οποία δεν ήταν καλή. Θεωρείται ότι ήταν μια γυναίκα πολύ πολύ κακή, με πολύ κακή συμπεριφορά, η οποία δεν προσέφερε ποτέ τίποτα σε κανέναν. Μάλιστα υπάρχει μια παράδοση από την Μεραπέλου, την περιοχή της Μεραπέλου στην Κρήτη, την οποία έχει θησαυρίσει ο αείμνηστος Γιώργος Εκατερινίδης για χρόνια ερευνητής στο Κέντρο Λαογραφίας, σύμφωνα με την οποία το μόνο καλό που είχε πραγματοποιήσει η μητέρα του Αγίου ήταν να δώσει ένα κρεμμυδόφιλι σε έναν ζητιάνο, σε έναν διακονιάρη. Όταν λοιπόν ο Άγιος βρέθηκε στους ουρανούς, διαπίστωσε ότι η μητέρα του ήταν στην κόλαση και ότι τιμωρεί το, μάλιστα λέγεται σύμφωνα με την παράδοση, πως έβραζε μέσα σε ένα καζάνι. Τότε λοιπόν ρώτησε τον Αρχάγγελο γιατί βρίσκεται εκεί η μητέρα του και τι θα μπορούσε να γίνει για να σωθεί. Ο Αρχάγγελος εξήγησε ότι ήταν πολύ κακή η συμπεριφορά της και ότι το μόνο καλό πράγμα που είχε κάνει ήταν να προσφέρει αυτό το κρεμμυδόφιλο, και του είπε ότι ας δοκιμάσουμε να δούμε αν άλλαξε τόσο καιρό που τιμωρείται. Ας πετάξουμε αυτό το κρεμμυδόφιλο στο καζάνι στην κόλαση και να δούμε αν είναι τόσο ισχυρό ώστε να τη φέρει στην επιφάνεια, να τη βγάλει έξω. Το κρεμμυδόφιλο, χάρη στην θαυματουργική παρέμβαση του Αγίου Φανουρίου, καταφέρει να τη φέρει στην επιφάνεια, μόνο που από αυτό κρατιούνται και άλλες δύο γυναίκες, όχι μόνο εκείνη. Και παραδόξως, όταν φτάνει στην επιφάνεια η μητέρα του Αγίου, τις κλωτσά, τις διώχνει για να ξαναπέσουν στον πάτο του καζανιού. Με αυτή λοιπόν την πράξη, ο Αρχάγγελος, ας το πούμε ότι στρέφεται σύμφωνα με την παράδοση προς τον Άγιο Φανούριο και του λέει: βλέπεις, να διώθετε. Δεν έχει μεταμέλεια. Οπότε πράγματι επέστρεψε στον πάτο του καζανιού και εκείνη, και από τότε λέγεται, σύμφωνα με την παράδοση, πως ο Άγιος παρακάλεσε να μην προσφέρεται τίποτε ποτέ για εκείνον και όλες οι προσφορές που γίνονται από τους πιστούς στη χάρη του να γίνονται για τη συγχώρεση της αμαρτωλής του, με συγχωρείτε, μητέρας. Γι' αυτό, ναι, και παραδοσιακά, με συγχωρέστε με που σας διέκοψε, ναι, γι' αυτό και παραδοσιακά σε πολλές περιοχές ακόμα θυμούνται οι άνθρωποι και λένε, όταν μοιράζουν τα κομμάτια της φανουρόπιτας, για να συγχωρεθεί η μητέρα του Αγίου.
0: Του Αγίου Φανουρίου. Τι πιστεύετε από αυτά που μόλις μας είπατε, ανήκει στη λαϊκή παράδοση, ανήκει περισσότερο στην λαϊκή παράδοση, κυρία Μάργαρη?
1: Όλα αυτά ανήκουν.
0: Όλα.
1: Λαϊκή παράδοση πλέον, γιατί δεν μαρτυρείται πουθενά, δεν έχουμε πουθενά κάποια μαρτυρία.
0: Ακριβώς.
1: Που να βεβαιώνει ότι πραγματικά η μητέρα του Αγίου ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα. Έτσι. Η οποία δεν τηρούσε τους κανόνες που θα έπρεπε να έχει μια ευλαβής χριστιανή μητέρα. Και ξέρετε, η λαϊκή παράδοση έρχεται και συνηθαίνεται με όλα όσα συμβαίνουν και όσα ο χρόνος φέρνει στο πέρασμά του. Γι' αυτό ακριβώς, ακόμα και τώρα που κάνουμε τις φανουρόπιτες, έχουμε και άλλες δοξασίες. Μολονότι ότι τώρα πια δεν παρασκευάζονται από τις νοικοκυρές. Μπορεί να παρασκευαστούν ακόμα και από ένα αρτοποιείο ή από ένα ζαχαροπλαστείο, ειδικά για αυτή την ημέρα. Το καλό είναι να μοιραστούν, και μάλιστα θα δείτε ότι πολλές από αυτές τις αγορασμένες πίτες, για να μοιραστούν εύκολα, είναι προκομμένες και τυλιγμένες σε σελοφάν, σε κομματάκια, ενώ ευλογούνται ως σώμα ολόκληρες, με τα κομματάκια αυτά ενωμένα το ένα δίπλα στο άλλο μέσα στα κουτιά όπως έρχονται από το ζαχαροπλαστείο, είναι φτιαγμένες έτσι ώστε να μοιράζονται πάρα πολύ εύκολα. Και επίσης αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως κατά παράδοση θα πρέπει αυτό το πρώτο κομμάτι που θα μοιραστεί να δωρηθεί σε γυναίκα η οποία είτε είναι χείρα είτε είναι πολύ φτωχή, είτε διακονεύει, δηλαδή σε γυναίκα που μας συνδέει με την παράδοση της μητέρας του Αγίου, η οποία βρίσκεται σε ανάγκη και πρέπει με τη συμπεριφορά τη δική μας να τη βοηθήσουμε να βγει από αυτή την ανάγκη ή να περάσει καλύτερα παρόλες τις δυσκολίες.
0: Κυρία Μάργαρη, ποια άλλα έθιμα συναντάμε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας για την γιορτή του Αγίου Φανουρίου?
1: Όπως είπαμε, το πιο σημαντικό είναι αυτό της φανουρόπιτας που το συναντούμε με όλες τις παραλλαγές απ' άκρης άκρη του ελληνισμού, ακόμα και σε περιοχές της ελληνικής διασποράς, δηλαδή στην Αμερική, στην Αυστραλία, ακόμα και στη Νέα Ζηλανδία έχουμε μαρτυρίες όπου υπάρχουν Έλληνες ότι αυτό επιτελείται. Όμως πρέπει να σημειώσουμε πως παρότι η λατρεία του Αγίου φαίνεται να ξεκινά από τα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα από τη Ρόδο και να εξακτηνώνεται, οφείλουμε να σημειώσουμε πως αυτή τη στιγμή συναντούμε πολλές παραδόσεις που το συνδέουν με θαυματουργικές ιάσεις, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Στην Κρήτη ο Άγιος Φανούριος τιμάται με πολύ πολύ πολύ μεγάλη πίστη και πρέπει να πούμε ότι σε περιοχές όπου υπάρχουν κλεισάκια του Αγίου, μάλιστα έχουμε κλεισιές οι οποίες συνδέονται και με την έμπρεση εικόνων του Αγίου, δίχως αυτό να βεβαιώνεται ιστορικά, όπου έχουν την παράδοση να προσφέρονται και άλλου τύπου τάματα. Συχνά έχουμε χαρτάκια που γράφονται τα αιτήματα των πιστών προκειμένου να έρθει το καλό που ζητούν από τον Άγιο, ή ακόμα και εγκυμήσεις στους ναούς, προκειμένου τα πράγματα να πάνε καλά. Στην Κρήτη ειδικά ο Άγιος φαίνεται να συνδέεται και έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί βλέπετε ότι είναι νεότερο, και με τη θαυματουργική παρέμβαση του Αγίου για τη σωτηρία πιστών οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Γιατί μία από τις πολύ γνωστές του εκκλησίες βρίσκονται κοντά στις Βρύσες, βρίσκεται σε χώρο που συχνά λόγω του οδικού δικτύου της Κρήτης συνέβαιναν ατυχήματα, και εκεί άνθρωποι που πέρασαν δύσκολες καταστάσεις λόγω αυτών των ατυχημάτων, κατάφεραν να διασωθούν χωρίς να έχουν μετά κανένα πρόβλημα, γεγονός που αποδίδεται στον τρόπο με τον οποίο προστατεύτηκαν, φροντίστηκαν από τον Άγιο Φανούριο.
0: Κυρία Μάργαρη, πώς συνυπάρχουν στην περίπτωση του Αγίου Φανουρίου η εκκλησιαστική παράδοση και η λαϊκή ευσέβεια χωρίς να συγχέονται μεταξύ τους?
1: Η αλήθεια είναι πως αυτό συμβαίνει όπως συμβαίνει και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Γιατί η λαϊκή παράδοση έρχεται να συμπορευτεί με την εκκλησιαστική επίσημη πρακτική, και η αλήθεια είναι πως αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα ασυμβατότητας, σίγουρα η Εκκλησία θα είχε μεριμνήσει ώστε να υπάρξουν, να υπάρξει λύση και να υπάρξει η καθοδήγηση των πιστών προς άλλες πρακτικές. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσει κανείς είναι πως ο Άγιος λειτουργεί ως ένα παράδειγμα. Ως ένα παράδειγμα ανιδιοτελούς προσφοράς, το οποίο γεννάται μάλιστα από μία μητέρα, σας θυμίζω την λαϊκή φράση, από Ρόδο βγαίνει αγκάθι και από αγκάθι και γεννή Ρόδο, που κατάφερε λοιπόν να είναι τόσο ευλαβής, μολονότι η μητέρα του δεν φαίνεται να ήταν το πρότυπο το γυναικείο για την κατά τη χριστιανική παράδοση. Και έτσι λοιπόν λειτουργεί ως ένα μοντέλο για όλους τους πιστούς προκειμένου να κατορθώσουν, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Τιμάται δε ο Άγιος και μία περίοδο που πλησιάζουμε στο κλείσιμο του εκκλησιαστικού χρόνου, δηλαδή την περίοδο που κλείνει, πλησιάζουμε στο τέλος Αυγούστου, που θα κλείσει ο εκκλησιαστικός χρόνος για να ξεκινήσει ο νέος από την 1η Σεπτέμβρη. Οπότε, όπως παραδοσιακά γίνεται αυτές τις ημέρες που κλείνουμε ένα κύκλο και ξεκινούμε ένα καινούριο, επιτελούνται πολλές πρακτικές με χαρακτηριστικότερη αυτή της Παρασκευής τελετουργικών άρτων, όπως η φανουρόπιτα, προκειμένου το επόμενο διάστημα να είναι ένα διάστημα που θα είμαστε όλοι καλά, όλοι γεροί, όλοι εδώ και όλοι δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως σε όλες τις περιοχές της χώρας κατορθώνουμε να συναντούμε πρακτικές για, για να τιμηθεί ο Άγιος Φανούριος και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις να τιμηθεί συνδυαζόμενος και με άλλους Αγίους. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του Πόντου, όπου θεωρείται ότι ο Άγιος Φανούριος μαζί με τον Άγιο Βλάσιο ήταν από τους Άγιους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είχαν ζώα και τα είχαν απολέσει να τα ξαναβρούν. Και παρότι γνωρίζουμε ότι παραδοσιακά συνήθως προστάτης των Αγίων θεωρείται κυρίως ο Άγιος Μόδεστος, εδώ φαίνεται ότι ο Άγιος Βλάσιος μαζί με τον Άγιο Φανούριο μπορούν να βοηθήσουν ώστε να βραθούν και τα χαμένα ζώα. Υπάρχει αυτή η βαθιά πίστη λοιπόν του λαού απέναντι στον Άγιο, ο οποίος φανερώνει, φέρνει το καλό και θα λέγαμε ότι λατρευτικά είναι και ένας Άγιος που πιστεύεται ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως ένας Άγιος που μας δείχνει τα μελούμενα καθώς φανερώνει, όπως αυτό που είπαμε για την περίπτωση των συζύγων που ακόμα δεν έχουν βρεθεί και προσδοκούμε να είναι καλή και να είναι σύντροφη για ολόκληρη τη ζωή χάρη στην μέρημνα και τη φροντίδα του Αγίου.
0: Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει τον Άγιο Φανούριο τόσο αγαπητό και τόσο ζωντανό στην λαϊκή παράδοση μέχρι τις μέρες μας?
1: Το πρώτο που θα έλεγα και νομίζω ότι είναι αυτό που έρχεται στο μυαλό όλων των ανθρώπων που πιστεύουν στον Άγιο είναι πως πραγματικά επιτελεί ευεργετικά σε όλα τα επίπεδα όταν ζητείται η βοήθειά του. Και το πιο γνωστό και το πιο διαδεδομένο είναι αυτό της φανέρωσης, δηλαδή το να φανερώνει πράγματα, πράγματι φανερώνει πράγματα και μάλιστα γι' αυτό λέγεται παραδοσιακά ότι κρατά και λαμπάδα, κρατά κερί στην εικονογραφία μας, γιατί με το φως της λαμπάδας βοηθά ώστε να φανερώνονται όσα είναι κρυμμένα. Και το δεύτερο, ακριβώς αυτό που ο ίδιος φαίνεται να αναδεικνύει μέσα από τον βίο του. Ένας Άγιος ο οποίος μολονό ότι δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός, αρχίσουμε να τον ανακαλύπτουμε τον 14ο αιώνα και καταλαβαίνουμε για το μαρτύριό του χάρη στην εικονογράφησή του, γρήγορα περνάει στην πίστη των ανθρώπων ως ένας θαυματουργός Άγιος ο οποίος βοηθά να φανερώνονται όχι μόνο τα απολυσμένα αντικείμενα αλλά και οι ασθένειες και να βρίσκεται η γιατριά μετά, η σύζυγη, και να λειτουργεί πάντα ως ένα παράδειγμα προς όλους μας ώστε να ξεπερνούμε τις δυσκολίες που μπορεί να μας έρχονται από το παρελθόν ακόμα και αν μεταγαλώνουμε σε δύσκολα περιβάλλοντα και να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε να πλησιάσουμε το θείο ο καθένας στο μέτρο του δυνατού και με τον τρόπο που καθορθώνει να αντιληφθεί αυτό που βιώνεται γύρω από τη λατρεία του.
0: Υπάρχει παρουσία των παιδιών στα δρόμενα της σημερινής ημέρας? Δεν αναφερθήκαμε, δεν είπαμε για παιδιά.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά φαίνεται να συμμετέχουν τώρα πια ιδιαίτερα στο κομμάτι της Παρασκευής, όπου παρασκευάζεται η Φανουρόπιτα, γιατί πρέπει να πούμε και αυτό οφείλουμε να το σημειώσουμε, πως η Φανουρόπιτα είναι ένα εξαιρετικό έδασμα, είναι πάρα πολύ νόστιμο γλύκισμα. Έτσι. Και είναι και ένα πολύ αγαπητό γλύκισμα, γιατί είναι και νηστίσιμο γλύκισμα, οπότε μπορεί να καταναλωθεί όλες τις εποχές του χρόνου. Οπότε τα παιδιά συμμετέχουν στην Παρασκευή και συχνά και στο μοίρασμα της Φανουρόπιτας. Μάλιστα θεωρείται ότι επειδή τα παιδιά είναι πιο αγνά και είναι απαλλαγμένα από το σώμα των αμαρτιών που όλοι φέρουμε στις πλάτες μας μεγαλώνοντας, μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά ως προς τη διανομή και την προσφορά αυτή της Φανουρόπιτας, κάνοντας ακόμα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το τάμα.
0: Εν κατακλείδη, τι θα λέγαμε, κυρία Μάργαρη, για τα έθιμα του Αγίου Φανουρίου?
1: Θα λέγαμε πως ακόμα και αν δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησαν. Δεν ξέρουμε δηλαδή, ακόμα και αυτό που περιγράψαμε το πιο γνωστό από όλα, η Φανουρόπιτα, πώς ξεκίνησε. Το σπουδαίο είναι πώς φαίνεται να συνεχίζονται και φαίνεται να ανανοηματοδοτούνται και να προχωρούν σιγά σιγά στο πέρασμα των χρόνων. Η αλήθεια είναι πως η έκταση της λατρευτικής παράδοσης του Αγίου φαίνεται να μεγαλώνει και να ενδυναμώνεται και να συνδέεται και με άλλες διαστάσεις πέραν αυτής της φανέρωσης. Είπαμε ότι συνήθως ταυτίζεται με το όνομά του εξαιτίας, όπως προαναφέραμε, της παρετημολογίας του. Όμως αυτό που είναι σπουδαίο είναι πως ο Άγιος Φανούριος είναι ένας Άγιος οικείος, είναι ένας Άγιος αγαπητός και είναι ένας Άγιος ο οποίος φαίνεται ιδιαίτερα στην περιοχή του Δωδεκανήσου και της Κρήτης να έχει πολλαπλές προεκτάσεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής των ανθρώπων. Από τα πιο σπουδαία μέχρι τα πιο μικρά και να συγκεντρώνει γύρω του, γύρω από αυτή τη λατρευτική παράδοση, γενιές ανθρώπων από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο των τοπικών κοινωνιών, οι οποίοι τιμούν την μνήμη του και οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στις εκκλησιαστικές και στις λαϊκές λατρευτικές πρακτικές.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, βοήθειά μας ο Άγιος.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την κύρια ερευνήτρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, την κυρία Ζωή Μάργαρη.

Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα απόφθεγμα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τα αγαθά κόπης κτώνται. Αν και πολλοί πιστεύουν ότι η φράση ανήκει στον Σοκράτη ή τον Αριστοτέλη, η πατρότητά της ανήκει, αγαπητοί ακροατές, στον Επίχαρμο, περίπου 524-448 π.Χ. Ποιος ήταν όμως ο Επίχαρμος? Ήταν σικελιώτης φιλόσοφος, ποιητής και ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος της δωρικής κωμωδίας. Έζησε και δημιούργησε κυρίως στις Σιρακούσες. Το έργο του συνδύαζε το χιούμορ με τη βαθιά φιλοσοφική σκέψη, επηρεασμένο σε μεγάλο βαθμό από τις αρχές του πυθαγορισμού. Η φράση διασώθηκε μέσα από τα αποσπάσματα των έργων του και στην ολοκληρωμένη της μορφή έχει ως εξής: «Τον πόνον πολλούσιν ημίν πάντα τα αγαθά θεοί». Δηλαδή, οι θεοί μας πουλούν όλα τα αγαθά με αντίτιμο τους κόπους μας. Με το πέρασμα των αιώνων η φράση συμπυκνώθηκε στην λακωνική μορφή που χρησιμοποιούμε σήμερα, τα αγαθά κόπης κτώνται. Και γιατί λέμε την φράση αυτή? Τη χρησιμοποιούμε, αγαπητοί ακροατές, για να τονίσουμε μία πανανθρώπινη αλήθεια. Τίποτα πολύτιμο στη ζωή δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με προσπάθεια, επιμονή και θυσίες. Τι σημαίνει όμως αγαθά? Στην αρχαία ελληνική σκέψη η λέξη αγαθό δεν περιορίζεται στα υλικά, δηλαδή στα πλούτη, στα σπίτια, στα χρήματα, στα αυτοκίνητα. Τουναντίον περιλαμβάνει πνευματικά αγαθά, όπως είναι η γνώση, η σοφία, η μόρφωση, η καλλιέργεια του πνεύματος. Τα ηθικά αγαθά, η αρετή, η δικαιοσύνη, η τιμή, η αυτοκυριαρχία. Τα κοινωνικά αγαθά, μια αληθινή φιλία, μια δεμένη οικογένεια, ο σεβασμός από την κοινότητα. Επαγγελματικά επιτεύγματα, η καταξίωση, η επιτυχία σε έναν στόχο, η δημιουργία ενός έργου. Τι σημαίνει κόπος? Ο κόπος ή ο πόνος κατά το πρωτότυπο κείμενο δεν είναι απλώς η σωματική κούραση, είναι η πειθαρχία. Να συνεχίζεις όταν θέλεις να παραιτηθείς, η διαχείριση της αποτυχίας και των εμποδίων, ο χρόνος και η ενέργεια που επενδύεις στερούμενος συχνά πρόσκαιρες απολαύσεις όπως είναι η διασκέδαση και η ξεκούραση για να πετύχεις έναν ανώτερο στόχο. Η φράση κρύβει ένα βαθύτερο ψυχολογικό και φιλοσοφικό νόημα. Η ίδια η προσπάθεια, ο κόπος δίνει αξία στο αποτέλεσμα, δηλαδή το αγαθό. Η ψυχολογία της ιδιοκτησίας, όταν αποκτάμε κάτι εύκολα ή τυχαία, η διαμόρφωση του χαρακτήρα, ο κόπος μας, ο οποίος μας αλλάζει ως ανθρώπους κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, αναπτύσσουμε υπομονή, ανθεκτικότητα, εφευρετικότητα και αυτοπεποίθηση.

κάθε μέρα νέα μέρα. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Καλή σας ημέρα, καλή ακρόαση, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Το περιβόλι της Παναγίας. Μάγεμα η φύσης κι όνειρο. Όσο προχωρούσε το μοτόρι, τόσο χανόταν ο κόσμος από τα μάτια μας. Αυτό το έξω, καθώς το ονομάζουν στον Άθο, η Χαλκιδική, η άλλη Ελλάδα, έσβηνε στο βάθος του συγκητικού κόλπου η Αμουλιανή. Γραφόταν αχνή και χρυσή, τρεμάμενη μέσα στην πολλήν εθρία, η δεύτερη γλώσσα της στεριάς, η Σιθωνία. Και παραπέρα μόλις που τη μαντεύει κανείς, η Κασάνδρα. Την κάθε στιγμή σιλιολιόμουν το στίχο του Σολομού. Μάγεμα η φύσης κι όνειρο, στην ομορφιά και χάρη. Ένιωθα αναγάλια βαθύτατη να κατασταλάζει στα σπλάχνα μου μία προοδευτική απολύτρωση. Είναι τόσο δύσκολο στους καιρούς μας να τα βγάλεις πέρα με τους ανθρώπους. Η καλοκαιρινή Ελλάδα έλαμπε ολόγυρά μου πασίχαρη. Το όρος ξεδιπλωνόταν σιγά σιγά κάτω από τους αγέροχους κοκκινοπούς σταχτιούς, γαλαζοπράσινους βράχους, άλλους απείραχτους από το χειμέριο κύμα, άλλους δεινότατα καταρακωμένους, ανοιγόταν οι μικρές αγκάλες της σιωπηλής ακατοίκητης αμμουδιάς, οι ακροθαλασσιές με τα βότσαλα. Το όρος είναι αλίμενο και για τούτο, σαν πιάνουν οι κακοί καιροί, η συγκοινωνία μεταμορφώνεται σε περιπέτεια. Βδομάδες ολόκληρες το μοτόρι νοθρεύει άνεργο στην Τρυπητή ή στην Ουρανούπολη. Άνθρωπος από τον κόσμο δεν έρχεται, και μάλιστα από την ανατολική πλευρά του Αιγαίου, όπου το κύμα πυργώνεται ορμητικό σε φαντασμογορικές οροστοιχίες. Ακόμα και τον Αύγουστο μήνα, το μήνα της Παναγιάς, με τα μελτέμια που παραφρονούν, τα μοναστήρια απομονώνονται και μόνο σε ώρα πολλής ανάγκης χρησιμοποιούν τις εσωτερικές συνδέσεις, τα δυσανάβατα μονοπάτια.

δεν υπάρχει παρά ένας δρόμος για μάξι διαμπερής. Από το λιμάνι της Δάφνης στις Καριές. Από τις Καριές στο μοναστήρι το μεγαλώνυμο των Ιβύρων. Εκεί περνάει το λεωφορείο με μόχθο πάντα πολύ. Από τον κόσμο δρόμος δεν έρχεται. Πολλοί σχεδιάζουν έναν τέτοιο δρόμο από την Ουρανούπολη στον κόλπο της Ιερισσού, να γυροφέρνει το όρος. Αντιστέκεται η ψυχή μου, καθώς το συλλογίζουμε τούτο το πράγμα. Ένας δρόμος άνετος, ασφαλτωμένος, μπορεί και ηλεκτροφωτισμένος, θα παραδώσει το όρος στην εσωτερική και εξωτερική περιήγηση. Θα οργανώνονται ομαδικές εκδρομές, χιλιάδες άνθρωποι θα πηγαίνουν-έρχονται. Η πατροπαράδοτη φιλοξενία των μονών δεν θα μπορεί πια να ανταποκριθεί στις καινούργιες ανάγκες που θα δημιουργηθούν. Θα εισβάλλει ο ξενοδόχος ή κάποια χιδεότητα που και σήμερα ταλαιπωρεί το όρος, θα πολλαπλασιαστεί. Τέλος, και το άβατο θα καταργηθεί. Οι σιωπηλές ακροθαλασσιές θα γίνουν λάφυρα κοσμικής ασυνειδησίας.

άφθος πρέπει να απομείνει δυσκολοπλησίαστος, να μην χάσει το ύφος του, τον εσωτερικό του ρυθμό, την ψυχή του, αυτή τη λιγοστή ψυχή που του απομένει. Ακόμη και εκείνος που δεν πιστεύει σε τίποτε δεν έχει το δικαίωμα να μιάνει τόση ομορφιά, τόση πίστη, τόση κακοπάθεια, τόση θλίψη, την προφυλάκηση και την παρακαταθήκη 40 γενεών. Αυτή τη θάλασσα της προσευχές, τις γονικλησίες, τις υμνοδίες, αυτή την ασταμάτητη αγρύπνια μέσα σε 10 αιώνες. Θα συνηγορούσα μόνο για τη σύνδεση του άθο με το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Είναι μια ανάγκη που γίνεται άμεσα αισθητή τώρα που όλο ένα και λιγοστεύει ο αριθμός των μοναχών και λείπουν τα χέρια για το μήλο, για το λιοτρίβι, για τον τόρνο, για το πριόνι. Υπάρχουν μερικές γεννήτριες στη μεγίστη Λαύρα και αλλού. Δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Σαν έρχεται η νύχτα, οι καλόγεροι ανάβουν μια-μια τις λάμπες και τις κρεμούν στους τοίχους των διαδρόμων, των κελιών, των κοινόχρηστων χώρων, 30, 40, 60 και περισσότερες λάμπες, τοποθετημένες σε μεγάλα τραπέζια για τον καθαρισμό και τον ανεφοδιασμό με πετρέλαιο. Έχει μυστική χάρη η νεκτερινή παρέλαση του κατώτερου προσωπικού με τις αναμένες λάμπες στα χέρια, ανάμεσα στους ατελεύτητους διαδρόμους, τους βυθισμένους στη νύχτα και στη σιωπή. Μα δεν είναι λίγος ο μόχθος.

Το μοτόρι πιάνει στην πρώτη σκάλα της μονής του ζωγράφου, βουλγάρικης, χαμένη στο εσωτερικό του βουνού, σε απόσταση κάπου μιας ώρας με το υποζύγιο. Οι σκάλες δεν είναι μόνο μικρές αποβάθρες για την άμεση χρεια. Παρακολουθούνται από χτίρια συχνά, πολύ φαρδιά και πολύ όροφα, τους αρσανάδες ή ταρσανάδες, όπου σοδιάζονται όσα το κάθε μοναστήρι από τα δάση του και τα άλλα του χτήματα στέλνει στον κόσμο, όπου ασφαλίζονται από τους κακούς καιρούς τα μικρά πλεούμενα και όπου διαμένουν για λίγο ή για πολύ λαϊκοί ημεροκαμαρτιάριδες και καλόγεροι φύλακες. Οι αρσανάδες, οχυρωμένοι με κατάψιλους πύργους, αφημένους τους περισσότερους στην τύχη τους πια, προσθέτουν ιδιαίτερη ομορφιά στο τοπίο. Οι πύργοι ανήκουν στις εποχές του κατατρεγμού, όταν τη θάλασσα κυβερνούσαν οι κουρσάροι και οι καλόγεροι πολεμούσαν σκληρά για να σώσουν τον τόπο τους. Πόσες ηρωικές περιπέτειες, πόση αγωνία, πόσο άγιο πείσμα ανακαλούν στη θύμηση αυτοί οι απολιθωμένοι μάρτυρες.

Οι αμμουδιές διαδέχονται τις αμμουδιές, οι κάβοι τους κάβους, οι αρσανάδες τους αρσανάδες. Τα μοναστήρια αρχίζουν να ξετυλίγονται, ολόκληρες πολιτείες το ένα ύστερα από το άλλο, στα δυσκολοπλησίαστα ψηλώματα. Έπειτα από τη μονή του Ζωγράφου, η μονή του Δοχιαρίου, του Ξενοφόντος, η Ρώσικη, του Παντελεήμονος, του Ξηροποτάμου, η Δάφνη, το μοναδικό λιμάνι, ανυπεράσπιστο και τούτο στον άνεμο. Εκεί μια μικροσκοπική πολιτεία, το καφενείο, το ταχυδρομείο, το τελωνείο, η διοίκηση της χωροφυλακής, μερικά μαγαζιά, μερικά σπίτια, ένας τόπος να καταλύσεις τη νύχτα. Νιώθεις πως όλα έχουν γίνει πολύ απλά. Τα μαγαζιά τα κρατούν λαϊκοί ή καλόγεροι. Δυστυχώς, και καλόγεροι που εγκαταλείπουν τον ασκητισμό για να μεταμορφωθούν σε μαγαζάτορες και στη Δάφνη και στις Καριές. Με πληροφορεί σε μια ήσυχη ώρα ο Άγιος Αντιπρόσωπος Θεόφιλος ο Βατοπεδινός. Υπάρχει και ένας γυρολόγος, λαϊκός άνθρωπος, που έβγαλε το γυμνάσιο, καθώς σπέβδει να μου πει και κουβαλάει από μοναστήρι σε μοναστήρι την πραμάτια του, ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου, με το ακαταπώνητο υποζύγιό του, ακαταπώνητος κι εκείνος, με βροχή, με χαλάζι, με την κάψα του καλοκαιριού, με όποιον καιρό. Και την απλώνει την πραμάτια του στα πεζούλια και την περιεργάζονται οι καλόγεροι και παίρνουν ό,τι τους χρειάζεται από κλεφτοφάναρο και σαπούνι και χτένι, ίσα με βελόνι για να μπαλώσουν το ράσο τους, και βιβλίο και επιστολόχαρτο. Ο γυρολόγος είναι ο σύνδεσμος του όρους με την κοινωνία των ανθρώπων. Τον βρήκα στον Πατοκράτορα, ύστερα στη Μονή των Ιβύρων, στη μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Μικρά καταστήματα βρίσκονται οργανωμένα και σε μεγάλα μοναστήρια, καθώς στο Βατοπέδι. Πολλούν κομποσκίνια, κομπολόγια, μικρά εικονίσματα, ξυλόγλυπτους σταυρούς, χαρτοκόπτες και άλλα παρόμοια.

Από τη Δάφνη ανηφορίζουμε προς τις Καριές. Αφήνουμε προς τα αριστερά τη μονή του Ξηροποτάμου και εισχωρούμε στα βαθύτερα του βουνού. Και τότε το βουνό μας αποκαλύπτει τους θησαυρούς του, αυτή τη θαλερή φύση που έκαμε τους αρχαίους ανθρώπους, καθώς τους ονόμαζε ο Κόντογλους. Ο Καυσοκαλυβίτης γραφόταν Καυσοκαλυβίτης γιατί εμόνασε 9 μήνες στα Καυσοκαλύβια και σπούδασε εκεί την τέχνη της αγιογραφίας. Να το πούνε το Άγιο Όρος, περιβόλι της Παναγιάς.

ολόκληρη η περιήγησή μου υπήρξε μια σειρά γοητευτικά ξαφνιάσματα. Αυτός ο τόπος που φαίνεται στην πρώτη ματιά τόσο απόκρυπνος, τόσο τραχής, τόσο βασανισμένος, τόσο άξενος, είναι ένα ατελεύτητο δάσος που ανάμεσά του ανοίγονται κοιλάδες κατανυχτικής ομορφιάς. Και οι παλιότεροι και οι νεότεροι, όσοι έζησαν για λίγο ή για πολύ στο όρος, δεν βρίσκουν τρόπο να εκφράσουν το θαυμασμό τους. Ο Νικηφόρος ο Γρηγοράς, άνθρωπος του 14ου αιώνα, γράφει ανάμεσα σε άλλα και τούτα: «Το όρος άθος, θαυμάζεστε άξιον, είναι δοκίμη, ότι προς αέρα κέκρατε πάνε τι εφιός, και ότι πολύ τίνει και παντοδαπή τη χλώη κοσμείται. Και σφόδρα φιλοτίμος υπήν εκ τουράστου, των εντυγχανόντων την αίσθησιν δεξιούτε, και πολλήν ευθύς προβάλλεται την της τέρψεως ειδονήν. Καιρή πανταχώθεν όσπερ εκ θησαυρών, τότε εύπνουν της οσμής και το του άνθους εύχρουν». Και καθαρές το πλείστον ομιλεί τες του ηλίου ακτήσει. Δένδρεσιτε πολυειδέσι κομμά και άλση και λιμόνας ποικίλους, έργα χειρών ανθρωπίνων πλουτή. Γράφει και για τα ειδόνια του όρους. Και μάλιστοτ εκ μέσου του άλσους και των φυτών εκείνων, όρθιος ή της αηδόνος ηχήσασα μουσική, συνάδη της εκεί μουνάζουσιν υπήν και συνυμνήν των Κύριων. Και ο Ευγένιος Βούλγαρης, που πολύ εταλαιπωρήθηκε στην Αθωνιάδα σχολή, περιγράφει με λυρικό πάθος το φυσικό κάλος του τόπου και καταλήγει: «Όλα καλά, όλα γλυκυθυμίας ουκ έχω υπήν όσης πρόξενα».

Η γλυκυθυμία είναι ο χαρακτηριστικός ψυχικός τόνος του όρους. Η χλωρίδα είναι άφθονη και πολύμορφη. Τα κατάδροσα νερά που αναπηδούν από τα σπλάχνα των βουνών θρέφουν τη χλώη και συντηρούν τους απέραντους πλατανιάδες όπου η σκιά και η γαλήνη ευεργετούν και το σώμα και το πνεύμα. Αριές, οξιές, καστανιές, ο σκληρός δέντρος του λαού Ιδρύς, το πουρνάρι, το σκήνο, το κυπαρίσι. Δεν θα λησμονήσω ποτέ τα κυπαρίσια στο χιλαντάρι και στου ζωγράφου. Και έπειτα τα μικρά αμπέλια στις πλαγιές και οι λαχανόκηποι και οι ανθόκηποι που αναδίνουν ως μην ευωδίας πνευματικής. Σχηματίζουν ένα σύμπαν πλασμένο από τις λυρικότερες ονειροπολήσεις. Το κορύφωμα, νομίζω, αποτελούν οι δεντροστοιχίες στα κράσπεδα των στενών και δύσβατων δρόμων, οι σχηματισμένες από την Απολώνια δάφνη, αυτά τα βάγια, τα παρθενικά, τα αμίαντα, τα ακυλίδωτα που εφραίνουν την όσφρηση. Περνώντας ανάμεσά τους, ο Οδυπόρος αισθάνεται πως θητεύει σε έναν υπερούσιο σύμπαν κι άλλο δεν επιθυμεί παρά να απολυσμονηθεί, να αποθέσει την βιωτική μέρημνα μόνος αντίκρι στον άπειρο χώρο και στον άπειρο χρόνο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις «Ακρίτας».

0: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα, στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεσολόγγι, όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.

0: κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, και σήμερα θα μιλήσουμε με θέμα «Ο Χριστός ως Κριτής και Σωτήρας του κόσμου». Θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε πολλά πράγματα με αφορμή αυτό το θέμα και να δούμε πώς συνδέεται με την ταυτότητα της Εκκλησίας, με το «Είναι» της Εκκλησίας. Καλωσορίζουμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Χαίρετε, πατέρα Ιωαννίκη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, και πολλούς χαιρετισμούς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Και ξεκινώντας, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι εισαγωγικά, αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω, πώς το θέμα μας σήμερα, που έχει να κάνει ακριβώς με το πρόσωπο του Χριστού ως Κριτή και Σωτήρα του κόσμου, πώς συνδέεται με την Εκκλησία, με την ταυτότητα της Εκκλησίας, πατέρα Ιωαννίκη?
1: Είναι φυσικό να συνδέεται με την ταυτότητα της Εκκλησίας, γιατί πρόσκειται για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός και είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι ο Χριστός Κριτής και Σωτήρας, και ακολουθούμε τον δρόμο τον οποίο ο ίδιος σχεδίασε, και αποδεχόμαστε το σχέδιο της σωτηρίας κατά τον τρόπο με τον οποίο το σχεδίασε. Και βέβαια η σωτηρία με την κρίση συμβαδίζουν.
0: Ναι. Μιλάμε για τον Χριστό ως Κριτή και Σωτήρα του κόσμου. Τι σημαίνει εδώ κρίση? Ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί, πατέρ Ιωαννίκη. Ναι. Τι σημαίνει κρίση?
1: Θα με επιτρέψετε να κάνω ένα εισαγωγικό σχόλιο με βάση την εισήγηση του Αγίου

0: την Πόποβιτς περί του θέματος ο Θεός ως κριτής γενικότερα, που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβουμε τι σημαίνει να είναι ο Θεός κριτής. Είναι φυσικό λοιπόν ο Θεός, ο οποίος είναι ο δημιουργός του κόσμου, είναι ο σωτήρας του κόσμου, είναι αυτός που αγιάζει τον κόσμο, να είναι ταυτόχρονα και κριτής. Δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι ως κτίστης, αυτός που δημιούργησε τον κόσμο, μας εισήγαγε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη και όρισε ως σκοπό της ύπαρξής μας το να είμαστε ίδιοι, ίσοι και ίδιοι με τον Θεό μέσα από την ψυχή μας, και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε μία τελειότητα και μία αύξηση, όπως λέει στην προς Κολασσαής επιστολή και στην προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, εις άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ταυτιζόμαστε δηλαδή με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος σαρκώθηκε. Ως κτίστης λοιπόν είναι αυτός ο Θεός μας, σωτήρας μας πάλι είναι, γιατί μας έσωσε από την αμαρτία και από τον θάνατο και από τον διάβολο, και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε και την φθορά την οποία δέχτηκε ο άνθρωπος με την εκδίωξή του, με την φυγή του από τον παράδεισο. Με αυτή τη φθορά λοιπόν μπόρεσε να ξεπεράσει την αμαρτία και να γίνει και να υπάρχει η ελπίδα και η δυνατότητα της Ανάστασης και της Αθανασίας. Και είναι και αυτός ο οποίος αγιάζει τη ζωή μας, γιατί μας έδωσε το ίδιο του το σώμα, ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή σαρκώθηκε, ο Υιός του, και όλα τα μέσα της χάριτος και της θείας δυνάμεις, για να μπορέσουμε να οικειωθούμε με το ανθρώπινο, με το θεανθρώπινο έργο της σωτηρίας. Και είναι επειδή και με αυτόν τον τρόπο να επιτύχουμε το σκοπό της υπάρξεώς μας. Γιατί ο σκοπός μας είναι η θέωση. Ως κριτής λοιπόν σταθμίζει και κρίνει και λαμβάνει απόφαση για τη συμπεριφορά μας σε αυτόν τον ίδιο τον Υιό του, τον κτίστη μας. Και γινόμαστε κι εμείς σχεδόν κριτές αυτής της κατάστασης προς εκείνον τον σωτήρα και προς τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί ο δρόμος της σωτηρίας είναι εκείνος ο οποίος οδηγεί την Εκκλησία στον αγιασμό και μέσω του αγιασμού στη θέωση και στην θεανθρώπιση. Αυτά λέει σε γενικές γραμμές ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Το τετραπλό έργο λοιπόν του Θεού είναι καταβούληση του θελήματος αυτού. Πάλι ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτό, ότι αυτό το έργο το οποίο σχετίζεται με την δημιουργία, τη σωτηρία, τον αγιασμό και την κρίση, είναι επειδή ο Θεός αυτό το ήθελε. Κατά αυτόν τον τρόπο θέλει να μας σώσει, κατά αυτόν τον τρόπο. Και δεν μπορεί να λείπει η κρίση, και όλα ανακεφαλαιώνονται στο πρόσωπο του Χριστού και αυτά που βρίσκονται στον ουρανό και αυτά που βρίσκονται στη γη. Πάλι κατά τον Απόστολο Παύλο. Γιατί το προαιώνιο σχέδιο του Θεού είναι αυτό το οποίο είναι η εκδήλωση της αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, και με αυτόν τον τρόπο μας δείχνει τον τρόπο σωτηρίας μας, τα οποία δεν μπορεί να αποφευθεί και η κρίση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η κρίση είναι άδικη από τον Θεό. Και στο σημείο αυτό να πούμε ότι αυτό το οποίο επικρατεί στην παράδοσή μας είναι ότι ο δίκαιος κριτής. Υπάρχουν λοιπόν οι εικόνες περίφημες του 14ου αιώνα και στο Άγιον Όρος, ειδικά στην Ιερά Μονή Ιβύρων, όπου στη Μεγάλη Δέηση ο Κύριος μας αναφέρεται ως ο Ων και ο δίκαιος κριτής. Η κρίση αυτή λοιπόν είναι κομμάτι του σχεδίου της σωτηρίας, έτσι όπως αποκαλύπτεται στον άνθρωπο δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός λοιπόν δίνει τη δυνατότητα με όλο αυτό το σχέδιο και με τελικά και την κρίση, ο Θεός να ποθεί τον Χριστό και να τίνει προς τον Χριστό, να έχει μια τάση προς τον Χριστό. Όλη η κτίση λοιπόν είναι χριστοκεντρική και κινείται προς τον Χριστό, και αυτός είναι ο φυσικός σκοπός μας και ο φυσικός στόχος της ανθρώπινης ύπαρξης. Και βέβαια το έργο αυτό, όπως το αναφέρει ο Άγιος Ιουστίνος, δηλαδή το έργο της κτίσης, της δημιουργίας, της σωτηρίας και του αγιασμού, αναφέρεται στην συμβαδίζει με την παραβολή του σπορέα. Εκεί λοιπόν αυτός ο οποίος οργώνει τη γη, ο σπορέας είναι ο καλλιεργητής, είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τον αγιασμό, δημιουργεί τον κόσμο πρώτον, δίνει τον αγιασμό, και γίνεται αυτός ο οποίος δημιουργεί και ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Απ' την άλλη μεριά, το έργο της κρίσης είναι η θέση του αυτού που θα έρθει να δει αν είναι όλα έτοιμα για να μπορέσει να γίνει ο θερισμός και να γίνει το αλόνι και να ξεκαθαρίσει, να μαζευτεί ο καρπός της σοδειάς για την οποία αγωνίστηκε, για την οποία κοπίεσε ο καλλιεργητής και αυτός που έσπηρε το σπόρο. Είναι φυσικό λοιπόν ο ουράνιος σπορέας, ο οποίος έσπηρε με το σπέρμα των αιώνων τις αλήθειες και το σπέρμα του Λόγου του Θεού, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος σαρκώθηκε, ήρθε κάτω στη γη, ήρθε λοιπόν να δει αν ο σπόρος αυτός έχει σαπίσει μέσα στην λάσπη των ειδονών, αν έχει πνιγεί στα εγκάθια από τα πάθη μας, αν έχει μαραθεί από την τάση που έχουμε για την αμαρτία, μια αγάπη προς την αμαρτία, και τελικά ποιος από αυτόν τον σπόρο έχει καρπίσει, και έτσι να έρθει ο θεριστής να αλωνίσει τους σπόρους του βλαστούς και να πάρει τον καρπό του έργου του. Επειδή είναι ακριβώς αυτός ο οποίος έκανε όλη τη δουλειά, σχεδίασε το χωράφι, δημιούργησε το χωράφι, έσπηρε το Λόγο του Θεού, και από εκεί και πέρα γίνεται αυτός ο οποίος θα έρθει και θα γίνει ο θεριστής.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ είναι το σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε σχετικά με την κρίση, για να μην παρεξηγηθούμε. Θα ήταν ασυγχώρητη αδικία και προσβολή και ακόμη και βασανιστήριο για τον άνθρωπο εάν ο Θεός παρουσιαζόταν μόνο ως κριτής, χωρίς να έχει προηγουμένως εμφανιστεί η σωτηρία και ο αγιασμός του ανθρώπου. Δηλαδή οι προϋποθέσεις και οι ευκαιρίες που είναι πάμπολες, πάρα πολλές, λόγω της άπειρης αγάπης του Θεού για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν έχει δικαίωμα να κρίνει τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα ο Θεός, ο οποίος δεν θα ήθελε να αποκαλύψει στους ανθρώπους την οδό για την αιώνια ζωή και την αθανασία. Να πει σε αυτούς την αιώνια αλήθεια, να τους δώσει μέσα από την σωτηρία και να τους δώσει την σωτηρία από την αμαρτία, από το θάνατο και από το διάβολο, με μία λέξη: ο Θεός, ο οποίος δεν θέλει να γίνει σωτήρας. Άρα λοιπόν, αν δεν είναι σωτήρας ο Θεός, δεν μπορεί να είναι και κριτής. Σε έναν τέτοιο Θεό, ο εκβιαστή της ανθρωπότητας, θα είχε δικαίωμα όλος ο κόσμος να πει ότι δεν θέλουμε έναν τέτοιο Θεό. Είναι ο κακός δούλος της παραβολής των ταλάντων. Δηλαδή, αυτό που λέει εδώ είναι ότι σύμφωνα με την παραβολή των ταλάντων, ο δούλος ο οκνηρός, ο δούλος ο οποίος δεν έκανε καμία δουλειά, ο οποίος δεν έκανε καμία προσπάθεια και γύρισε το τάλαντο πίσω στον εργοδότη του, ο δούλος αυτός χρησιμοποίησε τη δικαιολογία και είπε: «Ήσουνα, έμαθα ότι είσαι κακός, ότι σπείρεις εκεί, θέλεις να θερήσεις εκεί που δεν έχεις σπείρει και ζητάς πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο και εγώ θέλοντας να εξασφαλίσω τουλάχιστον αυτό το ένα τάλαντο που μου έδωσες, στο επιστρέφω πίσω». Αυτός είναι ένας Θεός άδικος. Και ο άνθρωπος δυστυχώς μέσα στην όλη κατάσταση της αμαρτίας βλέπει τον άνθρωπο, βλέπει τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Μπορεί να βλέπει ο άνθρωπος, συγγνώμη σας διακόπτω, πατέρα Νίκη, συγγνώμη σας διακόπτω, μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει τον Θεό και ως τιμωρό, ως δικαστή και τιμωρό.
0: Το βασικό στοιχείο της ανθρώπινης υπάρξεως κρύβεται στην τάση που έχει ο άνθρωπος για την αμαρτία. Από τη στιγμή που βρίσκεται μέσα εκεί, ακολουθεί τον πρωτόπλαστο, ο οποίος πρωτόπλαστος, όταν άκουσε τη φωνή του Θεού μετά από την παραβίαση της εντολής του Θεού που έφαγαν από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, κρύφτηκε. Αυτή είναι η συμπεριφορά μας απέναντι στον Θεό. Κρυβόμαστε γιατί φοβόμαστε έναν τιμωρό Θεό που δεν μπορούμε να, μέσω τη αμαρτία μας κάνει να συνηθίζουμε σε αυτή την κατάσταση, στην κατάσταση δηλαδή της πτώσης, την κατάσταση της κακίας, και αυτή η κακία δεν μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε και να αποκαλύπτεται μπροστά μας. Ενώ είμαστε φωτισμένοι δια του Αγίου Πνεύματος, δεν αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να λειτουργήσει μέσα μας το σχέδιο της σωτηρίας, να αποκαλυφθεί, να έρθουμε δηλαδή σε Αυτόν. Πρέπει, οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές, αλλά από την ανθρώπινη πλευρά βλέποντάς το, τότε είμαστε ακόλουθοι του κακού δούλου που βλέπουμε ένα Θεό τιμωρό. Και εδώ είναι το μεγάλο θέμα μας, το οποίο δεν αφήνει τον άνθρωπο να πλησιάσει το Θεό. Και από την άλλη παιδιά, η ελπίδα μας είναι ότι αυτά που είναι αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά προς το Θεό, λέει η Γραφή. Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση και αυτό ισχύει για το θέμα της ότι ο Θεός είναι τιμωρός. Ναι, είναι Θεός τιμωρός, αλλά υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα γιατί δεν είναι η τιμωρία και η κρίση, δεν είναι ένα δικαστήριο στο οποίο δικαστήριο βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα υποκειμενικότητας και ίσως δεν δικαιωθούμε. Η δικαίωση είναι καθαρά στο χέρι του Θεού και είναι, από τη στιγμή που είναι ένας Θεός αγάπης, το κακό μας κάνει και ο διάβολος μας κάνει να ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι αγάπη και ότι έπλασε και σχεδίασε όλον αυτόν τον αγιασμό και την κτίση από αγάπη προς τον άνθρωπο. Δεν μπορεί αυτός ο Θεός να μην δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα για να σωθεί ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ, πάωτε με τη βοήθειά σας, πατέρα Ιωαννίκη. Είναι μεγάλο το θέμα μας ούτως ή άλλως και έχει πολλές πτυχές. Θα κάνω αμέσως τώρα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Ιωαννίκιος Αθανασιάδης, ηγούμενος της σειράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της σειράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Συζητάμε με θέμα ο Χριστός ως Κριτής και Σωτήρας του κόσμου. Και συνεχίζοντας εδώ την συνομιλία μας, να αναφερθούμε εδώ σε μηνύματα ακροατών που έτσι μας λένε ουσιαστικά κάποιους στίχους από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το 3ο και 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, που ουσιαστικά εδώ τίθεται το ζήτημα της πίστεως στον ίδιο τον Χριστό, το μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού, έτσι, πατέρα Ιωαννίκιε. Και ήθελα εγώ να σας ρωτήσω, επειδή νομίζω και ο ίδιος ο Χριστός το τονίζει αυτό στα Ευαγγέλια, ότι δεν ήρθε για να κρίνει, αλλά ήρθε για να σώσει τον κόσμο.
1: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο, το ότι η σωτηρία μας είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι τόσο καλαστημένο από το Θεό, που δεν αφήνει δυνατότητα σε κάποιον να πει ότι δεν μπορώ να δικαιολογηθώ, είμαι αδικαιολόγητος απέναντι στο ότι δεν άκουσα ή δεν έμαθα ή δεν μου αποκαλύφθηκε αυτό το σχέδιο. Και εδώ μου έρχεται πάντα ένας προβληματισμός, κύριε Σπυρόπουλε, κάθε φορά που τελούμε την εξόδια ακολουθία κάποιου κεκοιμημένου και διαβάζουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο εκείνα τα περίφημα λόγια, και είναι το θέμα ότι μπαίνω στον πειρασμό να πω τελικά τι κριτής είναι ο Θεός, επειδή επαναλαμβάνω μέσα στην ψυχή μας και μέσα στην καρδιά μας, λόγω της συνήθειας της αμαρτίας περισσότερο, όχι αυτής καθ' αυτής της αμαρτίας, αλλά λόγω του ότι έχουμε συνηθίσει την αμαρτία, δεν μπορούμε να δεχτούμε τον Θεό ως σωτήρα. Και δεν μας αφήνει η συνήθεια της αμαρτίας να δεχτούμε τον Θεό σωτήρα και φοβόμαστε την τιμωρία. Και εκεί με κάνουν εντύπωση τα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη που λέει ότι και εκπορεύσονται τα φαύλα πράξαντες εις ανάσταση κρίσεως, οι δε τα καλά πράξαντες εις ανάσταση ζωής. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο οποίος πιστεύει πραγματικά, για το θέτω για το θέμα της πίστης, ναι, αυτός ο οποίος πιστεύει πραγματικά στο Θεό, η δυνατότητα που του δίνεται είναι να μπορεί να ταυτιστεί με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν είναι το πρότυπό μας, είναι η ίδια μας η ζωή, η ίδια μας η ύπαρξη, ψυχήτη και σώματι, γιατί είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και μας δίνει αυτή τη δυνατότητα της θέωσης, και η θέωση σαρκώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκεί λοιπόν η θέωση του ανθρώπου, εκεί λοιπόν βρίσκεται το μυστικό, ότι εμείς θα έρθουμε εις ανάσταση κρίσεως ή εις ανάσταση ζωής. Πώς θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός και τι σημαίνει ανάσταση κρίσεως και τι σημαίνει ανάσταση ζωής? Ανάσταση ζωής σημαίνει ότι ζω από εδώ και σε αυτήν εδώ τη ζωή με τα φθορά και την αμαρτία, ζω αυτή τη ζωή τη θέα του Θεού. Έχω τον Χριστό μπροστά μου σε κάθε τι που κάνω, σε κάθε τι με το οποίο θα λειτουργήσω, σε κάθε τι που θα ενεργήσω απέναντι στον συνάνθρωπό μου, απέναντι στον ίδιο μου τον εαυτό, απέναντι στην σχέση μου με τον ίδιο το Θεό, που έχουμε τον Ιησού Χριστό. Όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θες εσύ Θεέ μου, λέει στην προσευχή του ο Χριστός στον Πατέρα του, όπως θες εσύ Πατέρα μου. Έτσι λοιπόν είναι το σχέδιο του Θεού, το σχέδιο της σωτηρίας, και ερχόμαστε σε ανάσταση ζωής, και δεν τα φαύλα πράξαντες εις ανάσταση κρίσεως. Και εδώ λέω πω, τελικά θα περάσουμε κρίση? Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να πούμε ότι ουσιαστικά η ζωή του Χριστού μας δείχνει τον τρόπο της σωτηρίας και της κρίσης. Και τα λέει πάρα πολύ ωραία ο προηγούμενος της Ιβύρων, ο πατήρ Βασίλης Γοντικάκης. Επιτρέψτε μου να διαβάσουμε κάποια κομμάτια από μία εισήγησή του, όπου εκεί πέρα φαίνεται καθαρά ότι η Ανάσταση, δηλαδή η κρίση, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει μόνο κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Η κρίση γίνεται κάθε μέρα στη ζωή μας, όπως και η ευκαιρία της σωτηρίας υπάρχει μπροστά μας, και η σωτηρία και η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. δεν είναι αυτό το οποίο θεωρητικά θα το συζητήσουμε ή θα πούμε ότι θρησκεύουμε γιατί εκκλησιαζόμαστε, γιατί κοινωνάμε το σώμα. Μέσα μας, μέσα στην ψυχή μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Μέσα στην ψυχή μας γίνεται η κρίση, μέσα στην ψυχή μας γίνεται... γίνεται και η, υπάρχει η ελπίδα της σωτηρίας. Λέει λοιπόν, απόδειξη της θεϊκής ισχύως και δύναμης για να σώσει τον άνθρωπο είναι ότι έρχεται και πολιτεύεται πάνω απ' όλα ως αδύνατος, πράος και ταπεινός στην καρδία. Με αυτή την δυνατότητα της βασιλείας του Θεού, της βασιλείας δηλαδή, η οποία πάνω απ' όλα φέρνει ειρήνη στην ψυχή, το πρώτο στοιχείο. Και αυτό οφείλεται στην απέραντη αγάπη του Θεού. Και η αγάπη αυτή, η οποία σώζει πραγματικά τον άνθρωπο, αν δεν στηρίζεται στην αλήθεια της τριεδικής θεότητος, που είναι αγάπη, δεν μπορεί να λέγεται πραγματική αγάπη. Γιατί έρχεται ο Θεός να μας ελευθερώσει από την αμαρτία και να μας, και να μας οδηγήσει στη μετάνοια και στη μεταμόρφωση. Και εδώ βρίσκεται το γεγονός της, το πώς ο Χριστός συμπεριφέρθηκε στην εδώ ζωή του. Τι έγινε λοιπόν? Λέει ότι δεν κατακρίνει τον αδύνατο, ούτε αποπέρνει ποτέ τον αμαρτωλό. Βοηθάει τον ασθενή και θεραπεύει και τον άρρωστο. Γιατί όπως λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αυτό το καλάμι το οποίο είναι σπασμένο δεν θα το ρίξει μία ακόμα να το σπάσει περισσότερο, ούτε βέβαια θα προσπαθήσει να καταστρέψει ένα τέτοιο, ένα κτίριο, ένα κτίσμα. Ακουμπά στον πόνο του ανθρώπου, δεν βλέπουμε πώς λειτουργεί ο Θεός για τη σωτηρία, για να φτάσουμε στην κρίση, επαναλαμβάνω. Ακουμπά στον πόνο του ανθρώπου, λέει ότι ακούμπησε το λεπρό και καθαρίστηκε. Ακούμπησε το κουφάλαλο και θεραπεύτηκε. Άρχισε να ακούει και να μιλάει ο κουφάλαλος. Ακούμπησε τη σωρό του νεκρού και αναστήθηκε ο γιος της χείρας της Ναΐ. Και κάθε όχλος που ήταν γύρω του, οι άνθρωποι που βρίσκονταν γύρω του προσπαθούσαν να τον ακουμπήσουν. Γιατί ερχόταν δύναμη πάνω του και μπορούσε να γιατρέψει όλους. Παρουσιάζεται λοιπόν μία ακτινοβολία δυνάμεως, παρηγοριάς και υγείας, που είναι μεν η σωματική σωτηρία, αλλά πάνω απ' όλα αποβλέπεται στην ψυχική σωτηρία.
0: Στη σωτηρία, είναι... στη σωτηρία όλου του ανθρώπου, έτσι.
1: Ναι, ψυχείται και σώματι. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος, βλέπουμε ότι ο Χριστός ουσιαστικά εικονικά και μπροστά στους συνειδητοποιητές του ασχολήθηκε με τις ασθένειες των ανθρώπων. Και εδώ βρίσκεται και το θέμα της κρίσεως παρακάτω. Ότι από τη μια μεριά ασχολείται και γιατρεύει, άπτεται και σώζει σωματικά, αλλά αυτό ουσιαστικά οδηγεί και ψυχικά. Γι' αυτό μιλάμε ότι είναι σωτηρία ολόκληρη της ανθρώπινης ύπαρξης. Και τώρα τι είναι? Είναι πράος και επίκης με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, που μπορούν να τους οδηγήσει στη μετάνοια, γιατί βλέπουμε ότι η μετάνοια είναι ουσιαστικά ο δρόμος που μπορεί να μας οδηγήσει στο να ταυτιστούμε με το δρόμο της σωτηρίας, έτσι όπως αποκαλύπτεται από τον Θεό. Αλλά μιλά αυστηρά στους υποκριτές και στους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι με πολύ θράσος παραποιούν την αλήθεια της σωτηρίας και διαβάλλουν τον Θεό. Κάνουν τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου και βασανίζουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί ακόμη και το φραγγέλιο όταν πηγαίνει στον Ναό του Σολομόντος. Χτυπά αυστηρά τους υποκριτές και τους νομικούς που φορτώνουν τον κόσμο φορτία βαρέα και δυσβάστακτα, και αυτοί δεν βοηθούν ούτε με το δάχτυλό τους. Χτυπά διακριτικά την πόρτα κάθε μοναχικού και αν του ανοίξει θα εισέλθει και θα δειπνήσει μαζί του. Άρα η κρίση δείχνει ο Θεός τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά κρίνει τον άνθρωπο. Είναι ακάθεκτος σε αυτό το θέμα. Είναι ακάθεκτος απέναντι στην περιφρόνηση, απέναντι στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει απιστία. Απιστία.
0: Δηλαδή, και νομίζω το λέει και στο διαρκώς ο ίδιος ο Χριστός, το διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, ότι ζητάω τους ανθρώπους να πιστέψουν σε Αυτόν, διότι μέσω Αυτού θα γνωρίσουν τον Πατέρα Του, έτσι δεν είναι? Και λέει ότι δεν με πιστεύετε, δεν πιστεύετε αυτά που σας λέω.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούν, είναι σκληρή η καρδιά τους, η σκληρή η καρδιά τους από το καθεστημένο. Γιατί άμα είναι διάδοχοι της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι αυτοί, τους οποίους κατακεραυνώνει ο Κύριος, είναι διάδοχοι της Παλιάς Διαθήκης, της παράδοσης της Παλιάς Διαθήκης, όπου η Παλαιά Διαθήκη, τα πρόσωπα εκείνα τα οποία πίστευαν πραγματικά και ήταν προσιλωμένα στο σχέδιο της σωτηρίας, ήταν ελάχιστα. Οι προφήτες, οι δίκαιοι, οι οποίοι περίμεναν, ανέμεναν τον Μεσσία για να σώσει τον κόσμο και όχι το Ιουδαϊκό έθνος. Mm. Και αυτοί είναι οι οποίοι κυνηγήθηκαν τελικά από τον ίδιο τον εβραϊκό το λαό, ο οποίος είναι ο περιούσιος λαός, αλλά μέσα στην παράδοση αυτή της σκληροκαρδίας απέναντι στην ίδια την αποκάλυψη του Θεού, έτσι όπως αποκαλύπτεται με το σκληρό τρόπο της Παλαιάς Διαθήκης, μπορούμε να πούμε για τα σημερινά δεδομένα, γιατί αν κάποιος απομονώσει κάποια μεμονωμένα περιστατικά ή την Παλαιά Διαθήκη, δεν θα μπορεί να βρει ότι όλα αυτά ουσιαστικά οδηγούν, είναι σχέδιο της σωτηρίας του Θεού, είναι σχέδιο για να μπορέσει να φέρει, να παιδαγωγήσει τον άνθρωπο στο να συνηθίσει τη σωτηρία. Εκεί βρίσκεται το μεγάλο μυστικό. Η παιδαγωγία του Θεού στο να συνηθίσει ο άνθρωπος τη σωτηρία και όχι την αμαρτία. Mm. Να συνηθίσει ο άνθρωπος το καλό και όχι το κακό. Για να μπορέσει να το πετύχει αυτό, χρειάζεται να χτυπήσει ακόμη και τους ψευδόχριστους, τους ψευδοπροφήτες και τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι παραποιούν την αλήθεια του Ευαγγελίου και της σωτηρίας. Και τους θαυματοποιούς, οι οποίοι ζαλίζουν τον άνθρωπο και περιπέζουν το θείο. Εάν σας πούνε ότι εδώ στην έρημο εστί μην εξέλθετε, αλλά ούτε στις ταμείες μην πιστέψετε. Γιατί δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού δια παρατηρήσεως και εντυπωσιασμού. Mm-hmm. Εδώ είναι το μεγάλο μυστικό, ότι ο Θεός μας δεν είναι αυτός που χρησιμοποιεί τα στοιχεία που χρησιμοποιεί το κακό για να εντυπωσιάσει τον άνθρωπο. Πρέπει να η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Το εντός ημών εστί σημαίνει ότι μιλάει στην ψυχή και στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό άπτεται. Mm. Άπτεται για να μεταδοθεί η χάρις. Ακουμπάει. Ακουμπάει πάνω στον πονεμένο άνθρωπο. Ακουμπάει πάνω στον μετανοημένο άνθρωπο. Και όταν δει ότι δεν υπάρχει μετάνοια, θα φτάσει και στο σημείο να πει μικέτια μάρτανη ή να μη σει τη χειροβέλτη γέννηται. Να μη σου γίνει τίποτα χειρότερο, λέει στον παραλυτικό.
0: Θα πούμε περισσότερα εδώ, πάντοτε με τη βοήθειά σας, πατέρα Ιωαννή, και πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι εκπομπή Ταυτότητα της Εκκλησίας. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, περιμένοντας πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας, αγαπητοί ακροατές, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, ο πατήρ Ιωαννίκιος Αθανασιάδης. Συζητάμε μαζί του με θέμα ο Χριστός ως Κριτής και Σωτήρας του κόσμου και να αναλύσουμε λίγο περισσότερο, να εξηγήσουμε λίγο περισσότερο αυτό που τονίσατε προηγουμένως, έτσι ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, πατήρ Ιωαννίκη.
1: Ναι, το να μπορέσουμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να το συνειδητοποιήσουμε λογικά. Για ποιον λόγο? Διότι η παρουσία του Κυρίου μας εδώ στη γη δεν μπορεί να εξηγηθεί με τον κοσμικό τρόπο. Μπορεί κάποιος να πει έχουμε περιγραφές για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Περιγραφές οι οποίες μπορεί κάποιος να τον ταυτίσει με επαναστάτη, με τρομοκράτη ακόμη για τα δεδομένα της εποχής, για θαυματουργό, θαυματοποιό. Ναι, μεν καλά, αλλά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το σχέδιο της σωτηρίας με τα κοσμικά δεδομένα. Mm-hmm. Δεν κατανοείται ανθρώπινα το σχέδιο της σωτηρίας. Δεν πλησιάζουμε με μαγικό τρόπο. Βλέπουμε ότι πολλοί ψευδοπροφήτες εμφανίστηκαν και είπαν ότι εγώ είμαι ο Χριστός, άρχισαν να κάνουν θαύματα με διάφορους τρόπους. Αν σας πούνε ότι εδώ ή εκεί είναι ο Χριστός, προσέξτε και μην τους ακούτε, λέει ο ίδιος. Η παρουσία του Κυρίου είναι μια στραπή η οποία φωτίζει από τον ουρανό. Μας λέει στο καταμαθαίνω Ευαγγέλιο, μας λέει. Είναι αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα. Mm. Είναι μία θεία φανέρωση. Είναι μία θεϊκή χάρη η οποία μπορεί και φωτίζει τα μάτια της ψυχής μας. Το μόνο κενό υπό τον ήλιο Να γίνει δηλαδή, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αυτό, ότι είναι το μόνο καινούριο πράγμα κάτω από τον ήλιο η παρουσία του Θεού. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το ανθρώπινο μάτι, όπως όταν είδε το Χριστό η Μαρία Μαγδαληνή και δεν το κατάλαβε μετά την Ανάσταση, γιατί ήταν ενεπλέον με τη νέα μορφή, με το ενετέρα μορφή. Έτσι λοιπόν γίνεται ο Υιός του ανθρώπου, και να μπορέσει να το συνειδητοποιήσει αυτό ο άνθρωπος χρειάζεται το μυαλό να κουμπίσει την καρδιά. Να, εδώ βρίσκεται λοιπόν η Βασιλεία του Θεού, εδώ αποκαλύπτεται, και αποκαλύπτεται μέσω της αμαρτίας μας. Η πάλι αυτή είναι φοβερή, η οποία γίνεται εντός μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχει ένα βιβλίο πολύ συγκλονιστικό, το οποίο μας κράτησε πάρα πολύ έντονα, ιδιαίτερα τα δικά μας χρόνια, ο Όρος Πόλεμος του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Εκεί λοιπόν αυτή η πάλι μεταξύ του καλού και του κακού που υπάρχει και στην αρχαία παράδοση με τον Ηρακλή, δηλώνει ότι η πάλι αυτή είναι εσωτερικός, δεν είναι πόλεμος ο οποίος είναι εξωτερικός πόλεμος που μπορεί να τον συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος.
0: Παλεύει ο άνθρωπος με τον ίδιο τον εαυτό, Πατέρ Ιωαννίκη.
1: Με τον ίδιο τον εαυτό, ναι. Γιατί είναι γεννημένος μέσα στην αμαρτία, και για να μπορέσει να έρθει σε αυτόν, να έχει μετάνοια, αυτό θα τον οδηγήσει πλέον στην εσωτηρία. Και εδώ είναι η ανάσταση της ζωής, η κρίση δηλαδή, η οποία θα είναι κρίση ζωής, όπου θα είναι η θέα του ίδιου του Θεού. Το να μπορείς να σταθείς ενώπιον του Θεού και να ζεις τον Ιησού Χριστό, την παρουσία του Ιησού Χριστού. Και η ανάσταση της κρίσεως είναι αυτή η οποία θα γίνει για αυτούς οι οποίοι δεν μπορεί η καρδιά τους να μαλακώσει, δεν μπορεί η καρδιά τους, είναι η σκληρή η καρδιά τους.
0: Θα λέγαμε ίσως για τους αμετανόητους. Θα λέγαμε ίσως εδώ για τους αμετανόητους.
1: Ο αμετανόητος δεν μπορεί να σωθεί. Ο αμαρτωλός μπορεί να σωθεί. Αυτή είναι η δυνατότητα. Mm-hmm. Αν αποκαλύψουμε στο Θεό τα τραύματά μας και τα ασφάλματά μας, τότε η σωτηρία μας νομίζω ότι είναι σίγουρη. Ο αμετανόητος είναι εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να σωθεί. Και αμετανόητος παραμένει ο άνθρωπος ο οποίος μένει. Γι' αυτό βλέπουμε ότι η Εκκλησία θέλησε να αγωνιστεί με τις συνόδους για να μπορέσει να λύσει τα προβλήματα των αιρέσεων, γιατί υπάρχει μια μετανοησία στη συγκεκριμένη περίπτωση που δεν μπορεί ο άλλος να παραδεχτεί το σφάλμα του. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε πρόβλημα. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται ουσιαστικά με τον νόμο του Θεού, ήρθε να μας ελευθερώσει ο ίδιος ο νόμος του Θεού από την κατάρα του νόμου, η οποία μας εξαγοράζει πάνω στο Σταυρό. Εδώ λοιπόν βρίσκεται το ότι έχουμε ένα Θεό τιμωρό. Ναι, έχουμε ένα Θεό τιμωρό. Ας το δεχτούμε για τα ανθρώπινα σκληρά δεδομένα της αμαρτίας. Αλλά αυτός ο Θεός ήθελε να εξαγοράσει αυτή την κατάρα του νόμου μέσα από την ίδια του τη Σταύρωση. Θα το πούμε τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν θα ανεβεί ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Μόλις ψάλουμε το σίβαρο κρεμάτι από το ξύλο, ψάλουμε και το εξηγόρασε εμάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, που αναφέρεται στην προς Γαλάτες επιστολή. Έχει παραμορφωθεί τόσο πολύ ο νόμος του Θεού, που λέμε πλέον ότι πλέον ο Θεός πέθανε. Έχουμε νόμο, και κατά τον νόμο μόνο οφείλει ο Θεός αποθανήν, διότι έκανε τον εαυτό του Υιό του Θεού. Εδώ είναι που δεν μπορούν να δεχτούν οι άνθρωποι τον Θεό, τον Ιησού Χριστό ως Θεό. Mm-hmm. Και εδώ λένε ότι πλέον ο Θεός έχει πεθάνει για μας, άρα πρέπει να πεθάνει. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο την Μεγάλη Πέμπτη. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο τη Μεγάλη Πέμπτη. Συμβαίνει και για όποιον άνθρωπο συνεχίζει να παραμένει σε αυτή την τύφλωση, την πνευματική τύφλωση.
0: Ουσιαστικά να μην έχει σχέση με τον Θεό, έτσι. Να μην θέλει να έχει σχέση με τον Θεό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Αυτό είναι ωραίο που το είπατε, γιατί άλλο να μην έχω σχέση με τον Θεό και άλλο να μην παραδέχομαι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Είναι πολύ διαφορετικό. Όταν λέω ότι δεν θέλω να έχω σχέση με τον Θεό, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ ο Θεός γίνεται προσωπικός. και οι προσωπικοί, οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν την ύπαρξή μας.
0: Ναι.
1: Υπάρχουμε.
0: Οπότε γιατί, μιλάμε για ένα προσωπικό Θεό.
1: Αποδεχόμαστε τους άλλους και μας αποδέχονται και άλλους πρόσωπα. Και φυσικά ο Θεός δεν ήθελε να μας σώσει ατομικά, αλλά ήθελε να σώσει όλο τον κόσμο. Και σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται να βρούμε σωτηρία αν δεν δούμε αυτό το πράγμα. Αν δεν δούμε δηλαδή ουσιαστικά τον ίδιο το Θεό στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας. Mm-hmm. Για να μπορέσει να γίνει αυτό όμως, πρέπει πρώτα να αποδεχτούμε τη σάρκωση του Θεού. Όχι το Θεό ως Θεό, ως Θείο, ως κάτι ανώτερο.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ είναι το μεγάλο μυστικό, ότι η αγάπη της Αγίας Τριάδος διαπερνά και διακατέχει όλον τον άνθρωπο και τους άθεους, να σας πω την αλήθεια, δεν τους φοβάμαι. Αλλά αυτόν ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και χλεβάζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εκεί η Εκκλησία έρχεται να κάνει πολύ πολύ περισσότερο προσευχή και επίσης να επιτρέψτε μου να πω ότι δεν φοβάμαι, βέβαια ποιος είμαι εγώ που δεν φοβάμαι, είναι πολύ άκυρος λίγο όρος έτσι όπως το χρησιμοποιώ, δεν φοβάμαι και τους ανθρώπους οι οποίοι προκαλούν το Θεό με διάφορα πράγματα, με τέχνη, με...
0: Ναι, πατέρα Νίκη, επιτρέψτε μας για να προλάβουμε λίγο το χρόνο να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό της συζήτησής μας, επειδή έχουμε και ερωτήματα από ακροατές μας, θα πάμε και σε αυτά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε εδώ στο χρόνο που μας έχει απομείνει.

0: Έχουμε περίπου άλλα 13 λεπτά στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας. Συνεχίζοντας εδώ, να πάμε στα μηνύματα των ακροατών. Πατέρα Ιωαννίκιε, μας λέει εδώ ένας ακροατής με αφορμή την προσεφεσίου σε επιστολή ότι ο Χριστός είναι και ο σωτήρας του σώματός του, δηλαδή της Εκκλησίας. Ναι, πατέρα,
1: σώζει την Εκκλησία. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Το βασικό στοιχείο είναι το να πιστέψουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και εδώ είναι το θέμα πώς θα αντιδράσουμε σαν Εκκλησία, σαν σώμα Χριστού, απέναντι στην χλέβη, απέναντι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί η χλέβη είτε είναι καλλιτεχνική, είτε είναι θρησκευτική, οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποιεί για να χλεβάσει ένα πρόσωπο, θα πρέπει να ταυτιστούμε εμείς με τον αρχηγό της ζωής μας, αυτός ο οποίος μας ονόμασε, ο οποίος μας έκανε χριστιανούς. Άρα τι έκανε όταν τον χλεβάζανε, όταν τον φτύνανε, όταν τον σιωπούσε. Η σιωπή αυτή γινόταν, νομίζω, η μεγαλύτερη προσευχή. Μεγαλύτερη προσευχή για να σώσει τον κόσμο. Και εδώ βρίσκεται το μυστικό, ότι κάνει αυτούς που δεν βλέπουν να βλέπουν, ο Χριστός, το λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κάνει αυτούς που δεν βλέπουν να βλέπουν και αυτοί που βλέπουν να γίνονται τυφλοί. Να, η σκληροκαρδία εδώ πέρα. Γιατί σε εκνευρίζει αυτούς τους ανθρώπους που χαλάει τα δεδομένα τους, τα κατεστημένα τους. Ήρθε λοιπόν να βάλει μάχαιρα στον κόσμο. Ναι, ήρθε να βάλει μάχαιρα στον κόσμο και να υποστεί αυτή τη μάχαιρα για να σώσει τον κόσμο.
0: Τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό, ότι ήρθε να βάλει μάχαιρα στον κόσμο ο Χριστός?
1: Να αναστατώσει, δηλαδή να εκνευρεί, παραδείγματος χάρη, έρχεται και συγχύζει την καθεστική ατάξη των Φαρισαίων και των Γραμματέων και των Φαρισαίων. Τους εκνευρίζει, τους βγάζει από τα νερά τους. Εμείς έχουμε τα παραδεδομένα μας και έρχεσαι εσύ και μας τα χαλάς. Αυτή είναι η μάχαιρα που ήθελε να βάλει στον κόσμο. Ήθε ουσιαστικά άλλοι να σκανδαλίζονται και άλλοι να μην μπορούν να δεχτούν και να χλεβάζουν για αυτόν τον ίδιο, και μέσα από όλη αυτή την πάλη, μέσα από αυτή την πάλη, να αποκαλύπτεται η αλήθεια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Η αλήθεια του προσώπου του Ιησού Χριστού, ο οποίος εκφράζει όλο το μεγαλείο του πάνω στο Σταυρό, όπου πλέον εκεί πέρα είναι η μεγαλύτερη δόξα του. Γιατί λέει, εάν ένας αρχηγός της πίστεως δεν θυσιάζεται για όλους τους ανθρώπους, δεν μπορεί να σώσει ούτε κανέναν, ούτε έναν προσωπικά, ατομικά. Ο καλός ποιμένας σέβεται και σώζει τον έναν, δηλαδή θυσιάζεται για όλους. Όταν δηλαδή ανεβαίνει πάνω στο Σταυρό για μένα προσωπικά, ανεβαίνει και για όλον τον κόσμο. Αυτό. Αν δεν το κάνει αυτό ο αρχηγός της πίστεως μου, τότε η πίστη μου παραμένει σαφρή. Έλεγε κάποιος ότι όπου κυνηγούνται κάποιοι άνθρωποι για την πίστη τους, τότε υπάρχει αλήθεια. Και βέβαια αυτό συνδυάζεται με αυτό που λέει ο Άγιος Βάσης Άκος Ήρος, ότι οπουδήποτε υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει και η θεϊκή ευαρέσκεια. Γιατί ακριβώς αυτή την ταπείνωση, τον δρόμο αυτόν της ταπεινώσεως, της ταπεινωτικής αυτής θυσίας, τον έδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Τους αγαπά όλους, έχει τη δική του εντολή της αγάπης. Η νέη είναι καινή εντολή, καινούργια η εντολή της αγάπης αυτής, της θυσιαστικής αγάπης μέχρι θανάτου. Και δίνει στον καθένα την ελπίδα της σωτηρίας. Αυτό είναι το μυστικό. Και εδώ ερχόμαστε στο ανάγκασον εις ευθύνης παραβολής του δείπνου, ότι το δείπνο έχει στηθεί. Ο δρόμος της σωτηρίας έχει στηθεί. Δεν μιλάμε για κρίση, δεν ασχολούμαστε. Ο σκοπός μας είναι η σωτηρία. Ναι. Και ο Θεός θα κανονίσει τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο που να αναγκάσει τον άνθρωπο να σωθεί. Αυτοί οι οποίοι επιμένουν όμως στις δικαιολογίες και στη σκληροκαρδία, αυτοί πλέον περνάμε στην ανάσταση της κρίσεως.
0: Εδώ τι ρόλο παίζει, πατέρα Ιωαννίκη,
1: το οποίο αφορούν και απασχολούν τον Θεό, είναι να καλέσει τον άνθρωπο ως πρόσωπο απέναντι στη σωτηρία του και να σώσει το ολόκληρο τον κόσμο.
0: Εδώ τι ρόλο παίζει, όμως η ελευθερία του ανθρώπου, το αυτεξούσιο του ανθρώπου.
1: Ο ανάγκασον ναι. Σερτίν είναι σαν να λέμε ότι γίνεται η μεγαλύτερη διαφήμιση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τα έχεις όλα μπροστά σου και η ελευθερία βρίσκεται στην επιλογή. Δεν θα πάρει ο Θεός από το αυτή τον άνθρωπο να τον βάλει στον παράδεισο. Όχι. Αλλά θα του δώσει την ευκαιρία να το κάνει μόνος του, να βρει τον δρόμο, να βρει τη διέξοδο. Γιατί συνήθως ο άνθρωπος μέσα στην δικιά του ζωή βρίσκεται μπροστά σε αδιέξοδα πάρα πολλές φορές τη ζωή του και ψάχνει να βρει λύση. Η λύση είναι να φταίει κάποιος άλλος.
0: Να ρίχνουμε την ευθύνη σε κάποιον άλλον δηλαδή και όχι σε εμάς τους ίδιους.
1: Βέβαια. Ναι. Η λύση είναι αυτή. Αυτό το λέει ο Αλμπέρ Καμί, ο οποίος λέει ότι ο άνθρωπος, μάλλον θέλει να πει ο δυτικός άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να πιστεύει μέσα στην καρδιά του πραγματικά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ανακαλύπτει ακόμη και το Θεό και το Θείο γενικότερα για να επιρρύψει ευθύνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η λογική του ανθρώπου ξεπερνιέται με την απέραντη αγάπη του Θεού πάνω στο Σταυρό, όπου εκεί αναλαμβάνει όλη την ευθύνη ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Άρα έχει το δικαίωμα να είναι και κριτής.
0: Μετά το Σταυρό όμως, ναι, μετά το Σταυρό όμως ακολουθεί Ανάσταση, έτσι δεν είναι?
1: Η Ανάσταση. Γι' αυτό σας λέω με κάνει πάρα πολύ μεγάλη, με προβληματίζει πάντοτε όταν διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο της Κηδείας, στην Ευαγγελική Περικοπή της Κηδείας, το «Εις Ανάστασιν ζωής και εις Ανάστασιν κρίσεως». Λέω, τι γίνεται εδώ τώρα? Δεν θα περάσουμε κρίση όλοι? Γιατί είναι αυτό το «Εις Ανάστασιν ζωής», δηλαδή να βλέπουμε την ίδια τη ζωή των Ιησού Χριστό και κάποιοι θα περάσουν την κρίση? Πώς γίνεται δυνατόν αυτό να δεν γίνεται? Υπάρχει λοιπόν η προσωπική διάσταση του κόσμου και υπάρχει και η κοσμική διάσταση του προσώπου. Όλα αυτά γίνονται μέσα στο σύμπαν αυτό το οποίο ζούμε. Και στο σύμπαν αυτό το οποίο ζούμε, αν πραγματικά η σιωπή μας δεν είναι τόσο εκοφαντική και η προσευχή μας δεν γίνει πύρινη σαν την προσευχή του Κυρίου μας πριν από την προσευχή στον Γολγοθά, τότε δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι και προσωπικά μας σώζει και ατομικά και μας σώζει μέσα από το δύο του σύμπαντος. Μπορεί λοιπόν να σωθεί το σύμπαν εάν δεν είναι ο άνθρωπος σωσμένος δια του Ιησού Χριστού, εάν δεν ζει εν Χριστώ, εάν δεν βρίσκει τον πλούτο της ζωής και της χαράς του δια της θυσίας της ψυχής του, ένα και του Κυρίου και του Ευαγγελίου.
0: Αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, επειδή αναφερθήκατε τώρα έτσι και στην εξώδια ακολουθία, εκεί όπου λέμε Ανάσταση Κρίσεως ή Ανάσταση Ζωής, στη Θεία Λειτουργία δεν λέμε επίσης «Ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν» έτσι επί του φοβερού βήματος του Χριστού?
1: Ναι. Ναι, επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Αυτή είναι η εικόνα της μελούσης κρίσεως, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από την παραβολή.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, έτσι.
1: Αυτή την κρίση την κάνει ο Χριστός μας εδώ πέρα. Όταν ακουμπάει τον πονεμένο άνθρωπο και του δίνει τη δυνατότητα με τη μετάνοια να σωθεί, και όταν χλεβάζει και εκνευρίζει τους Φαρισαίους. Νομίζω ότι η κρίση γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, μέσα από την διαδικασία της ίδιας μας της ζωής. Είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον άνθρωπο και πόσο θα μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τη δικαιοσύνη, τη δίκαια κρίση του Θεού. Η δίκαια κρίση του Θεού είναι δηλαδή ότι θα στηθούμε ενώπιον του κριτηρίου και θα περάσουμε δικαστήριο και θα πάμε στην κόλαση ή θα πάμε στον παράδεισο? Νομίζω ότι αυτό κρινόμαστε εκ των πράξεών μας και αυτό γίνεται σε αυτήν εδώ τη ζωή. Άρα η δυνατότητά μας για μετάνοια μας δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε στην κρίση της ζωής και όχι στην κρίση της κατακρίτης κολάσεως. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο της πίστεώς μας, διότι τα ανεπέσχυντα και τα ειρηνικά χρόνια τα οποία ζούμε δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο μας επαναπάβει, αλλά πρέπει περισσότερο να μας έχει σε εγρήγορση.
0: Μιλάμε για χριστιανά τέλη. Μιλάμε για χριστιανά τέλη, έτσι, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών λέμε. ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ναι, και ειρηνικά. Έτσι,
1: Χριστιανά σημαίνει ότι τα ζούμε κοντά στο Χριστό. Mm-hmm. Τα ζούμε κοντά στο Χριστό μέσα από τα λάθη μας και από τα σφάλματά μας όμως.
0: Ναι.
1: Εκεί. Η μετάνοια είναι το βασικό στοιχείο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα της σωτηρίας.
0: Οπότε διαρκώς πέφτουμε και διαρκώς καλούμαστε να μετανοήσουμε, έτσι, να σηκωθούμε.
1: Ναι, και πάλι, όπως λέει ο Γιουσιάς ο Χρυσόστομος, πάλι. Αυτός είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Αυτός είναι ο δρόμος της σωτηρίας, και ο δρόμος της σωτηρίας έχει πάνω απ' όλα, γιατί βλέπετε, η αμετανοησία συνήθως συνοδεύεται από υπερηφάνεια. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινίζεται, δίδωση χάρη. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο της σωτηρίας και της κρίσεως. Είναι ο δίκαιος κριτής και ο σωτήρας μας, σε χρόνος. Δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητα σωτήρας και ανεξάρτητα κριτής. Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα είναι κριτής σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο κατέστρωσε και τον τρόπο με τον οποίο θα αναζητήσει να δει τελικά τι έγινε με αυτό το σχέδιο της σωτηρίας μας. Πόσο αποδεχτήκαμε, πόσο μπορέσαμε να το συνειδητοποιήσουμε. Και βέβαια θα πιστεύω ότι ο Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο σύμφωνα με τα δεδομένα του και της ψυχής του κάθε ανθρώπου και τη δυνατότητα στην οποία έχει να μπορεί να αντιληφθεί τα πράγματα. Γιατί η λογική είναι μέχρι ένα σημείο. Και από εκεί και πέρα η λογική αυτή δεν μας αφήνει τη δυνατότητα για πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Για σωτηρία, γιατί η λογική ξεπερνάει τα ανθρώπινα δεδομένα. Γιατί συγκρούεται η ανθρώπινη αδικία, έτσι όπως εμφανίζεται στις μέρες μας, με την δικαιοσύνη. Βλέπουμε ότι γίνεται πολύ λόγο σήμερα για τη δικαιοσύνη. Κατά πόσο είναι
0: η δικαιοσύνη όμως του Θεού
1: να πάρει αποφάσεις, ναι, δίκαιες.
0: Η δικαιοσύνη του Θεού.
1: Η ανθρώπινη δικαιοσύνη πάντα θα χωλαίνει. Και εδώ έρχεται το μυστικό, πόσο μπορεί να ξεφύγει και να υπερβεί τα όρια της ανθρώπινης δικαιοσύνης ο άνθρωπος για να μπορέσει να αντιληφθεί το σχέδιο της σωτηρίας και της κρίσεως του Θεού. Αυτά πάνε μαζί.
0: Ναι. Η δικαιοσύνη του Θεού έχει να κάνει με την αγάπη του Θεού, πατέρα Ιωαννίκια.
1: Μα είναι κομμάτι της αγάπης. Δημιουργία, αγιασμός, κρίση. Δημιουργία, σωτηρία, αγιασμός και κρίση. Αυτά είναι κομμάτια όλα, έκφραση του τρόπου με τον οποίο ο Θεός έδειξε την αγάπη στον άνθρωπο. Έπλεσε τον άνθρωπο επειδή το θέλει όλο αυτό το σχέδιο, είναι θέλημα Θεού, και από εκεί και πέρα είναι και έκφραση της απέραντης αγάπης και του τρόπου με τον οποίο αγαπάνε τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και συνεργάζονται για το σχέδιο της σωτηρίας. Και βέβαια και εδώ υπάρχει ένα μυστικό, ξέρετε, κύριε Σφερόπουλε. Είναι το μυστικό ότι δημιουργία, αγιασμός, σωτηρία και η κρίση είναι λειτουργίες, έργα της Αγίας Τριάδος. Όμως, για να μην διαμαρτυρηθεί κάποιος και πει «Στάσου, εσύ Θεός είσαι, τριαδικός Θεός είσαι, εντάξει», αποκαλύπτεται και γίνεται κριτής ο ίδιος το πρόσωπο το οποίο σαρκώθηκε. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός γίνεται κριτής, ο οποίος πάσχει, πάσχει για τη σωτηρία του ανθρώπου, αναλαμβάνει όλη την ευθύνη, έρχεται να σώσει τον κόσμο και να, ουσιαστικά στη συνέχεια να εκτεθεί ο καθένας ενώπιον του Θεού και να πει εγώ απέναντι σε όλη αυτή την, στο σχέδιο της σωτηρίας, τι μπόρεσα να δώσω, τι μπόρεσα να προλάβω, τι μπόρεσα να εκμεταλλευτώ.
0: Μάλιστα. Πατέρα Ιωαννίκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς επίσης, και καλή συνέχεια.

Φιλοξενήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολού Γιώτατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της σειράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχη, της σειράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέα. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματα και τις ερωτήσεις σας, αγαπητοί ακροατές. Ήταν η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτική στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς.

0: ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδή σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Η θυμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, έχει αυτή την ώρα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Στην Θεσσαλονίκη παραδόθηκε η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Οριοθετούνται οι πληγήσεις από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου περιοχές. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτηκε από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Νέα περίπτωση άφιξης μεταναστών καταγράφηκε στην Ιερά Πέτρα το πρωί και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Χρυσής. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης. Το Ιράν καταδίκασε στον ΟΗΕ την απειλή των ΗΠΑ για νέες κυρώσεις. Έθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές μπόρες, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 37 στην Θεσσαλονίκη.

Ο Χρήστος Ζώτος και η δεξιοτεχνία στο υπηρώτικο Λαγούτο, για να ξεκινήσουμε σήμερα από την Ήπειρο τα μουσικά μας ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αριτζιανά.

Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Αντώνης Παντελιός μαζί μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Χρήστος Ζώτος, από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες στο σόλο λαγούτο, και ήταν ο σκοπός Σέλφο από τη μουσική παράδοση των Ιωαννίνων και του Ζαγορίου, όπου παρά τις ρυθμικές του ομοιότητες με το τσιφτετέλι, χορεύεται ως κυκλικός χορός. Να συνεχίσουμε με έναν ακόμη πολύ δεξιοτεχνικό σκοπό, στον οποίο συναγωνίζονται οι καλύτεροι δεξιοτέχνες του κλαρίνου στην Ήπειρο. Σκοπός Παπαδιά, και στο κλαρίνο ο Βασίλης Σούκας.

Από τα λαμπρότερα δείγματα της σπουδαίας δεξιοτεχνίας του κλαρίνο του Βασίλη Σούκα, Σκοπός Παπαδιά που μόλις ακούσαμε, από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση των Καφέ Αμάν στην Άρτα και την Πρέβεζα. Και να συνεχίσουμε από την Νότιο στη Βόρειο Ήπειρο, ο σκοπός της Δεροπολίτισσας. Ένα σκοπός που αναφέρεται στην βίαιη προσπάθεια εξισλαμισμού των Βόρειου Ηπειρωτών από τον τουρκικό ζυγό. Τραγουδά ο Λάκης Χαλκιάς.

σαν θα πας στην εκκλησιά με λαμπάδες, με κεριά και με ψαλμολιτουργιά, για προσκύνα και για μας και για μας τους χριστιανούς, γιατί πλάκωσε η Τουρκιά και μας φάζει σαν δαρνιά την Πασχαλιά. Ένα τραγούδι από τη Βόρειο Ήπειρο, από τη Δερόπολη, που αναφέρεται στην εποχή του πεδομαζώματος και του εξισλαμισμού. Ήταν ο Λάκης Χαλκιάς τραγούδι και ο Σταύρος Καψάλης το κλαρίνο. Και εμείς να συνεχίσουμε με ένα σκοπό ο οποίος από τη Βόρειο Ήπειρο ταξίδεψε μέχρι τη Μακεδονία. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα μπεράτι, έτσι όπως παίζεται από τα χάλκινα πνευστά λαϊκά μουσικά όργανα που υπάρχουν στην τοπική παράδοση της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας.

τα Χάλκινα της Κοζάνης, του Δημήτρη Κότσικα και μένοντας στη Μακεδονία, από τον Περάτη θα περάσουμε στο Συρτό Καλαματιανό. Κίνησε ο Κότσος κίνησε, τραγουδά η Ξανθήπη Καραθανάση. Ο Μανώλης Παπαγεωργίου στο κλαρίνο.

0: Κίνησε ο Κότσος, κίνησε λοιπόν. Τραγούδι μακεδονίτικο με την Ξανθίπη Καραθανάση, και να κρατήσουμε τη φωνή της Ξανθίπης για να ακούσουμε μια ιδιαίτερη ερμηνεία σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, τα πιο όμορφα τραγούδια της Τάβλας από τη Στεριανή Ελλάδα. Με γέλασαν μια χαραυγή της Άνοιξης στα Ιδόνια. Με γέλασαν και μου είπανε ποτέ δεν θα πεθάνω. Ένα τραγούδι που είχε ηχογραφήσει, αποτυπώσει στη δισκογραφία η Γεωργία Μητάκη, στην οποία και αφιερώνει την ερμηνεία αυτή η Ξανθίπη Καλαθανάση.
1: Με γέλασαν μια χαραυγή, αφιερωμένο στη Γεωργία Μητάκη.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Τσάμικο Ήλιος, Βασιλισούκα στο Κλαρίνο, και για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Και κρατώντας το ρυθμό του Τσάμικου, στο αναπλούτο παλαμίδι για να περάσουμε στο Μοριά, επιμέλεια της ηχογράφησης από τον πρωτοπρεσβύτερο Χρήστο Κυριακόπουλο.

Στα να πιού το παλαμίδι, πως βροντάει το κανονίδι, μωραϊτικό τσάμικο, με τον πρωτοπρεσβύτερο Χρήστο Κυριακόπουλο στο τραγούδι, τον Αριστίδη Βασιλάρη στο κλαρίνο και τον Ηλία Σούκα στο βιολί. Και να συνεχίσουμε, από το Μοριά θα πάμε στη Θεσσαλία. Ο Μουσικός Σύλλογος Φαρκαδόνας, ο Αμφίων των Τρικάλων, έχει ηχογραφήσει ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Σταχνάρια της Παράδοσης». Η χοροδία του Μουσικού Συλλόγου, με συνοδεία από τοπικούς οργανοπαίχτες, σε μια προσπάθεια για την διάσωση και διάδοση της τοπικής μουσικής παράδοσης.

Αμπέλι μου πλατήφυλλο και κοντοκλαδεμένο, από το δίσκο Σταχνάρια της Παράδοσης, μια ηχογράφηση του Μουσικού Συλλόγου της Φαρκαδόνας Τρικάλων, ο Αμφίων. Από την ίδια αυτή ηχογράφηση να ακούσουμε και τον χορό Καραγκούνα με τον Χρήστο Κιτσόπουλο στο κλαρίνο.

Χορός Καραγκούνα με τον Χρήστο Κιτσόπουλο στο κλαρίνο, από τις ηχογραφήσεις του Μουσικού Συλλόγου Φαρκαδόνας Τρικάλων ο Αμφίων, στα χνάρια της παράδοσης. Και εμείς να συνεχίσουμε από τη Θεσσαλία, θα πάμε στη Θράκη. Τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης και τραγούδισέ μας, Κλάβα μου.

Τραγούδισέ μας Κλάβα μου, σκοπό συγκαθιστός από την περιοχή της Θράκης με το Χρόνια Ειδονίδη και εμείς να συνεχίσουμε από τη Θράκη στον Πόντο. Το Τσάμπασιν με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και την Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας Βόλου.

Εκάγεν το Τσάμπας είναι από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια στην ποντιακή λαϊκή μουσική παράδοση. Να κρατήσουμε τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου και τη συνοδεία από την Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας του Βόλου, για να περάσουμε από τον Πόντο στα παράλια της Μικράς Ασίας. Η Ρουμπαλιά.

Αυτή ήταν η Ρουμπαλιά από τα παράλια της Μικράς Ασίας με την Κατερίνα Παπαδοπούλου. Η πρώτη ηχογράφηση ήταν από τη Δόμνα Σαμίου και κάπου εδώ στα Μικρασιάτικα παράλια ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης. Πολλές ευχαριστίες στον Αντώνη Παντελιό που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε. Για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης. Κάθε μέρα, αυτή την ώρα, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίας της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίας της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των

0: 9 με 5 με αστική χρέωση.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η ώρα είναι

Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά λοιπόν σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στα χωριά του Ζάρακα στην Ανατολική Λακωνία. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να επικοινωνούμε και σήμερα με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, ο οποίος είναι μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός ορειβατικών αποστολών. Κύριε Νικολαίδη, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και νομίζουμε ότι με πολύ ενδιαφέρον και σήμερα θα παρακολουθήσουμε τα όσα θέλετε να μας πείτε σε αυτή την ξενάγηση, στο δεύτερο μέρος αυτής της ξενάγησης καλύτερα, σε αυτά τα όμορφα χωριά του Ζάρακα. Ο λόγος σε εσάς.
1: Ωραία, θα κάνουμε πριν αρχίσουμε, πριν μπούμε στο κυρίως θέμα που θα είναι η συνέχεια αυτών που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, θα κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Μιλάμε για τα χωριά του Ζάρακα. Ζάρακας ήταν η αρχαία πόλη που τώρα βρίσκεται ο Γέρακας, ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό που θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Τώρα φανταστείτε, δίνουμε μια τοπογραφία της περιοχής. Η Λακωνία, ξέρετε το όνομα Λακωνίας, έχει δύο πόδια. Όπως κοιτάμε το χάρτη μας, το αριστερό πόδι δεσπόζει η οροσειρά του Ταϊγέτου που κατεβαίνει και βγαίνει στο ακροτήριο Τέναρο. Και το δεξί είναι η οροσειρά του Πάρνα που βγαίνει στο ακροτήριο Μαλαία. Είμαστε λοιπόν εμείς στο δεξί πόδι της Λακωνίας στην ανατολική πλευρά, δηλαδή στη δεξιά πλευρά του δεξιού ποδιού. Εδώ θα, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για το Ζάρακα που όπως είπα προηγουμένως ήταν η αρχαία πόδια.

0: πόλη που βρίσκεται τώρα ο Γέρακας και η αρχαία επίδαυρος Λιμηρά, δηλαδή αυτή είναι τα σημεία που ορίζουν την περιοχή εδώ που θα μιλήσουμε. Η αρχαία επίδαυρος Λιμηρά ήταν η παλιά μονεμβασιά, ήταν το μέρος που είχαν πάει άνθρωποι από την επίδαυρο, από την αρχαία επίδαυρο, και λόγω των διαφόρων καταστάσεων που θα μιλήσουμε αργότερα πήγανε και δημιουργούσαν ένα οικισμό εκεί που λέγεται επίδαυρος Λιμηρά μέχρι και σήμερα, ή λέγεται παλαιά επίδαυρος. Λοιπόν, τα χωριά που θα μιλήσουμε είναι παραλιακά, τα δύο είναι παραλιακά, το Κυπαρίσι που μιλήσαμε γι' αυτό και ο Γέρακας. Είναι και δύο άλλα χωριά ημιωρινά, τα οποία είναι ο Χάρακας και η Ριχιά. Για τη Ριχιά είπαμε ότι είναι, όπως είπαμε, ημιωρινό χωριό, όμορφο χωριό, παλιό, παραδοσιακό, κρατάει ακόμα το χρώμα που είχε παλιά, σιγά σιγά βέβαια αυτό ξεθοριάζει, αλλά ακόμα το έχει. Κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό, πρέπει να το πούμε οπωσδήποτε, είναι το Ναογραφικό Μουσείο της Ριχιάς, το οποίο έχει γίνει από τη ζευγάρι Γεωργίου και Παναγιώτας Μπελέση και έχει βραβευτεί μάλιστα από την Ακαδημία Αθηνών. Περιέχει μια πλήρη σειρά ακτινοτροφικών εργαλείων, διάφορα ενδύματα, τι φοράγανε τότε. Δηλαδή κάποιος που θα πάει σε αυτή την περιοχή πρέπει να πάει οπωσδήποτε στο Ναογραφικό Μουσείο της Ριχιάς για να πάρει μια ιδέα για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε. Το επόμενο είναι ο Χάρακας, που είναι ένα ορεινό χωριό, γύρω στα 600 μέτρα περίπου, είναι αμφιθεατρικό, και εδώ πλέον ήταν παλιά, από τη Βυζαντινή εποχή είχε δημιουργηθεί τότε και πριν κιόλας, τη Βυζαντινή εποχή, και ήταν ένα χωριό που ήταν μακριά οπωσδήποτε από τη θάλασσα λόγω των φόβων των πειρατών, και τώρα ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πάνε εκεί, μένουν, είναι χωριά τα οποία έχουν ακόμα ζωή και δεν έχουν αλλάξει το παλιό χαρακτήρα. Μετά, το επόμενο που είπαμε ήταν το Κυπαρίσι. Το ξέρετε, το Κυπαρίσι είναι ένα πανέμορφο χωριό με το όμορφο λιμάνι, με το νησιώτικο χρώμα. Αν δεν ξέρει κάποιος ότι είναι εκεί, νομίζει ότι είναι σε κάποιο Κυκλαδονήσι, με το αρχαίο Ασκληπείο του, με τα ωραία μονοπάτια που θα μιλήσουμε μετά. Και το επόμενο που θα πούμε τώρα και δεν είχαμε πει πριν, ο Γέρακας. Ένα όμορφο χωριό που έχει μια ιδιαιτερότητα, παραθαλάσσιο, ένα από τα δύο παραθαλάσσια χωριά, το Κυπαρίσι είναι το ένα και το Γέρακας είναι αυτό που θα μιλήσουμε τώρα. Κατευθυνόμαστε λοιπόν από τη Ριχιά, είναι το χωριό που σκεφτήκαμε, το πρώτο χωριό, ημιωρινό χωριό. Πηγαίνουμε νότιο-ανατολικά και μετά το Γέρακα θα βρούμε το Γέρακα και τη σπηλιά του Κύκλοπα, έτσι λέγεται. Υπάρχει μια σπηλιά εκεί που η παράδοση, η μυθολογία μας, αλλά και διάφορα ευρήματα θεωρούν ότι ήταν κατοικήσιμη, και η μυθολογία μας λέει ότι εκεί σταμάτησε ο Οδυσσέας και είχε το περιστατικό με τον Κύκλοπα και με τον Κανένα και λοιπά. Θα τα πούμε κάποια στιγμή γι' αυτά. Αυτό λοιπόν το ψαροχώρι του Γέρακα, αυτό το όμορφο ψαροχώρι, είναι περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη και αναπτύσσεται γύρω από το λιμάνι του. Εδώ, το χαρακτηριστικό εδώ και τη ιδιομορφία αυτού του παραθαλάσσιου χωριού είναι ότι συναντάμε το μοναδικό φιόρδ του ελληνικού υδροδάφους. Όταν λέμε φιόρδ, εννοούμε μία γλώσσα θάλασσας που μπαίνει μέσα στην ξηρά. Μπαίνει σε βάθος και σχηματίζει, η ξηρά που είναι δεξιά και αριστερά, μάλλον από τη δεξιά πλευρά, σχηματίζει μία μορφή μπότας. Έτσι κάνει. Δηλαδή μπαίνει προς τα μέσα και λεπταίνει και βγαίνοντας ανοίγει και η ξηρά που είναι δεξιά της έχει ένα σχηματισμό πότας. Εδώ λοιπόν σχηματίζεται, επειδή αυτό το κλείσιμο που κάνει στην έξοδο σχηματίζει μια λιμνοθάλασσα με μεγάλη οικολογική αξία. Εδώ στην περιοχή, λόγω αυτής της ιδιαίτερης μορφολογίας, έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη ιχθυοπανίδα και φιλοξενούνται ιδιαίτερες ομάδες πουλιών, ειδικά αεροδιοί και αγριόκυκνοι. Οπότε αν πάμε κάποια εποχή, που η καλύτερη εποχή για να πάμε σε αυτό το μέρος, Γέρακα μιλάμε πάλι, επαναλαμβάνω, είναι η άνοιξη. Εδώ θα βρούμε, επειδή αποδημούν τα πουλιά, ετοιμάζονται να φύγουν να πάνε προς τα πάνω, προς τα βόρεια μέρη, ή το φθινόπωρο, πάμε και το φθινόπωρο, αλλά την άνοιξη είναι πιο χαρούμενο και το περιβάλλον λόγω των αγριολουδιών και λοιπά που έχει και γύρω. Η λιμνοθάλασσα λοιπόν αυτή είναι γεμάτη από πολύχρωμους φτερωτούς επισκέπτες. Εκτός από αεροδιούς και αγριόκυκλους υπάρχουν και άλλα πουλιά, αλλά αυτά είναι τα κύρια πουλιά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο Γέρακας, όπως είπαμε, επαναλαμβάνω για να το επεδώσουμε, είναι ένα από τα ωραιότερα και παρθένα λιμάνια της Λακωνίας. Και αναπτύσσεται τουριστικά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή εδώ και περίπου 15 χρόνια αναπτύσσεται τουριστικά. Εδώ έχουμε και εδώ διάφορες τοποθεσίες πολύ όμορφες γραφικές. Έχουν και εδώ τα σπίτια, έχουν μια νησιώτικη αρχιτεκτονική, έχουν πανέμορφες ταβέρνες, παραθαλάσσιες πεντακάθαρες καρκογιαλιές. Και είναι το χαρακτηριστικό αυτής της περιοχής είναι ότι υπάρχει ηρεμία, δηλαδή για κάποιον που θέλει ήρεμες διακοπές. Είναι ωραία να έρθει εδώ. Δηλαδή από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο μπορεί να έρθει εδώ να επισκεφθεί τα μέρη. Η θερμοκρασία είναι ανεκτή, δεν κάνει κρύο, είναι νότιο όπως είπαμε. Στο Γέρακα μπορεί να πάει κάποιος είτε παραλιακά από τον Πειραιά είτε οδικά. Από πάνω από τα χαριά των νιάτων και λοιπά της Απηδιάς, θα μιλήσουμε και αυτά αργότερα. Αυτός ο οικισμός λοιπόν του Γέρακα βρίσκεται στην περιοχή της αρχαίας πόλης Ζάρακα, έτσι λεγόταν. Όταν είμαστε στο παραθαλάσσιο αυτό χωριό και κοιτάμε προς τα πάνω, προς τα βόρεια, βλέπουμε έναν λόφο που εκεί πάνω ήταν χτισμένη η Ακρόπολης του αρχαίου Ζάρακα. Ψηλά λοιπόν, και όπως πάντα όλες οι Ακροπόλεις, εδώ αν πάμε υπάρχει ένα ωραίο μονοπάτι, ένα μικρό μονοπάτι το οποίο είναι εύκολο για να ανέβεις, δεν έχει μεγάλη κλίση και το οποίο ξεκινάει από το λιμάνι και το χαρακτηριστικό και το όμορφο μάλλον χαρακτηριστικό του μονοπατιού είναι ότι συνέχεια έχουμε στα δεξιά μας την πανοραμική θέα του λιμανιού του Γέρακα. Πάμε λοιπόν στην αρχαία Ακρόπολη του αρχαίου Ζάρακα και του σημερινού Γέρακα. Και εδώ διασώζονται αρκετά καλά η βόρεια και η δυτική πλευρά ενός εξωτερικού οχυρωματικού περιβόλου. Επάνω το χαρακτηριστικό εδώ αυτού του πετυχίσματος είναι ότι του τείχους, του οχυρωματικού αυτού τείχους είναι ότι υπάρχουν βάσεις που οι αρχαιολόγοι είπαν ότι εδώ είχαν καταπέλτες. Δηλαδή φανταστείτε είχαν με τροχαλία ένα σαν έμβολο το οποίο επάνω είχε τεράστιες ογκόλυθους και κόβανε το σκηνή και τους πέταγε στους επιτιθέμενους οι οποίοι ήταν από διάφορες άλλες πόλεις, αρχαίες πόλεις ή πρόσφατα δηλαδή μιλάμε από μετά το Μεσαίωνα που ήταν πειρατές και λοιπά. Εδώ σε αυτή την περιοχή λόγω της αρχαίας πόλης που υπήρχε εδώ που ήταν ακπάνουσα πόλη, ήταν ένα κέντρο για την περιοχή, έχουν βρεθεί αξιόλογα ευρήματα, έχουν βρεθεί αξιόλογα αρχαία αντικείμενα όπως είναι αγκία, ιδόλια, τα οποία φυλάζονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ένα που ξεχωρίζει είναι ένα πύληνο άγαλμα της θεάς Αφροδίτης, το οποίο είναι περίπου 60 πόντους και το οποίο όπως είπαμε φυλάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Σε μικρή απόσταση από το Γέρακα υπάρχει μια σπηλιά που ήταν αφιερωμένη, λέγεται, στον Απόλλωνα και τις νύμφες. Και υπάρχει ένα σπηλαιοβάραθρο το οποίο λέγεται πηγάδι. Θα πούμε λίγα πράγματα για τον αρχαίο Ζάρακα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, για τον Γέρακα δηλαδή, τον αρχαίο Ζάρακα που τώρα λέγεται Γέρακας, σύμφωνα με τη μυθολογία χτίστηκε από τον Ζάρακα, έγκονο κεντάβρου Χίρονα και τον γιο της του Καρίστου, βασιλιά της ομώνυμης πόλης της Ευβίας. Δηλαδή ήταν δύο οι οικιστές, ο Ζάρακας που ήταν δυσέγγονος του κεντάβρου Χίρονα και ο Κάριστος ο οποίος ήταν βασιλιάς της ομώνυμης πόλης της Ευβίας. Στην περιοχή η ανθρώπινη παρουσία ανάγεται στα νεολιθικά χρόνια, δηλαδή γύρω στο 3.000 με 4.000 π.Χ. Ο Ζάρακας αποκαλείται από τον Παυσανία, τον αρχαίο αυτό περιηγητή που είχε έρθει εδώ στις αρχές του 1ου αιώνα, το έλεγε ευλίμενο χωρίο, δηλαδή το χωριό, το καλό λιμάνι, έτσι το λέγει ο Παυσανίας στα λακωνικά του. Ανέπτυξε εμπορική δραστηριότητα, αλλά είχε το εξής πρόβλημα, ότι ήταν βρέθηκε στη δίνη της διαμάχης των Σπαρτιατών με τους Αργίους. Δηλαδή ποιος θα είχε την κυριαρχία πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο πάνι, και το οποίο ήταν, όπως είπαμε, ευλίμενο και είχε χώρους που μπορούσαν να λιμενιστούν πλοία κλπ. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή. Όπως καταλαβαίνουμε, λόγω της διαμάχης καταστράφηκε πολλές φορές, ανασυγκροτήθηκε κλπ. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους είχε πάλι ακμή, περίοδο ακμής. Μέχρι τον σεισμό του 375 μετά Χριστόν έγινε ένας μεγάλος σεισμός, που εκεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του λιμανιού και, και του χωριού που ήταν και κοντά του οικισμού καταβυθίστηκε. Επίσης μετά με τα χρόνια, με τους αιώνες, περίοδο πάλι ακμής είχε το Μεσαίωνα, και μετά έγινε ένας σημαντικός σταθμός για τους Βυζαντινούς. Μετά πέρασε την κυριαρχία των Τούρκων και των Ενετών, και κάποια στιγμή ήταν και ορμητήριο πειρατών. Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε στην αρχαία επίδαυρο Λιμηρά, μετά το Γέρακα, όπως το λέω, το περιλαμβάνω πάλι για να το επεδώσουμε, που λέει ήταν ο αρχαίος Ζάρακας. Συνεχίζουμε και πάμε προς τα νότια, με κατεύθυνση τη Μονεβασιά. Εδώ συναντάμε αρχικά τον όμορφο λιμό Αριάννα. Τώρα ανεβαίνουμε προς τα πάνω λίγο, περνάμε από τον όμορφο οικισμό Αριάννα με την παραλία της, και στη συνέχεια το ακροτήριο και τον όρμο Κρεμμύδι. Τα λέω περιγραφικά τώρα, άμα δούμε στο χάρτη τα βλέπουμε αυτά. Όπως είπαμε, περνάμε από τον οικισμό Αριάννα με την παραλία της και στη συνέχεια το ακροτήριο και τον όρμο Κρεμμύδι, που βρίσκεται ένα ερυπωμένο φρούριο και πολλά σπήλαια. Εδώ ένα χαρακτηριστικό της περιοχής, εδώ της περιοχής του Ζάρακα, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπήλαια και σπηλαιοβάραθα. Mm-hmm. Πιο γνωστό από όλα είναι το σπήλαιο του Κύκλοπα, όπως είπαμε. Εδώ, όπως είπαμε, η παράδοση τοποθετεί εδώ τους Κύκλοπες, που συνάντησε ο Οδυσσέας γυρίζοντας από την Τρία και πηγαίνοντας προς την Ιθάκη.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να κατέβουμε, γιατί υπάρχει σκαλοπάτια, σκαλιστά πάνω στο βράχο, και ένα μονοπάτι το οποίο δεν γλιστράει, έχουν βάλει και ένα σκηνί δεξιά κιόλας. Μπορούμε να κατέβουμε μέχρι ένα σημείο, και το χαρακτηριστικό αυτού του σημείου αυτού της εισόδου είναι ότι στα δεξιά μας, στο πευλικό τείχομα, υπάρχει ένα σχήμα προσώπου γιγαντιών διαστάσεων. Τώρα αυτό είτε έχει σχηματιστεί από τη φύση, το δεν είναι εξακριβωμένο, είτε έχει γίνει από παλαιούς κατοίκους εκεί των σπηλαίων που κρυβόντουσαν εκεί για τον φόβο των πειρατών, για λόγους οικισμού εδώ. Το είχαν σαν περιοχή να μένουν. Άλλα σπήλαια εδώ στην περιοχή είναι η Λίκουρα, ένα οριζόντιο σπήλαιο με δύσκολη πρόσβαση, το Βρύ, παλιά λεγότανε ο Ίνους, με γιώτα είδο, έτσι το αποκαλεί ο Βασανίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο βάραθρο με προσβάσιμη κάθοδο, γι' αυτό τα λέω, μπορεί να κατέβει κάποιος.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πέλες μπροστά και σε καθοδηγούν, αλλά με προσοχή βέβαια. Mm-hmm. Φεύγουμε από αυτό το σημείο λοιπόν, και αφού από το σημείο που είπαμε το σπήλαιο του Κύκλοπα και τον οικισμό Αριάννα και τον όρμο Κρεμμύδι, και συνεχίζουμε νότια και βρίσκουμε μια καταπράσινη περιοχή που λέγεται, η περιοχή εδώ λέγεται Άγιος Ιωάννης. Εδώ υπάρχει ένας μικρός γραφικός οικισμός με πέτρινα σπιτάκια, όμορφα, νησιώτικα και μη. Ορισμένα είναι και σαν, είναι πιο ορεινά, έτσι φαίνονται. Mm-hmm. Με ταβέρνες και άφθονες φυσικές ομορφιές. Αυτό είναι εδώ το χαρακτηριστικό της περιοχής, όπως και σε όλη την περιοχή γενικά. Να μην το προσδιορίσουμε εδώ μόνο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή η περιοχή λοιπόν του Αγιάννη κατοικόταν από την πρωτοελλαδική εποχή, δηλαδή από τους πρώτους οικισμούς πριν τη Μυκηναϊκή εποχή που υπήρχαν εδώ. Ήχμασε κατά την αρχαιότητα εδώ λοιπόν η πόλη της Επιδαύρου Λιμηράς, αυτή που είπαμε προηγουμένως. Εδώ θα βρούμε οπωσδήποτε το λόφο με την Ακρόπολη, που υψώνεται πάνω από την παραλία και σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση η οχύρωσή της, που ανάγεται στους ελληνιστικούς χρόνους. Ενώ κοντά στον Άγιο Ιωάννη έχουν βρεθεί πολλά μυκηναϊκά αγκία, είναι μια περίοδο ακμής της περιοχής, και έχουν βρεθεί και θαλαμωτοί τάφοι. Όπως είπαμε, ο λόφος της Επιδαύρου Λιμηράς, επαναλαμβάνω, είναι η περιοχή που είναι μετά τον Γέρακα, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, κατοικείται από την νεολιθική εποχή. Αργότερα εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο των μυκηναϊκών χρόνων, δηλαδή γύρω στο 900 με 1150 π.Χ., που ήταν μηχανική εποχή, ήταν και τότε σημαντικός, σημαντικό κέντρο, όπως είπαμε, για εκείνα τα χρόνια. Από εκείνη την εποχή μπορούμε να βρούμε φράσματα και όπως και πολλούς θαλαμωτούς μυκηναϊκούς τάφους που είναι φτιαγμένοι στη γύρω περιοχή. Στη συνέχεια, όπως είπαμε και πριν, στην αρχή της διαδρομής μας, θα εγκατασταθούν εδώ στην περιοχή επιδαύροι από την Αργολίδα. Δηλαδή από την αρχαία επιδαύρο ήρθαν αργοί και ήρθαν να μείνουν εδώ. Και μέχρι τον 6ο αιώνα, γι' αυτό πήρε την
2: ονομασία, ναι.
0: Και μέχρι τον 6ο αιώνα, μετά τον 6ο αιώνα, ο οικισμός θα τεθεί υπό την κυριαρχία των Σπαρτιατών, οι οποίοι τον τυχήσανε την περιοχή εδώ με εντυπωσιακά οχυρωματικά τείχη. Κατασκευάσανε οχυρωματικά τείχη εντυπωσιακά. Μετά αυτή η περιοχή θα λαιλατηθεί από τους Αθηναίους κατά τον Περλουσιανικό πόλεμο. Και θα έχει μια περίοδο παρακμής μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους, οπότε εδώ θα γίνει το κέντρο των ελευθερολακώνων. Η αντίστροφη πορεία, όπως και για πολλούς άλλους σχισμούς περιοχής, άρχισε το 375 μετά Χριστόν, μετά το μεγάλο σεισμό, και ολοκληρώθηκε μετά την ίδρυση της γειτονικής μονεβασιάς, η οποία απορρόφησε όλο τον πληθυσμό αυτή της περιοχής, και από τότε αυτή η περιοχή λέγεται Παλαιά Μονεβασιά, είναι λίγο πριν τη Μονεβασιά. Λέγεται Παλαιά Μονεβασιά ή η αρχαία ονομασία είναι Επίδαυρος Λιμηρά.
2: Να μας επιτρέψετε λοιπόν να μείνουμε στο σημείο αυτό, σε αυτή την περιοχή με την τόσο ξεχωριστή και ιδιαίτερη ιστορία που χάνεται μέσα στο χρόνο. Κύριε Νικολαίδη, να ακούσουμε μουσική και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην Πίστη και στην Ιστορία. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα και τη χαρά να επισκεπτόμαστε τα χωριά του Ζάρακα στην Ανατολική Λακωνία. Το λέμε πολύ συχνά από αυτές τις εκπομπές. Υπάρχουν πολύ όμορφα χωριά στην Ελλάδα, τα οποία μπορεί να μην είναι τόσο τουριστικά ή να μην είναι ευρέως γνωστά, ευρύτερα γνωστά σε πολλούς ανθρώπους, αλλά σύμφωνα με τα όσα μας αναφέρει μέσα από αυτές τις βιωματικές αφηγήσεις και ξεναγήσεις του, που έχουμε τη χαρά να ακούμε στον 89,5 από τον καλεσμένο μας, τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, ο οποίος είναι μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός ορειβατικών αποστολών. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ακούμε, πραγματικά είναι τόποι που αξίζει κάποιος και να εξερευνήσει και να επισκεφθεί. Κύριε Νικολαίδη, ο λόγος πάλι σε εσάς για τα επόμενα 3 λεπτά που έχουμε μέχρι να πάμε στην επόμενη διακοπή μας για την ώρα και θα συνεχίσουμε. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Ναι, είναι πράγματι εδώ αυτή η περιοχή, έτσι να το πούμε, και τουριστικά αλλά και πεζοπορικά, έχει πάρα πολλά μονοπάτια τα οποία τα τελευταία 30 χρόνια, όταν κάποιοι καταλάβανε ότι ο τουρισμός μπορεί να γίνει και όλο τον χρόνο αν διαχειριστούν σωστά τις φυσικές ομορφιές των χωριών αυτών, των περιοχών, έχουν αναπτυχθεί κυρίως το Κυπαρίσι και ο Γέρακας, που είναι τα δύο παραθαλάσσια χωριά λόγω της θάλασσας κλπ, που όπως είπαμε θυμίζουν Κυκλαδονήσια, έχουν την πρόσβαση και από θάλασσα και από ξηρά. Ομορφιές πάρα πολλές, έχουν αρχαία πράγματα για να δει κάποιος, οι άνθρωποι δεν έχουν αλωτριωθεί τόσο πολύ από το τουριστικό πνεύμα που βρίσκει στα νησιά μας, που δυστυχώς έχουν κατά κάποιο τρόπο αλωτριωθεί. Μπορείς να δεις ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να πούμε ζουν παλιά, τον περασμένο αιώνα. Αυτό είναι καλό και διατηρούν ένα χρώμα πολύ όμορφο εδώ τα χωριά της περιοχής αυτής. Σιγά σιγά γνωρίζονται, ειδικά το Κυπαρίσι είναι πολύ γνωστό, αλλά και ο Γέρακας λόγω του φιόρτ και λόγω της υδροβιότητας που υπάρχει και της ομορφιάς του χώρου. Αυτό λοιπόν. Όπως είπαμε, για να φτάσουμε στην περιοχή πάμε είτε από παραλιακά είτε από τη Μονεβασιά, αν πάμε πρώτα στη Μονεβασιά και ανέβουμε προς τα πάνω, αλλά μπορεί να πάμε και μια άλλη διαδρομή να πάρουμε, να πάμε από τα χωριά, τα ημιορεινά χωριά της του Δήμου Νιάτων, που αυτό μας έτυχε πριν από μερικά χρόνια, επειδή θέλαμε να πάμε στο Κυπαρίσι. Κάποια στιγμή υπάρχει ένα χωριό το οποίο για να περάσει ένα λεωφορείο μεγάλο, εμείς είχαμε τότε, είμαστε αρκετά άτομα, είχαμε 50 λεωφορείο και λόγω της υπήρχε ένα μπαλκόνι μέσα στο χωριό, το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο χωριό, και δεν μπορούσαμε να περάσουμε, οπότε αναγκαστήκαμε και ανεβήκαμε επάνω και πήγαμε από τα χωριά του Δήμου Νιάτων, Απηδιά και λοιπά. Θα μιλήσουμε για αυτό, τον Άγιο Δημήτριο. Αυτό όμως, όπως λένε, ουδέν κακό να μιλήσει καλού, δηλαδή μας έδωσε την ευκαιρία, βέβαια κάναμε 120 χιλιόμετρα παραπάνω, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε αυτά τα χωριά τα οποία είναι απομονωμένα. Δεν πάνε πολλοί από εκεί, αλλά έχουν πάρα πολύ ομορφιά και ο χώρος ήταν πολύ όμορφος. Γι' αυτά λοιπόν τα μέρη θα μιλήσουμε τώρα, τα χωριά του Δήμου Νιάτων.
0: Να ξεκινήσουμε καλύτερα την ξενάγησή μας σε αυτά τα χωριά. Να μας επιτρέψετε, για να μην σας διακόψουμε αμέσως, να μην διακόψουμε αμέσως το λόγο σας, εμείς να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών, ο κύριος Νικολαίδης, και αρχηγός ορειβατικών αποστολών με πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και στις ξεναγήσεις και στην οδηπορία και στην ορειβασία, από ό,τι γνωρίζουμε, κύριε Νικολαίδη. Μικρή διακοπή λοιπόν στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού για λίγα δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Δίνουμε και πάλι το λόγο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Νικολαίδη, για να συνεχίσουμε αυτό το όμορφο διπορικό στα χωριά της Ανατολικής Λακωνίας. Πριν όμως συνεχίσουμε αυτή μας την ξενάγηση, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις επισημάνσεις, τις σκέψεις σας και τις απορίες σας ακόμη για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε καθημερινά από τη συχνότητα του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Νικολαίδη, σας ακούμε.
1: Οπότε πηγαίνουμε τώρα για το Δήμο Νιάτων. Τώρα δίνουμε μια χρηστική πληροφορία. Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε την περιοχή του Γέρακα και λοιπά, εκεί είναι τα παραθαλάσσια χωριά που είπαμε, από το Γεράκι, από τη Σκάλα ή το Βλαχιώτη, το Γεράκι δεν έχει σχέση με το Γέρακα. Το Γεράκι είναι άλλο χωριό που είναι, είναι μέσα στην Επιρωτική Λακωνία. Είναι άλλο ο Γέρακας, άλλο το Γεράκι. Πολλοί τα μπερδεύουν και θεωρούν και λένε, μα τι, δεν είναι παραθαλάσσιο χωριό το Γεράκι? Το παραθαλάσσιο λέγεται Γέρακας. Το Γεράκι είναι ένα χωριό το οποίο είναι στην Υπηρωτική, μέσα στη Λακωνία. Μπορούμε να πάμε λοιπόν είτε από το Γεράκι, είτε από τη Σκάλα, είτε από το Βλαχιώτη. Εδώ λοιπόν θα συναντήσουμε τα χωριά του Δήμου Νιάτων, έτσι λέγονται αυτά τα χωριά, έτσι λέγεται μάλλον Δήμος που ορίζει τα χωριά αυτά. Είναι ένας τόπος με πολλές ελιές, ημιορεινός, που φημίζεται γιατί επειδή είναι ημιορεινός και έχει πάρα πολλά έτσι αρωματικά φυτά, έχει ρίγανη, έχει θυμάρι, έχει διάφορα φυτά που τα χρησιμοποιούν οι μέλισσες για να κάνουν το... Επίσης έχει και λουλούδια πολλά να κάνουν το μέλι. Εδώ λοιπόν το χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το πάρα πολύ καλό μέλι. Μιλάμε για τα χωριά του Δήμου Νιάτων, εντάξει. Και επίσης το ότι όλο το καλοκαίρι, από την αρχή του καλοκαιριού, λέει, μάλλον από το Μάιο μήνα μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού και αρχές του φθινοπόρου, έχουν συνέχεια πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν ξέρω, το έχουν, φαίνεται σαν συνήθεια. Δηλαδή κάθε εβδομάδα υπάρχει μια πολιτιστική εκδήλωση, έχει προεκδήλωση και μετά κάνουν και την κυρίως εκδήλωση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, συνέχεια έχουν πανηγύρια αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουν σε μικρά θέατρα που έχουν έτσι πρόχειρα θέατρα, κάνουν και μικρές συναυλίες, κάνουν και παίζουν και θεατρικά έργα, κάνουν και παραστάσεις. Δηλαδή έχουν οι άνθρωποι μια κουλτούρα διαφορετική. Η έδρα του Δήμου εδώ, τον Δήμου Νιάτων, είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος, ένα χωριό, ένα όμορφο χωριό, ημιορεινό όπως είπαμε και πριν, ο οποίος χτίστηκε μετά το 1850 από τους κατοίκους ενός χωριού που ήταν κοντά και λεγότανε Γκιότσαλη, έτσι λεγότανε, ακούγεται ή αρβανίτικο ή σλάβικο το όνομα. Ναι. Τέλος πάντων, η καινούργια ονομασία λέγεται Άγιος Δημήτριος. Και αυτό που συνέβη δυστυχώς το 1944 επιπολύθηκε από τους Γερμανούς. Είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν, αλλά να το θυμόμαστε έτσι για να τους θυμάμαι και κατά κάποιο τρόπο στους ανθρώπους. Βέβαια είχαν φύγει, είχαν πάει στα γύρω βουνά, όλοι τα ορεινές τοποθεσίες του πάνω, οπότε δεν είχαν το πρόβλημα που είχαν άλλα χωριά στην πατρίδα μας. Ένας άλλος οικισμός που είναι σημαντικός εδώ, είμαστε επαναλαμβάνω στο Δήμο Νιάτων, είναι η λεγόμενη απηδιά. Απηδιά σημαίνει αχλαδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας οικισμός με υπόγειους υδάτινους πόρους, υπάρχουν πολλά αναβλύζοντα νερά εδώ και εδώ καλλιεργούνται λοιπόν πολλά εσπεριδοειδή. Δηλαδή λεμονιές, μανταρινιές, πορτοκαλιές υπάρχουν, κυπευτικά. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα πράγματα στις κήπους, οι άνθρωποι που είναι εδώ στην περιοχή έχει ένα ιδιαίτερο χώμα από ό,τι λένε, ελιές, έχει και, ακόμα και καπνό. Να καταλάβετε, σε ορισμένα χωράφια καλλιεργούν και καπνό. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Τέλος πάντων, έχει ιστορία εδώ η περιοχή εδώ της συγκεκριμένης περιοχής, της συγκεκριμένης χωριού. Η απηδιά έχει, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, έχει ζωή 6.000 χρόνων. Παλιά λεγότανε Παλαιά Κόμη. Παλαιά Κόμη με ωμέγα. Δηλαδή μικρή Κωμόπολη, μικρή πόλη δηλαδή, έτσι. Ενώ στους ρωμαϊκούς χρόνους αναφέρεται με την ονομασία Πλησί, δηλαδή πλη το εψιλον γιώτα γιώτα. Κόσμημα της Απηδιάς, δηλαδή κάτι που χαρακτηρίζει την Απηδιά και την Κοσμή, είναι ο ναός της κοίμησης Θεοτόκου, ο οποίος είναι στη μικρή πλατεία του χωριού, που είναι μια μεγάλη βασιλική, τρίκλητη, δηλαδή με τρία κλήτη, με τρεις στέγες ας πούμε, και με ένα εντυπωσιακό καμπαναριό, η οποία χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Δηλαδή η εκκλησία, ας πούμε, η Μητροπολιτική Εκκλησία της Απηδιάς, είναι η εκκλησία, η βασιλική της Κοίμης Θεοτόκου. Έχει χτιστεί τον 10ο αιώνα επάνω σε έναν μετά Χριστόν και προήλθε από τη μετασκευή ενός παλαιότερου ναού των όψιμων παλαιοχριστιανικών χρόνων, δηλαδή του 400-500 μετά Χριστόν. Υπάρχει ένα κάτι που αξίζει να το αναφέρουμε, είναι το μαρμάρινο τέμπλο που υπάρχει στην, είναι σκαλισμένο πάνω σε μάρμαρο. Αυτό το μαρμάρινο τέμπλο λοιπόν ανάγεται στους Βυζαντινούς χρόνους. Το επόμενο χωριό είναι τα Νιάτα, τα οποία χτίστηκαν στους Βυζαντινούς χρόνους. Δεν έχουν την ιστορία της Απηδιάς που είναι από το 6000, έχει ιστορία, το οποίο είναι εξαγρυγωμένο από τους αρχαιολόγους αυτό. Λοιπόν, το χωριό το επόμενο είναι τα Νιάτα και έχουν χτιστεί κατά τους Βυζαντινούς χρόνους.
3: Τα Νιάτα είπατε, έτσι, είναι κάτι που δεν το έχουμε, δεν το ακούμε συχνά σε χωριά, τη λέξη αυτή. Ωραία λέξη.
1: Ναι, πολύ ωραία λέξη και πολύ ενθαρρυντική για αυτούς που δεν είναι Νιάτα πλέον.
3: Ακριβώς.
1: Και γι' αυτό το λόγο, μάλλον ένας από τους λόγους που έχουν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιατί τα Νιάτα, ξέρετε, θέλουν να δημιουργούν και συναισθιάσεις και πες με ανθρώπους. Λοιπόν, εδώ ένα χαρακτηριστικό των Νιάτων, εκτός από την ηλικία, είναι και η παλαιή ανεμόμυλη. Δηλαδή, εδώ πάνω στους λόφους που είναι γύρω από τα Νιάτα, υπάρχουν πάρα πολλοί ανεμόμυλοι. Φαίνεται υπήρχε αέρας. Και πράγματι υπάρχει αέρας. Εδώ δεν ξέρω, κατεβαίνουν τα ρεύματα από τον Πάρνονα. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά πέτρινα πηγάδια. Όπως είπαμε, υπάρχουν πολλά νερά που αναβλύζουν, δηλαδή υπάρχουν υδάτινοι πόροι από κάτω από το χωριό, το συγκεκριμένη περιοχή, οπότε έχουν κάνει πηγάδια και χρησιμοποιούνταν για συλλογή νερού και για να τραβάνε το νερό και για να αποθηκεύουμε νερό άμα δεν υπήρχε ξηρασία, και ήταν δύσκολο αυτό. Πριν φύγουμε από τα Νιάτα, αυτό λοιπόν είναι το χαρακτηριστικό του χωριού αυτού, ότι εκτός του ότι είχε χτιστεί στους Βυζαντινούς χρόνους, υπάρχουν πολλοί ανεμόμυλοι παλιοί στους λόφους, δεν νομίζω ένας ή δύο από αυτούς λειτουργούν έτσι για τουριστικούς λόγους, και πάρα πολλά πέτρινα πηγάδια. Εδώ υπάρχει κάτι αξιοπρόσεκτο που πρέπει να το αναφέρουμε. Υπάρχει ένα σπήλαιο κοντά εδώ στα Νιάτα, υπάρχει ένα σπήλαιο που λέγεται σπήλαιο των αυγών. Όταν είμαστε στα Νιάτα, παίρνουμε έναν χωματόδρομο ο οποίος μας οδηγεί σε μια ορεινή λάκα, έτσι λέγεται, μακριά λάκα. Λάκα σημαίνει ένα μικρό οροπέδιο το οποίο το χειμώνα μαζεύει νερό για τα ζώα που ζουν εδώ γύρω και για τα ήμερα αλλά και τα εικόσιτα, δηλαδή, αλλά και άκρια που υπάρχουν. Λένε ότι υπάρχουν και λύκοι ακόμα εδώ, αν και είναι χαμηλά, αλλά τέλος πάντων κατεβαίνουν. Υπάρχει λοιπόν ένα σπήλαιο εδώ. Όταν ένας χωματόδρομος μας οδηγεί σε μια κατηφορική είσοδο και σε ένα θάλαμο σπηλαίο. Στο τέλος αυτού του θαλάμου, που είναι προσβάσιμος, είναι σχετικά εύκολο να κατέβει με προσοχή βέβαια, υπάρχουν τυχώματα, δηλαδή το σπήλαιο όταν κατεβαίνουμε στο τελευταίο θάλαμο, τα τυχώματα είναι μαύρα και γύρω γύρω τα πλευρικά τυχώματα, αλλά και το έδαφος, το δάπεδο. Και το χαρακτηριστικό εδώ του σπηλαίου είναι ότι υπάρχουν σε αρκετά σημεία του δαπέδου σχηματισμοί σε μορφή τηγανιτών αυγών. Δηλαδή είναι πολύ έτσι, σε ξαφνιάζει. Δηλαδή βρίσκεις εκεί που είναι τα κατάμαυρο το δάπεδο, σε αρκετά σημεία είναι, πώς είναι το τηγανιτό αυγό που είναι το ασπράδι και στο κέντρο υπάρχει ο κρόκος, δηλαδή γύρω γύρω άσπρο και στο κέντρο κίτρινο, έτσι υπάρχουν σχηματισμοί που έχουν δημιουργηθεί από μέσα των αιώνων. Και είναι κάτι το, γι' αυτό λέγεται λοιπόν το σπήλαιο των αυγών. Φεύγουμε λοιπόν από τα Νιάτα και με τους ανεμόμυλους και με τα πολλά πηγάδια τα πέτρινα και πάμε σε ένα άλλο χωριό που είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και είναι ορειβατικός προορισμός και για να καταλήγεις αλλά και για να ξεκινάς. Είναι το λεγόμενο χωριό Κρεμαστή, έτσι λέγεται. Το υψόμετρο του χωριού αυτού είναι 850 μέτρα και είναι πράγματι κρεμαστό, γιατί έχει πάρει το όνομα και πράγμα που λέμε, διότι απλώνεται, φανταστείτε, πλαγιές ψηλά αμφιθεατρικά και είναι σπίτια, είναι διασκορπισμένα σε μια αρκετά μεγάλη έκταση, σε ένα υψόμετρο, επαναλαμβάνω, 850 μέτρων. Αυτό το χωριό είχε την ακμή του λόγω της απρόσιτης θέσης του. Ποιος θα πήγαινε τώρα από το μηδέν που ήταν το λιμάνι του Γέρακα ή του Κυπαρισιού, ποιος θα πήγαινε πάνω στα 850 μέτρα, τότε άγριες εποχές που είχαν και λύκους και άλλα άγρια ζώα. Οπότε είχε χτιστεί αυτό το χωριό και είχε ακμάσει την περίοδο της τοκροκρατίας. Ακόμα και τώρα που έχουμε πάει αρκετές φορές και κάνουμε το μονοπάτι είτε προς Χάρακα είτε προς Κυπαρίσι ή ανεβαίνουμε από Κυπαρίσι, θα το πούμε για αυτό το μονοπάτι, είναι πολύ, πολύ όμορφο, ή ανεβαίνουμε από το Κυπαρίσι και πάμε προς τα πάνω και ανεβαίνουμε στην Κρεμαστή, γιατί είναι καλύτερα να πας προς τα πάνω, γιατί έχει δύο ωραίες ταβέρνες, θα μιλήσουμε και για αυτές. Είναι ένα όμορφο χωριό το οποίο ακόμα και τώρα έχει ζωή, που έχουν περάσει τόσα χρόνια. Έχει παραδοσιακά πέτρινα ανακαινισμένα και καλοδιατηρημένα σπίτια, δηλαδή οι άνθρωποι που έρχονται εδώ είναι και πολλοί εκτός της περιοχής, δηλαδή έχουν έρθει πολλοί Αθηναίοι, Ασπαρτιάτες έχουν έρθει ακόμα και από τη Νεάπολη και έχουν αγοράσει σπίτια και τα έχουν φτιάξει με το χρώμα βέβαια που είναι υποχρεωμένοι να τηρούν. Υπάρχουν επίσης αρκετές πηγές και πέτρινες βρύσες του 17ου αιώνα και κάτι που πρέπει να αναφέρουμε είναι εδώ υπάρχει το νοτιότερο ελατόδος της Ευρώπης. Δηλαδή εδώ να καταλάβετε το έλατο φύγεται πάνω από τα 800 μέτρα. Εδώ λοιπόν υπάρχει το νοτιότερο ελατόδος της Ευρώπης. Είμαστε στην Νότιο Ελλάδα, είμαστε στη Λακωνία, είναι το νότιο άκρο της Ευρώπης, της υπηρετικής Ευρώπης. Φυσικά στα νησιά δεν υπάρχει ελατόδος. Οπότε εδώ να μην ξεχνάμε, στην Κρεμαστή υπάρχει, φανταστείτε τώρα, ωραία σπίτια, πέτρινα, καλοδιατηρημένα, πηγές, πέτρινες βρύσες, δύο όμορφες πλατείες και γύρω γύρω έλατα. Κάτι πολύ όμορφο. Ολόκληρο το χρόνο, ξέρετε, λειτουργούν στη γραφική πλατεία του χωριού. Φανταστείτε, είναι κοντά στη θάλασσα, ας πούμε, είναι σε ύψομα βέβαια, αλλά έχει το χαρακτηριστικό του ορεινού χωριού. Έχουμε εδώ δύο ταβέρνες που λειτουργούν όλο το χρόνο, γιατί υπάρχει πολλοίς κόσμος έρχεται εδώ, Κρεμαστή λέγεται το όνομα του χωριού, και υπάρχει και ένα πάρα πολύ όμορφο ζαχαροπλαστείο, το οποίο παραδοσιακό, το οποίο λειτουργεί από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Έρχεται η οικογένεια λοιπόν από την, νομίζω από την Νεάπολη ή από τον Βλαχιώτη, και οι οποίοι είναι οικογένεια ζαχαροπλαστών και αρχίζουν να προετοιμάζονται από τον Απρίλιο και μετά το Πάσχα και λειτουργούν όλο το μέχρι για 6 μήνες περίπου και φτιάχνουν παραδοσιακά γλυκά. Πολλά όμορφα γλυκά τα οποία δεν τα λέω για να μην... Εντάξει, μεσημέρι είναι. Επίσης γύρω από το χωριό κάτι που μπορούμε να δούμε είναι βλέπουμε μήλους αερυπωμένους, καλύβες, στάνες παλιές και αλόνια που μας δείχνουν μια εποχή που σιγά σιγά με το χρόνο ξεθοριάζει. Δηλαδή τώρα δεν ασχολούνται με αυτά, έχουν γίνει όλα μηχανοκίνητα κλπ. Είμαστε λοιπόν από την Κρεμαστή και τι θα κάνουμε, μάλλον και τι θα κάνουμε οπωσδήποτε, θα περιγράψουμε το μονοπάτι που πάει από την Κρεμαστή στο Κυπαρίσι. Λοιπόν, από την Κρεμαστή, είμαστε λοιπόν στην πλατεία της Κρεμαστής, βγαίνουμε λίγο έξω από το χωριό και βλέπουμε υπάρχει ένας δρόμος, ο οποίος είναι ασφαλτόδρομος, που πηγαίνει προς τα Πελετά, ένα άλλο χωριό και στην περιοχή που λέγεται Τούμπαλη. Εμείς πάμε περίπου 400-500 μέτρα στον ασφαλτόδρομο και δεξιά βλέπουμε, στα δεξιά μας βλέπουμε ένα δασικό δρόμο. Παίρνουμε αυτόν λοιπόν το δασικό δρόμο και στο αδιέξοδό του μετά από περίπου 1000-1200 μέτρα, ο δασικός αυτός δρόμος δεν είναι έτσι απλός δρόμος, δεξιά και αριστερά βλέπουμε έλατα, είπαμε το νοτιότερο ελατόδασος της Ευρώπης. Λοιπόν, αρχίζει ένα μονοπάτι το οποίο ανάμεσα σε ένα πυκνό ελατόδασος, δηλαδή ακόμα και την ημέρα έχει πολύ σκιά γιατί έχει μεγάλα ελατόδέντρα τα οποία είναι ψηλά και πολύ πυκνά και υγιή και έχει πάντοτε σκιά, ακόμα και το καλοκαίρι να πας έχει δροσιά. Οδηγεί λοιπόν αυτό το μονοπάτι του ελατοδάσους, οδηγεί σε ένα μικρό οροπέδιο που λέγεται Ρικάνθη, έτσι λέγεται αυτό το οροπέδιο. Το υψόμετρο του οροπεδίου είναι 1000 μέτρα, δηλαδή έχουμε ξεκινήσει από την Κρεμαστή που είναι 850, έχουμε κάνει υψομετρική διαφορά 150 μέτρων. Όπως είπαμε, υψομετρική διαφορά, η διαφορά μεταξύ της αφετηρίας μας και του προορισμού μας. Από τα 850 στα 1000, 150 μέτρα υψομετρική διαφορά. Από εδώ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε την ανάβωση στο Φουστανελά, έτσι λέγεται. Είναι, ο Φουστανελάς είναι η μεγάλη κορυφή του Χιονοβουνίου. Χιονοβούνι είναι το βουνό που δεσπόζει εδώ, το οποίο είναι κομμάτι του Πάρνουνα. Δηλαδή οτιδήποτε συζητάμε τώρα είναι Πάρνουνας. Απλώς είναι ορισμένες ονομασίες που δίνουν οι ντόπιοι για τον ορεινό όγκο που είναι κοντά στο μέρος τους. Εδώ λοιπόν είναι το Χιονοβούνι και η κορυφή του λέγεται Φουστανελάς. Δεν μπόρεσα να βρω για ποιο λόγο λεγόταν Φουστανελάς, μπορεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, χορεύανε και πάνω, μπορεί. Mm-hmm. Μικρή ανάβαση, ανεβαίνουμε για λίγο στα 1030 μέτρα, τα 1030 μέτρα υψομετρική διαφορά και μετά κατεβαίνουμε, περιγράφω τώρα το μονοπάτι, κατεβαίνουμε, είναι σημαδεμένο, είναι εύκολο για κάποιον που θέλει να το κάνει και είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει από την Κρεμαστή και να πάει στο Κυπαρίσι. Εντάξει, βέβαια είναι 3-4 ώρες, αλλά είναι κυρίως κατηφορικό και πολύ όμορφο. Βέβαια στο Κυπαρίσι πρέπει να έχει κάποιον να τον ανεβάσει, υπάρχει η συγκοινωνία, δεν υπάρχει θέμα. Κατεβαίνουμε λοιπόν κατηφορικά μέχρι τη διασταύρωση που το 33 μονοπάτι είναι το εθνικό μονοπάτι που περνάει από τη Λακωνία και αρχίζει από τους Δελφούς και το οποίο πάει σε διάφορα μέρη και πάει μετά και περνάει και από την Κρήτη κιόλας, περνάει και στην Κρήτη. Συναντάμε το 33 μονοπάτι το οποίο συνεχίζει δεξιά και πηγαίνει προς Χάρακα, Γέρακα και Μονεβασιά κλπ. Εμείς βαδίζουμε προς τα ανατολικά, συναντάμε ένα οικισμό κτηνοτροφικό που είναι το χειμώνα δεν λειτουργεί, λέγεται Φόρες, και βρίσκουμε και μια άλλη λάκα, όπως είπαμε λάκα είναι ένα σημείο, ένα μικρό οροπέδιο το οποίο γεμίζει νερό και να ποτίζονται τα άγρια και τα ήμερα ζώα. Και συνεχίζουμε λοιπόν το μονοπάτι με το πυκνό ελατόδασος και φτάνουμε σε ένα εντυπωσιακό μπαλκόνι το οποίο λέγεται η πέτρα του κερατά, έτσι λέγεται. Τώρα αυτό την ονομασία την απότιμα ήταν η ντόπη, το λέω έτσι απλώς για να το θυμόμαστε. Ήταν κάποιος σύζυγος, κάποιος χωριάτης εκεί που τον άφησε η γυναίκα του και ο οποίος ο κακομοίρης ανέβαινε εκεί και καθόταν στην πέτρα και αναλογιζόταν τα μεγαλεία που ζούσε με τη γυναίκα του. Τέλος πάντων, έτσι αποκαλούν αυτή την περιοχή. Συνεχίζουμε λοιπόν το μονοπάτι μετά αυτή την πέτρα με το ιδιαίτερο όνομα. Κατεβαίνουμε λοιπόν την πλαγιά που μας οδηγεί στο φαράκι του Χάβου, έτσι λέγεται, το φαράκι του Χάβου. Και το οποίο φαράκι, που είναι όμορφο φαράκι, προσπελάσιμο, δεν έχει πρόβλημα. Απλώς το χειμώνα έχει κατεβάζει νερά εκεί. Πρέπει το καλύτερη εποχή είναι την άνοιξη, όπως είπαμε, και το φθινόπωρο μέχρι και το πολύ Οκτώβριο. Και καταλήγουμε, αυτό λοιπόν το φαράκι μας καταλήγει στις παραλίες του Παρισιού, κοντά στο λιμανάκι του Άγιου Νικόλα. Έτσι λέγεται. Είναι ένα λιμανάκι λίγο έξω από το Κυπαρίσι, πολύ όμορφο λιμανάκι. Το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει άσπρα και μαύρα βότσαλα. Φανταστείτε, δηλαδή είναι σαν από πάνω που το βλέπεις, είναι σαν να βλέπεις ένα τεράστιο σκάκι. Μάλιστα. Γιατί έχει μεγάλα βότσαλα, άσπρα και μαύρα. Και όπως είπαμε, και επίσης άλλο χαρακτηριστικό που έχει αυτό το λιμανάκι του Άγιο Νικόλα, εκτός από τα μαυρό-άσπρα βότσαλα, είναι και ότι έχει γαλαζοπράσινα νερά. Κατεβαίνουμε λοιπόν προς τα κάτω, πηγαίνουμε για Κυπαρίσι τώρα, προς την Αγία Βαρβάρα, που είναι μια παλιά εκκλησία, παλαιοχριστιανική εκκλησία του επάνω στα πάνω μέρη του Κυπαρισιού. Συναντάμε το χαρακτηριστικό όγκο της Παλαιοχώρας. Παλαιοχώρα, όπως είπαμε όταν περιγράφαμε το Κυπαρίσι, ήταν ένας αρκετά μεγάλος οχυρωμένος οικισμός που τώρα έχει μισογκρεμιστεί και εκεί πηγαίνανε οι κάτοικοι όταν είχαν το πρόβλημα με τους πειρατές. Όταν υπήρχε επιδρομή των πειρατών, τρέχανε και πηγαίνανε επάνω μέχρι και την περίοδο της Σκοκαρδίας γινόταν αυτό. Εδώ επίσης, στο χαρακτηριστικό εδώ της περιοχής, υπάρχουν πολλοί γκρεμοί, φαράγγια και σπηλιές. Και κάτι που πρέπει να τονίσουμε για αυτή την περιοχή, μιλάμε τώρα για την περιοχή που κατεβαίνει από την Κρεμαστή και φτάνει σιγά σιγά προς το Κυπαρίσι. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές κουμαριές, δεν υπάρχουν πλέον έλατα γιατί έχουμε κατέβει αρκετά χαμηλά, υπάρχουν πολλές κουμαριές, κουτσουπιές, πουρνάρια, σχοίνα, βότανα και λουλούδια. Υπάρχουν πάρα πολλά βότανα, είναι κάτι γι' αυτό πρέπει την άνοιξη να ερχόμαστε εδώ, γιατί υπάρχουν εκτός από τα βότανα υπάρχουν και πάρα πολλά αγριολούλουδα και τα οποία πολλά από αυτά είναι ενδυμικά. Έχω έναν φίλο ο οποίος ασχολείται με αυτά, ο Γιάννης ο Κοφινάς, ο οποίος γυρνάει όλη την Ελλάδα ψάχνοντας να βρει ενδυμικά λουλούδια και εκεί από ό,τι μου έχει πει έχει βρει λουλούδια που δεν τα έχει βρει σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Mm-hmm. Και είναι σπάνια, όπως είναι η κυτρινοπορτοκαλί τουλίπα, ένα άλλο λουλουδάκι που λέγεται φαναράκι, η μετία, ένα είδος ανεμόνης. Τέλος πάντων, αφού δούμε αυτό το χαλί, που είναι πράγματι ένα πολύχρωμο χαλί με το πράσινο και το χρώμα των λουλουδιών, όταν κάνουμε αυτή τη διαδρομή την άνοιξη, καταλήγουμε στο Κυπαρίσι. Αυτή ήταν λοιπόν η διαδρομή μας. Ο επόμενος προβλημός μας είναι η μονεμασιά, δηλαδή μετά την περιοχή που κατεβήκαμε από την Κρεμαστή. Α, θέλω να πω και κάτι άλλο. Κάποια στιγμή, το λέω απλώς έτσι για πληροφοριακά, είχαμε πάει τον Οκτώβριο πριν από 2 χρόνια, ένα τριήμερο, και είχαμε μείνει στο Κεπαρίσι. Πολύ όμορφη, ο καιρός ήταν πάρα πολύ ωραίος στο Κεπαρίσι, ήταν ανοιξιάτικος, και σκεφτήκαμε να πάμε προς την Κρεμαστή. Από το μηδέν που είναι η υψομετρική του Κυπαρισίου, που είναι θάλασσα, με το μηδέν, ανέβουμε στα 850-900 μέτρα που είναι το Κυπαρίσι. Ήταν Οκτώβριος προς, ήταν τέλος 28 Οκτωβρίου. Φύγαμε λοιπόν με άνοιξη, και όταν φτάσαμε κοντά στην Κρεμαστή, γύρω στα 750 μέτρα, μέσα στα έλατα, βρήκαμε πολλές χιονούρες, ξέρετε, κομμάτια. Δεν ήταν στρωμένο, αλλά ήταν έτσι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουν υπόψη τους όσοι θέλουν να κάνουν ορειβασία τους φθινοπορεινούς μήνες. Μπορεί να είναι φθινόπορο κάτι ήπιο κάτω στην παραλία, αλλά ανεβαίνοντας πάνω είναι κρύο.
3: Γενικότερα η περιοχή έτσι προσφέρεται για περπάτημα, για οδηπόρους, μονοπάτια.
1: Ναι, υπάρχουν παντού. Δηλαδή και στην Κρεμαστή μπορεί να πας, δεν χρειάζεται να κατέβεις στο Κυπαρίσι.
3: Ναι.
1: Ή από το Κυπαρίσι, δεν χρειάζεται να κρεμαστεί. Μπορεί να πας από το Κυπαρίσι, παραδείγματος χάρη, να ανέβεις μέχρι την Παλαιοχώρα και λίγο παραπάνω, που είναι στα 200-300 μέτρα κλπ. Έχει μονοπάτια, δηλαδή υπάρχει μονοπάτι, να πας και μέχρι το Ασκληπείο, που είναι ένα όμορφο Ασκληπείο, ή από την Κρεμαστή μπορεί να πας προς τα κάτω, εντάξει, για 200-300 μέτρα μέχρι μία λάκα που είναι εκεί. Υπάρχει, δηλαδή, είναι. Τα μονοπάτια είναι σημαδεμένα και είναι, τα συντηρούν. Οπότε δεν, για κάποιον που θέλει να κάνει κάτι το ήπιο, μπορεί να κάνει και αυτό, ή να περιηγηθεί και εκεί γύρω στην Κρεμαστή, που έχει διάφορα, έχει δασικούς δρόμους, είναι μέσα στα έλατα. Είναι πάρα πολύ όμορφα χωριά αυτά και έχουν ιδιαίτερο χρώμα.
3: Νομίζουμε ότι η περιγραφή σας μας βοηθάει έτσι να βάλουμε σαν στόχο, όσοι ας πούμε μπορεί να θέλουμε μια εκδρομή, να το σκεφτούμε αυτό για αυτά τα πολύ όμορφα χωριά της Ανατολικής Λακωνίας, τα χωριά του Ζάρακα που είχαμε τη χαρά να ξεναγηθούμε σήμερα μέσα από αυτές τις πολύ όμορφες περιγραφές σας, όπως πάντοτε, κύριε Νικολαίδη. Και ανυπομονούμε πρώτο ο Θεός στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση να φτάσουμε στη Μονεμβασιά, εκεί για να έχουμε να πούμε πράγματα. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγό Ορειβατικών Αποστολών, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας, κύριε Νικολαίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε και να ξεναγηθούμε στα χωριά του Ζάρακα στην Ανατολική Λακωνία. Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 27 του μηνός Αυγούστου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου η Λίνα Φονταρά. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, είχε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Στη Θεσσαλονίκη παραδόθηκε η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Οριοθετούνται οι πληγήσεις από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου περιοχές. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Νέα περίπτωση άφιξης μεταναστών καταγράφηκε στην Ιερά Πέτρα. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός και η ΠΕΚΣ του Κατάρ. Το Ιράν καταδίκασε στον ΟΗΕ την απειλή των ΗΠΑ για νέες κυρώσεις, χαρακτηρίζοντάς την κρατική και οικονομική τρομοκρατία. Έθριος ο καιρός, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύψωνα, άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, στους 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 37 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Η εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Ο μακαριότατος συνεχάρη τον κύριο Λιμπερόπουλο για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο του, ενώ ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τη θερμή υποδοχή και τις ευχές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ αντιλάγησαν απόψεις επιζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία και τους θεσμούς. Τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου υποδέχθηκε στην Αρχιεπισκοπή ο πρωτοσύγγελος αυτής επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας, ενώ στη συνάντηση παρέστηκε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, που έγινε στον σταθμό Μίκρα με κεντρικό μήνυμα «Η πόλη κινείται, η Καλαμαριά αλλάζει». Νομίζω και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτή την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση, είπε ο Πρωθυπουργός και συνέχισε. Για μένα το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη τους. Πόσο καινούριο συγκοινωνιακός χάρτης έχει βελτιώσει την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή, αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούρια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη. Θέλω να θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, χαμογελαστή, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη. Πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες με αναπηρία, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και ακόμη χαμηλότερο για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65 ετών, δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «το είπαμε και το κάναμε». Ο Πρωθυπουργός είπε ότι κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα.

0: στο διαβατήριο αξιοπιστίας και σημείωσε σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Η κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης και η επέκτασή του μπορεί να θεωρούνταν αυτονόητο και κεκτημένο, όλα αυτά δεν ήταν όμως δεδομένα και αξίζει να θυμόμαστε ότι για να τις πετύχουμε κάποιοι δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας, αναλαμβάνοντας το ανάλογο κόστος. Η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις, αυτή απόδειξε ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας αποκλειστικά ηλεκτρονικά από σήμερα 5η έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών. Όπως ενημέρωσε σχετικά το Υπουργείο για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων έτους 2026 θα πρέπει να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου ως όνομα χρήστη και ως κωδικό ασφαλείας, τον ίδιο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου. Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2026 θα εισάγονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αίτησης μηχανογραφικού δελτίου σοβαρών παθήσεων, χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στο μηχανογραφικό τους δελτίο και ως κωδικό ασφαλείας εκείνων που ήδη έχουν διαμορφώσει για την πρόσβαση στο μηχανογραφικό δελτίο σοβαρών παθήσεων. Και για τις δύο κατηγορίες υποψηφίων, στην περίπτωση που απόλυσαν ή αγνοούν τον κωδικό ασφαλείας τους, υπάρχει δυνατότητα να ορίσουν νέο κωδικό μέσω σχετικού συνδέσμου που παρέχεται στην εφαρμογή. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και το email που έχουν συμπληρώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά για τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, ΓΕΛ ΕΠΑΛ θα υπάρξει από την 1η Σεπτεμβρίου υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες για θέματα πρόσβασης στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών εγγραφών. Περισσότερες λεπτομέρειες εξάλλου για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων ανακατηγορία μπορούν να αναζητούν ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Την υποχρέωση που έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι νομικά πρόσωπα να εφαρμόσουν από την 1η Οκτωβρίου την ηλεκτρονική τιμολόγηση υπενθυμίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με ηλεκτρονικά μηνύματα που τους στέλνει τις τελευταίες ημέρες. Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας υπενθυμίσουμε ότι με την κοινή απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΔΕ έχει καθοριστεί η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στη δεύτερη και τελευταία περίοδο εφαρμογής της ρύθμισης. Συγκεκριμένα την 1η Οκτωβρίου 2026 αρχίζει η υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ύψους έως και 1 εκατομμυρίου ευρώ βάσει της υποβληθήσας δήλωσης για το φορολογικό έτος που άρχισε εντός του 2023. Η υποχρέωση αυτή στην οποία υπάγεστε καταλαμβάνει τις συναλλαγές χονδρικής που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας ή με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες δεν υφίσταται ήδη υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης βάσει ειδικότερων διατάξεων, σχετικές οι διατάξεις του νόμου 4601 κάθετος 2019, αναφέρεται στο μήνυμα το οποίο δεν έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα, αλλά και προειδοποιητικό για την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της σχετικής δήλωσης, καθώς η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή επισύρει κυρώσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο σύστημα από τις 2 Μαρτίου 2026. Ωστόσο, προβλέπεται περίοδος σταδιακής συμμόρφωσης από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπεται η παράλληλη χρήση των υφιστάμενων τρόπων έκδοσης και διαβίβασης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της σχετικής δήλωσης στο My Data με ημερομηνία έναρξης χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2026. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα έως τις 12 Οκτωβρίου. Επισημαίνεται επίσης ότι η αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους λήπτες είναι υποχρεωτική από τις 2 Μαρτίου 2026. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις εξής περιοχές. Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου, Κο και Καρπάθου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Επιπρόσθετα, όπως ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα, το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των συγκεκριμένων περιοχών τίθεται σε μερική επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ακόμη εφαρμόζεται το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα για αυτές τις περιοχές τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Παράλληλα, η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Ακόμη, η πυροσβεστική υπηρεσία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του πυροσβεστικού σώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Τέλος, καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Ευβοίας με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 12 και 4. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε και ο Δήμος προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Παράλληλα, ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η απόφαση, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την άμεση στήριξη των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές, καθώς θέτει σε εφαρμογή το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων και την κάλυψη των αναγκών προσωρινής στέγασης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουλίου και την 1η Αυγούστου, καθώς η οριοθέτηση και η ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα από τα συγκεκριμένα γεγονότα, αναφέρει το Υπουργείο στη σχετική ανακοίνωση. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Ένα σημαντικό βήμα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης και την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου κρατικής αρρωγής για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την κρατική αρρωγή, Κώστας Κατσαφάδος. Ιδιαίτερα, όπως προσέθεσε, για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουλίου και την 1η Αυγούστου, η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα. Πρόκειται για μια σημαντική επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών με στόχο η στήριξη της πολιτείας να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στους πολίτες που δοκιμάστηκαν. Η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη. Λιγότερες καθυστερήσεις, ταχύτερες διαδικασίες και ουσιαστική στήριξη. Η διαδικασία αποκατάστασης προχωρά με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, των Περιφερειών και των Δήμων, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών και την έμπρακτη στήριξη των πληγέντων, επεσήμανε ο κ. Κατσαφάδος. Οι περιοχές που οριοθετούνται αφορούν τις 7 περιφερειακές ενότητες, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδος και Ρεθύμνου. Οι ιδιοκτήτες πληγέντων κτηρίων που επιθυμούν τη διενέργεια αυτοψίας πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης για την έκδοση βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής. Για ανακατασκευή προβλέπεται κατά περίπτωση προθεσμία 6 μηνών από την παραλαβή των σχετικών πρωτοκόλων ή εκθέσεων. Για την έκδοση άδειας επισκευής προβλέπεται επίσης προθεσμία 6 μηνών είτε από τη δημοσίευση της απόφασης είτε από την παραλαβή της σχετικής έκθεσης αυτοψίας ανάλογα με την περίπτωση. Νέα περίπτωση άφιξη μεταναστών καταγράφηκε στην Ιεράπετρα το πρωί και συγκεκριμένα στην θαλάσσια περιοχή νότια της Χρυσής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Λέμβος, στην οποία επιβαίνουν περίπου 40-50 άτομα, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή με σκάφος του λιμενικού να έχει ήδη σπεύσει στο σημείο για την επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει αποσαφινιστεί ο ακριβής αριθμός των μεταναστών που βρίσκονται στη Λέμβο, ενώ δεν υπάρχει ακόμη πλήρης εικόνα για την κατάσταση της υγείας τους. Έως τις 31 Δεκεμβρίου παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτείας αφορά το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου και προβλέπει τη διατήρηση των αποκλεισμών Λωρίδων, Συσσύραγγης Βασιλικού, Μεσοβουνίου Γκρίκας, Νεοχωρίου, Σέλιανης Παραμυθιάς και Αγίου Νικολάου. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Την Παρασκευή κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 τα ξημερώματα της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Σκληρή προειδοποίηση προς τη Βρετανία απίφθινε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας ως αντίπεινα για τις επιθέσεις αυτές. Παράλληλα, κάλεσε το Λονδίνο, όπως είχε κάνει νωρίτερα και με το Παρίσι, να κάνει πίσω προειδοποιώντας ότι η παροχή στην Ουκρανία ευαίσθητης πυραυλικής τεχνολογίας και πληροφοριών προϊόν αποτελεί επικίνδυνη κλιμάκωση. Αμερικανικό στρατοδικείο προβλέπεται να δικάσει τον Ιούνιο του 2028 τον άντρα που κατηγορείται πως ήταν ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα διαταγή στρατοδίκη. Ο Χαλίν Σέιγ Μοχάμεν θεωρείται άλλοτε πως συγκατελεγόταν στα σημαντικότερα στελέχη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ-Κάιντα μέχρι τη σύλληψή του το Μάρτιο του 2003 στο Πακιστάν. Μετήχθησε φυλακή του Αμερικανικού στρατού στο Γουαντάναμο το Σεπτέμβριο του 2006, όπου παραμένει κρατούμενος 20 χρόνια αργότερα. Προηγουμένως πέρασε από μυστικές φυλακές της CIA στην Πολωνία, όπου υποβλήθηκε επανειλημμένα σε ανακρίσεις και βασανιστήρια. Ο πρωθυπουργός και υπέξ του Κατάρ, ο Σέιχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχάμαν Αλθάνη, θα ταξιδέψει σήμερα στη Τεχεράνη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη δημιουργία συνθήκων που ευνοούν τον διάλογο. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 165 άτομα και να παρασυρθούν ολόκληρα χωριά. Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας από την κινεζική πλευρά των συνόρων δείχνει ένα τεράστιο τείχος από λάσπη και συντρίμια να καταραίει πάνω από ένα κτίριο αρκετών ορόφων χθες το πρωί, κατακλείζοντάς το, καθώς δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν από κάτω. Το κύμα παρέσυρε λεωφορεία και αυτοκίνητα σαν να ήταν παιχνίδια. Νέο μέτωπο στην παγκόσμια προσπάθεια περιορισμού των επιβλαβών συνεπειών της μέσω κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους ανοίγει συμφωνία Μαμούθ της ΜΕΤΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εταιρεία αποδέχθηκε την επιβολή αυστηρότερων προεπιλεγμένων περιορισμών στο Facebook και το Instagram για τους έφηβους, προκειμένου να διευθετήσει δικαστικές προσφυγές αμερικανικών πολιτιών. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του σημερινού καιρού. Η μετεωρολόγος μας, η κυρία Πηγή Ζαχαρία, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και χρόνια πολλά, και ειδικά στη Ρόδο που γιορτάζει τον Πολύουχο της, τον Άγιο Φανούριο. Λοιπόν, και έχει βέβαια και καλή θερμοκρασία, μόλις 33 βαθμούς, 33 με 34 βαθμούς. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Έχουμε προειδοποιήσεις για σήμερα και αυτό αναφέρεται στην θερμοκρασία, η οποία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 βαθμούς και κατά τόπου στα νότια και τους 39. Στην νησιωτική χώρα 34 με 36 και στην νότια Κρήτη 37 βαθμούς. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 28 βαθμούς που έχουμε στη Σκύρο και στην Αστυπάλαια, και 29 βαθμούς στην Καστοριά, στα νησιά και Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο, στη Χίο, στην Κύθνο και στη Μύκονο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι, έχουμε σε πολλές περιοχές από 34 μέχρι και 37 στη χώρα μας. 38 έχουμε στο Αγρίνιο, στη Μεγαλόπολη, στην Σαλαμίνα, στο Κρανίδι, στην περιοχή της Κορίνθου και στην περιοχή του Γηθίου, καθώς και εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα και στο Ελληνικό. 39 έχουμε στο Άργος και στην Κοιλάδα Μεσερά, στο Νότιο Ηράκλειο, και 40 βαθμούς έχουμε στη Σπάρτη και στην Σκάλα Μεσημεία, στο Μελιγαλά. Πάμε να τα δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, με όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και πιθανότητα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Για ανέμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα Πελάγη και 7. Και όπως προαναφέραμε, δεν υπάρχει αξιόλογη μεταβολή στη θερμοκρασία, με στα ηπειρωτικά 36, 38 και τοπικά και 39, και στην νησιωτική χώρα 34 με 36. Μακεδονία, Θράκη, σχεδόν έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, οπότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα, νεφώς στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 34 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί, με ανέμους μεταβλητούς 2 μποφόρ από νότιες διευθύνσεις κυρίως. Όμως λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ υψηλότερη. Στην περιοχή του Καστελορίζου η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική τώρα γενικά έθριο καιρό με βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 6 πρόσκαιρα, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 30 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα και στο Λαύριο μέχρι 38 στα Μέγαρα και στην Ελευσίνα και στο Ελληνικό, και στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία και στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι στους 36 βαθμούς. 33 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως μέχρι τους 36 γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα, με γενικά αιθριό καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά και μεταβλητούς ανέμους 4 από φόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Προειδοποίηση έχουμε και για αύριο Παρασκευή, με τη θερμοκρασία γενικά να διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με μια μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά, όπου θα φτάσει η θερμοκρασία 37-38 και τοπικά και 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθεί μια μικρή πτώση και θα φτάσει στους 34-36. Στα κεντρικά υπηρωτικά θα φτάσει 35-37 και τοπικά και 38, και στην νησιωτική χώρα 32-33 και στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 36 βαθμούς. Γενικά χαρακτηριστικά, γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στις περισσότερες περιοχές στα υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες, και πάλι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρωτικά μεσημέρι και απόγευμα για τοπικούς όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στα Πελάγη και 8. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρωτικά 37-38 και τοπικά, κυρίως στα δυτικά, τους 39 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα 33 και τοπικά στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 36 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώς και με τοπικούς όμβρους και στα υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού, πλην της κεντρικής Μακεδονίας, όπου τοπικά θα διατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία 20 βαθμοί το πρωί, 37 και στην κεντρική Μακεδονία και 38 το μεσημέρι, ενώ η δυτική Μακεδονία θα έχει 17 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 35. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στρέα και Βυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. 24 βαθμοί το πρωί, 38 και κατά τόπους 39 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. 24 βαθμοί το πρωί, 38 το μεσημέρι στη Θεσσαλία και 39, καθώς και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Ενώ η Τρίπολη για αύριο θα έχει 17 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 35. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, 25 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι για τις Κυκλάδες, στη Νότια και την Κρήτη, αλλά στη Νότια Κρήτη το θερμόμετρο 35 με 36 βαθμούς τοπικά. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριο καιρό, 24 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων 36 με 37, στο Καστελόριζο και αύριο. Αρχικά θα έχουμε μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ και αργότερα θα γίνουν δυτική βορειοδυτική 4 με 5. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βορειοανατολική άνεμη 3 έως 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυση από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αττική αύριο στους 23 βαθμούς το πρωί και στους 37 με 38 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη θα έχει γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα ανατολική νότιο ανατολική ως συνήθως 4 με 5, με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς το πρωί και μέχρι 36 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαρία. Καλό μεσημέρι. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση στον Άγιο Φανούριο και λιτανία της Ιεράς Εικόνας του στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου στον Ιερό Ναό Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς και στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Αύριο το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός με αφορμή την εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γαργαρέτας και στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέας, Καρέα, ενώ αύριο θα τελεστεί και η Ιερά Αγρυπνία στο Ιερό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου η Λίνα Φονταρά.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα αφήσουμε λίγο στην άκρη το θέμα της μικρασιατικής εκστρατείας, το οποίο μας έχει απασχολήσει στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό και παρενθετικά θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο το πλαίσιο του μέσα στο οποίο, το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε και απέδωσε καρπούς ο πολιτισμός από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το 1922, την περίοδο δηλαδή που εξετάζουμε στις τελευταίες μας εκπομπές. Θα ξεκινήσουμε όμως αυτές μας τις αναφορές με τον τύπο εκείνης της εποχής. Όπως κάθε Πέμπτη λοιπόν, έτσι και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε Περωτή, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Κύριε Παπά, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και τις ακροατριές μας. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης κατά την περίοδο μεταξύ της ψήφισης και αναστολής του Οθωμανικού Συντάγματος του 1876 και της επικράτησης του κινήματος των Νεοτούρκων του 1908, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση διότι μίλησα για ψήφιση και αναστολή την ίδια χρονιά, πρέπει να πούμε ότι οι πρώτες εθνικές εκλογές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 1877. Οι εργασίες του Κοινοβουλίου άρχισαν το Μάρτιο του ίδιου χρόνου, ενώ τον Ιούνιο αυτό διαλύεται για να προκηρυχθούν νέες εκλογές το Σεπτέμβριο και η νέα Βουλή να συνέλθει το Δεκέμβριο. Όμως ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ ο Δεύτερος, με το πρόσχημα των δυσμενών εξελίξεων του Ρωσο-Οθωμανικού πολέμου, τα ρωσικά στρατεύματα έφτασαν στα προάστια της Κωνσταντινούπολης, το Φεβρουάριο του 1878 θα διαλύσει τη Βουλή και θα αναστείλει το Σύνταγμα. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι το Σύνταγμα ουσιαστικά δεν λειτουργήσε ούτε για δύο χρόνια. Για τα επόμενα 30 χρόνια θα κυβερνήσει απολυταρχικά μέχρι και το κίνημα των Νεοτούρκων. Αυτό μια διευκρίνηση για να καταλάβουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί ο ελληνισμός μέσα σε αυτά τα περίπου 30 χρόνια. 40 θα το δούμε λίγο αργότερα. Παρά λοιπόν τα επιμέρους προβλήματα, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι ο ελληνισμός βρίσκεται στο απόγειο της ακμής του στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πεδίο. Η ακμή αυτή συσχετίζεται με τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, αυξανόμενη διείσδυση των δυτικών κεφαλαίων στην Οθωμανική οικονομία και συνεχείς πολιτικές παρεμβάσεις των αντίστοιχων χωρών για πολιτικές και οικονομικές παραχωρήσεις εκ μέρους του Οθωμανικού κράτους. Από αυτή την οικονομική ανάπτυξη επωφελείται μόνο η Οθωμανική Γραφειοκρατία και οι μη μουσουλμανικές εθνότητες, ενώ η μουσουλμανική πλειοψηφία μένει στο περιθώριο. Κατά την περίοδο αυτή που τα εθνικιστικά κινήματα συγκλονίζουν τις περιφέρειες του Οθωμανικού κράτους και οι συνεχείς παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων εντείνουν τον εκφυλισμό του, οι Έλληνες κλίνουν όλο και περισσότερο προς την ιδεολογία του αλυτρωτισμού. Η Οθωμανική ελίτ προσφεύγει στους Έλληνες τραπεζίτες και συνάπτει, πρέπει να πούμε, δάνεια τα οποία αποφέρουν σημαντικά κέρδη. Παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα του ελληνισμού με κύριο χαρακτηριστικό μια μεγάλης έκτασης μορφωτική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή αντανακλάται στην έκδοση εφημερίδων και περιοδικών, τη λειτουργία λεσχών, θεάτρων και προπάντων σε μια πρωτοφανή ανάπτυξη του σχολικού δικτύου. Η κινητικότητα του ελληνισμού συνδέεται με τις διεθνείς εξελίξεις. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την περίοδο οι Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες βλέπουν το ρόλο τους να περιορίζεται και από απόλυτη κυρίαρχη στο οικονομικό πεδίο της αυτοκρατορίας υποσκελίζονται από το ευρωπαϊκό κεφάλαιο παίζοντας ρόλο συμπληρωματικό. Την ίδια στιγμή όμως το μεγάλο μεταπρατικό ελληνικό κεφάλαιο, ενώ αναγκάζεται σε υποχώρηση, βλέπουμε τη μικρή και μεσαία αστική τάξη να ανεβαίνει. Αυτές αναπτύσσονται κατά την περίοδο αυτή, καθώς και εκείνη που ακολουθεί, δηλαδή από το 1880 έως και το 1920-1922, με ρυθμούς ταχύτερους από κάθε άλλη φορά. Αυτό ερμηνεύει την τεράστια ανάπτυξη των ελληνικών κοινοτήτων κατά την περίοδο αυτή. Είναι χαρακτηριστική η ρυθμή πληθυσμιακής έκρηξης του ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι περιφερειακές Οθωμανικές πόλεις με πυκνούς ελληνικούς πληθυσμούς πολλαπλασιάζουν τους πληθυσμούς τους. Έτσι, μεταξύ των 40 ετών 1880-1920, ο πληθυσμός της Τραπεζούντας τετραπλασιάζεται, της Αμισού επταπλασιάζεται και της Σμύρνης τετραπλασιάζεται. Ας πάμε λίγο πιο μέσα και να ξεκινήσουμε με τον ελληνικό τύπο. Ο ελληνικός τύπος γνωρίζει μεγάλη άνθηση παρά τα αρνητικά δεδομένα που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί με μια σειρά νόμων του Αβδούλ Χαμίτ το 1877, αλλά και τις προθέσεις του καθεστώτος που αναφέρονται στη δημιουργία συνεχών εμποδίων στην εύρυθμη λειτουργία του ημερήσιου και περιοδικού τύπου με τα περιοριστικά μέτρα που εισάγει σε βάρος των εκδοτών. Η άνοιξη, εντός εισαγωγικών, αλλά και κυριολεκτικά ως ένα σημείο, του ελληνικού τύπου έχει ήδη ξεκινήσει νωρίς με την έκδοση περιοδικών και εφημερίδων από τα τέλη της δεκαετίας του 1830. Ο αριθμός των ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών της Σμύρνης είναι πραγματικά εντυπωσιακός. 135 τίτλους καταγράφει ο Χρήστος Σολομονίδης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται κάθε είδους φύλλα, πολιτικά, φιλολογικά, σατυρικά, εμπορικά και άλλα. Τα περισσότερα βέβαια ήταν βραχίβια, πλούτησαν όμως με την έκδοσή τους στην ιστορία του ελληνικού τύπου. Θα ξεκινήσουμε τις αναφορές μας με την εφημερίδα Αμάλθια. Η εφημερίδα Αμάλθια ιδρύθηκε στις 6 Αυγούστου του 1838 από τον Ελληνοσουηδό λόγιο και μαθηματικό Κωνσταντίνο Ροδέ. Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε το όνομα της μυθικής κατσίκας που γαλούχησε τον Δία αποκάλυπτε τη φιλοδοξία της εφημερίδας να αναλάβει ρόλο πνευματικού τροφού, θα μπορούσαμε να πούμε, του ελληνισμού της Ανατολής. Αρχικά η εφημερίδα τυπωνόταν στο τυπογραφείο του Αντωνίου Πατρικίου και κυκλοφορούσε κάθε Σάββατο απόγευμα σε ημίφυλο. Το 1839 η εφημερίδα απέκτησε δικό της τυπογραφείο και σύντομα η κυκλοφορία της ξεπέρασε τα 50 αντίτυπα, γεγονός πρωτοφανές για τα δημοσιογραφικά δεδομένα της Σμύρνης. Η Αμάλθια δημοσίευε τοπικές και διεθνείς ειδήσεις, τις διεθνείς ειδήσεις μεταφρασμένες από τις ευρωπαϊκές εφημερίδες, αλλά και ποίηματα πολλά από τα οποία έφεραν την υπογραφή του Ιάκωβου Ισιδωρίδη Σκυλίτση. Ο Ιάκωβος Σαμιωτάκης, συντάκτης της εφημερίδας από το 1840, θα αποκτήσει τον έλεγχό της 4 χρόνια αργότερα. Η αρθρογραφία του σχετικά με την ελεύθερη εκλογή των αντιπροσώπων των κοινοτήτων επέσυρε το 1841 την πρώτη παύση της εφημερίδας. Η Αμάλθια αυξάνει συνεχώς την κυκλοφορία αλλά και το κύρος της και το 1870 γίνεται δισεβδομαδιαία. Ο Σαμιωτάκης στα 1882, λίγο πριν πεθάνει, μεταβίβασε την ιδιοκτησία και το πιεστήριο της εφημερίδας στους Σοκράτη Σολομονίδη και Γεώργιο Υπερίδη, αντί του συνολικού ποσού των 650 χρυσών τουρκικών λιρών. Οι νέοι ιδιοκτήτες πρέπει να πούμε ότι ήταν απόφοιτοι της Ευαγγελικής Σχολής με νομικές σπουδές στην Αθήνα και είχαν ήδη κάνει την πρώτη δημοσιογραφική τους απόπειρα με την έκδοση το 1878 του φιλολογικού περιοδικού Βίων. Υπό τη διεύθυνσή τους τα στοιχεία του τίτλου αλλάζουν και προστίθεται η ένδειξη φίλων ημερήσιων. Στην πραγματικότητα η εφημερίδα κυκλοφορούσε καθημερινά εκτός Τρίτης και Κυριακής. Την Κυριακή όμως πρέπει να πούμε ότι εκδιδόταν ένα ειδικό δωρεάν για τους συνδρομητές οκτασέλιδο φύλλο με ειδήσεις, διηγήματα, συνταγές μαγειρικής και συμβουλές υγιεινής. Για τα 50 χρόνια της Αμάλθειας το 1887 γιορτάστηκε με επίσημο γεύμα στο ξενοδοχείο Χουκ της Μύρνης. Στις 6 Αυγούστου του 1887 η Αμάλθεια τυπώθηκε με χρυσά γράμματα σε μεταξωτό ύφασμα. Από το 1888 και για 6 συνεχή έτη εκδίδεται ετήσια, εκδίδει ετήσια εικονογραφημένα και πολυσέλιδα ημερολόγια οδηγούς της Σμύρνης με πολυτελή βιβλιοδεσία. Οι οδηγοί αυτοί αποτελούσαν πιστή απεικόνιση της φιλολογικής, εμπορικής και κοινωνικής ζωής της πόλης και είχαν ως συντάκτες τους σημαντικότερους λογίους και λογοτέχνες της Σμύρνης. Από το 1895 καθιερώνεται η έκδοση πολυσέλιδων εικονογραφημένων φύλων σε μεγάλο σχήμα, ενώ 4 χρόνια αργότερα θα αρχίσει να προσφέρει στους συνδρομητές της τόμους από τις λογοτεχνικές εκδόσεις του τυπογραφείου της. Ανάμεσά τους πρέπει να πούμε ότι ξεχωρίζει η τρίτομη ανθολογία 146 ποιητών με τον τίτλο «Παρνασσός», που κυκλοφόρησε από το 1894 έως το 1896. Η Αμάλθεια καθιέρωσε πρώτη το 1889 την πώλησή της στους δρόμους. Η κυκλοφορία της έφτασε στον εντυπωσιακό αριθμό των 2.500 φύλων, διατηρώντας εκατοντάδες συνδρομητές όχι μόνο στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου, τη Μακεδονία και το εξωτερικό. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, το γλωσσικό ζήτημα το οποίο έχουμε μιλήσει σε άλλες εκπομπές επηρέασε το Ελληνικό Βασίλειο, θα επηρεάσει και την, την ασιατική πλευρά, τη Μικρά Ασία. Εμφανίζεται έντονα, πρέπει να πούμε, και στις στήλες της Αμάλθειας. Η συντηρητική και προσιλωμένη στη λόγια γλώσσα εφημερίδα κηρύσσει αμήλικτο πόλεμο κατά των μαλλιαρών, όπως ονομάζει τους δημοτικιστές. Στο φύλλο της 20ης Ιουνίου 1899 δημοσιεύει κατάλογο αρχαίων και νεότερων ελληνικών ονομάτων και ζητεί από το Δήμο να αντικατασταθούν με βάση αυτών οι υπάρχουσες ονομασίες συνοικιών και δρόμων της Σμύρνης. Η πολεμική της εφημερίδας κατά των δημοτικιστών εντείνεται κατά τα έτη 1907 και 1908. Στόχος της αποτελεί κυρίως η ημερησία, η οποία πρώτη στη Σμύρνη ύψωσε, πρέπει να πούμε, το λάβαρο του δημοτικισμού. Η Αμάλθεια, όπως όλες οι εφημερίδες, χαιρετίζει με ενθουσιασμό την ανακήρυξη του Συντάγματος του 1908. Μιλάμε για το κίνημα των Νεοτούρκων. Επί πολλές ημέρες τα δημοσιεύματα της πρώτης σελίδας περιστρέφονται γύρω από το μεγάλο γεγονός. Στο φύλλο, μάλιστα, της 4ης Αυγούστου 1908 δημοσιεύει δύο φωτογραφίες εκ της διαδηλώσεως της ελληνικής κοινότητας Σμύρνης επί τη ανακηρύξη του Συντάγματος, όπως διαβάζουμε. Mm-hmm. Προϊόντος του χρόνου, την εφορία διαδέχεται ο προβληματισμός και τελικά η αντίθεση της εφημερίδας στα ανθεληνικά σχέδια του νεοτουρκικού καθεστώτος. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι με το κίνημα των Νεοτούρκων το 1908 στην αυτοκρατορία πνέει ένα πνεύμα και ένας άνεμος ελευθερίας, διότι όλες οι εθνότητες πιστεύουν ότι θα έχουν λόγο στα τεκτενόμενα της αυτοκρατορίας. Γιατί το κίνημα μιλάει για πολιτική ισότητας, οι οποίες μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται στην αυτοκρατορία. Κάτι όμως που αυτές οι αρχές θα διαψευστούν πολύ σύντομα, διότι ενώ στην αρχή υπάρχει η κυβέρνηση του φιλελεύθερου Καμίλ Πασά, η οποία είναι ένα, θα μπορούσαμε να πούμε, μια μεταβατική περίοδος και μια πραγματική περίοδος όπου οι αρχές του νεοτουρκικού κινήματος γίνονται πράξη, θα ακολουθήσει στη συνέχεια η κυβέρνηση των εθνικιστών Εμβέρ, Ταλάτ και Τζεμάλ, που θα διοικήσει την αυτοκρατορία μέχρι και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα ταυτίσει την πολιτική της με την πολιτική της Γερμανίας. Αλλά αυτό είναι κάτι έτσι, πώς να το πω, παρενθετικό σε σχέση με την όλη παρουσία του ελληνικού τύπου στην Σμύρνη. Προϊόντος λοιπόν του χρόνου, η εφορία διαδέχεται ο προβληματισμός και ταυτόχρονα η αντίθεση της εφημερίδας στα ανθεληνικά σχέδια του νεοτουρκικού καθεστώτος. Στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η ειδησιογραφία είναι δραματικά περιορισμένη, καθώς απαγορεύεται η δημοσίευση πολεμικών ειδήσεων, αλλά και οποιοδήποτε σχολείου που θα έθιγε την αυτοκρατορία, αλλά και τους συμμάχους της. Τα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι βελτιώνονται μετά το τέλος του πολέμου και την εγκατάσταση στην πόλη της ελληνικής διοίκησης. Όχι όμως ότι επανέρχεται στην κατάσταση πριν από το 1908. Mm-hmm. Γιατί και η ελληνική διοίκηση και οι στρατιωτικές αρχές θα επιβάλλουν λογοκρισία. Mm-hmm. Η Αμάλθεια εξακολουθεί να θεωρείται η εγκυρότερη εφημερίδα της πόλης και να έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία. Βγαίνει όπως παλιά, δισέλιδη, με μεγάλο σχήμα, αλλά επτάστηλη πλέον. Τα άρθρα της απηχούν τα πατριωτικά συναισθήματα και τις προσδοκίες των Ελλήνων της Σμύρνης, αλλά και το φόβο και την αγανάκτησή τους, θα μπορούσαμε να πούμε, όταν είναι πια φανερό ότι η ώρα της καταστροφής πλησιάζει. Μετά το 1922, η Αμάλθεια, ακολουθώντας τη μοίρα του μικρασιατικού ελληνισμού, θα προσφυγέψει και αυτή και θα δούμε τους Σολομονίδη και Υπερίδη να φτάνουν στην Αθήνα. Θα δοκιμάσουν να συνεχίσουν τη λαμπρή ιστορία της Αμάλθειας, κάνοντας μια νέα αρχή στην Αθήνα. Μακριά όμως από τη Σμύρνη, η Αμάλθεια πρέπει να πούμε ότι δεν θα ζήσει ούτε ένα χρόνο. Mm-hmm. Το τελευταίο της φύλλο θα κυκλοφορήσει στις 28 Οκτωβρίου του 1923 και έτσι θα κλείσει ο μεγάλος κύκλος μιας εφημερίδας που ξεκίνησε το 1838. Πιστεύω ότι μπορούμε να βάλουμε μία άνω τελεία και να μην μιλήσουμε για τους ανταγωνιστές της Αμάλθειας σε αυτή την εκπομπή.
0: Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όλες αυτές οι παρατηρήσεις σας για αυτή την πρώτη εφημερίδα, αλλά και συνολικότερα το πώς ξεκίνησε και πώς αντιμετωπίστηκε ο τύπος σε αυτές τις περιοχές. Σκεφτόμουν την ώρα που αναπτύσσατε το θέμα, κύριε Περωτή, ότι παλιότερα τουλάχιστον ο τύπος είχε και αυτή την δυνατότητα να αναφέρεται σε θέματα πολιτισμού, σε θέματα γλώσσας, ακόμα και αν υπήρχαν εποχές αντιπαραθέσεων. Κανείς δεν θέλει να υπάρχουν εποχές κρίσης και αντιπαραθέσεων, όμως παρόλα αυτά οι απόψεις που καταγράφονταν, δεν θα έρθουμε εμείς τώρα να πούμε ποιες ήταν οι σωστότερες ή των δημοτικιστών ή των άλλων, αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρχαν επιχειρήματα. Είτε μιλάμε για την πλευρά των δημοτικιστών, είτε μιλάμε για την πλευρά των άλλων που θεωρούσαν ότι αυτές οι καινοτομίες δεν βοηθούσαν σε καμία περίπτωση τη γλώσσα.
1: Πράγματι, πρέπει να πούμε ότι οι ιδεολογικές συγκρούσεις του γλωσσικού συστήματος, έτσι όπως τις γνωρίζουμε στο ελληνικό κράτος, περνάνε και στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου. Πρέπει να πούμε ότι ο ένθερμος υποστηρικτής του κινήματος του δημοτικισμού είναι ο Φώτιος Φωτιάδης, mm-hmm. στην αντίπερα όχθη, ο οποίος είναι εξέχον μέλος της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης με σπουδές ιατρικής στη Γερμανία, ο οποίος θα γίνει και ο προσωπικός γιατρός του Σουλτάνου. Άρα βλέπουμε ότι τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Επίσης ο Φωτιάδης είναι και ένας από τους σημαντικούς εκδότες εφημερίδων και είναι εκτός αυτού είναι και ο άνθρωπος ο οποίος το βιβλίο του «Το γλωσσικό μας ζήτημα και η εκπαιδευτική μας αναγέννηση» θα κερδίσει έναν από τους πρώτους δημοτικιστές, τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη, και λίγο αργότερα τον Αλέξανδρο Δελμούζο. Και μάλιστα αυτό το βιβλίο γράφεται στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Δεν γράφεται στην Αθήνα ή στην Ελεύθερη.
0: Δείχνει πολλά αυτό.
1: Το ίδιο συμβαίνει και με τις εφημερίδες. Οι εφημερίδες αυτό το οποίο βλέπουν στο λεγόμενο εθνικό κράτος, mm-hmm. στην Ελλάδα, το μεταφέρουν και στη γειτονιά τους, αν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε η γειτονιά, την Σμύρνη και ευρύτερα τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Mm. Ό,τι συμβαίνει στην μητέρα πατρίδα, όπως έχουν στο μυαλό τους οι Μικρασιάτες, μεταφέρεται και στο δικό τους σπίτι. Mm. Δεν θα γνωρίσει την ίδια ένταση και αυτό διότι από το 1922 και μετά οι Μικρασιάτες γίνονται πρόσφυγες. Άρα έτσι, έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα να αντιμετωπίσουν από το να αντιμετωπίζουν το ζήτημα της γλώσσας.
0: Ναι, προφανώς. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι στη σημερινή μας εκπομπή επιχειρήσαμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο πολιτισμός από τον από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το 1922. Θα επιχειρήσουμε να δούμε την πορεία του ελληνισμού σε αυτές τις περιοχές και τον πολιτισμό, τον ιδιαίτερο και σπουδαίο πολιτισμό που γεννήθηκε σε αυτές τις περιοχές. Ξεκινήσαμε σήμερα με τον τύπο της εποχής. Θα αφιερώσουμε νομίζω μία ακόμη εκπομπή στον τύπο.
1: Σίγουρα, κύριε Παπά, άλλη μία εκπομπή στο αντίπαλον δέος της Αμάλθειας και σε κάποιες άλλες εφημερίδες φιλολογικού ή σατυρικού περιεχομένου, και θα προχωρήσουμε με την Εκκλησία και με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
0: Πολύ ωραία. Συνομιλούμε λοιπόν με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Περωτή, για το χρόνο σας και τη συμμετοχή σας και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροατριές μας.
0: Να είστε καλά. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή Ιστορία των Νεότερων Χρόνων. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Μεσολόγγι. Όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.

0: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα.

Το Μέγα Βουνό, ο Αμανός, στέκεται σαν κάστρο ανάμεσα στη Συρία και στην Κιλικία. Και είναι παρακλάδι του Ταύρου, άγριο και μεγαλοπρεπέστατο, πυκνοφυτευμένο με λογής-λογής δέντρα και με κέδρα. Έχει κλεισούρες φοβερές και απέραστες και θρέφει πολλά αγρίμια και θεριά. Σε μια κορυφή του ήταν χτισμένος ναός, για τούτο τα συναξάρια λένε για δάφτο «Πολύς πάλε γέμων πολυθέου μανίας». Τουρκικά το λένε «Αλμάνταγ». Μέσα στις σπηλιές του αγιάσανε πολλοί αναχωρητές. Σιμεώνης ο Παλαιός, Θεοδόσιος ο Εντοσκοπέλο, απάνω στο ακροτήρι που βγαίνει στη θάλασσα και άλλοι πολλοί. Άλλο μεγάλο βουνό της Συρίας είναι ο Λίβανος, στα αραβικά λεγόμενο Τζεμπέλ Ελ-Λιμπάν, δασωμένο από βαλανιδιές, οξιές και από τα περιβόητα τα κέδρα, βουνό θεοαγάπητο και υμνολογημένο. Ο Σολομώντας έκανε από τα κέδρα του τη σκεπή του ναού του, από εκεί κόβανε ξύλα και φοίνικες και σκαρώνανε τα καράβια τους. Πολλοί πατέρες αγιάσανε απάνω του και ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Αβραάμης. Στον Αντιλίβανο, που είναι αντίκριστο Λίβανο και βγαίνει στη θάλασσα, μόνασε ο Άγιος Μάρωνας. Το Κάσιον Όρος βρίσκεται κοντά στην Αντιόχεια και εκεί λατρεύανε οι δολολάτρες το Δία. Αυτό είναι που το γράφουνε τα συναξάρια «Θαυμαστόν Όρος», από όπου πήρε την ονομασία ο Όσιος Σιμεών ο Θαυμαστορίτης. Σε τούτο το βουνό συμπεραίνω πως βρισκόταν και η λεγόμενη κορυφή, και εκεί πάνω θα σκύτεψε ο Όσιος Ευσέβιος ο Παλαιός, ο Εντικορυφή. Γιατί ο Θεοδόρητος, ο δεσπότης της Κύρου, γράφει στο συναξάρι του «Κατά αυτήν την ακρονύχιαν τέμενος συνδεμόνων».

υπό των γετώνων λίαν τιμόμενων. Ο προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς τούτα γράφει στο διπορικό του κατά τα 1185 μετά Χριστόν, εξιστορώντας αυτό το βουνό. Το δε θαυμαστόν όρος μεταξύ της Θεουπόλεως Αντιόχου και της θαλάσσης Λοφούμενων, εξαίσιον τη χρήμα και οφθαλμών αγλαία, της εντυχάνουση βλέπετε, μεθοριάζον γάρ την τεπόλην και την ρωσό, εξεκατέρων αυτού των μερών το όρος έχει των Σκόπελων και των λεγόμενων Κάφκασων. Ο δε ποταμός Ορόντης, η λιγμών απείρων περιδίνηση περί τους πρόποδας, ρέει του όρους και τη θαλάσση το ρύθμον εκπτύει. Τούτου του όρους στη κορυφή ο μέγας αφησυχάσας ανήρ εκείνος και αναβάσεις θέμενος εν καρδία, μετάρσιος εν σώματι γίνεται και φιλονική μετασώματος γενέστε εθέριος και μέσον είναι Θεού και ανθρώπων. Και συνεχίζει ο προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς, 1185 μετά Χριστόν. Και όπως ήργαστε του τίτο παράδοξον το Θεοφελή εκείνο Ανδρή, εγώ δηλώσω. Χερσίλαφ ξεφτώνεις βάθος κυλάνας την θαυμαστού κορυφήν όρους, μονόλιθον ή μονοφυή μονήν απειργάσατο, εις μέσον αυτοφυή λαξεύσας κύωνα, εν αυτό τας βάσης έθετο επί πέτρας κατά το λόγιον τους πόδας ερήσας, περί δε ανίσχοντα ήλιον ναών ή γύρε περικαλεί το Θεό προσφέρον. Γράφει ο προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς, περιγράφοντας το μοναστήρι του Οσίου Σιμεών, του Στυλίτη, και τον τρόπο που λάξευσε το βράχο για να κάνει τον στήλο και να ανέβει επάνω εκεί και να γιάσει. Σε άλλο μέρος γράφει πάλι για τα μέρη γύρω στην Αντιόχεια, εντεύθεν το περιβόητον της Δάφνης προάστιων, της Αντιόχειας δηλαδή προάστιο η Δάφνη, παντίον φυτών περιστεφανούται αναδρομή, και το θαυμαστόν έστι όρος, ου πολιστής ο θαυμαστός Σιμεών. Τούτης ομορεί το μαύρον όρος και ο Σκόπελος, ενείς το πάλεμεν πολλοί θεοφιλείς άνθρωποι του Θεού εξητήσαντες εύρων και νυν των σωζωμένων εσύ και τας λόχμας των αυτών οικούσιν ωραίων εκείνου της καλονής εφιέμενη. Σε αυτό το μέλλον όρος βρισκότανε η μονή του Αγίου Ρωμανού. Τα δε όρη της Ρωσού ή της Ρώσου που βρίσκονται γραμμένα στα συναξάρια θα είναι αυτός ο Σκόπελος που βρίσκεται σημά στα θεμέλια της αρχαίας πολιτείας της Ρώσου στην Κιλικία. Τα λίμας πάλι λέγεται ένα βουνό της Συρίας που αγωνίστηκε απάνω του ο Όσιος Θαλάσσιος και άλλοι ασκητάδες. Κοντά σε αυτό βρίσκεται και το βουνό Ταργελάς, στο οποίο είχε τα σκητήριό του ο Άγιος Λιμναίος, καθώς και κάποιο άλλο, Ραμά λεγόμενο, που ασκήτεψε Όσιος Ιωάννης μαθητής του Λιμναίου. Το Γαυγάλιον είναι βουνό της Μεσοποταμίας, στο οποίο απάνω γιάσανε πολλοί όσοι, ο Άγιος Δανιήλ, ο Άγιος Σιμεών και άλλοι μακάριοι άνθρωποι. Στη Συρία βρίσκεται και το όρος Παρατόμων, όπου ασκήτεψε ο Όσιος Αβράμης. Ίσως λέγανε με αυτό το όνομα καμιά απόγκρεμνη κορυφή του Λιβάνου. Όρος Πτερίγιον λεγότανε κάποιο βουνό της Φινίκης, όπως διαλαβαίνει η λαυσαϊκή ιστορία. Εκεί ασκούσανε πολλοί αναχωρητές. Κοντά στην Ίσιβη της Μεσοποταμίας βρισκότανε το όρος των Σιγόρων, κατοικητήριο Αγίων Ασκητών. Όσο για τα γρίμια και τα θηρία που θρέφανε αυτά τα βουνά, υπάρχουν ακόμα και σήμερα έξω από τα λιοντάρια. Αλλά και τα λιοντάρια βρισκότανε ως τα κατοπινά τα χρόνια, όπως φαίνεται από τα απογραψίματα πολλά και από το διπορικό ενός προσκυνητή από τη Σαξονία που τον λέγανε Βιλιβάρδο και που ήρθε στην Ανατολή κατά το 754 μετά Χριστόν. Γράφοντας για τη Συρία στα μέρη, σημειώνει και τούτα μιλώντας για κάποιους ταξιδιώτες. Ύστερα από τούτο το μέρος περάσαν ένα μεγάλο κάμπο γεμάτο ελιόδεντρα και μαζί τους ήταν και ένας αράπης με δύο καμήλες και ένα μουλάρι που πήγαινε αγώγει κάποια γυναίκα μέσα στο δάσος. Εκεί που περπατούσανε συναπαντήσαν ένα λιοντάρι και όρμησε να τους φάγει με ανοιχτό στόμα και με μουγκρίσματα. Τότε ο αράπης τους είπε «Μη φοβόσαστε, ας πάμε κατά πάνω του». Τραβήξανε λοιπόν τον δρόμο τους και πήγανε κοντά στο λιοντάρι και εκείνο με τη βοήθεια του παντοδύναμου Θεού γύρισε από τον άλλο δρόμο και έφυγε.
Αφού περπατήξανε από τούτο το μέρος, φτάξανε στην πολιτεία που τη λένε Ταλαμαΐδα, κοντά στην Ακροθαλασσιά. Ταλαμαΐδα λέγανε ως φαίνεται την Πτολεμαΐδα, αλλιώς λεγόμενη Άκρα ή Άγιος Ιωάννης της Άκρας. Σήμερα τη λένε Άκα και την έχω ιστορήσει σε ένα ταξίδι που έκανα σε εκείνα τα μέρη. Τα πρώτα μοναστήρια τα χτίσανε στη Μεσοποταμία 300 χρόνια μετά Χριστό και τα λέγανε μάντρες. Οι καλόγεροι φορούσαν μαύρα ράσα από γιδότριχα ή προβιές και είχαν μακριά μαλλιά, ήταν ξυπόλυτοι και τρώγανε μια φορά τη μέρα άλλη ψωμί και αλάτι, άλλη λάχανα και όσπρια βρασμένα. Τα πιο σπουδαία μοναστήρια βρισκόταν γύρω στην Αντιόχεια, χτισμένα στα λογκάρια και στα δασωμένα βουνά. Στην αρχή ήταν κελιά σκόρπια, μονάχα πως τα κυβερνούσε ένας προεστός, πατήρ ή ηγούμενος. Και κάνανε όλοι μαζί την προσευχή τους από τα γλυκοχαράματα ίσα με την ώρα που έβγαινε ο ήλιος. Ύστερα δευτερώνανε και πηγαίνανε ο καθένας στη δουλειά του, άλλος φυτουργούσε, άλλος έπλεκε ζεμπίλια και κοφίνια, άλλος λάτρευε τους αρρώστους και άλλος άλλα. Μεγάλη φήμη είχε το μοναστήρι του Αγίου Ευπρεπίου κοντά στην Αντιόχεια, όπου καλογέρεψε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Άλλα μοναστήρια χτισμένα κοντά στην Αντιόχεια ήταν η Μονή των Γιγάντων, του Αγίου Ρωμανού και του Αγίου Μινά. Κάμποσα μοναστήρια βρισκόταν στον Αμανό. Εκεί πέρα έχτισε 2-3 και ο Σημεώνος Τηλίτης. Το μεγάλο βρίσκεται ακόμα ερυπωμένο και το λένε σήμερα Καλαάτ Σεμάν. Σημά στην Αντιόχεια ήταν χτισμένο το μοναστήρι του Οσίου Σημεών του Θαυμαστορίτη. Πολλά ασκηταριά είχαν και σχολιά, όπως το ασκητήρι του Διόδωρου και του Καρτερίου. Κοντά στην Αντιόχεια ήταν ένα μεγάλο χωριό Γίνδαρος και εκεί σημά ήταν χτισμένη από τον Άγιο Αστέριο Λαύρα Μεγάλη. Κοντά στην Έδεσα βρισκόταν το μοναστήρι του Μαρματθαίου, στο οποίο καλογέρεψε ο Όσιος Ισαάκ. Στη Δυτική Συρία, απάνω στο βουνό κορυφή, βρισκόταν το μοναστήρι του Αγίου Ευσεβίου. Σε ένα άλλο μέρος εκεί κοντά, Γελέδα λεγόμενο, είχε χτισμένο μοναστήρι Όσιος Αμιανός. Κοντά στη Ρωσό, πολιτεία επίσημη ανάμεσα στη Συρία και την Κιλικία, βρισκόταν κάμποσα μοναστήρια. Μέσα σε αυτά ξεχώριζε το μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου απάνω στο βουνό το λεγόμενο Σκόπελος. Κοντά στο χωριό Νικέρτα ήταν το μοναστήρι του Οσίου Αγαπητού. Κοντά στο χωριό Ιουγάτο στη βορεινή Συρία είχε χτισμένο μοναστήρι Όσιος Παύλος. Κοντά στο χωριό Ζεύγμα του Εφράτη υπήρχε το φημισμένο κοινόβιο του Οσίου Πουπλίου. Σημά στο ποτάμι του Τίγρη ήταν χτισμένο το μοναστήρι του Ντιλαΐτη. Στη Φινίκη υπήρχαν πολλά μοναστήρια. Για την Τύρο και την Πτολεμαΐδα γράφει ο Άγιος Μάρτυρας Αντωνίνος στα 570 μετά Χριστόν. Η πολιτεία Τύρος έχει άντρες αντριωμένους. Η ζωή σε αυτό το μέρος είναι ελεηνή και υπάρχει τέτοια παραλυσία που δεν μπορώ να την περιγράψω. Καταγόγια γεμάτα αμαρτωλές γυναίκες, με ταξωτάκια αλλά τέτοια. Από εκεί πήγαμε στην Πτολεμαΐδα που είναι πολιτεία ηθική και βρήκαμε πολλά μοναστήρια. Σε κάποιο μέρος λεγόμενο Τελέδα υπήρχε μοναστήρι χτισμένο από τους αβάδες Ευσέβωνα και Αβίβιο που ήταν μαθητάδες του Αγίου Ευσεβίου. Σήμερα τα ερείπια τα λένε Τελαντά. Άλλα ξακουστά μοναστήρια ήταν τούτα. Το μοναστήρι του Οσίου Μάρωνα απάνω στη δεξιά όχθη του Ορόντι ποταμού. Το μοναστήρι του Αγίου Ανίνα του Θαυματουργού μέσα στην έρημο, κοντά στην Νεοκεσάρια του Εφράτη, λεγόμενο από τους ντόπιους Μπέτμαρ Ανίνα. Η Μονή του Σαουήλ. Η Μονή του Αγίου Ραβουλά, κοντά στον Λίβανο. Πέντε μοναστήρια ήταν στην Άμιδα. Και από αυτά σημειώνουμε το μοναστήρι των Εδεσινών και το μοναστήρι του Σαμουήλ και ένα άλλο λεγόμενο Γκίλν και άλλα πολλά. Πολλά μοναστήρια ήταν στην Κιλικία. Στα Ανάζαρβα υπήρχε η Λαύρα των Αιγυπτίων. Κοντά στη Σελεύκη ανθούσαν πολλά μοναστήρια, από τα οποία γνωρίζουμε το μοναστήρι της Θεοτόκου της Ελεούσας, το μοναστήρι της Αγίας Θέκλας, στο οποίο καλογέρεψε ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιασνός,
καθώς και το μοναστήρι του Οσίου Θεοδοσίου, του Εντοσκοπέλου.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στην Μεσοποταμία, όπως την είπαν οι Έλληνες, στον τόπο ανάμεσα στον Εφράτη και τον Τίγρη, μια περιοχή, κυρίως στην Άνω Μεσοποταμία, όπου υπήρξε μεταξύ άλλων κοιτίδα του μοναχισμού. Το κείμενο που σας διαβάσαμε μόλις προλίγου το έχει γράψει ο Φώτης Κόντογλου, προσπαθώντας να ανασύρει από τη λύθη όλη αυτή τη χαρτογραφία της χριστιανικής Άνω Μεσοποταμίας και της Συρίας. Ξεκινώντας από την Αντιόχεια, την Θεούπολη όπως την έλεγαν οι παλαιοί, οι Βυζαντινοί, καθώς εδώ η Αντιόχεια, πολιτεία μεγάλη του αρχαίου ελληνιστικού κόσμου που γράφεται στις πράξεις των Αποστόλων και όπου σύμφωνα με τις πράξεις είναι το πρώτο μέρος, η πρώτη πολιτεία όπου οι μαθητές του Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί. Η Αντιόχεια λοιπόν με την δυναμική χριστιανική της κοινότητα που αργότερα την είπανε Θεούπολη, σε αντίθεση με την πόλη της Ακολασίας που ήταν πριν την εμφάνιση του χριστιανισμού αυτή η μεγάλη πόλη, η πατρίδα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, από την μεγάλη Αντιόχεια λοιπόν στις όχθες του Ορόντι μέχρι την Άμιδα, δηλαδή την σημερινή μεγαλούπολη της Τουρκίας, το Διάρμπακυρ, στην ανατολική όχθη του Τίγρη, μια γραμμή από πολλά μοναστήρια και ασκητήρια και από πολλούς μεγάλους και γνωστούς ασκητές και μοναχούς που έζησαν εδώ. Ακούσαμε λοιπόν πως αυτά τα μοναστήρια σε αυτή την περιοχή ασκήτεψε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Αντιόχεια, μα και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός όπως ακούσαμε στο κείμενο του Κυρφώτη του Κόντογλου, αλλά και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος επιστρέφοντας στην πατρίδα του το 356 μετά Χριστόν από την Αθήνα, δούλεψε για λίγο ως ρήτορας, αλλά γρήγορα εγκατέλειψε τη δουλειά αυτή του ρήτορα και αποτραβήχτηκε από τον κόσμο και μάλιστα το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς, δηλαδή του 356 μετά Χριστόν, ξεκινά ο ίδιος ένα μεγάλο προσκυνηματικό ταξίδι στα μεγάλα κέντρα του ασκητισμού κοντά στην πατρίδα του, την Καπαδοκία, δηλαδή στην Άνω Μεσοποταμία, αλλά και στη Συρία και στην Παλαιστίνη και στην Αίγυπτο. Κάνοντας ο Μέγας Βασίλειος ένα αντίστροφο ταξίδι από αυτό που έκανε ο μοναχισμός για να φτάσει σε αυτές τις περιοχές εδώ στην Μεσοποταμία, τις έρημες αλλού, άγονες αλλού, δασωμένες και άγριες αλλού, με άγρια ζώα, ακόμα και λιοντάρια, όπως μας περιέγραψε ο Φώτης Κόντογλου, στον μυστικό κήπο. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν κάνει μια ανάστροφη πορεία από την πατρίδα του την Καπαδοκία προς την Αίγυπτο, από αυτήν που έκανε ο μοναχισμός, ο οποίος ακριβώς πρωτοεμφανίστηκε στην Αίγυπτο. Ξέρουμε όλοι την ιστορία του Αγίου Αντωνίου, του μεγάλου αυτού ασκητή και ιδρυτή της ασκήσεως, και γρήγορα εξαπλώθηκε, αν δεν εμφανίστηκε και ταυτόχρονα δηλαδή, στην Παλαιστίνη, στη Συρία και βέβαια πολύ γρήγορα στην Μεσοποταμία. Από την Αίγυπτο λοιπόν και τον Μεγάλο Αντώνιο, από τη Θηβαΐδα στο Σινά και από εκεί στην Παλαιστίνη με τον Όσιο Ιλαρίωνα από τη Γάζα και από εκεί στη Μεσοποταμία και τη Συρία και από εκεί στην Μικρά Ασία και έπειτα στην Κωνσταντινούπολη και μετά στην Ελληνική Χερσόνησο αλλά και στα νησιά, στην Πάτμο, στο Άγιον Όρος. Αλλά ας μείνουμε όμως στη Μεσοποταμία, σε αυτή την περιοχή που αναπτύσσεται ένα μεγάλο σύστημα από μοναστήρια, σχεδόν κάθε λίγης ώρας περπάτημα θα συναντήσει κανείς και ένα ασκητήριο ή ένα μοναστήρι σε αυτή την περιοχή, ερυπωμένα τα περισσότερα σήμερα, άδεια, έρημα και εγκαταλειμμένα. Ζωντανά παραμένουν μοναχά λίγα μοναστήρια στη Συρία, που θα δούμε σε λίγο, και άλλα ακόμη λίγα μοναστήρια στην Άνω Μεσοποταμία, στην περιοχή του Μάρντιν και του Μίδια. Τα μοναστήρια της Συρίας παραμένουν ελληνοορθόδοξα και ανήκουν στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας. Τα άλλα τα μοναστήρια στην Άνω Μεσοποταμία ανήκουν στην Εκκλησία των Σύρων Ορθοδόξων, την Κοπτική Εκκλησία. Από τα μέσα του 4ου αιώνα λοιπόν έρχεται ο μοναχισμός από την Παλαιστίνη στη Μεσοποταμία. Ο Ιάκωβος,
ο Όσιος Ιάκωβος από την Ίσιβη της Μεσοποταμίας ίδρυσε μαζί με άλλους μοναστήρια γύρω από την γενέτειρά του. Μετά την καταστροφή της Νησίβεως, γιατί είπαμε πως σε τούτη η πόλη βρίσκεται ακριβώς απάνω στα σύνορα του ελληνορωμαϊκού κόσμου με τον περσικό και πολλές φορές λοιπόν λαϊλατήθηκε από τα στρατεύματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Μετά την καταστροφή της πόλης, ο μοναχικός βίος μεταφέρθηκε στην Έδεσσα, την σημερινή μεγαλούπολη Σαλίν Ούρφα της Τουρκίας. Εδώ στην Έδεσσα, όπως είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, ήκμασε ο περιβόητος σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, που έζησε από το 305 έως το 373 και είναι ένας από τους γενάρχες του μοναχισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ο οποίος μάλιστα, όπως είδαμε στο βίο του, χειροτονήθηκε διάκονος ακριβώς από το Μέγα Βασίλειο, αφού φαίνεται πως ο Μέγας Βασίλειος, περνώντας από την περιοχή εδώ της Μεσοποταμίας, είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με τους ασκητές και τους ερημίτες της περιοχής. Επίσης, κοντά στην Αντιόχεια που σας λέγαμε πριν, η οποία δεν βρίσκεται στην Μεσοποταμία, αλλά θα λέγει κανείς ότι είναι η πύλη για τον ελληνικό κόσμο να προσεγγίσει αυτήν την γη της Μεσοποταμίας, άλλωστε από την περιοχή του Ορόντι και της Αντιόχειας κινήθηκε και ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος προς τον Εφράτη και τον Τίγρη. Στην Αντιόχεια λοιπόν της Συρίας, εκείνη την εποχή έζησαν μεγάλοι και φημισμένοι μοναχοί, όπως ο Όσιος Σιμεώνος Τηλίτης, στο Θαυμαστόν Όρος, όπως λέγεται, ακριβώς δίπλα στην Θεούπολη, δηλαδή την Αντιόχεια, όπου έχτισε το μοναστήρι του και το στήλο του, τα ερείπια του οποίου σώζονται σήμερα. Μοναχά τα ερείπια, βέβαια, καθώς ο χριστιανικός κόσμος έχει υποχωρήσει από όλη αυτή την περιοχή. Εκείνα τα χρόνια, στον 4ο αιώνα, και ακριβώς και από τους μεγάλους Καπαδόκες πατέρες, κυρίως και από τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος μάλιστα έγραψε και όρους, δηλαδή νόμους, για την μοναστική βιωτή και την κοινοβιακή βιωτή, περνά ο μοναχισμός και στην Μικρά Ασία, στα βουνά της Καπαδοκίας, αλλά και στις νότιες οροσειρές της Μικράς Ασίας, για να εξαπλωθεί γρήγορα βορειότερα στην Βυθινία, δηλαδή στα βουνά απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, αλλά και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Αυτή λοιπόν είναι η κίνηση του πολιτισμού, όπως είδαμε από τα αρχαίγωνα χρόνια, από την εποχή της Ουρ, της πατρίδας του Αβραάμ, που έφυγε από αυτήν την αρχαίγωνη πολιτεία για να ταξιδέψει βόρεια, αντίθετα στη ροή των ποταμών, στην Χαράν, στο κέντρο της βόρειας Μεσοποταμίας, και από εκεί να βρεθεί στην γη της Επαγγελίας, στην γη της Χαναάν. Κάπως έτσι και ο μοναχισμός, ταξιδεύοντας από τα βουνά αυτά της Μεσοποταμίας και της Αντιόχειας, θα βρεθεί στην Μικρά Ασία, βορειότερα αλλά και ανατολικότερα, στα νησιά του Αιγαίου και στον Άθωνα, μετά την αραβική κυρίως κατάκτηση. Καθώς η κατάκτηση των Αράβων κατέλαβε όλες αυτές τις περιοχές, παραδοσιακές κοιτίδες και του χριστιανισμού αλλά και του μοναχισμού, και εξώθησε μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυτών των περιοχών, του χριστιανικού δηλαδή πληθυσμού, στην έξοδο, στην προσφυγιά και στην εγκατάστασή τους βορειότερα και ανατολικότερα ή και πέραν της θάλασσας, στα νησιά, όπως είπαμε, του Αιγαίου και στον Άθωνα. Σύστοιχη λοιπόν με την πορεία του πολιτισμού από την αρχαία Ουρ προς την Ευρώπη είναι και η ιστορία της διάδοσης του χριστιανισμού αλλά και του μοναχισμού από αυτήν την γη της Ανατολής και της Μεσοποταμίας προς την Μικρά Ασία και επίσης προς την Ευρώπη. Από εδώ άλλωστε, από τα βουνά της Μεσοποταμίας αλλά και της Συρίας, και Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος, από τη Ρώμη δηλαδή, μετέφερε το μοναχισμό και στην Ιταλία και στις άλλες περιοχές της Ευρώπης. Σε αυτή την κοιτίδα λοιπόν του χριστιανισμού και του μοναχισμού θα μείνουμε λίγο ακόμα για να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στον 4ο και στον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του πολιτισμού. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι σε έναν άγνωστο κόσμο πραγματικά για το σημερινό Ευρωπαίο,
ο οποίος είναι πεπισμένος και σχεδόν σίγουρος πως σχεδόν ή μάλλον σίγουρα ο χριστιανισμός γεννήθηκε στην Ευρώπη. Πράγμα βέβαια ιστορικώς άτοπον. Ο χριστιανισμός λοιπόν γεννήθηκε σε αυτή την περιοχή που ταξιδεύουμε και ο μοναχισμός μάλιστα. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτό το ταξίδι μας σε αυτόν τον άγνωστο κόσμο, κατεστραμμένο σήμερα εν πολλής και ο οποίος συνεχίζει να καταστρέφεται, δείτε τι συμβαίνει τελευταία στη Συρία με την έξοδο και των λίγων χριστιανών που έχουν απομείνει πια σε αυτήν την μεγάλη αραβική χώρα, η οποία, όπως είπαμε και άλλη φορά στη διάρκεια αυτών των εκπομπών, είναι μια άλλη μεγάλη Ελλάδα. Η Συρία έχει περισσότερες ελληνικές αρχαιότητες από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, κάτι που επίσης ίσως θα παραξενέψει πολλούς. Και βεβαίως έχει πολύ περισσότερες και αρχαιότερες χριστιανικές, πολύ περισσότερα και αρχαιότερα χριστιανικά μνημεία από ό,τι και η Ελλάδα η ίδια. Σε αυτήν λοιπόν την περιοχή, από την εποχή ήδη των Αποστόλων, όπως λέγεται, ο Απόστολος Τωμάς ήταν εκείνος που ταξίδεψε ανατολικά της Αντιόχειας, δηλαδή περνώντας από την Έδεσα, την Ούρφα, αλλά και την Ίσιβη, φτάνοντας στη Βόρεια Μεσοποταμία και στην περιοχή ανάμεσα στους ποταμούς τον Εφράτη και τον Τίγρη. Από την εποχή λοιπόν του Αποστόλου Θωμά διαδίδεται εδώ ο χριστιανισμός. Και μάλιστα είναι μια περιοχή πολύ ζωντανή ως προς την χριστιανική της ταυτότητα, που δεν αμαυρώνεται ακόμη και από την μεγάλη λέλαπα των αιρέσεων. Γιατί η περιοχή αυτή, εκτός των άλλων, υπήρξε και η πατρίδα πολλών από τις αιρέσεις που εξαπλώθηκαν αργότερα και αυτές μαζί με την ορθόδοξη διδασκαλία σε ολόκληρο τον γνωστό τότε κόσμο. Η Αντιόχεια άλλωστε, η Μεγαλούπολη, η Θεούπολη όπως την έλεγαν, η πατρίδα των χριστιανών, κατά μία έννοια, όπως διαβάζουμε και στις πράξεις των Αποστόλων, με τη μεγάλη και ζωντανή της χριστιανική κοινότητα ήδη από τα αποστολικά χρόνια. Η Αντιόχεια λοιπόν, η μεγάλη, η πατρίδα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, υπήρξε και αυτή ένας πολύβοος τόπος όπου μεγάλη συζήτηση γίνονταν γύρω από το χριστιανικό δόγμα. Και δεν ήταν μόνο οι Ορθόδοξοι βέβαια εκείνα τα χρόνια που κατοικούσαν την πόλη. Πάρα πολλές αιρέσεις, τις οποίες τις διαβάζουμε και στο έργο του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου και των άλλων πατέρων της εποχής αυτής. Αυτός λοιπόν ο ζωντανός χριστιανικός κόσμος που ανοιχτά συζητά σε μια άλλοτε ειρηνική και άλλοτε μέχρι και πολεμική διαμάχη γύρω από τα δόγματα, εξαπλώνεται μέχρι, όπως σας είπαμε, την Άμιδα, αλλά και ακόμα ανατολικότερα, δηλαδή μέχρι το σημερινό Διάρμπακυρ στην ανατολική όχθη του Τίγρη ποταμού. Η εκκλησία άλλωστε της Αντιοχίας, στην οποία περιλαμβάνεται όλη αυτή η περιοχή, εκτός δηλαδή από την Συρία και η Μεσοποταμία, είναι άλλωστε μία από τις παλέφατες και αρχαίες εκκλησίες της Ανατολής. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αρκετά και με έκταση για την ιστορία, την εκκλησιαστική, τη χριστιανική ιστορία της περιοχής που βρισκόμαστε, αλλά φοβάμαι ότι θα γίνουμε κουραστικοί. Άλλωστε, όπως είπαμε, σε μεγάλο μήκος αυτής της διαδρομής, σήμερα, από την Αντιόχεια δηλαδή μέχρι τον Διάρμπακυρ, αυτό που έχει απομείνει δεν είναι παρά ερείπια και μικρές εδώ και εκεί χριστιανικές κοινότητες ή και κάποιες μονές που ακόμα σώζονται σε πείσμα των καιρών και της ιστορίας. Μερικές από αυτές θα δούμε. Μερικές από τις ζωντανές δηλαδή μονές που βρίσκονται στη Συρία αλλά και στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Είπαμε πως στην περιοχή της Συρίας κυρίως οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί παραμένουν ακόμη συνδεδεμένοι με το Πατριαρχείο της Αντιοχίας. Έχουν δηλαδή κοινωνία με την υπόλοιπη Ορθόδοξη Εκκλησία. Ανατολικότερα, στην περιοχή της Μεσοποταμίας, οι Σύριοι Ορθόδοξοι, όπως ονομάζονται οι ίδιοι, είναι εκκλησίες κοπτικές, οι οποίες συνδέονται με τους Κόπτες της Αιγύπτου, αποκομμένες από την Καθολική Εκκλησία, από την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, ήδη από την εποχή της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου. Τότε που, όπως είπαμε, οι μεγάλες ανακατατάξεις, οι ιστορικές στην περιοχή,
έφεραν πράγματι τα πάνω κάτω σε ολόκληρον αυτόν τον κόσμο. Αλλά ξεκινήσουμε όμως από τη Συρία, όπου σώζονται εκεί σήμερα μερικά ζωντανά και μεγάλα μοναστήρια, όπως για παράδειγμα η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Ομήρου, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Χόμς, που την ακούμε τελευταία στις ειδήσεις, όχι ευχάριστα, με τις σφαγές τις αλλεπάλληλες που γίνονται εκεί. Λίγα χιλιόμετρα λοιπόν βόρεια από το περίφημο κάστρο των Ιππωτών και όχι μακριά από την πόλη Χόμς, την Έμεσα, έτσι λεγόταν η πόλη αυτή στα χρόνια τα Βυζαντινά, στα χρόνια των Ελλήνων, είναι χτισμένο το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, που ανήκει στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας, χτισμένο σε μια κοιλάδα που ονομάζεται Κοιλάδα των Χριστιανών, ακριβώς γιατί εδώ κατοικούσαν πάρα πολλοί ασκητές, αλλά και τα χωριά επίσης ήταν χριστιανικά. Το μοναστήρι βρίσκεται κοντά στο χωριό Μεστάγη. Λέγεται πως εδώ τούτο το μοναστήρι χτίστηκε στον 5ο αιώνα, το μεγάλο αυτό κοινόβιο μέσα στα βράχια αυτής της απόκριμνης χαράδρας. Χτίστηκε λοιπόν κατά τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, τον πρώτο, πάνω σε ένα αρχαίο άγαλμα του θεού Ομήρου, γι' αυτό και είναι γνωστό ως η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Ομήρου. Η εκκλησία, το καθολικό του μοναστηριού, είναι χτίσμα του 19ου αιώνα. Και στο εσωτερικό θαυμάζει κανείς του καθολικού θαυμάζει κανείς ένα εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Ένα επίπεδο χαμηλότερο από αυτό που είναι χτισμένο το καθολικό βρίσκεται μια μικρότερη εκκλησία που είναι παλιότερη και χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Και το ξυλόγλυπτο τέμπλο της εκκλησιάς αυτής έχει ηλικία περισσότερη από 300 χρόνια. Εξαιρετικής τέχνης βέβαια, με εικόνες που αναπαριστούν σκηνές από τη ζωή του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος μαρτύρησε όχι πολύ μακριά από αυτήν την περιοχή στην Παλαιστίνη και είναι άλλωστε ένας μεγάλος Άγιος και προστάτης των χριστιανών σε όλη αυτήν την περιοχή, σε όλη την Ανατολή. Στην Μονή εδώ του Αγίου Γεωργίου του Ομήρου στη Συρία φυλάσσονται και συντηρούνται πολλά κοιμήλια, αρχαίοι εμφορείς, παλιά βιβλία, χειρόγραφα, και βέβαια το μοναστήρι πανηγυρίζει στις 23 του Απριλίου τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου, αλλά και στις 6 Μαΐου, και μέγα πλήθος από τους χριστιανούς της γύρω περιοχής Σιρέη για προσκύνημα και τις ημέρες της εορτής, αλλά και τις άλλες μέρες στον Άγιο Γεώργιο του Ομήρου στη Συρία, κοντά στην πόλη Χόμς, στην πόλη Έδεσα των Ελλήνων, εκεί όπου τελευταία γίνονται ανηλαιείς σφαγές και πόλεμος εμφύλιος.

Είμαστε λοιπόν σε αυτήν την αρχαία χριστιανική περιοχή της Συρίας και της Μεσοποταμίας. Πάμε σε κάποια ζωντανά σήμερα μοναστήρια ορθόδοξα στη Συρία, όπως η Μονή της Αγίας Θέκλας στη Μαλούλα στη Συρία. Είναι ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια σε αυτή την περιοχή και ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια του κόσμου, καθώς το μοναστήριο αυτό της Αγίας Θέκλας ιδρύθηκε σύμφωνα με την παράδοση κατά τον 4ο αιώνα στις απαρχές του μοναχισμού. Ανήκει βέβαια στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας και το σύγχρονο μοναστήρι, που είναι χτίσμα του 18ου αιώνα, είναι μοναστήρι κοινόβιο με γυναικείο μοναχισμό και οι 25 μοναχές που εγκαταβιούν εδώ διευθύνουν εκτός από το μοναστήρι και οικοτροφείο, σχολείο αλλά και εργαστήριο με εργόχειρα, όπου ζουν, διδάσκονται και εκπαιδεύονται ορφανά κορίτσια. Στο νότιο μέρος του μοναστηριού βρίσκεται η εκκλησία, το καθολικό, αφιερωμένο στην Αγία Θέκλα. Η πρωτομάρτης και η Απόστολος Θέκλα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου και καταγόταν από το Ικόνιο, πολύ ανατολικότερα από εδώ που βρισκόμαστε, στην περιοχή της Καπαδοκίας, και σε ηλικία 18 ετών μεταστράφηκε στο χριστιανισμό από τον Απόστολο Παύλο και τον ακολούθησε μάλιστα στην Αντιόχεια, στα Μοίρα της Λυκίας και στη Σελεύκεια, έχοντας εγκαταλείψει την οικογένειά της που ήταν ειδωλολάτρες. Οι ειδωλολάτρες λοιπόν τη βασάνισαν με πολλούς τρόπους και εκείνη για να ξεφύγει κατέφυγε στο όρος Καλαμών. Εκεί και ενώ την καταδίωκαν για να τη βασανίσουν ξανά ώστε να παρνηθεί το χριστιανισμό, η Αγία προσευχήθηκε και εξαφανίστηκε μέσα σε βράχο που σχίστηκε για να την κρύψει. Αυτή η σχισμή λέγεται ότι είναι το φαράκι που υπάρχει μεταξύ των τεράστιων βράχων δίπλα στο μοναστήρι, που και αυτό, όπως και ο Άγιος Γεώργιος του Ομήρου, είναι χτισμένο σε αυτό το απόκρημνο φαράγγι. Ανεβαίνοντας αρκετά σκαλιά λοιπόν από την εσωτερική αυλή του μοναστηριού, μπορεί κανείς να δει σήμερα το σπήλαιο που κατά παράδοση κρύφτηκε η Αγία Θέκλα, που δεσπόζει ακριβώς πάνω από το μοναστήρι, στην ανατολική πλευρά του βουνού. Στο νότιο μέρος του σπηλαίου βρίσκεται και το ιερό της Αγίας. Ο Μακάριος ο Τρίτος, Πατριάρχης Αντιοχίας στα 1647 και μετά, τεκμηριώνει ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται και ο τάφος της Αγίας. Στην ανατολική πλευρά του σπηλαίου υπάρχει ο καγκελόφρακτος χώρος μιας παλιάς εκκλησίας, ενώ μεταξύ της εκκλησίας και του ιερού υπάρχει και μια πηγή με αγίασμα. Στη βορειοανατολική γωνιά του σπηλαίου, σταγόνες ιαματικού νερού πέφτουν από την οροφή μέσα σε μια λαξευμένη γούρνα που βρίσκεται υπερυψωμένη σε μια κολόνα. Και ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα αιωνόβιο δέντρο που μεγαλώνει με παράδοξο τρόπο μέσα στη σπηλιά. Στη δυτική πλευρά του σπηλαίου έχουν χτιστεί αψίδες από όπου μπορεί κανείς να με το μάτι να περιηγηθεί σε μια μοναδική θέα, σε ένα πανόραμα προς το μοναστήρι αλλά και προς την κομμόπολη της Μαλούλα. Επίσης ένα άλλο ζωντανό μοναστήρι στη Συρία είναι το μοναστήρι των Χερουβίμ. Χτισμένο σε ένα υψόμετρο 2.000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, 7 χιλιόμετρα από την κομμόπολη της Αεντάια και την εκεί μεγάλη επίσης μονή της Παναγίας της Αεντάια. Αυτό το μοναστήρι των Χερουβίμ ιδρύθηκε στον 3ο αιώνα, πανάρχιο κι αυτό, αλλά ερυπώθηκε αργότερα και ξαναχτίστηκε το 1982 με την φροντίδα του Πατριάρχη Αντιοχίας Ιγνατίου του Τετάρτου και διοικείται από τους μοναχούς της γειτονικής μονής του Αγίου Γεωργίου. Δυτικά αυτού του μοναστηριού βρίσκεται ένα μεγάλο προάβλιο όπου εκτελούνται ανασκαφές και έχουν ήδη βρεθεί υπόγειοι χώροι πιθανών κατακόμβες, και δίπλα από το μοναστήρι ανοικοδομήθηκε πρόσφατα και ένα αρχονταρίκι μαζί και ένα ορφανοτροφείο. Είναι και άλλα πολλά βέβαια τα μοναστήρια εδώ στη Συρία, όπως για παράδειγμα το μεγάλο μοναστήρι της Παναγίας και προσκύνημα της Αεντάγια, περιβόητο σε όλη την εκκλησία της Συρίας. Αλλά εμείς θα μείνουμε σε αυτά μόνο, ενδεικτικά αναφέροντας κάποια από τα ζωντανά μοναστήρια αυτής εδώ της περιοχής. Σας είπαμε πως ανατολικότερα, στην περιοχή της Άνω Μεσοποταμίας, και αν διαβεί κανείς τον ποταμό Τίγρη, θα συναντήσει επίσης ζωντανά μοναστήρια, όπως το μοναστήρι Deir el-Zaferan, κοντά στην πόλη Μάρντιν της Τουρκίας, τα οποία όμως είναι πανδρομένα από τους Σύρους Ορθοδόξους και ανήκουν στην Κοπτική Εκκλησία, όπως σας είπα.
Αυτή εδώ η κοινότητα, όπως και η κοινότητα των χριστιανών της Συρίας, έχει υποστεί πολλές φορές τις επιπτώσεις των ιστορικών ανακατατάξεων σε αυτήν την δύσκολη περιοχή. Μια περιοχή συνοριακή, όπως είπαμε, ανάμεσα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο και τον κόσμο της Μεσοποταμίας, τους Πέρσες παλαιότερα και τους Άραβες αργότερα. Οι χριστιανοί όμως εδώ διατηρούν την αρχαία τους παράδοση, όχι μόνο την θρησκευτική αλλά και την εθνική, ιδιαίτερα οι Σύριοι Ορθόδοξοι της Μεσοποταμίας, οι οποίοι εξακολουθούν, όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, να μιλούν και σήμερα αραμαϊκά, μία από τις αρχαίες γλώσσες της Ανατολής, γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα στις αρχαίγονες αυτοκρατορίες αυτής της γης. Οι χριστιανοί λοιπόν εδώ έχουν υποστεί αλλεπάλληλες διώξεις που ξεκίνησαν ήδη από τα χρόνια των Σταυροφόρων, που έφτασαν ως εδώ και δεν φέρθηκαν βέβαια διόλου φιλικά στους εγχώριους χριστιανούς. Αργότερα, στα σύγχρονα χρόνια, στα 1895-96, 25.000 χριστιανοί σφαγιάστηκαν σε αυτήν εδώ την περιοχή της Άνω Μεσοποταμίας κατά τα χρόνια της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους Άραβες τότε και τους Οθωμανούς. Αργότερα, στην εποχή που οι Σύριοι Ορθόδοξοι ονομάζουν χρονιά του Σπαθιού, δηλαδή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι σφαγιάστηκαν, ενώ 13.500 οικογένειες και περίπου 350 χωριά ερημώθηκαν από τους πληθυσμούς τους σε αυτήν την περιοχή, όπως είπαμε, της Άνω Μεσοποταμίας, όπου κατοικούνταν τότε κυρίως από Σύρους Ορθοδόξους. Έτσι λοιπόν αυτοί διασκόρπισαν στα πέρατα του ορίζοντα, στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, στην Ευρώπη, αλλά και στη γειτονική Συρία, που κάμποσοι βρήκαν φιλική στέγη. Και τα μαρτύρια τους δεν σταμάτησαν βέβαια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά εξακολούθησαν, καθώς σφαγές υπέστησαν και κατά την Κουρδική Επανάσταση στα 1925-26. Τότε μάλιστα οι Κούρδοι χρησιμοποίησαν πολλά από τα μοναστήρια, τα αρχαία μοναστήρια αυτής της περιοχής, ως βάσεις τους, καταστρέφοντάς τα στην ουσία. Αυτή η περιοχή λοιπόν έχει αναδείξει σε όλο αυτό το διάβα των αιώνων και παρά τις ιστορικές περιπέτειες, μέρος των οποίων σας περιγράψαμε μόλις πριν, τις περιπέτειες κυρίως που έζησαν οι Σύριοι Ορθόδοξοι στα χρόνια του 20ου αιώνα και η γενοκτονία, άλλωστε στην διεθνή βιβλιογραφία είναι αναγνωρισμένη η γενοκτονία εναντίον των Σύρων Ορθοδόξων της Μεσοποταμίας, μια γενοκτονία η οποία δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα, καθώς με την επέμβαση στο Ιράκ εκενώθηκε η χώρα, αυτή η μεγάλη χώρα της Μεσοποταμίας σχεδόν εκενώθηκε, για να είμαστε ακριβείς, και από τους τελευταίους χριστιανούς. Αυτή λοιπόν η περιοχή και αυτές οι κοινότητες έχουν αναδείξει μεγάλες προσωπικότητες στην χριστιανική ιστορία και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν πρόσωπα σοφά που μεταλαμπάδευσαν, όπως σας είπα, τον ελληνικό πολιτισμό στην Ανατολή και από τους οποίους πολλά διδάχθηκαν οπωσδήποτε και οι Άραβες, οι οποίοι κατέκτησαν αυτήν εδώ την περιοχή ήδη από τον 7ο αιώνα.

Αρκεί μόνο να σας διαβάσω κάποια ονόματα από τον κατάλογο των επισκόπων του Πατριαρχείου Αντιοχίας, για να δείτε πόσο αρχαίγονος και μεγάλος είναι αυτός ο κόσμος που βρισκόμαστε, αυτός ο χριστιανικός κόσμος. Σύμφωνα με την παράδοση, την Εκκλησία της Αντιόχειας, η Εκκλησία της Αντιόχειας ανάγει την ίδρυσή της στον Απόστολο Πέτρο. Στη συνέχεια, ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Άγιος Θεόφιλος, ο Άγιος Μάξιμος ο Πρώτος, ο Άγιος Σεραπείων, ο Άγιος Ασκληπιάδης, ο Ομολογητής, είναι επίσκοποι της αρχαίας Εκκλησίας σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και ο κατάλογος συνεχίζεται και οι περιπέτειες επίσης σε αυτή την περιοχή συνεχίζονται μέχρι τον Παυλίνο της Τύρου και μέχρι εκείνα τα χρόνια στα μέσα του 4ου αιώνα, τότε που ο έλεγχος του Πατριαρχείου, της Επισκοπής, της Μητρόπολης μάλλον, της Αντιόχειας, πέρασε στα χέρια των Αριανών για να εγκατασταθούν και πάλι οι Ορθόδοξοι στα χρόνια του Μαξίμου του Δευτέρου, το 449, και να ζήσει ακόμα έναν αιώνα συνδεδεμένη με την Καθολική Εκκλησία η Εκκλησία αυτής εδώ της περιοχής, μέχρι και τον Παύλο τον Δεύτερο, ο οποίος ακριβώς έχασε το θρόνο του αφού δέχθηκε τη σύνοδο της Χαλκιδόνας. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας πίσω, αλλά είπαμε πως δεν θα κουραστούμε με λεπτομέρειες, βλέπουμε έναν ζωντανό χριστιανικό κόσμο από την πρώτη αποστολική εποχή. Λείψανα αυτού του κόσμου μόνο σήμερα μπορούμε να δούμε. Κάπως έτσι, όπως μας περιέγραψε και ο Φώτης Κόντογλου στην αρχή της εκπομπής, σε κάποιες περιπτώσεις μόνο να εικάσουμε μπορούμε τους τόπους που έζησαν αυτοί οι αρχαίοι ασκητές και οι παλιοί χριστιανοί. Κάπως έτσι λοιπόν σας αποχαιρετούμε και εμείς σήμερα, ανάμεσα στον μύθο και στην ιστορία, ανάμεσα στην ξεχασμένη αρχαιότητα και στη σημερινή ζωντανή χριστιανική πραγματικότητα της περιοχής. Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του Παραδείσου. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210 7752 706 και 210 7252 716 www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 4 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, είχε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Πράσινο φως από την Κομισιόν στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό κλίμα για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών με τα

0: η μουσική των αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών η μουσική των αγγέλων στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5 κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης.

Μέλη της εορτής από το μύς της κεφαλής του προδρόμου, καθώς και αποσπάσματα από αγιορείτη και αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου του Αγίου Όρους κατά την εορτή της καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου, θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με αθωνικά μελίσματα από την έκδοση «Προδρόμιος Κύκλος», ύμνη επιλεγέντες από τα εορτάς του Τιμίου Προδρόμου. Μια έκδοση των πατέρων της Καλύβης κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικράς Αγίας Άνης με τον Γέροντα Σπυρίδωνα.

Ας περάσουμε τώρα στην εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου. Γνωρίζομαι ότι το ιερότερο κοιμήλιο της Μονής Βατοπεδίου είναι η τιμία ζώνη της Θεοτόκου. Η ζώνη λοιπόν της Θεοτόκου, διαιρεμένη σήμερα σε τρία τεμάχια, είναι το μοναδικό κοιμήλιο που σώζεται από την επίγεια ζωή της. Σύμφωνα με την παράδοση, η ζώνη φτιάχτηκε από τρίχες καμήλας από την ίδια τη Θεοτόκο και μετά την κοιμησή της, κατά τη μετάστασή της, την παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά. Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες φυλασσόταν στα Ιεροσόλυμα και τον 4ο αιώνα τη συναντούμε στη Ζήλα της Καπαδοκίας. Τον ίδιο αιώνα ο Μέγας Θεοδόσιος την επανέφερε στα Ιεροσόλυμα, από όπου τελικά ο γιος του Αρκάδιος τη μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί κατατίθεται καταρχάς στο ναό των Χαλκοπρατίων για να καταλήξει αργότερα στο ναό των Βλαχερνών από τον αυτοκράτορα Λέοντα. Επί της βασιλείας του Λέοντος έκτου του Σοφού μεταφέρεται στο παλάτι όπου θεραπεύει την ασθενή σύζυγό του αυτοκράτηρα Ζωή. Αυτή η χάρη είναι ευγνωμοσύνης προς τη Θεοτόκο και έντισε με χρυσή κλωστή όλη τη ζώνη, έτσι όπως φαίνεται ως σήμερα. Τον 12ο αιώνα και συγκεκριμένα στα χρόνια της βασιλείας του Μανουήλ I Κομνηνού καθιερώθηκε επίσημα η εορτή της Αγίας Ζώνης την 31η Αυγούστου, ενώ παλαιότερα γιορταζόταν μαζί με την εορτή της Θεσθήτως της Θεοτόκου την 1η Ιουλίου. Στην Κωνσταντινούπολη παρέμεινε η τιμία ζώνη ως τον 12ο αιώνα, όταν σε μια ήττα του Ισαακίου από το βασιλιά της Βουλγαρίας Ασάν κλάπηκε και μεταφέρθηκε στη Βουλγαρία, από όπου αργότερα περιήλθε στα χέρια των Σέρβων. Στη Μονή Βατοπεδίου τη δόρισε ο Κνέζης της Σερβίας Λάζαρος ο Πρώτος μαζί με ένα μεγάλο τμήμα του Τιμίου Σταυρού. Από τότε φυλάσσεται στο Ιερό Βήμα του Καθολικού. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, οι αδελφοί της Μονής πραγματοποίησαν περιοδίες στην Κρήτη, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στην Κωνσταντινούπολη και στη Μικρά Ασία προς αγιασμό και στήριξη του υπόδουλου ελληνισμού και απαλλαγή από κάθε λυμική ασθένεια. Άπειρα είναι τα θαύματα που έχει επιτελέσει κατά καιρούς η τιμία ζώνη και βέβαια επιτελούνται ως τις ημέρες μας. Ας ακούσουμε τώρα αποσπάσματα από ηχογράφηση παλαιότερη Αγρυπνίας στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου με την ευκαιρία της πανηγύρωσης της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου.

Amen.

0: Ήταν η εκπομπή ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης, ο Χρήστος Τσάλος και ο Δημήτρης Νέντας, ενταγμένη στη σειρά εκπομπών με το γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Τάσος Παπαδημητρίου. Συν Θεό, θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η ώρα είναι

0: Αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές, σε αυτή τη σειρά των εκπομπών στην λαογραφία, σε λαογραφικά μουσεία επίσης που παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον, σε μουσεία που έχουν να κάνουν με το λαϊκό πολιτισμό, με την λαϊκή παράδοση, με την λαϊκή κληρονομιά, και σήμερα θα αναφερθούμε στο Ίδρυμα Βασίλη Παπαντονίου, το πρώην Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα που βρίσκεται στο Ναύπλιο, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα για την ιστορία του, για τις εκθέσεις, τις συλλογές και τις δράσεις του, δράσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή δράσεις που έχουν γίνει ή που θα γίνουν στο μέλλον. Τι προετοιμάζεται δηλαδή, και θα έχουμε μία συζήτηση, μία συνομιλία σήμερα με τον κύριο Πάρη Πέτσα, ο οποίος είναι διευθυντής του Ιδρύματος, είναι κοντά μας, και θερμά σας ευχαριστούμε, κύριε Πέτσα, για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής να συνομιλήσουμε σήμερα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σπυρόπουλε. Καταρχάς ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και για την φιλοξενία εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας.
0: Δική μας η χαρά και η τιμή να συνομιλούμε μαζί σας σήμερα, κύριε Πέτσα. Και τι θα λέγατε να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι από την αρχή, να πιάσουμε τα πράγματα λοιπόν από την αρχή και να έρθουμε να δούμε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία αυτού του Ιδρύματος, που είναι σημαντική, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, την αφορμή, αν θέλετε, που δόθηκε, που υπήρξε για την δημιουργία, την ίδρυση αυτού του Ιδρύματος. Από πού θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε?
1: Μάλιστα. Να πω ότι το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντονίου είναι ένα κοινοφελές ίδρυμα που γενικότερα θα πω ότι ως σκοπό του έχει την έρευνα, την καταγραφή, τη μελέτη, τη διάσωση και τη διάδοση του νεότερου πολιτισμού εν γέννη σε όλες τις μορφές του και τις εκφάνσεις του. Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά θα έλεγα, σκοπός του Ιδρύματος είναι η έρευνα, η καταγραφή, η διαφύλαξη, η διάσωση και η διατήρηση και η εξασφάλιση πάσης φύσης σε όλες τις τομείς του νεότερου ελληνικού αλλά και παγκόσμιου πολιτισμού. Η αφορμή τώρα ποια είναι? Είναι η Ιωάννα Παπαντονίου. Είναι μία γυναίκα εμπληματική, μία γυναίκα η οποία πρόλαβε την εποχή. Και τι ακριβώς εννοώ με αυτό? Η Ιωάννα Παπαντονίου συνειδητοποίησε εγκαίρως, πολύ νωρίς, ήδη από το 1950 περίπου, την ανάγκη να μελετήσει τις τοπικές φορεσιές, την αυθεντική τους μορφή. Όσο ήταν δηλαδή ακόμα ζωντανές οι πηγές. Ποιες ήταν οι πηγές? Ήταν οι άνθρωποι που μπορούσαν να δώσουν τις πληροφορίες ή αυτοί που χρησιμοποιούσαν τις φορεσίες αυτές στην καθημερινότητά τους. Και μπόρεσε να το κάνει αυτό γιατί η Ιωάννα Παπαντονίου είχε όλα όσα χρειαζόταν. Είχε τη μόρφωση, είχε το χαρακτήρα, είχε το ήθος, είχε την οικονομική δυνατότητα, αλλά είχε και τη διορατικότητα. Δεν το έκανε ερασιτεχνικά, το έκανε με επιστημονική μεθοδολογία. Πριν υπάρξει, είχε επιστημονική μεθοδολογία. Δεν είχε κάνει εκείνη τότε, με αυτόν τον τρόπο, ένα τεράστιο κομμάτι του πολιτισμού μας έχει χαθεί σιωπηλά μαζί του και χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων. Η Ιωάννα λοιπόν Παπαντονίου σπουδάζει ενδυματολογία και σκηνογραφία, μια προσωπικότητα με διεθνή ακτινοβολία. Σπουδάζει ενδυματολογία και σκηνογραφία στο Wimbledon College of Art στην Αγγλία, όπου και αρίστευσε. Δουλεύει το θέατρο, το κινηματογράφο, στην τηλεόραση, κάνοντας πάνω από 120 έργα με μεγάλους σκηνοθέτες, σαν τους ο Κάρολος Κούρκ, Λέξη Μινωτής, ο Αλέξης Ολομός. Ήταν άνθρωπος του κόσμου η Ιωάννα Παπαντονίου, με την πραγματική έννοια. Μπορούσε να καθίσει σε ένα τραπέζι με βασιλείς και ταυτόχρονα και με μεγαλύτερη ίσως άνεση μπορούσε να περιμένει ώρες ατελείωτες σε ένα απομακρυσμένο χωριό μέχρι να κερδίσει την εμπιστοσύνη μιας γιαγιάς. Αυτό δεν είναι εύκολο, δείχνει το ήθος που είχε.

0: Μάλιστα. Και ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Όταν ήθελε να αγοράσει κάτι για το ίδρυμα, δεν το έκανε η ίδια απευθείας, αλλά έστελνε μεσάζοντες, και αυτό σημαίνει, παρόλο που ήξερε βέβαια, ότι θα το πλήρωνε πιο ακριβά. Το ίδρυμα έρχεται ως αφιέρωμα στη μνήμη του πατέρα της. Πέρασε Βασίλης Παπαντονίου, ναυπλιώτης, γεννημένος γύρω στο 1788, που βάζει χημικό ή μηχανικός, με υποτροφία στη Γερμανία, και φέρνει στην Ελλάδα την κονσερβοποιία της ντομάτας, το εμβληματικό εργοστάσιο των Κύχνων που πολλοί γνωρίζουμε, με τεράστια κοινωνική προσφορά στο Ναύπλιο. Ο πατέρας της σκοτώνεται τα Δεκεμβριανά το 1944 και η Ιωάννα από Παντονίου αποφασίζει ότι πρέπει να διαθέσει ολόκληρη την πατρική της περιουσία για να το τιμήσει. Έτσι δημιουργεί το Πελοποννησιακό Λαγραφικό Ίδρυμα, το μετέπειτα Ίδρυμα Βασίλη Παπαντονίου, για να φτιάξει κάτι, να δημιουργήσει και να τιμήσει τον πατέρα της.
1: Δημιουργεί λοιπόν αυτό το Ίδρυμα Ιωάννα Παπαντονίου, κύριε Πέτσα, για να τιμήσει τον πατέρα της Βασίλη Παπαντονίου, και επικεντρώνεται ουσιαστικά στις τοπικές φορεσιές, όπως μας λέγατε στην αρχή της συνομιλίας μας.
0: Ναι, προσέξτε, επικεντρώνεται στις τοπικές φορεσιές. Έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 55.000 αντικείμενα, τα οποία περίπου τα 35.000 είναι φορεσιές και αποτελούν τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη συλλογή ενδυμάτων στην Ελλάδα, με μια συνέχεια 4 αιώνων. Περιλαμβάνει αυτή η συλλογή τοπικές φορεσιές από την Ελλάδα, την Κύπρο, από αλυσμόν τις πατρίδες, έχουμε αστικό ένδυμα, έχουμε παγκόσμια μόδα, υφάσματα, αλλά έχουμε και άλλες κατηγορίες, υφάσματα, κοσμήματα, παιχνίδια, πλούσιο αρχιακό και φωτογραφικό υλικό. Δίνει όμως, η αλήθεια είναι, μεγάλη έμφαση στο ένδυμα.
1: Ναι.
0: Γιατί το ένδυμα είναι από τα πιο άμεσα τεκμήρια του ανθρώπου. Ένα ρούχο μιλάει για κοινωνική ζωή, για την κοινωνική θέση, για το φύλο, για το επάγγελμα, για τον τόπο, για την οικονομία, την τεχνολογία, την αισθητική, ενώ βρίσκεται κυριολεκτικά και πάνω στο σώμα του ανθρώπου. Οπότε αυτό είναι που ωθεί την Ιωάννα Παπαντονίου στο να αρχίσει να συγκεντρώνει φορεσιές τοπικές και όχι μόνο.
1: Πότε ιδρύεται το ίδρυμα, το πρώην Πελοποννησιακό έτσι λαογραφικό ίδρυμα, είναι Ίδρυμα Βασίλη Παπαντονίου?
0: Σωστά. Το ίδρυμα ιδρύεται το 1974 με τη ονομασία Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα. Το 2022 μετανομάζεται σε Ίδρυμα Βασίλη Παπαντονίου. Δεν ήταν αποκοπή από την ιστορία μας, δεν άλλαξε κάτι όσο αφορά τους σκοπούς του Ιδρύματος. Απλά έπρεπε να γίνει ακριβέστερη περιγραφή του που είχαμε ήδη γίνει. Το Ίδρυμα έχει ξεπεράσει πολλού το γεωγραφικό του προσδιορισμό. Δεν ήταν πια Πελοποννησιακό μόνο. Είχε ξεπεράσει το στενό θεματικό του ορισμό. Δεν ήταν μόνο λαογραφικό. Και οι συλλογές, οι έρευνες και οι εκθέσεις μας αφορούν τον ελληνικό, αλλά αφορούν και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Και την ιστορία του ενδύματος, τη μόδα, το παιδί, το θέατρο. Λοιπόν, θα έλεγα ότι από το πλοί πήγαμε στο ΙΒΠΗ,
1: ναι.
0: Δεν αλλάξαμε ταυτότητα, δώσαμε το σωστό όνομα σε αυτό που ήδη ήμασταν.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι άλλο εδώ μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτή τη μικρή εισαγωγή που κάνουμε με τη βοήθειά σας, κύριε Πέτσα, για το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντονίου, που όπως μας είπατε δεν εστιάζει μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με το λαϊκό πολιτισμό, έτσι τη λαϊκή, την παραδοσιακή μας κληρονομιά, εστιάζει και σε πολλούς άλλους τομείς και δίνει βάση και σε άλλους τομείς. Τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ακόμη εδώ?
0: Λοιπόν, πέρα λοιπόν από το Θα πούμε ότι γενικότερα ότι το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντονίου είναι ένα σύνολο από μουσεία, θα έλεγα, από πολιτιστικούς χώρους και από δράση και εκπαιδευτικά προγράμματα. Το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντονίου έχει κάτω από την ομπρέλα του Τεχνολογικό Μουσείο, εκεί που όλα ξεκινήσανε στο Ναύπλιο. Έχει όμως και το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας. Έχει το σταθμό. Έχει το ανεκτυπωσιακό μας χώρο στη Σουφρόνη 13, που είναι ακριβώς απέναντι από το Τεχνολογικό Μουσείο. Έχει ένα κτίριο που θα στεγάσει Κύπρους επιστήμονες για να μελετήσουν τον κυπριακό πολιτισμό, ένα χώρο που θα μελετηθεί ο κυπριακός πολιτισμός. Έχουμε το πολιτιστικό χώρο της Αθήνας στο Κολωνάκι, όπου εκεί φιλοξενούμε και την Ελληνική Εταιρεία Ενημερωσιολογίας, δημιούργημα και αυτό της Ιωάννης Παπαντονίου. Και βέβαια το νέο χώρο που πρόσφατα ανοίξαμε, το χώρο Μοντέρνας Τέχνης στο Λουτράκι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο το Πάουτε με τη βοήθειά σας. Έχουμε πολλά να πούμε και θα αναφερθούμε βεβαίως και στις συλλογές του Ιδρύματος και στις εκθέσεις και στις δράσεις του που όπως μας είπατε είναι πολλές και είναι και σημαντικές, σε πράγματα βεβαίως και σε εκθέσεις ή δράσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή που θα πραγματοποιηθούν. Θα τα δούμε όλα αυτά έτσι αναλυτικά στη συνέχεια. Κύριε Πέτσα, θα κάνουμε σε αυτό το σημείο το πρώτο μας διάλειμμα για μουσική, την πρώτη μας μουσική ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας αγαπητοί ακροατές και μαζί του συζητάμε ο κύριος Πάρης Πέτσας, διευθυντής του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντονίου στον Ναύπλιο, του πρώην Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος. Ήδη έχουμε κάνει μια μικρή εισαγωγή αναφορικά με την ιστορία βεβαίως του Ιδρύματος, με την Ιωάννα Παπαντονίου που αυτή ουσιαστικά ξεκίνησε όλη αυτή την δράση. Με τις μελέτες των τοπικών φορεσιών έδωσε μεγάλη έμφαση σε αυτόν τον τομέα. Να έρθουμε λίγο, κύριε Πέτσα, συνεχίζοντας εδώ την συνομιλία μας, να μας πείτε για τους χώρους του μουσείου, ξεκινώντας από το Ναύπλιο. Πού στεγάζεται το μουσείο, ποιοι είναι οι χώροι στους οποίους στεγάζεται?
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντονίου, το Εθνολογικό, που όπως σας είπα έχει κάτω την ευρεία του Εθνολογικό Μουσείο, ξεκίνησε πατρικό χώρο της ίδιας Ιωάννης Παπαντονίου, το οποίο το παραχώρησε για να δημιουργηθεί το Εθνολογικό Μουσείο. Εκεί ξεκινήσαν όλα και άρα έχουμε το Εθνολογικό Μουσείο, το πατρικό της σπίτι. Πέρα από αυτό έχουμε το εκκλησιακό χώρο στη Σοφρόνη 13, είναι ένας χώρος απέναντι από το Εθνολογικό Μουσείο, ένας χώρος το οποίο είναι χώρος φύλαξης αρχείων και τεκμηρίων του Ιδρύματος, αλλά όμως και έχει και ένα χώρο στο ισόγειο, ο οποίος το χρησιμοποιούμε κυρίως για περιοδικές εκθέσεις. Έχουμε το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας στο σταθμό. Ένα κτίριο το οποίο, όπως σας είπα νωρίτερα, θα στεγάσει ερευνητές που θα μελετήσουν το κυπριακό πολιτισμό. Το πολιτιστικό χώρο στην Αθήνα, στο Κολωνάκι, στο οποίο γίνονται, πάνω θα το θα αναλύσω το καθένα ξεχωριστά, και όπου φιλοξενούμε και την Ελληνική Εταιρεία Ελληνικής. Και βέβαια, όπως σας είπα, και το νέο χώρο Πατέρνας Τέχνης, το Λουτράκι.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε να δούμε λίγο τις συλλογές τώρα. Τι περιλαμβάνουν οι συλλογές του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντονίου, και να τις δούμε όσο γίνεται πιο αναλυτικά, κύριε Πέτσα.
1: Ωραία. Θα σας πω. Λοιπόν, άρα, το κυριότερο, όπως σας αναφέραμε, είναι το ένδυμα.
0: Ναι.
1: Αποτελεί και τη μεγαλύτερη μας κατηγορία. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στο ένδυμα, γιατί το ένδυμα είναι το πιο έτσι άμεσα τεκμήριο, όπου είναι ένα ρούχο που μιλάει για την κοινωνική θέση, μιλάει για το φύλο του, μιλάει για την οικονομία, την τεχνολογία. Στη συλλογή μας έχουμε δημιουργίες Ελλήνων που διέρχονται στο εξωτερικό, όπως είναι ο Ζαν Ντεσέ, ο Σταυρόπουλος, ο Γιάννης Ευαγγελίδης, ο Γιάννης Εκλένης και πάρα πολλοί άλλοι, και από τη νεότερη γενιά έλεγα ότι ξεχωρίζουν ονόματα όπως είναι η Σοφία Κοκοστατάκη και η Μέρη Τράντζου. Πέρα όμως από τα ειδήματα και πέρα από τις φορεσιές, έχουμε και σημαντικές κατηγορίες, όπως είναι η βιβλιοθήκη μας. Έχουμε μια βιβλιοθήκη η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 14.000 τίτλους βιβλίων, με περίπου 250 τίτλους περιοδικών, με σπάνια δευκόματα και παλιές πολύτιμες εκδόσεις για τη δημοσιολογία, την εθνολογία, την αγραφία, την ειδηματολογία, την ιστορία, τις τέχνες, το χορό, τη μουσική. Εδώ να σας πω και μια καινοτομία που έχουμε. Όταν δεχόμαστε μεγάλη προσωπική βιβλιοθήκη ενός ορητή, την κρατάμε και αυτόνομα, έτσι ώστε να αναδεικνύεται η ίδια η προσωπικότητα του ανθρώπου που μας την έχει δωρήσει. Γιατί ο δωρητής δεν χαρίζει μόνο βιβλία, χαρίζει έναν τρόπο σκέψης.
0: Μάλιστα. πάρα, πολύ, έχουμε... πάρα πολλά βιβλία, ας, πάρα, πολλούς, πάρα πολλούς τίτλους έχει αυτή η βιβλιοθήκη έτσι, του Ιδρύματος. Πάρα πολλούς τίτλους βιβλίων και περιοδικών, όπως μας είπατε, από πολλούς και διαφορετικούς τομείς, έτσι.
1: Ακριβώς. Επίσης, πέρα από αυτό, έχουμε και αρχεία τα οποία έχουμε ένα σπάνιο και μοναδικό υλικό από τις επιτόπιες έρευνες που έκανε η ίδια η Ιωάννα Παπαντονίου μαζί με συνεργάτης της. Έχουμε, θα σου πω έτσι ενδεικτικά, περίπου 30.000 μέτρα ταινιών. Έχουμε πάνω από 24.000 ώρες ηχογραφήσεων. Έχουμε πάνω από 160 μουσικά όργανα και ένα τεράστιο φωτογραφικό αρχείο. Είναι κυριολεκτικά η ζωντανή φωνή ενός τόπου. Δηλαδή χιλιάδες ώρες πραγματικών ανθρώπινων φωνών, όπως τις καταγράψαν οι ερευνητές μας στα χωριά.
0: Μάλιστα.
1: Και πέρα από αυτό, πρέπει να πω οπωσδήποτε και για το έργο του Ιδρύματος μας, το ερευνητικό και το εκδοτικό μας έργο, που το επιστημονικό μας έργο στηρίζεται εκτεταμένη επιτόπια έρευνα σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Κάτω Ιταλία, και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Δίδουμε δύο επιστημονικά περιοδικά, εθνογραφικά και τα ενδυματολογικά, και έχουμε στο ενεργητικό μας περίπου 100 βιβλία, όπως και δίσκους με μουσική από την Ελλάδα, την Κάτω Ιταλία και την Κύπρο. Ενώ έχουμε εκδόσεις οι οποίες έχουν βραβευτεί στην Ακαδημία Αθηνών. Και βέβαια έχουμε συμμετάσχει και σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά και ερευνητικά πράγματα.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο για αυτά τα βιβλία που έχετε εκδώσει, που έχει εκδώσει το Ίδρυμα. Μας είπατε 100 βιβλία. Με τι έχουν να κάνουν, ποιο είναι το θέμα τους, αν μπορούμε να πούμε.
1: Το αντικείμενο.
0: Το αντικείμενο,
1: είναι,
0: ναι.
1: Είναι το ένδυμα. Και τώρα έτσι θα σας πω, μια και αναφερόμαστε στα βιβλία, θα σας πω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα εκδοθεί ακόμα ένα βιβλίο που αφορά τη ζωή της Ιωάννης Παπαντονίου, είναι αφιερωμένη εκείνη. Τα βιβλία, θα σας πω, είναι αφορούν το ένδυμα από το 18ο αιώνα και μετέπειτα, και γίνεται μια έτσι εκτενή αναφορά και μελέτη στον τρόπο με τον οποίο αυτά εξελιχθήκανε στο πέρασμα των αιώνων.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν όσα μας λέτε, κύριε Πέτσα. Ήθελα κάτι να σας ρωτήσω σχετικά με το πολύ μεγάλο αρχείο που διαθέτει το Ίδρυμα, με σπάνιο και μοναδικό υλικό, με έρευνες επιτόπου της Ιωάννας Παπαντονίου και των ερευνητών του Ιδρύματος, που κατέγραφαν έτσι, ουσιαστικά τις παραδόσεις από ανθρώπους, προφανώς από όλη την Ελλάδα. Αυτό το υλικό έχει απομαγνητοφωνηθεί όλο, επειδή μας είπατε και για κασέτες πολλών ωρών και τα λοιπά. Έχει δηλαδή καταγραφεί κατά κάποιο τρόπο?
1: Όχι, δεν έχει καταγραφεί όλο. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο μένει έκτοτο και πρέπει να μελετηθεί. Να γνωρίζετε πολύ καλά ότι τέτοια εγχειρήματα είναι αρκετά δύσκολα και χρειάζονται οικονομικούς πόρους που δεν είναι πάντα έτσι να το πω διαθέσιμοι για ένα τέτοιο εγχείρημα. Βέβαια έχει ξεκινήσει η μελέτη και η καταγραφή, όμως υπάρχει αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει.
0: Αυτές οι έρευνες που έχουν καταγραφεί στο αρχείο μέσα από κασέτες και τα λοιπά, έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα και εκτός Ελλάδος?
1: Έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια το μεγαλύτερο κομμάτι θα έλεγα ότι αφορά τις επιτόπιες έρευνες που γίνανε στην Κύπρο αμέσως μετά την εισβολή το 1974, όπου η Ιωάννα Παπαντονίου με συνεργάτες της, με τον Δεκοπίδη Ιακωβίδη και το Φίβο Αναγιαννάκη επισκεφθήκανε την Κύπρο και για 10 περίπου χρόνια καταγράφανε ζωντανές μαρτυρίες των ανθρώπων. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αρχείου δεν έχει ακόμα μελετηθεί.
0: Μάλιστα. Θα έχει σίγουρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το αρχείο, κύριε Πέτσα. Και από άποψη ερευνητική και όχι μόνο, και βεβαίως όλα όσα περιλαμβάνει αυτό το πολύ μεγάλο, το πολύ σπουδαίο αρχείο, όπως μας είπατε. Εδώ όσον αφορά τις συλλογές, υπάρχει κάτι που ξεχωρίζει από τις συλλογές του Ιδρύματος?
1: Να σας πω, δεν θα πω ότι ξεχωρίζει κάποιο αντικείμενο της συλλογής και θα διαλέξω ένα και θα σας πω το γιατί. Mm-hmm. Διότι δεν πιστεύω ότι ένα μουσείο πρέπει να ψάχνει πάντα το ακριβότερο ή το διασημότερο του αντικείμενο. Mm-hmm. Ένα φαινομενικά ταπεινό ρούχο μπορεί να μας μιλήσει για μια ολόκληρη κοινωνία, για μια οικογένεια, για μια τεχνική, για μια εποχή. Η δύναμη του Ιδρύματος βρίσκεται στη συνοχή και στο βάθος των συλλογών του και όχι σε ένα μεμονωμένο αριστούργημα. Mm-hmm. Να ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Ναι. Όταν μας λέτε ότι υπάρχουν περισσότερα από 55.000 αντικείμενα, έτσι, και τουλάχιστον 35.000 από αυτά είναι φορεσιές, νομίζω ότι μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει, έτσι, περί τίνος πρόκειται και να έχει μια εικόνα με αφορμή τα όσα συζητάμε, κύριε Πέτσα.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Θα σας πω ένα εξαιρετικό παράδειγμα αντικειμένων, έτσι, mm-hmm, θα το έλεγα, και χωρίς να πω σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο, θα ήταν ένα παράδειγμα. Θα πω ένα, ο Τσεκλένης, το οποίο μας έκανε δωρεά, μας έκανε μάλιστα δύο δωρεές, που περιλαμβάνουν πάνω από 680 ενδύματα και mm-hmm πάνω από 1000 χέρια και μακέτες. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να μελετήσουμε ολόκληρη τη δημιουργική διαδικασία, mm-hmm, από την πρώτη ιδέα μέχρι το τελικό ρούχο. Mm-hmm. Γεγονός που δείχνει ότι το μουσείο μας δεν συλλέγει απλώς φορέματα.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία εδώ με τη βοήθειά σας να πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε Πέτσα, πάντοτε μιλώντας για το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντονίου στο Ναύπλιο. Θα πούμε περισσότερα εδώ και για τις δράσεις σας, τις πολύ σημαντικές του Ιδρύματος. Θα κάνουμε όμως σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας μια απαραίτητη σύντομη διακοπή. Θα ακούσουμε μουσική και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο Ίδρυμα Βασίλη Παπαντονίου στο Ναύπλιο. Συζητάμε με τον κύριο Πάρη Πέτσα, διευθυντή του Ιδρύματος, περιμένοντας βεβαίως πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Πέτσα, να συνεχίσουμε και να έρθουμε σε μια χρονιά νομίζω που ήταν πολύ σημαντική για το Ίδρυμα, το 1981, που έλαβε μια διεθνή αναγνώριση το Ίδρυμα. Θα θέλαμε να μας πείτε για αυτήν.
1: Μάλιστα. Το 1981 τιμηθήκαμε με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείου της Χρονιάς, το κορυφαίο Ευρωπαϊκό Βραβείο που απονέμεται σε νέα ή ανακαινισμένα μουσεία, μια έτσι μια βράβευση που ξεκινήσε το 1947. Το βραβείο αυτό το πήραμε για τη μόνιμη έκθεσή μας με τίτλο «Παραγωγή, επεξεργασία και εφαρμογή των φυσικών υφαντικών υλών στην Ελλάδα». Ήμασταν το πρώτο και παραμένουμε το μοναδικό ελληνικό μουσείο που έχει τιμηθεί με αυτό το βραβείο, και η σημασία του δεν βρίσκεται στον τίτλο. Εκείνο που βραβεύτηκε ήταν ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος να αντιλαμβάνεσαι τι είναι μουσείο.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν, αυτή η βράβευση, αυτή η διεθνής αναγνώριση, τι ουσιαστικά σημαίνει για το Ίδρυμα και σήμερα και τότε βεβαίως, αλλά και σήμερα διαχρονικά.
1: Ήταν πολύ σημαντικό, γιατί καταρχήν αναγνωρίστηκε διεθνώς ένα ίδρυμα από ένα μέρος της Ελλάδας και μάλιστα της επαρχίας ως ένα, ως ένα πρότυπο μουσείο για την εποχή, που αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά την διορατικότητα και το ταλέντο της Ιωάννας Παπαντονίου. Αυτό το βοήθησε έτσι ώστε να η αναγνώριση αυτή διεθνής τον βοήθησε και συμμετείχε σε οργανώσεις όπως είναι το ICOM, που είναι το Διεθνές Μουσείο, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, το οποίο είμαστε μέλος βέβαια από το 1977, αλλά και στην διατήρηση μιας θεσμικής σύνδεσης με την UNESCO. Μας γουστάρισε, θα μπορούσα να πω, και έχουμε και λάβαμε μέρος σε σπουδαίες εκθέσεις στο εξωτερικό, στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Και εδώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διεθνή παρουσία για εμάς δεν είναι μια φιλοδοξία ή μια νέα φιλοδοξία, είναι ένα κομμάτι της ταυτότητας του Ιδρύματος εδώ και δεκαετίες.
0: Μάλιστα. Ήθελα να έρθουμε λίγο να δούμε στη συνέχεια, εδώ πάω με τη βοήθειά σας κύριε Πέτσα, τις τρέχουσες εκθέσεις και τι μπορεί να δει ο επισκέπτης σε αυτές τις εκθέσεις, τι θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Πέρα από την μόλι, όπως είπατε και εσείς, είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για εμάς η φετινή. Για το 2026 έχουμε, πέρα από τη μόνιμη συλλογή του Ιδρύματος στο Αθηνολογικό Μουσείο, έχουμε και τρεις εκθέσεις περιοδικές. Ξεκινώντας με την πρώτη, οι οποίες και τρεις έρχονται να τιμήσουν τόσο την ιδρύτριά μας την Ιωάννα Παπαντονίου, όσο και τη Λένα Σαμαρά, την Λένα μας, που είχαμε η πρώτη λοιπόν έκθεση με τίτλο «Ναι, υπάρχει», φιλοξενείται στο εκθεσιακό μας χώρο στις 13, ακριβώς απέναντι από το Εθνολογικό Μουσείο του Ναυπλίου. Περιλαμβάνει ρούχα από την καρταρόμπα της Ιωάννης Παπαντονίου, επιλεγμένα με άξονα σημαντικούς σταθμούς της ζωής της αλλά και της πορείας του ίδιου του Ιδρύματος. Τίτλος είναι συμβολικός, θέλει να πει πως κανείς δεν χάνεται όσο υπάρχει στη σκέψη και στις προσευχές εκείνου που τον αγαπούν. Μία δεύτερη περιοδική έκθεση μπορούσε να δουν οι επισκέπτες μας, είναι μέσα στο χώρο του Θεολογικού Μουσείου. Είναι μία έκθεση για το Μεσολόγγι με αφορμή τα 200 χρόνια την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Είναι ένας τρόπος να τιμήσουμε τον ηρωισμό και την αυτοθυσία των Μεσολογγητών που σφράγισαν την πορεία του έθνους μας. Και με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να πω ότι εδώ το Ίδρυμα δείχνει ότι δεν μιλά μόνο για το ένδυμα, αλλά μιλά για την μνήμη και για την ταυτότητα του τόπου.
0: Τι περιλαμβάνει αυτή η έκθεση?
1: Η τρίτη έκθεση...
0: Συγγνώμη, πριν πάμε στην τρίτη έκθεση, κύριε Πέτσα, τι περιλαμβάνει αυτή η έκθεση που γίνεται με αφορμή τα 200 χρόνια την έξοδο του Μεσολογγίου?
1: Έχουμε κάποιες στολές της περίοδου εκείνη των Μεσολογγητών και κάποια έτσι, εξαρτήματα που φόρουν. Είναι μια έκθεση περιοδική που θα κρατήσει μέχρι το τέλος του 26.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αντικείμενα από τη συλλογή του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντονίου.
0: Και η τρίτη έκθεση?
1: Η τρίτη έκθεση η οποία πραγματοποιείται στο Μουσείο Παιδικής Ηλικίας έχει τίτλο «Ένα σταθμός στον κύκλο της ζωής». Το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας έχει και έτσι, να το ονομάζουμε σταθμό επειδή ήταν στο σταθμό παιδικής ηλικίας, στο σταθμό παλιό σταθμό των τρένων. Κύκλος της ζωής είναι ο τίτλος μιας ευρύτερης έκθεσης που θα σας αναφέρω παρακάτω. Όλα αυτά ήταν σκέψεις και ιδέες της Λένα Σαμαρά. Είναι μια έκθεση λοιπόν, ένα σταθμό του κύκλου της ζωής, το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας, είναι μια έκθεση με υψηλούς συμβολισμούς που προβάλλει το μυστήριο της βάπτισης, όπως σας είπα είναι αφιερωμένη στη Λένα μας. Και αυτή η έκθεση μάλιστα έγινε και η αφορμή για την επόμενη μεγάλη μας παρουσία στη Νέα Υόρκη, θα σας αναφέρω παρακάτω. Εδώ θα ήθελα να πω μόνο ότι η Λένα μας είχε ξεχωριστεί έτσι στην ιστορία του Ιδρύματος. Ήταν εκείνο το κορίτσι που πριν από πολλά χρόνια η Ιωάννα Παπαντονίου ζήτησε τα ρούχα του μαζί με τα ρούχα ενός αγοριού, εγκαινιάζοντας τη συλλεκτική πολιτική της Καρταρόμπας, μια καινοτομία της που αναδεικνύει την προσωπικότητα του ανθρώπου μέσα από τα ρούχα. Έτσι υπήρξε συνδεμένη με το Ίδρυμα από την παιδική της ηλικία και οι φετινές μας εκθέσεις, τα και οι επόμενες, τιμούν και θα τιμούν και τη δική της μνήμη. Αυτές είναι οι εκθέσεις οι οποίες τρέχουν αυτή τη στιγμή. Βέβαια, αν μπορώ να πω και στην επόμενη που έρχεται σε πολύ λίγο, δεν ξέρω αν θα θέλατε να το πούμε τώρα.
0: Ναι, αφού μιλάμε για τις εκθέσεις, ας το πούμε, ναι.
1: Ωραία. Οπότε, εδώ πούμε ότι έχουμε την... είναι ο κύκλος της ζωής, ο τίτλος που είχε δώσει η Λένα, για την έκθεση που θα πραγματοποιήσει το Ίδρυμα στη Νέα Υόρκη και την ακρίβεια στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη από την 1η Οκτωβρίου στις 5 Νοεμβρίου, με τη στήριξη της Γενική Προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη της κυρίας Ιφηγένειας Καναρά. Είναι αφιερωμένη στη Λένα Σαμαρά, την αγαπημένη ανιψιά της Ιωάννας Παπαντονίου. Όπως σας είπα, συνέβαλε καθοριστικά ώστε η Νέα Υόρκη να γίνει για εμάς πολιτιστικός προορισμός. Είναι καρπός προσπάθειας 2 ετών και πάνω απ' όλα να επιστρέψουμε στη Διασπορά μία αγκαλιά ελληνισμού που δεν έχει χαθεί. Γιατί βλέπετε, κάποια πράγματα δεν λέγονται με λόγια, βιώνονται. Ένα χειροποίητο τον ηθικό δεν σου φανερώνει τον κόπο του παρά μόνο όταν το δεις από κοντά. Πόσες ώρες και πόσες βελονιές κρύβονται σε κάθε του πτυχή. Ένα παλιό υφαντό κατά ακόμα, θα έλεγα, τη ζεστασιά των χεριών που το έφτιαξαν. Έτσι και αλλιώς για μας δεν υπάρχει ελληνικός πολιτισμός χωρίς εκείνον που ξενιτεύτηκε και πήρε μαζί του σαν φυλακτό τη μνήμη και την αξιοπρέπεια της πατρίδας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό έτσι μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας, κύριε Πέτσα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας. Μόλις επιστρέψουμε εδώ θα συνεχίσουμε και για να δούμε και άλλες δράσεις του Ιδρύματος. Θα μιλήσουμε και για το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας, που έχει και αυτό ένα ιδιαίτερο, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, μόλις επιστρέψουμε.

0: Λίγα λεπτά μας έχουν απομείνει, αγαπητοί ακροατές, περίπου άλλα 10. Αυτός είναι ο χρόνος που έχουμε στην διάθεσή μας ακόμη στην σημερινή μας συζήτηση με τον κύριο Πάρη Πέτσα, ο οποίος είναι διευθυντής του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντονίου στο Ναύπλιο. Μιλάμε μαζί του για την ιστορία, για τις συλλογές, για τις εκθέσεις και τις δράσεις του μουσείου που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε πει ήδη πάρα πολλά πράγματα με την βοήθεια του κυρίου Πέτσα. Να συνεχίσουμε, κύριε Πέτσα, εδώ να έρθουμε λίγο στο Μουσείο Παιδικής Ηλικίας, που είναι και αυτό σημαντικό, όπως είναι και οι δράσεις και οι δικές δραστηριότητες εκεί που γίνονται σε αυτό το μουσείο που έχει πολλές λειτουργίες. Για πείτε μας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ότι κληρονομήσαμε, αλλά είναι και ό,τι θα παραδώσουμε. Ο σταθμός, το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας, δημιουργήθηκε το 1989 στο παλιό συνοδευτικό σταθμό του Ναυπλίου και είναι το πρώτο Μουσείο Παιδικής Ηλικίας στην Ελλάδα. Ενώ σήμερα συνοδεύεται από ένα καταπληκτικό παιδότοπο και πλούσια εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι ένα στοίχημα και μια προσπάθεια που η σημερινή διοίκηση, η κυρία Γεωργία Κρητικού Σαμαρά, έχει θέσει ως προτεραιότητα. Το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας ήταν πρωτοποριακό για την εποχή του και παραμένει πρωτοποριακό και σήμερα. Έχει γίνει ένα στέκι για γενιές ολόκληρων παιδιών. Γιατί τα παιδιά δεν πρέπει απλώς να πηγαίνουν στα μουσεία. Πρέπει να νιώθουν ότι τα μουσεία τους ανήκουν.
0: Τι δράσεις γίνονται εκεί, έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια εκεί για τα παιδιά, κύριε Πέτσα?
1: Πραγματοποιείται κατά κύριος εκπαιδευτικά προγράμματα. Το Ίδρυμα Βασίλειου Παντονίου έχει μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα, πάνω από 12 εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία είναι όλα εγγεγμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Γίνονται δράσεις, εκδηλώσεις, μουσικές, φιλοξενούμε άλλους φορείς. Είναι γενικότερα ένας χώρος όπου οι γενιές, μικροί, μεγάλοι, ηλικιωμένοι, συναντιούνται και περνούν δημιουργικό χώρο μαζί.
0: Έχουν την ευκαιρία τα παιδιά εκεί να ασχοληθούν με τι, να παίξουν ή να μάθουν και όλα ταυτόχρονα?
1: Είναι ακριβώς. Όπως σας είπα, το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας είναι μια προτεραιότητα της κυρία Γεωργίας Κρητικού-Σαμαρά, της Προέδρου μας. Το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας δεν μπορεί να είναι μόνο μουσείο, είναι ταυτόχρονα και παιδότοπος. Τα παιδιά μπορούν να παίξουν και μπορούν μέσα από το παιχνίδι να διδαχθούν διάφορες αρχές και αρχές και έλεγα και τρόπους ακόμα και συναισθήματα, συμπεριφοράς. Μπορούν να μάθουν για την αγάπη προς τα ζώα, προς τα φυτά. Έχουμε διάφορες δράσεις δηλαδή που αφορούν και το ένα και το άλλο. Έχουμε πάρα πολύ διαγενειακές δράσεις, έτσι ώστε να έρθουν κοντά οι ηλικιωμένοι με τα μικρότερα παιδιά. Και βέβαια φιλοξενούμε και άλλες δράσεις, όπως ήταν η ναυτιλιάδα που έγινε πέρσι, ή δράσεις από φορείς με άτομα με αναπηρία, τα οποία το ίδρυμα είναι, το παιδικό μουσείο είναι καταλλήλως σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να υποδεχθεί τέτοιες δράσεις.
0: Μάλιστα. Δίνεται έμφαση και στην παρουσίαση ίσως και παραστάσεων λαϊκού θεάτρου?
1: Δεν έχουμε κάνει ακόμα τέτοιες δράσεις, όμως είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση η οποία προβάλλει τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Εδώ πώς, κατά πόσο βοηθούν ίσως και κατά πόσο βοηθά και συμβάλλει και η τοπική κοινωνία, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πέτσα, του Ναυπλίου εκεί, της ευρύτερης περιοχής του Ναυπλίου, στις δραστηριότητες του Ιδρύματος.
1: Το Ίδρυμα γεννήθηκε στο Ναύπλιο και η πόλη είναι μέρος της ταυτότητάς του. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να είμαστε απλώς ένα μουσείο που βρίσκεται γεωγραφικά στο Ναύπλιο. Θέλουμε να είμαστε ένα ζωντανός πολιτιστικός οργανισμός της πόλης. Mm-hmm. Ένας τόπος όπου συναντιούνται κατοίκοι, παιδιά, καλλιτέχνες, ερευνητές και επισκέπτες. Και θα έλεγα ότι και η τοπική κοινωνία αλλά και οι επισκέπτες του Ναυπλίου, που έρχονται μάλλον που επισκέπτονται την πόλη του Ναυπλίου, έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ τις προσπάθειές μας.
0: Υπάρχουν ίσως και δράσεις εκπαιδευτικές που έχουν να κάνουν και με την ιστορία του Ναυπλίου, ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Ναι, βέβαια υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία, που έχουν να κάνουν με την ιστορία του Ναυπλίου. Είναι μέσα στα αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως και πραγματοποιείται συνήθως από το καθόλου το χρόνο, αλλά κυρίως έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες από σχολεία από όλη την Ελλάδα.
0: Να μας πείτε λίγο και για τις ώρες λειτουργίας του μουσείου, όλων των χώρων του μουσείου, έτσι, γιατί διαθέτει χώρους και εκθεσιακούς χώρους και εκτός του Ναυπλίου το μουσείο. Το τονίσαμε αυτό εξ αρχής.
1: Ναι, βέβαια. Οι ώρες του μουσείου είναι 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κάθε μέρα και Σάββατο και Κυριακή για το Αθηνολογικό Μουσείο. Mm-hmm. Το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας είναι τις ίδιες ώρες μέρη, αλλά από την Τετάρτη ως και την Κυριακή. Οι ώρες στην Αθήνα είναι και αυτό από το πρωί από τις 8 η ώρα μέχρι τις 3 ώρα το μεσημέρι. Στο Λουτράκι είναι ακριβώς οι ίδιες ώρες, Πέμπτη με Κυριακή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Έτσι, ολοκληρώνοντας τα περίπου 2-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Πέτσα, δεν ξέρω, θα θέλατε έτσι να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση ίσως των πιο σημαντικών που είπαμε σήμερα με τη βοήθειά σας. Είπαμε πολλά πράγματα για το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντονίου, τις δράσεις, τις εκθέσεις του και το έργο του βεβαίως και τη δραστηριότητά του. Τι θα θέλατε να μας πείτε έτσι κλείνοντας στα πολύ λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας ακόμα.
1: Εδώ θα ήθελα να πω κλείνοντας, θέλω να πω ότι καθώντας πάντα την ρίση και την κουβέντα της ιδρύτριάς μας, της κυρίας Ιωάννης Παπαντονίου, ότι κανείς δεν κάνει τίποτα μόνος του. Ήθελα να πω ότι η πρόεδρός μας, η κυρία Γεωργία Κρητικού Σαμαρά, ως μια ενηλυτή διάδοχη κατάσταση της Ιωάννης Παπαντονίου, με όραμα και στρατηγικό σχέδιο, οδηγεί το Ίδρυμα ένα βήμα απέρα, δίνοντας έμφαση, όπως σας είπα, και αναδεικνύοντας το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας. Οφείλω όμως να αναφερθώ όσο στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει συμβάλει με το δικό του τρόπο στην υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων, αναφερθώ και στους συνεργάτες του Ιδρύματος, οι οποίοι πραγματικά με την επιστημονική της κατάρτιση προβάλλουν το Ίδρυμα και το πηγαίνουν ένα βήμα παραπάνω, ένα βήμα παραπέρα. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό που θα θέλαμε ως Ίδρυμα είναι να αποτελέσει ένα βασικό διεθνή σημείο αναφοράς για τη μελέτη του ενδύματος, της ελληνικής κουλτούρας και του νεότερου ελληνικού πολιτισμού, με ισχυρή έρευνα, με διεθνείς συνεργασίες, με πλήρως ενεργοποιημένες συλλογές και ταυτόχρονα με μια πολύ βαθιά σχέση με τον Ναύπλιο, τα παιδιά και την τοπική κοινωνία. Ένα από τα μεγαλύτερά μας σχέδια ίσως είναι το Μουσείο Πολιτισμού του Ενδύματος. Δεν είναι μια καινούργια ιδέα της σημερινής διοίκησης. Είναι όμως κάτι που έχει θέσει δημόσια ήδη ο Παπαντονίου, ήδη από την έκθεση ενδύεσε. Το μεγάλο μας λοιπόν στοίχημα είναι να μετατρέψουμε το κεφάλαιο των 5 δεκαετιών σε ένα εξίσου ισχυρό μέλλον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Παπαντονίου, νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία έτσι να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα με τη βοήθειά σας, την ξενάγησή σας, θα λέγαμε, στην ιστορία, στο ίδιο το Ίδρυμα Βασίλης Παπαντονίου, στο Ναύπλιο, στην ιστορία του, στις εκθέσεις του, τις συλλογές του που είναι πάρα πολύ σημαντικές, το σπάνιο και μοναδικό υλικό που περιλαμβάνει το αρχείο του και βεβαίως το σημαντικό ερευνητικό και εκδοτικό έργο του μουσείου μαζί με τις δράσεις του Μουσείου Παιδικής Ηλικίας, τις περιοδικές και τις μόνιμες εκθέσεις που διοργανώνεται. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα σήμερα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε
1: εγώ
0: και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλο, εσάς και το Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδας για την φιλοξενία και χαρά και τιμή που βρέθηκε σήμερα κοντά σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε.

Αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο Ίδρυμα Βασίλη Παπαντονίου στο Ναύπλιο. Καλεσμένος μας ήταν ο κύριος Πάρης Πέτσας, διευθυντής του Ιδρύματος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις τον Ευαγγελισμόν, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η θυμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, είχε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμος. Πράσινο φως από την Κομισιόν στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό κλίμα για τη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών, μεταφορών και μικρών επιχειρήσεων. Την εθνική στρατηγική για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός με έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα. Παραδόθηκε το πρωί η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 53χρονος στη Ροδόπη. Δύο νεκροί από επίθεση σε σχολείο στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας. Μπόρες αύριο στα βόρεια πυρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στους 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη.

αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

πίστη βρήκε την πρώτη της έκφραση ακριβώς στη λειτουργική, μυστηριακή ιεροτελεστία και στους τύπους. Τα δε δόγματα ανεφύησαν πρώτα ως οργανικό μέρος της ιεροτελεστίας της μύησεως.

επίκληση του ονόματος κατά τη βάπτιση ήταν πιθανώς ο αρχαιότερος τριαδικός τύπος, όπως η Θεία Ευχαριστία ήταν η πρωταρχική μαρτυρία για το μυστήριο της λυτρώσεως σε όλη την πληρότητά της.

Η Καινή Διαθήκη, αυτή καθεαυτή, παρουσιάστηκε ως η Γραφή στην λατρεύουσα Εκκλησία. Η Δε Αγία Γραφή διαβαζόταν πρώτα στα πλαίσια της λατρείας και της προσευχής.

Υπάρχουν πολλά, αλλά άγραφα της Εκκλησίας μυστήρια, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Δεν αναφέρονται αυτά στην Αγία Γραφή, είναι όμως άκρος αυθεντικά και μεγίστης σημασίας. Είναι απαραίτητα για την διατήρηση της ορθής πίστεως. Είναι αποτελεσματικά μέσα μαρτυρίας και επικοινωνίας.

κατά το Μέγα Βασίλειο, προέρχονται από της ιωπωμένης και μυστικής παραδόσεως έκτης αδημοσιεύτου ταύτης και απορρίτου διδασκαλίας. Η σιωπωμένη και μυστική αυτή παράδοση, η αδημοσίευτη, δεν αποτελεί δόγμα απόκριφο προοριζόμενο αποκλειστικά για ορισμένους εκλεκτούς. Εκλεκτή ήσαν η Εκκλησία.

Εξάλλου, όπως λέγει ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος, ορισμένες παραδόσεις έπρεπε να τηρηθούν άγραφες προς αποφυγήν βεβηλώσεώς τους από τα χέρια των απίστων.

Στο σημείο αυτό, ας υπενθυμιστεί ότι κατά τον 4ο αιώνα, το σύμβολο της πίστεως, όπως και η Κυριακή προσευχή, ήταν μέρος αυτής της πειθαρχίας της μυστικότητος. Δεν επιτρεπόταν δε να αποκαλυφθεί στους μη μεμοιημένους.

Το σύμβολο της πίστεως φυλασσόταν για τους μέλλοντες να βαπτιστούν κατά το τελευταίο μόνο στάδιο της κατηχήσεώς τους, αφού πλέον είχαν επισήμως επιλεγεί και εγκριθεί.

Το σύμβολο πίστεως μεταδιδόταν σε αυτούς από τον επίσκοπο προφορικά και αυτοί έπρεπε να το απαγγέλουν από μνήμης ενώπιόν του. Ήταν η τελετή της μεταδόσεως και επαναλήψεως του συμβόλου.

στους κατηχούμενους συνίστατο επιτακτικός να μην κοινολογούν το σύμβολο της πίστεως σε ξένους και να μην το γράφουν.

Για τον λόγο αυτό, ο σωζόμενος στην ιστορία του δεν παραθέτει το κείμενο του συμβόλου της Νικαίας, που μόνον οι μεμοιημένοι και οι μυσταγωγοί δικαιούνται να ακούν και να απαγγέλουν.

Εντός λοιπόν αυτής της πραγματικότητος και εντός αυτού του ιστορικού πλαισίου πρέπει να εκτιμηθεί και να ερμηνευθεί το επιχείρημα του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Μέγας Βασίλειος έντονα υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της βαπτισματικής ομολογίας, της πίστεως που περιελάμβανε επίσημη δέσμευση με την πίστη στην Αγία Τριάδα, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Ήταν μια παράδοση που είχε φτάσει στα χέρια των νεοφύτων εν μυστηρίο και όφιλε να τηρηθεί σιωπωμένη.

μόνη διαφορά μεταξύ δόγματος και κηρύγματος έγκυτο εις τον τρόπο μεταδόσεώς τους. Το μεν δόγμα γάρ σιωπάτε, τα δε κηρύγματα δημοσιεύονται.

Με αυτόν τον τρόπο η άγραφη παράδοση στη λατρεία και τα σύμβολα δεν προσθέτει πραγματικά τίποτε στο περιεχόμενο της πίστεως της Αγίας Γραφής, αλλά μόνον καθιστά την πίστη αυτή περισσότερο ευκρινή.

Αγία Γραφή αυτή καθεαυτή αποτελεί μυστήριο. Μυστήριο θείας οικονομίας και ανθρώπινης σωτηρίας.

Για τον λόγο αυτό, η αληθινή ερμηνεία πρέπει επίσης να είναι πνευματική και προφητική. Το χάρισμα της πνευματικής διακρίσεως ήταν απαραίτητο για την ορθή κατανόηση του Θείου Λόγου.

Για το λόγο αυτό η παράδοση της πίστεως, όπως έφτασε στα χέρια μας, ήταν για το Μέγα Βασίλειο οδηγός και σύντροφος απαραίτητος στη μελέτη και ερμηνεία της Αγίας Γραφής.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας, Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεσολόγγι, όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριε Θεός μου, μεγαλή της φόρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια με δεις αναβαλώμενος φώσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι, ως εγάζον εν είδαστε υπερώου αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού το υπακόν επιτελείγον ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άδεισος ο σημάτιον του περιβόλεων αυτού, έλει των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιδημήσε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου την λιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρι, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο όλε θεμελίωση αυτά. Όριον έθω, ο παρελεύσεται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέρων πειρά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζουν όροι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σουρδαστήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων της κτίνας και πλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσω εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντρου του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρωθεί ενός έψωση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθνου σκότους και ηγένετο νίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκήμοι οριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέκλειν ο ήλιος και συνήκλησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έτα σου Κύριε πάντα σου φύε επί ίσας,

που επιβλέπουν επί τη υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμων σου νορέων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί του Κυρίου. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη ζήστη άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδρω τη δύση να αυτού έθρος σκότως και γέννη τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: ουρανές και σκότους αφεγγός και ημέρας δείξον της ανεσπέρου κοινωνών προσφυγότα της σκέπης σου πανάφραντε.
1: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παραφθολή

Επενέσατε αυτό πάντες χειλάει εγκράτη ανασύγκριτο στα συμπανίκιον άγρυπνο νόμα νουλ φανταζόμενον το θείο γάλλος έστης μακάρι έμωση όθεν η αμάτω χάριν η λυφάς πάθη θεραπεύει καλεπότατα διώσε δίσω που ούμεν έτησε πάση πάτε το μεγαέ.

Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδόντες ως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση και ρίση μνήστε φωνές εσίες.

Αθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος επί μας καθαύρα ελπίσαμε επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις.

0: Φωτήρων υιοφθαλμίοντος σωτηριών σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη και τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήγεσαι τας ασθενείας ημών, ένοικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα, και άφηση μην το οφειλήματα ημώνος και ημείς ακμίνουν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από τον κατονίδη.

0: Όνομα και το Χριστό ο Θεός ημών πάντε νίκη αή και σώμας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κυρίος ο Θεός ημών την Αγία και μόμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία Αυτού Εκκλησία, ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
0: Περαγία Θεοδόγια, σώσον ημάς.
2: Η τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λογοντεκούσαν και νόντος θεοτόπων σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί Κύριο και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε εγλώδησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δεσπευρίες πανεχάδη και επανόμως τον τρόπο στη αδυνάμει, δεμς ο ποιού σταυρού, προστασίες του ημίων εμπνόμως των μάτων και στο μείον δόξων, προωθεί του πάντων και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόσων και των μαρτύρων, των Οσίων και Θεοχωμετών ημών. Να είδε και ο Θεό Παμικιάννη, ο Πατέρα Σιμών Μωυσέο του Αιθίωπο, ούτε με τελειώνει και πάντων Αγία μέσα σε εμά, ω αγαθό και φιλάνθρωπο.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σα ενημερώνουμε ότι αύριο Παρασκευή 28 προ Σάββατο 29 Αυγούστου θα τελεστεί η ιερά γρυπνία στο Καθολικό τη Ιερά Μονή, ο ενάδε βραδινή ω πρώτη πρωινή, επί τη μνήμη τη αποτομή τη τιμία κεφαλή του τιμίου εντόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τηλιανού Χαρκιανάκη, «Η χαμένη πανοπλία», εκδόσεις Δόμος.

Το βάρος των πραγμάτων. Τα πράγματα κουβαλούν σιωπηλά το δικό τους βάρος, χωρίς να ξέρουν πως ο άνθρωπος μπορεί να τους δώσει φωνή και φτερά, όχι για να εξαφανιστούν σαν πουλιά στο βάθος του ορίζοντα, αλλά μόνο για να λουστούν περισσότερο φως, να ανασάνουν καθαρότερο αέρα.

υδατογραφίες. Άβυσσος οσημάτιον το περιβόλαιον αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Ψαλμός 103. Η μοίρα του νερού είναι να τρέχει και του ανθρώπου στόχος να το κυνηγά. Αν όμως σύννεφο θελήσει να βρέχει, τα παίζει όλα μονάζιγα.

Ο διάσπαρτος εαυτός μου, σε κάποιο μικρό μέτρο, δόθηκε και σε μένα να γνωρίσω την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Σαχάροφ. Δεν προλαβαίνω το ρυθμό του ρολογιού μου τους δείχτες, έχοντας συνεχώς μπροστά μου συμβατικές εκκρεμότητες, σημειωμένες μονολεκτικά στο χαρτί, μην ξεχαστούν, ενώ θα πρέπει να διεκπεραιωθούν πριν κλείσει η μέρα τον δικό της κύκλο. Πότε επιτέλους θα εξοικειωθώ με τον διάσπαρτο εαυτό μου, αποκτώντας έστω για λίγο τη γαλήνη που περιμένω μετά τις αναταράξεις στα αεροπορικά μου ταξίδια.

κάνε μου κάτι να σε μαλώσω. Η γιαγιά θαύμαζε την αγαθή φύση της πεντάχρονης που συμπεριφερόταν με ωριμότητα μεγάλης και μια στιγμή ακούστηκε να λέει: «Κάνε μου κάτι άτακτο να σε μαλώσω, να δω πως είσαι ένα παιδί κι εσύ, σαν όλα τα άλλα της ηλικίας σου, γιατί φοβάμαι μη σε ματιάσουν της γειτονιάς τα βάσκανα μάτια. Φοβάμαι ακόμη τις δασκάλες σου, μη νομίσουν πως υποκρίνεσαι τη μεγάλη και σου στερήσουν τη τρυφερότητα που πρέπει να συνοδεύει τα παιδιά ακόμα και στο σχολείο. Φοβάμαι τέλος την ίδια τη ζωή, μη σε κουράσει πρόωρα και αρχίσεις να γερνάς πριν μεγαλώσεις, ενώ εγώ θα περιμένω όσο θα ζω να δω ή να ακούσω την πρώτη έστω ζαβολιά σου».

τυφλές ασυνέπειες. Όριον έθου, ο ου παρελεύσετε. Ψαλμός 103, στίχος 9. Χθες είδα πάλι πεσμένα στο έδαφος τα περισσότερα φύλλα που μόλις πριν από λίγο ανάσαιναν άστρα φτερά στον δέντρον τα κλαριά. Πώς να πιστέψω πως όλα τούτα συμβαίνουν την άνοιξη, που υποτίθεται πως ήρθε να διώξει τις βαρβαρότητες του χειμώνα.

ανεκπλήρωτο όνειρο. Είπαν θα φτάσει ένα πρωί εξ ουρανών αρχάγγελος να διώξει τα φαντάσματα, να γαλινέψει ο κόσμος. Μα οι ρούγες ήταν στενές, τόσο που δεν χωρούσανε φτερούγες αρχαγγέλου, και έμεινε το όνειρο κρυφό στα στήθια των ανθρώπων.

το έσχατο κράσπεδο της ανυπαρξίας. Ένα πυροελάχιστο ζωήφιο που έγινε αντιληπτό σαν μαύρη κουκίδα πάνω στα νυχτόχρωμα πλακάκια του μπάνιου, τυράννησε τη σκέψη μου ατέλειωτες ώρες, καθώς προσπαθούσα να βρω λόγο υπάρξεως στο έσχατο κράσπεδο της ανυπαρξίας. Δεν θα γινόμουν βέβαια σοφότερος, μήτε ασφαλώς ευλαβέστερος όταν το είδα να φεύγει, όμως θα αντιστεκόμουν έστω παθητικά στην κραυγαλαία χαριστία του Ζωζέ Σαραμάγκου, που μήτε τον Νόμπελ μαλάκωσε την ψυχή του.

άνοιξε πάλι το στερέωμα. Δραπέτευσαν οι λέξεις πανικόβλητες, σαν είδαν την ψυχή μου να λυγίζει και να στεγνώνει το στόμα μου μπροστά σε έναν ορίζοντα συννεφιασμένο. Κόντεψε να πιστέψω πως το τέλος είχε φτάσει, χωρίς να προλάβω να αποχαιρετήσω κείνους που αγάπησαν εμένα και τους στίχους μου. Μανά που ο Θεός των νυκτηρμών δεν θέλησε να φύγω οδυρώμενος, στεναγμής αλαλίτης. Κι άνοιξε πάλι το στερέωμα να συνεχίσω ψάλλοντας «Δόξαση το δείξαντι το φως».

Γεράνια και βιολέτες. Όσες φορές με ρώτησαν, τόσες φορές δεν ήξερα να γράψω το όνομά του, εκείνου που με λάβωσε μέσα στη μαύρη νύχτα. Το μόνο που δεν ξέχασα, σαν θα περνώ από γειτονιές πυκνοκατοικημένες, να ψάχνω για βασιλικά, γεράνια και βιολέτες που τα ποτίζουν συχνά και ξανανιώνει ο κόσμος.

το νεύμα από τον ουρανό. Αγάπησα τη μελωδία των λέξεων, μα ποτέ δεν έμεινα μόνο στις λέξεις. Αναζητούσα όλο και πιο βαθύτερη μουσική από μια τρίτη διάσταση, καθώς ανεβοκατέβαιναν τα φιλοκάρδια και η ψυχή έστεινε το δικό της πανηγύρι μόνο αν συναντούσα νεύμα από τον ουρανό.

Τα σύνεργά σου. Μολύβια και χαρτιά και γομολάστιχες τα σύνεργά σου. Σαν να ξέρες πως θα πεθάνεις μαθητής, μη έχοντας φιλοδοξήσει πέρα από μαθήματα να προσιλώσεις τη ματιά σου σε πράγματα και πρόσωπα που ήλθαν και έφυγαν, σαν να μην ήλθαν και σαν να μην έφυγαν.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τηλιανού Χαρκιανάκη «Η χαμένη πανοπλία», εκδόσεις Δόμος.

Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 230 701.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 8 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, είχε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης με αφορμή την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη, την οικονομία και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων στο βόρειο Νεπάλ, φόβοι για νέες κατολισθήσεις και πλημμύρες. Δεν θα μας εκφοβήσουν, απαντά η Βρετανία στις νέες απειλές της Ρωσίας για επιθέσεις κατά στρατιωτικών στόχων. Μπόρες στα βόρεια πυρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στους 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος.

Συνεχίζουμε εμείς, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στα αγιάσματα και τις πηγές. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Να σας πούμε ότι έχουμε ήδη ταξιδέψει μέχρι το Άγιον Όρος και τα αγιάσματα πάρα πολλών οσίων και αγίων που υπάρχουν εκεί. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να ταξιδέψουμε και στην Βιωτία, στην Ιερά Μονή του Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, η οποία βρίσκεται σε ένα τοπίο πάρα πολύ όμορφο, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και με πολύ ωραία θέα, βλέπει τον Κορινθιακό. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να προβάλλουμε πάρα πολλά στοιχεία από την ιστορία αυτής της μονής, αλλά και από το αγίασμα του Οσίου Σεραφείμ. Πάρα πολλά στοιχεία που πραγματικά δένουν αυτό το μοναστήρι και το αγίασμα με τον τόπο αυτό, με τους κατοίκους αυτής της περιοχής και με την ιστορία της περιοχής. Και αυτό είναι αλήθεια, ότι το έχουμε δει στις περισσότερες περιπτώσεις, σε όλες τις περιπτώσεις των αγιασμάτων που στο ραδιοφωνικό χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας έχουμε δει μέχρι σήμερα. Και ενδεχομένως προξενεί και εντύπωση αυτό το γεγονός, αλλά είναι χαρακτηριστικό και της χώρας μας και του πολιτισμού της χώρας μας και της Ορθοδοξίας μας αυτό, ότι υπάρχει δηλαδή η σύνδεση των ανθρώπων μιας περιοχής, ενός χωριού ίσως για παράδειγμα, ή μιας πόλης, με ένα αγίασμα, με ένα μοναστήρι, με μια εκκλησία που η ιστορία της είναι πάρα πολύ μεγάλη και μας πάει πολύ πίσω στο χρόνο. Ταξιδέψαμε όμως και μέχρι την Κρήτη, μέχρι την περιοχή του Ηρακλείου της Κρήτης, και εκεί

φτάσουμε μέχρι την μέχρι τις Σέρες, στην Μητρόπολη, συγκεκριμένα Ζυχνών και Νευροκοπίου, για να δούμε εκεί ένα αγίασμα που και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον τόπο, για εκείνη την περιοχή, και θα αναφερθούμε βεβαίως και στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας στην Τούμπα Σερών, με την βοήθεια του καλεσμένου μας όλα αυτά. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα πάμε, θα ταξιδέψουμε μέχρι την Τούμπα Σερών. Θα ακολουθήσει όμως τώρα, αμέσως τώρα, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να πούμε ακόμη περισσότερα.

0: Ταξιδεύουμε λοιπόν μέχρι τις Σέρες, την Τούμπα Σερών, και έχουμε κοντά μας τον πατέρα Γεώργιο Βαμβακίδη, ο οποίος είναι ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Ζυχνών και Νευροκοπίου. Πατέρα Γεώργιε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας. Εσάς και τους ακροατάς σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας για να μιλήσουμε για τα αγιάσματα εκεί που έχετε στην περιοχή, στα όρια της Μητρόπολης, είναι εντός ορίων της Μητρόπολης. Είναι αρκετά, είναι η αλήθεια, αλλά το πιο ονομαστό είναι αυτό που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, έτσι δεν είναι?
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ζυχνών και Νευροκοπίου έχει αρκετές πηγές και αγιάσματα στην δικαιοδοσία της. Αλλά το πλέον ακουστό, θα λέγαμε, και ξακουστό, γνωστό και στην ευρεία περιοχή, αλλά και γενικότερα, είναι το αγίασμα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τούμπας, το οποίο βρίσκεται στην Ιερά Μονή και στο ομώνυμο χωριό.
0: Πείτε μας λίγο για τον τόπο πριν πάμε στη Μονή, για το πού βρίσκεται δηλαδή, για το χωριό, αν δεν κάνω λάθος, που είναι η Τούμπας.
1: Το χωριό είναι... λέγεται η Τούμπα, είναι μεταξύ Ζύχνης και Σερών. 18 χιλιόμετρα από τη Ζύχνη προς Σέρες, συγγνώμη, 12 χιλιόμετρα από Ζύχνη προς Σέρες και 10 χιλιόμετρα από Σέρες για Τούμπα.
0: Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν, ξεκινώντας την συζήτησή μας, αφού έτσι ορίσαμε κάπως στο χάρτη που βρίσκεται αυτό το αγίασμα, να μιλήσουμε, αν θέλετε, για το μοναστήρι?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το μοναστήρι είναι άρρητα συνδεδεμένο με το αγίασμα, διότι στον τόπο του αγιάσματος ευρέθη κατά παραχώρηση και αποκάλυψη Θεού το θαυματουργό και σεπτό εικόνισμα της Παναγίας Τριάδος, το οποίο απεκαλύφθη το 1833 στον Αθανάσιο Πατσάδα, ο οποίος ήταν ένας ευλαβής και ενάρετος

0: άγνωστος άνθρωπος και μετεκόμισε από το χωριό Σκαλινό που υπήρχε, που ήταν και κατήγετο, στην Τούμπα, γιατί η Τούμπα τότε εκείνη την εποχή ήταν ένα, θα λέγαμε, πλούσιο χωριό.
1: Κεφαλοχώρη ίσως.
0: Κεφαλοχώρη, ναι, στην περιοχή εκεί. Και ο Τούρκος Μπέης, ο αγάς, ο οποίος είχε στην κατοχή του πολλά τσιφλίκια, χρειαζόταν και κτήματα, χρειαζόταν εργατικά χέρια. Έτσι λοιπόν, για να μην πεθάνει από την πείνα η οικογένειά του, μετακόμισε στην Τούμπα και ήταν κάτω υπό την επίβλεψη, υπό την δουλειά του Τούρκου Μπέη. Αλλά ήταν πάρα πολύ ευσεβής και ενάρετος άνθρωπος, καθημερινώς ασχολούνται πολύ με την προσευχή και απεκαλύφθη σε αυτόν ο τόπος από τον Άγγελο Κυρίου, όπου σε εκείνο το σημείο που κατά παραχώρηση και κατά παράδοση, δεν ξέρουμε για ποιον λόγο, ονομαζόταν από τότε Αγία Τριάδα, ήταν κτήματα και αυτά τα κτήματα ήταν στο Μπέι. Και σε ένα συγκεκριμένο σημείο ο Άγγελος Κυρίου του είπε ότι θα πρέπει να πάει να σκάψει και να βρεθεί, γιατί θα βρεθεί το εικόνισμα του Θεού. Αυτός ήταν κάπως διστακτικός στην αρχή, δεν γνώριζε αν θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να σκάψει, και όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Θεός όχι με μία αλλά πολλές φορές του απεκάλυψε αυτό που επρόκειτο να συμβεί, δηλαδή την φανέρωση του σεπτού εικονίσματός του.

0: δηλαδή την φανέρωση του σεπτού εικονίσματός του, η γνώμη των υπολείπων μελών της οικογένειας, και έτσι γίνεται ο πρώτος, θα λέγαμε, κτήτορας ηγούμενος της Ιεράς Μονής, ο Αθανάσιος. Αλλά έκτοτε από το 1883 και μετά η Ιερά Μονή βρίσκεται, όπως και όλα τα μοναστήρια της Μακεδονίας μας, δυστυχώς κάτω υπό την κατοχή, την λαιλασία, τον διωγμό των Βουλγάρων. Έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές από τότε, και το 1924, όταν επανασυστάθηκε η Ιερά Μητρόπολη Ζυχνών, η οποία από τον 9ο αιώνα βέβαια μαρτυρείται ως επισκοπή, άλλοτε αυτόνομος, άλλοτε ενωμένη, είτε με τη Μητρόπολη Σερών, είτε με τη Μητρόπολη Φιλίππων και Δράμας. Αλλά το 1924 λοιπόν, όταν
1: συστήνεται, ναι.
0: Ναι, γίνεται η επανασύσταση της αυτονομίας της Μητρόπολης Ζυχνών με τον τότε Μητροπολίτη τον πρώτο Αλέξανδρο, έρχεται ο πρώτος ηγούμενος, ας πούμε έτσι, ο Δωρόθεος, και θεωρείται ο πρώτος κτήτορας μετά από τον κτήτορα τον καθεαυτού της Ιεράς Μονής, τον Αθανάσιο, και από το 1924 και μετά η Ιερά Μονή αποκτά αυτήν την έβλη, και στα χρόνια από το 1950 μέχρι το 1975 χτίζεται και το νέο καθολικό της, μεγάλο καθολικό, και τα εγγένεια έγιναν το 1900. Ο θεμέλιος λίθος τότε είχε μπει από το τότε Μητροπολίτη Ζυχνών, μετέπειτα πατρών Κλίμα Χαριστό Κυρωνικό Δήμο Βαλεμβρά, το 1971.
1: Πατέρα Γεώργη, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα ακούσουμε λίγο μουσική και θα επανέλθουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.

0: Πατέρα Γιώργη, να συνεχίσουμε την συζήτησή μας από εκεί που την αφήσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα και μας λέγατε για την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος, για το πότε ξεκίνησε να χτίζεται, αλλά και για κάποιες προσπάθειες που έγιναν τον 20ο αιώνα όσον αφορά το κτίσιμο του νέου καθολικού της. Αλλά πριν πάμε εκεί, θα θέλαμε να μας πείτε για τον Παλαιό Ναό κάποια στοιχεία, αν υπάρχουν.
1: Ο Παλαιός Ναός

0: ήταν, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Γι' αυτό και στα ερείπια, στα θεμέλια του Παλαιού Ναού είναι χτισμένο το νέο καθολικό. Πάντοτε το καθολικό είχε διάφορες διακυμάνσεις ανάλογα και με την εξέλιξη και την ιστορία, θα έλεγα, της Ιεράς Μονής και τους ηγουμένους. Γιατί οι ηγουμένοι ήταν και αυτοί άρρητα συνδεδεμένοι με την ιστορία και την εξέλιξη της Επισκοπής της Μητροπόλεως Ζιχνών. Η Μητρόπολη Ζιχνών από το 1924 έχει σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλαγή επισκόπων. Το 1924 είναι ο Αλέξανδρος, φέρνει δικό του ηγούμενο, ξεκινά το μοναστήρι, διαμορφώνεται κάπως ένα παλαιό, το πρώτο ας πω καθολικό, δεν ολοκληρώνεται, μετατίθεται ο Αλέξανδρος, έρχεται ο Κύριλλος, ο Μακαριστός, ο μετέπειτα Θεσσαλιότητος, βάζει τον δικό του ηγούμενο, τον πατέρα Αβραμίο, γιατί με τη μετάθεση του Αλεξάνδρου στην Βέρεια ο ηγούμενος φεύγει, ακολουθεί τον επίσκοπο. Αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι το 1950, οπότε το 1951 που ο Μητροπολίτης Κύριλλος μετατίθεται Μητρόπολη Θεσσαλιότητος και εγκαταστάθηκε πλέον Μητροπολίτης Νευροκοπίου και Ζιχνών, ενώθηκαν οι δύο επισκοπές, οι δύο Μητροπόλεις Ζίχνης και Νευροκοπίου σε μία, με τον Μητροπολίτη τότε, τον τότε Αγαθάγγελο Τσιαούση, τον Μακαριστό. Έρχεται ο νέος ηγούμενος, ο οποίος διορίζεται από τον Μακαριστό Αγαθάγγελο, και από τότε ξεκινά η προσπάθεια να συγκροτηθεί, να κτιστεί το νέο καθολικό, το οποίο και αποπερατώθηκε το 1977.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο πέρασμα του χρόνου με τις αλλαγές που έχουν υπάρξει, όπως μας είπατε, με την ιστορία της Μητρόπολης άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση
0: δηλαδή,
1: με τη Μονή.
0: Θα σας έλεγα, η ιστορία, η εξέλιξη της Μονής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της Μητροπόλεως.
1: Μάλιστα. Και είναι,
0: αλλά σημασία έχει ότι είτε υπήρχε καθολικό συγκροτημένο υπό την σημερινή μορφή, είτε ήταν στα αρχικά σπάργανά του. Οι πιστοί κατά χιλιάδες καθημερινά προσέρχονταν, κατά δεκάδες καθημερινά, κατά χιλιάδες στην ετήσια πανήγυρή του, της πανήγυρης της Ιεράς Μονής, επισκέπτονταν και επισκέπτονται την Ιερά Μονή. Το τριήμερο δε του Αγίου Πνεύματος είναι μία από τις μεγαλύτερες πανηγύρεις, θα τολμήσω να πω, της Ανατολικής Μακεδονίας σε διάρκεια. Ξεκινάει η προσέλευση των πιστών και η προσκύνηση των πιστών από το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής και τελειώνει μέχρι και την Τρίτη το μεσημέρι του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή δεν τελειώνουν οι θρησκευτικές λατρευτικές ακολουθίες τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αλλά συνεχίζονται όλη την ημέρα του Αγίου Πνεύματος και κορυφώνονται την επαύριο του Αγίου Πνεύματος, την Τρίτη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέγω ότι σε διάρκεια είναι το μεγαλύτερο ημερών, είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα της Ανατολικής Μακεδονίας.
1: Θα θέλατε να μας...
0: τώρα, πάντοτε, από τότε που αποκαλύφθηκε και η εικόνα, η θαυματουργός και το αγίασμα, από τότε είναι ευρύτατα γνωστή η Ιερά Μονή και το αγίασμα σε όλους τους ανθρώπους.
1: Θα θέλατε να μας κάνετε, πατέρα Γεώργια, με έτσι μια εικονική ξενάγηση, όσο αυτό είναι δυνατόν βέβαια στο ραδιόφωνο, της Μονής, του μοναστηριού. Να μας πείτε δηλαδή για τους χώρους του, πέρα από το καθολικό.
0: Αυτή τη στιγμή στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής είναι το μεγάλο καθολικό, που θα έλεγα βάσει των δεδομένων που έχουμε από την μοναστική ζωή, από την Ιερά Μονή, είναι κάτι πρωτόγνωρο για ένα συγκρότημα μοναστικό, ένα τέτοιο καθολικό. Είναι πολύ μεγάλο. Εκτός λοιπόν από το καθολικό, στον περιβάλλοντο χώρο υπάρχουν κελιά μοναχών, το αρχονταρίκι και πολλά δωμάτια για τους προσκυνητές.
1: Μπορούν να φιλοξενηθούν δηλαδή εκεί προσκυνητές.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή τα δωμάτια δεν είναι σε κατάσταση που μπορούν να φιλοξενήσουν πιστούς. Γιατί με την πάροδο του χρόνου και τις εναλλασσόμενες αλλαγές, δυστυχώς δεν δόθηκε βαρύτητα στο να συντηρηθούν τόσο πολύ οι χώροι φιλοξενίας της Ιεράς Μονής, όσο το καθολικό, το οποίο επαναλαμβάνω είναι πολύ μεγάλο και θα έπρεπε να γίνουν τεράστιες εργασίες συντηρήσεως, με πρώτο και κορυφαίο την οροφή. Και ο νυν Μητροπολίτης έδωσε από την πρώτη μέρα που ήρθε πολύ μεγάλη έτσι έμφαση στην διατήρηση και στη συντήρηση του καθολικού, και τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να συντηρούμε τους υπόλοιπους χώρους, έτσι ώστε να μπορέσουμε και πάλι η Ιερά Μονή να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει όχι ένα ή δύο προσκυνητές, αλλά πολλούς, όπως αυτό συνέβαινε τα παλαιότερα χρόνια.
1: Για πόσα δωμάτια μιλάμε, πατέρα Γιώργη, που μπορούν να φιλοξενήσουν προσκυνητές?
0: Όταν φιλοξενούσε η Μονή, φιλοξενούσε περί τους 200 προσκυνητές.
1: Είναι πολλά δωμάτια.
0: Έχει πάρα πολλούς χώρους. Mm. Αλλά δυστυχώς σας είπα, με την πάροδο του χρόνου και το ότι το καθολικό και οι άλλοι χώροι ήταν πολύ μεγάλοι για τα δεδομένα της Ιεράς Μονής, δόθηκε εκεί περισσότερο, ας το πω, η όλη προσπάθεια συντηρήσεως.
1: Πατέρα Γεώργη, μια άνω τελεία στη συζήτησή μας. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι η εκπομπή Αγιάσματα, στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Εμείς συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, με τον πατέρα Γεώργιο Βαμβακίδη, με τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Ζυχνών και Νευροκοπίου, ο οποίος μας λέει για το αγίασμα της Παναγίας που υπάρχει στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδου, στην Τούμπα Σερών, σε αυτό το χωριό. Πατέρα Γεώργιε, είχαμε σταματήσει έτσι στην ξενάγηση που μας κάνατε στους χώρους του μοναστηριού. Συγκεκριμένα είχαμε μείνει εκεί που μας λέγατε για τους χώρους που υπάρχουν και εκεί όπου μπορούν να φιλοξενηθούν προσκυνητές, και για το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια τώρα να...
0: Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε την δυνατότητα αυτή, λόγω του ότι τα κελιά δεν είναι ανακαινισμένα και εξοπλισμένα, οι χώροι δηλαδή φιλοξενίας των πιστών. Προσπαθούμε αυτό να επιτελέσουμε τώρα. Mm-hmm. Σιγά σιγά.
1: Άλλη χώρη μπορεί να δει ο επισκέπτης εκεί, ο προσκυνητής, φτάνοντας στο μοναστήρι?
0: Αυτό είναι το μειονέκτημα όχι μόνο της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος, αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα και νωρίτερα, λόγω της βουλγαρικής επιδρομής και πολλών μονών της Μακεδονίας μας, όλα τα κοιμήλια και όλη η ιστορία των Ιερών Μονών και της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, δυστυχώς κατά την περίοδο αυτή που αναφέραμε, έχουν όλα αφαιρεθεί, κλαπεί, λαϊλατηθεί και καεί. Και δεν υπάρχει έτσι ένας χώρος, ας πούμε, κοιμηλιαρχείο ή μουσείο, που θα μπορούσε ο προσκυνητής να δει. Αυτή τη στιγμή οι προσκυνητές έρχονται με βλάβια, προσκυνούν το σεπτό εικόνισμα, παρακολουθούν τις ιερές ακολουθίες που τελούνται καθημερινά εκεί από τους αδελφούς της Ιεράς Μονής και προσκυνούν στο αγίασμα, λαμβάνουν το αγίασμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, με την πίστη τους βέβαια πάνω απ' όλα, έχει τεράστια θεραπευτική και ιαματική χάρη.
1: Υπάρχουν άλλοι χώροι στο μοναστήρι που μπορούμε να αναφέρουμε?
0: Κάτι ιδιαίτερο όχι. Είναι αποθηκευτικοί χώροι και έξω από τον περιβάλλοντα της Ιεράς, ο χώρο της Ιεράς Μονής, ένας διαμορφωμένος χώρος, θα το πω, ποιμενοστάσιο για τα ζώα της Μονής, τα οποία θα επιμελούνται και αυτά οι πατέρες της Μονής για να εξασφαλίσουν και τα λειτουργικά έξοδα και στα προστοζήν. Είναι σαν, ας πούμε, το εργόχειρό τους.
1: Καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε ότι και το έχετε ήδη επισημάνει ότι η Ιερά Μονή αυτή της Αγίας Τριάδος, η ιστορία της είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Μητρόπολης. Ναι. Είναι συνυφασμένη προφανώς και με την ιστορία του τόπου εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Περιπτώ να σας πω ότι οι κάτοικοι της Τούμπας έχουν σημείο αναφοράς σε την Ιερά Μονή, το εικόνισμα της Αγίας Τριάδος και το αγίασμα. Και θα έλεγα ότι η Ιερά Μονή, ιδιαίτερα στα χρόνια της ακμής της και στα χρόνια του 50, λίγο μετά τον πόλεμο, όπου υπήρχε εμπερίστατη η κοινωνία και της Τούμπας και της ευρείας περιοχής και από πείνα και από ανεργία, η Ιερά Μονή ήταν ένας τόπος ο οποίος έθρεψε, συντήρησε και εστήριξε τους χυμαζωμένους χριστιανούς και όχι μόνο, και έδωσε τροφή σε όλους τους πεινασμένους ανθρώπους τόσο της περιοχής όσο και του χωριού. Και αυτό είναι, λέω, άρρητα συνδεδεμένη με την ιστορία της Μονής και το χωριό και η ευρεία περιοχή. Ο δε ηγούμενος είναι πολύ χαρακτηριστικό τότε ο ίμιστος μακαριστός πατήρ Διονύσιος Αμαραντίδης, που επί εποχής του είχε φτάσει στην μεγάλη ακμή Ιερά Μονή.
1: Πόσους μοναχούς είχε τότε, πατέρα Γιώργη?
0: Τέσσερις. Mm-hmm. Ποτέ η Ιερά Μονή δεν είχε μεγάλο αριθμό μοναχών. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν ήταν ανασταλτικός παράγοντας στο να είναι μια πνευματική κυψέλη και να οικοδομούνται κατά Χριστόν οι προσκυνητές, γιατί όσοι και αν ήταν διαχρονικά οι πατέρες στην Ιερά Μονή, είχαν να ωφελήσουν τα μέγιστα στους προσκυνητές. Η πρόνοια του Θεού παραχώρησε έτσι ώστε όσοι διακόνησαν και διακονούν την Ιερά Μονή να εκπέμπουν αυτήν την πνευματικότητα, να είναι άνθρωποι προσευχής και άσκησης, και αυτό να φαίνεται και να μεταλαμπαδεύεται και στους προσκυνητές. Αλλά θέλω να πω και από την τεράστια, ας πω, τα πολλά κτήματα τα οποία είχε η Ιερά Μονή, τα οποία δωρήθηκαν προς αυτήν από ανθρώπους οι οποίοι ευεργετήθηκαν ή θεραπεύθηκαν από την παρουσία της Παναγίας Τριάδος και του θαυματουργού εικονίσματός της προς αυτούς, με τα τεράστια κτήματα και την περιουσία που είχε αποκτήσει, έθρεψε, στήριξε πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο, τον χυμαζόμενο λαό και της Τούμπας, τον εμπερίστατο λαό της Τούμπας και της ευρείας περιοχής.
1: Και αυτό εξηγεί και το δεσμό που υπάρχει των κατοίκων με το μοναστήρι, με τη Μονή.
0: Ακριβώς, αφού να φανταστείτε ότι για ένα χρονικό διάστημα η Ιερά Μονή δεν λειτουργούσε κανονικά ως Ιερά Μονή με το αυστηρό μοναστικό τυπικό, αλλά και ως ενοριακός ναός. Ήταν αδιανόητο από τους κατοίκους της Τούμπας, αδιανόητο, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν, να κατανοήσουν ότι άλλη είναι η ενοριακή ζωή και άλλη η μοναστική ζωή. Μέχρι να διαμορφωθεί αυτό, την προύχρα θα είχαν κάποια προβλήματα.
1: Για ποιο διάστημα μιλάμε, για πότε μιλάτε δηλαδή?
0: Κατά καιρούς, κατά καιρούς.
1: Α, κατά καιρούς.
0: Όταν οι επίσκοποι ήθελαν στο χωριό, στην ενορία, να υπάρχει και ο ενοριακός ιερός ναός και να λειτουργεί και η Ιερά Μονή σύμφωνα με το μοναστικό πρόγραμμα. Δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν, να το κατανοήσουν οι κάτοικοι, γιατί ήταν άρρητα συνδεδεμένη η ζωή τους, η λατρευτική ζωή τους, η ζωή των χριστιανών με το μοναστήρι.
1: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε.
0: Γι' αυτό και πολλές φορές ο ηγούμενος, ο εκάστοτε ηγούμενος, τώρα βέβαια αυτά τα χρόνια έχει ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Η ενορία λειτουργεί κανονικά ως ενοριακός ναός με εφημέριο και το μοναστήρι κανονικά. Γιατί δεν είναι πολύ, είναι σχεδόν μέσα στο χωριό η Μονή. Δεν είναι μακριά από το χωριό.
1: Δεν είναι σε κάποιο τόπο έτσι απομακρυσμένο.
0: Ακριβώς,
1: πιο έξω.
0: Είναι μέσα στο χωριό της Τούμπας.
1: Και αποτελεί...
0: Γύρω έχει σπίτια και μέσα ενδιάμεσα στα σπίτια είναι και η Ιερά Μονή. Γι' αυτό δεν μπορούσαν κάπως να το κατανοήσουν και είναι εύλογο αυτό η πιστή. Έχει ξεπεραστεί βέβαια αυτό το πρόβλημα, αλλά θέλω να σας πω ότι ο ηγούμενος πολλές φορές κατά καιρούς τελούσε εφημεριακά καθήκοντα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε για το μοναστήρι και για το αγίασμα εκεί.
0: Απλώς να καταθέσω και την προσωπική μου μαρτυρία, διότι όχι με την ιδιότητα μόνο του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλειος Ιχνών, αλλά και του κληρικού, εντός απλού και ασήμαντου κληρικού, που υπηρετώ αυτόν τον τόπο 25 σχεδόν χρόνια και που τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια είμαι πάντοτε στην πανηγύριση της Ιεράς Μονής εκεί για να διακονώ από ποιο διακόνημα μου αναθέσει ο προϊστάμενος ο επίσκοπός μου. Είναι αξιοσημείωτο και συγκινητική η εικόνα των ευλαβών προσκυνητών. Προσωπικές μαρτυρίες έχω να διηγηθώ από ανθρώπους που έρχονται και εμπιστεύονται και στην αξιότητά μου και σε πολλούς πατέρες εκεί κατά το διάστημα των 3-4 ημερών που διακονούμε την ετήσια πανήγυρη, την έντονη παρουσία του Θεού, της Παναγίας Τριάδος, του Σεπτού Εικονήματος και Θαυματουργού στη ζωή των ανθρώπων, αλλά και την θεραπευτική ιδιότητα και χάρη που έχει το αγίασμα. Πολλοί έχουν πολλά να διηγηθούν. Αυτό το καταθέτω ως μια προσωπική εμπειρία και μαρτυρία, που σας λέω, ένας κληρικός 25 ετών που διακονεί σε αυτόν τον τόπο.
1: Πάντως είναι χαρακτηριστικό και το λέγαμε αυτό και στην αρχή της εκπομπής, Πατέρα Γεώργιε, στον πρόλογο που κάναμε, ότι το πόσο έντονη είναι τελικά αυτή η σύνδεση πολιτισμού και πίστης. Πίστης και τόπου, δηλαδή των κατοίκων μιας περιοχής, όταν αναφερόμαστε σε αγιάσματα, όταν αναφερόμαστε σε πηγές, σε μοναστήρια, είναι αυτό που είπατε και εσείς, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η σχέση ενός τόπου, των κατοίκων ενός τόπου, με το αγίασμα τώρα για παράδειγμα, με το μοναστήρι, μέσα στο πέρασμα των αιώνων, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι για λίγα χρόνια, ας πούμε, που συνέβη και μετά αυτή η σχέση δεν υπήρχε πια. Είναι μια άρρηκτη σχέση, μια πολύ στενή,
0: μια άρρηκτη, ενωμένη, αδιατάρακτη σχέση.
1: Ακριβώς, αδιατάρακτη. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε δύο λόγια κλείνοντας και για τα υπόλοιπα αγιάσματα.
0: Έχουμε και άλλα αγιάσματα, άλλες πηγές αγιάσματος και στις υπόλοιπες Ιερές Μονές και στον Άγιο Μινά, όπου και εκεί κατά παραχώρηση Θεού οικοδομήθηκε η Ιερά Μονή του Άγιο Μινά και εκεί που ευρέθηκε το εικόνισμα δημιουργήθηκε αγίασμα, και στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής του Δομήρου, αλλά το πλέον συγκλονιστικό έτσι και ξακουστό είναι αυτό το μεγάλο αγίασμα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τούμπας. Πηγές διάφορες, διάφορα τοπονύμια, τοποθεσίες, χωριά της Μητροπόλεως έτσι υπάρχουν, οι οποίες όμως δεν έχουν κάποιο θρησκευτικό ή προσκυνηματικό χαρακτήρα που θα μπορούσε κάποιος να το αναφέρει, ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, αγίασμα, μια πηγή η οποία δεν έχει βέβαια καμία σχέση και κανένα σύνδεσμο με την θρησκευτική ή την προσκυνηματική ζωή των πιστών, είναι το λεγόμενο αθάνατο νερό, αν οι ακροατές μας γνωρίζουν κάτι. Είναι μια περιοχή, ένα σημείο μεταξύ Δράμας και Σερών, στο χωριό Μεσοράχη που υπάγεται στην δικαιοδοσία της Μητροπόλειος Ιχνών, είναι ο ενδιάμεστος σταθμός, θα λέγαμε, μεταξύ Δράμας και Σερών, όταν τότε δεν υπήρχαν οι σημερινές ανέσεις του οδικού δικτύου και των αυτοκινήτων. Σταθμεύαν εκεί οι κάτοικοι, και επειδή υπήρχε και μια πηγή που έτρεχε γάργαρο νερό, και αυτοί κουρασμένοι από την οδηπορία ή από το ταξίδι, ήταν, λέει, τόσο δροσιστικό το νερό που αναζωογονόταν ο άνθρωπος και το ονόμασαν αθάνατο νερό. Όποιος πίνει από αυτό το νερό δεν πεθαίνει, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Με την έννοια όμως τη συμβολική, ότι παίρνει δύναμη για να συνεχίσει ξανά την οδηπορία και το μακρινό ταξίδι. Τέτοια διάσπαρτα υπάρχουν σε όλη τη Μητρόπολη. Αλλά αυτό το οποίο είναι άξιο αναφοράς είναι το αγίασμα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τούμπας, στο οποίο και αναφερθήκαμε με λεπτομέρεια, θα έλεγα.
1: Πατέρα Γεώργη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά που μας δώσατε τη δυνατότητα μέσα από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος να προβάλλουμε και τις δικές μας ταπεινές πηγές και τα αγιάσματά μας.
1: Να είστε καλά.
0: Χαίρετε.

Γεια σας και όσους από εσάς ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να σας πούμε ότι είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πατέρα Γεώργιο Βαμβακίδη, τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Ζυχνών και Νευροκοπίου, για το αγίασμα που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, στην Τούμπα Σερών, σε αυτό το χωριό στις Σέρες. Ο πατήρ Γεώργιος μας είπε πάρα πολλά πράγματα, μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία, με λεπτομέρειες θα μπορούσε κανείς να πει, για το αγίασμα, για το πώς βρέθηκε το αγίασμα το 19ο αιώνα. Μας είπε βέβαια και για το μοναστήρι, μας είπε για τις δύσκολες εποχές που έζησε κατά την από τους διωγμούς μάλλον των Βουλγάρων και από το ζυγό των Βουλγάρων. Μας είπε όμως ότι ήδη από τον 20ο αιώνα ξεκίνησαν και έγιναν κάποιες προσπάθειες ώστε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα για το μοναστήρι, να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις. Κτίστηκε μάλιστα και το νέο καθολικό της Μονής. Είπαμε πολλά πράγματα για τους χώρους του μοναστηριού. Μας είπε βεβαίως ο πατήρ Γεώργιος και για το πανηγύρι που γίνεται εκεί και για το πόσο σημαντικό είναι το μοναστήρι τελικά στην ζωή γενικότερα του τόπου. Είναι αυτό που είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής, ότι τελικά αυτό που κανείς καταλαβαίνει και συνειδητοποιεί είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη και σημαντική σχέση, άρρηκτη και χωρίς έτσι κενά μέσα στο χρόνο, πολιτισμού και πίστης και τόπου, δηλαδή των κατοίκων του κάθε τόπου, σε ό,τι έχει να κάνει και με τα μοναστήρια, σε ό,τι έχει να κάνει και με τα αγιάσματα και τις πηγές, που είναι και το θέμα της εκπομπής. Όλα αυτά λοιπόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσα στο πέρασμα των αιώνων και έχουν επηρεάσει βεβαίως πάρα πολύ και τη ζωή των κατοίκων σε πάρα πολλές περιοχές, σε όλες όσες έχουμε μέχρι σήμερα αναφερθεί τουλάχιστον, και είναι όντως πολλές. Μιλάμε λοιπόν και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για την Τούμπα Σερών, για αυτό το χωριό. Έχουμε συλλέξει κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ιστορία του ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Τα ίχνη λοιπόν αυτού του παλαιού χωριού χάνονται μέσα στη λέλαπα των αλλεπάλληλων εχθρικών επιθέσεων, λαιλασιών, πυρπολήσεων και ολοκληρωτικών καταστροφών. Οι αρχαιολόγοι από μια επιφανειακή έρευνα που έκαναν σε ένα ομαλό ύψωμα 200 μέτρα βόρεια του σημερινού χωριού, στην βόρεια πλευρά της σιδηροδρομικής γραμμής Σερών Δράμας, στη θέση Φακίστρα, ανακάλυψαν όστρακα και εργαλεία, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι εκεί υπήρχε ο μεγαλύτερος προϊστορικός οικισμός των Βαλκανίων, με την αρχαιότερη νεολιθική κεραμική. Σε μια έκταση 60 με 70 περίπου στρεμμάτων βρέθηκαν πυρήνες οψιανού, ωρία κρύσταλλος, λίθινες αξίνες και άλλα εργαλεία από λιασμένο λίθο. Βρέθηκαν όμως επίσης και αγγεία, αλλά και κοσμήματα από μάρμαρο, όστρια θαλασσινά και του γλυκού νερού, διάφορα οστά και πύληνα ειδόλια. Όλα αυτά βρίσκονται στο Κλασικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας και είναι καταχωρημένα στην εργασία των δύο αρχαιολόγων με τίτλο «Από τους προϊστορικούς οικισμούς της Ανατολικής Μακεδονίας». Τα σπάνιας κατηγορίας αυτά ευρήματα της κεραμικής σε αυτόν τον προϊστορικό οικισμό καλύπτουν όλη τη νεολιθική εποχή από το 6000 μέχρι το 3000 π.Χ. και όλη την εποχή του Χαλκού από το 3000 μέχρι το 1000 π.Χ. Μερικά από αυτά βιβλιογραφικά ήταν άγνωστα στην βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Για πρώτη φορά ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.
Από τον τρόπο της επίχρησης και το χρώμα αυτών των κεραμικών, οι αρχαιολόγοι προσδιορίζουν τη χρονολογία του οικισμού της Τούμπας στο τέλος της 6ης και στις αρχές της 5ης π.Χ. χιλιετηρίδας. Και σήμερα ακόμη οι καλλιεργητές των αγρών της Φακίστρας ανακαλύπτουν διάφορα υπολείμματα του προϊστορικού πολιτισμού. Εντοπίστηκαν πολύ ωραία όστρακα αρχαίων αγκείων, νομίσματα, πύληνα βλήματα από σφενδόνες και διάφορες επιγραφές ρωμαϊκής εποχής. Από την Τούμπα προέρχεται το αρχαίο αέτομα με μυθολογικές παραστάσεις που βρίσκεται στο Μουσείο των Σερών. Από τα αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύεται ότι στην Τούμπα και στην περιοχή της υπήρχε συνεχή ζωή από τους προϊστορικούς χρόνους σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Προϊστορικός οικισμός υπήρχε και στα βόρειο-ανατολικά του χωριού, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων στην τοποθεσία Κοκίτσα ή Λουκίτσα. Στη θέση αυτού του προϊστορικού οικισμού ήταν το παλαιό χωριό. Το όνομά του μας είναι άγνωστο. Γραπτές πληροφορίες γι' αυτό δεν έχουμε, υπάρχει όμως μια τοπική παράδοση του σημερινού χωριού, σύμφωνα με την οποία στα τέλη του 18ου αιώνα ήκμαζε μια αξιόλογη κομμόπολη άνω των 6.500 κατοίκων με πολλή παραγωγή και με πολύ μεγάλη εμπορική κίνηση. Ήταν σπουδαίο γεωργικό και εμπορικό κέντρο της περιοχής. Οι κάτοικοι ονόμαζαν κολακευτικά την κομμόπολη του στα τουρκικά Κιουτσούκ Σταμπούλ, δηλαδή μικρή πόλη. Ενώ προόδευε και ήκμαζε στις αρχές του 19ου αιώνα, μια τρομερή επιδημία της χολέρας διαδόθηκε ταχαίως στους κατοίκους της Κομόπολης και σκόρπισε το θάνατο. Με τα πρωτόγωνα μέσα της ιατρικής του χωριού δεν μπόρεσαν να την περιορίσουν και υπέκυψαν όλοι οι κάτοικοι στο θάνατο. Σώθηκαν μόνο τα αδέλφια της οικογένειας Μπαντή, ο Φώτης και η Δάφνη, που απομονώθηκαν στην τοποθεσία Τουρκολιμέρια. Παρέμειναν εκεί 5 μήνες από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο του 1813 μέσα σε μια καλύβα. Με την έναρξη του χειμώνα επιχείρησαν έντρομα τα δύο αδέρφια να επικοινωνήσουν με επιζώντες οι χωριανούς τους, αλλά δεν βρήκαν κανέναν. Αναγκάστηκαν τότε να καταφύγουν στο Σαρμουσακλή, την σημερινή Πεντάπολη. Εκεί τα δέχθηκαν ευχαρίστως και τα φιλοξένησαν. Κάποια οικογένεια υιοθέτησε τη μικρή Δάφνη και συμπαραστάθηκε στο Φώτη για αρκετό διάστημα. Η Κομόπολη, Κιουτσούκ Σταμπούλ, έμεινε στοιχειωμένο ερείπιο, κατοικία των πουλιών και μικρών άγριων ζώων. Κανείς δεν τολμούσε να εγκατασταθεί εκεί για πολλά χρόνια. Οι Τούρκοι μπέιδες, για να καλλιεργήσουν τα τσιφλίκια της περιοχής, μετέφεραν οικοδομήσιμα υλικά από τα χαλάσματα του παλαιού χωριού στη θέση του σημερινού χωριού Τούμπα και έκτισαν μικρές κατοικίες, κονάκια για τις οικογένειες των λίγων φτωχών, οι περισσότεροι Έλληνες δουλοπάρικων. Το νέο χωριό στην αρχή ήταν μια απλή έδρα των γύρω τσιφλικιών. Η εφορία όμως της γης προσήλκεσε και άλλους Έλληνες, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε ελληνικό χωριό με ελάχιστους Τούρκους. Οι Έλληνες καλλιεργούσαν τα κτήματα των Τούρκων και έπαιρναν τη μισή σοδιά. Μερικοί εκχέρσωναν τις άγονες εκτάσεις και ελάχιστοι αγόρασαν δικά τους χωράφια. Ζούσαν κάτω από την σκλαβιά και από την εξάρτηση των τσιφλικάδων. Μετά την απελευθέρωση του 1913 ανασυγκροτήθηκαν για λίγο, αλλά η κάθοδος των Βουλγάρων το 1916-17 τους καθήλωσε και πάλι όσον αφορά την ανάπτυξή τους. Οι Βούλγαροι συγκέντρωσαν τους κατοίκους στην πλατεία του χωριού και ανενόχλητοι λαιλάτισαν τις κατοικίες τους. Στρατολόγησαν τους άνδρες από 16 έως 50 ετών και τους οδήγησαν σε καταναγκαστικά οχυρωματικά έργα κατά μήκος του Στριμώνα. 62 από αυτούς τους μετέφεραν ομήρους στο εσωτερικό της Βουλγαρίας σε βαρύτερα έργα κατασκευής σιδηροδρόμων. 42 από αυτούς πέθαναν στα εργοτάξια από ασιτία, βάρβαρη μεταχείριση, κρυοπαγήματα και ασθένειες. Το 1922 έφτασαν στο χωριό 70 προσφυγικές οικογένειες προερχόμενες από τη Μικρά Ασία. Εγκαταστάθηκαν στην βορειοδυτική του πλευρά και σχημάτισαν τον προσφυγικό συνοικισμό. Μερικοί ντόπιοι δυσανασχέτησαν στην αρχή, αλλά γρήγορα κατάλαβαν τη δύσκολη θέση των προσφύγων και συνεργάστηκαν μαζί τους για το καλό του χωριού. Ήρθαν σε επικοινωνία γάμου τα παιδιά τους και συνδέθηκαν κοινωνικά. Επήλθε ολοκληρωτική συγχώνευση ντόπιων και προσφύγων χωρίς καμιά διάκριση μεταξύ τους. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλήνων και Τούρκων, οι εκτάσεις των τσιφλικιών διανεμήθηκαν στους κατοίκους του χωριού. Το βιωτικό τους επίπεδο ανέβηκε πολύ στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Η εισβολή όμως των Γερμανών στην Ελλάδα και η κάθοδος των Βουλγάρων στη Μακεδονία το 1941-1944 ανέκαμψαν και πάλι
ανέκοψαν και πάλι την πρόοδό τους. Οι Βούλγαροι επιδίωξαν να εκβουλγαρίσουν και πάλι τους κατοίκους με τη βία, την τρομοκρατία, τη δίμευση των περιουσιών, την εξορία και με παντός είδους βασανιστήρια. Τοποθέτησαν βουλγαρική στρατιωτική και διοικητική αρχή και εγκατέστησαν 33 βουλγαρικές οικογένειες στο χωριό. Τις κατέγραψαν στα μητρώα της κοινότητας για να αλλοιώσουν τον ελληνικό πληθυσμό. Έκαψαν όλα τα αρχεία για να εξαλείψουν την ελληνική ιστορία του χωριού. Επιστράτευσαν τους νέους από 18 έως 25 ετών στα τάγματα καταναγκαστικής εργασίας στο εσωτερικό της Βουλγαρίας. Υπέμειναν θαραλέως όλα τα δεινά οι κάτοικοι και παρέμειναν στις επάλξεις του ελληνισμού ακλόνητοι στα εθνικά τους φρονήματα. Μέχρι το 1924 το χωριό υπάγονταν στην κοινότητα Γαζόρου, αλλά με το διάταγμα του 1924 αναγνωρίστηκε σε κοινότητα. Με την έναρξη της μετανάστευσης στο εξωτερικό και σε μεγαλοπόλεις του εσωτερικού άρχισε να μειώνεται ο πληθυσμός. Το όνομα του χωριού προήλθε από μια τεχνητή τούμπα που υπήρχε σε αυτό. Ήταν ένα τεχνητό έργο της ελληνιστικής ή της ρωμαϊκής εποχής που χρησιμεύε για στρατιωτικούς σκοπούς, για τη διευκόλυνση των νυχτερινών δρομολογίων των στρατευμάτων. Την περιγράφουν ως ανάχωμα επιφάνειας 60 μέτρων σχήματος κολούρου κόνου με περίμετρο βάσεως 94 και ύψος 16 μέτρων. Από τις πολλές τάχτες και τα κάρβουνα που βρήκαν στο κέντρο του δωματίου συμπέρανον ότι στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους άναβαν φωτιά τις σκοτεινές νύχτες. Τις συσχετίζουν με άλλες προς Ανατολή κυρίως, νότια της Νέας Ζύχνης, τούμπες με τις οποίες έρχονταν σε οπτική επαφή. Την ενθυμούνται οι γεροντότεροι διότι στα παιδικά τους χρόνια έπαιζαν τσουλήθρες σε αυτή. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η τούμπα. Το χώμα της προερχόταν από άλλο μέρος και επειδή ήταν κατάλληλο για πλήνθους, αφαιρέθηκε από τους κατοίκους για την κατασκευή πλήνθων που τους χρησιμοποίησαν στην ανέγερση κατοικιών, αποθηκών και στάβλων. Ήταν η εκπομπή Αγιάσματα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ειν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγοντες εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι πισιπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός. Βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους ειν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία.

0: Δέσποτα συνεντησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός οι Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. χαίρε αμνού και επιμένου.

0: Ενός μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτω ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Όπα νύμνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτίρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσκρή λογισμή και λόγη και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπο πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

Η τραγωδία της πίστης. Όπως ενέβγαινες φυτός στη μέση των ζυζανίων, αγωνίζεται να βγει στο φως, έτσι και μια ευγενική σκέψη αγωνίζεται για την επιβίωσή της και την ανύψωσή της επάνω από τα ζυζάνια των αγενών σκέψεων, των χαμηλών και των βρώμικων. Έτσι τελικά αγωνίζεται μέσα μας και κάθε ευγενική κίνηση της καρδιάς. Αγωνίζεται εναντίον των παθών που τίνουν με το αίμα να τη βυθίσουν και να την πνίξουν. Και τι είναι η πίστη, αγαπητά αδέλφια, παρά μια ευγενική σκέψη που προκαλεί τις ευγενικές κινήσεις της καρδιάς? Δεν υπάρχει πιο ευγενική σκέψη από τη σκέψη περί Θεού. Ούτε μπορεί να υπάρχει πιο ευγενικό αίσθημα από εκείνο που ένας άνθρωπος αισθάνεται όταν σκέφτεται τον Θεό. Όμως, όσο μια σκέψη είναι πιο λεπτή και πιο ευγενική, τόσο είναι πιο δύσκολη η μάχη της με άγαρμπες και αγενείς σκέψεις. Τούτο επιβεβαιώνεται και στον υλικό, σωματικό κόσμο. Ένα πιο τρυφερό και πιο φροντισμένο σώμα πολύ περισσότερο δυσκολεύεται και υποφέρει κάτω από τις αντίξουες συνθήκες της ζωής από ότι ένα σώμα άγαρμπο και σκληραγωγημένο μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Ένα πιο τρυφερό λουλούδι νωρίτερα μαραζώνει στην κουφόβραση και νωρίτερα παγώνει στην παγωνιά από ότι ένα φυτό πιο σκληρό και με πιο ανθεκτική υφή. Όλες οι κάλλιστες κινήσεις της ψυχής μας αντιπροσωπεύουν τρυφερά και ευγενικά λουλούδια που μάχονται για το φως επάνω από το σκοτάδι και για να υπερισχύσουν επάνω από τις σκληρές κινήσεις. Όταν τα καταφέρνουν, η ψυχή μας τότε αντιπροσωπεύει τον ουρανό και την αρμονία. Όταν δεν τα καταφέρνουν, η ψυχή μας αντιπροσωπεύει την κόλαση και τη δυσαρμονία. Εάν ο άνθρωπος κοίταζε βαθιά στην ψυχή του, θα έβλεπε την ίδια σύγκρουση του καλού και του κακού την οποία βλέπει καθημερινά και στην ανθρώπινη κοινωνία. Όταν η πίστη καταφέρνει να υψώνεται πάνω απ' όλα εκείνα που τη στενεύουν και την πνίγουν, όπως πνίγουν τα ζυζάνια το τρυφερό λουλούδι, τότε εκείνη γίνεται οδηγός και παρηγοριά σε όλη μας τη ζωή. Τότε, όταν εμείς κοιτάξουμε στον έναστρο ουρανό, βλέπουμε επάνω του με φλόγα γραμμένο το όνομα «Θεός». Και όταν κοιτάξουμε στη φύση γύρω μας, στους ίδιους τους εαυτούς μας, σε όλα τα νεογέννητα και τα μόλις πεθαμένα, παντού βλέπουμε χαρακωμένο ή ζωγραφισμένο συμβολικά ή γραμμένο αυτό το ίδιο όνομα. Τι είναι εκείνο που συσκοτίζει αυτό το όνομα μπροστά από τα μάτια μας? Τι το κάνει συχνά δυσδιάκριτο και αχνό? Ποιος φουγγάρι το σβήνει και ποια σκιά το επισκιάζει? Εγώ βλέπω 7 αιτίες, λόγω των οποίων η πίστη εξαντλείται και πεθαίνει. Η πρώτη αιτία είναι ότι συνηθίζουμε αυτόν τον κόσμο και τη ζωή. Όσο μας φαίνεται καινούργιος και ασυνήθιστος αυτός ο κόσμος, η πίστη μας στο Θεό είναι δυνατή. Όμως τη μέρα εκείνη που ο κόσμος θα μας φανεί τελείως παλιός και τελείως συνηθισμένος, η πίστη μέσα μας σβήνει. Όσο περισσότερα βιώνουμε, τόσο περισσότερο συνηθίζουμε αυτόν τον κόσμο. Και όσο περισσότερο συνηθίζουμε, τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τη φοβερή και μεγαλειώδη εντύπωση που μας άφησε στην αρχή ο κόσμος. Όποιος μια φορά ανέβει στις Άλπεις, παραμένει θαμπωμένος από το μοναδικό και απροσδόκητο θέαμα. Ενώ όποιος ζήσει 10 χρόνια στις Άλπεις, το θέαμα από αυτές όχι μόνο δεν το θαμπώνει, αλλά του γίνεται βαρετό. Ο αστρονόμος που πρώτη φορά μαθαίνει για το μέγεθος και το πλήθος των άστρων, για την απόσταση μεταξύ τους και για την αλάνθαστη ροή τους, παραμένει μεθυσμένος από τη γοητεία. Όμως
όταν για μερικά χρόνια βλέπει παντού το ίδιο θέαμα με τη βοήθεια των πιο εξελιγμένων μηχανών, θα του φανούν όλα συνηθισμένα και από την πρωταρχική γοητεία που ένιωσε δεν θα παραμείνει ούτε σκιά. Πολύ καιρό βλέπουμε το θέατρο του κόσμου και δεν μπορεί η παράξενη και πλούσια παράσταση να μας παρέχει φρέσκο ενδιαφέρον έως το τέλος. Είναι πολύς ο καιρός που ζούμε για να μην αρχίσουμε να χασμουριόμαστε από ανία. Ενώ από ανία χασμουριόντουσαν οι άνθρωποι και στην κορυφή των Άλπαιων και στον κόλπο της Νεάπολης και κάτω από το έναστρο ουράνιο σκέπαστρο της Ινδίας. Όπου όμως κατοικήσει η πλήξη από αυτόν τον κόσμο, από εκεί η πίστη στον Θεό φεύγει. Και από όπου η πίστη στον Θεό φεύγει, από εκεί φεύγει και η ψυχική ευθυμία και η ησυχία.

Οι συνηθισμένοι σε αυτόν τον κόσμο μοιάζουν με αμαθείς στο βασιλικό τραπέζι. Με φόβο και δέος πλησιάζουν οι αμαθείς στο βασιλικό τραπέζι. Κανένας τους δεν αμφιβάλλει για την παρουσία του βασιλιά και για τη βασιλική αξιοπρέπεια του τραπεζιού. Κάθονται. Ξεκινούν να τρώνε και να πίνουν. Όμως από το γλυκό φαγητό και πιωτό σκοτεινιάζουν και χάνουν από τα μάτια τους και το βασιλιά και τη βασιλική αξιοπρέπεια του τραπεζιού. Αρχίζουν να αρπάζουν φαγητά και ποτά, να σπρώχνονται, να δέρνονται, να αναποδογυρίζουν, να φωνάζουν, να τσακώνονται για την ιδιοκτησία του τραπεζιού και για την πρωτιά της θέσης και στο τέλος χασμουριούνται. Η φιλοξενία στο βασιλικό παλάτι τους γίνεται βαρετή και εκείνοι παραπονιούνται και απελπίζονται και κάνουν τη βασιλική τραπεζαρία υπνοδωμάτιο και το υπνοδωμάτιο στάβλο. Μέχρι που όλα να χάσουν στα μάτια τους το βασιλικό τους χαρακτήρα και η αμάθειά τους να αρχίσει να θριαμβεύει παντού και στις σκέψεις και στα λόγια και στα έργα των φιλοξενουμένων. Και ο βασιλιάς οικοδεσπότης στέκει και παρατηρεί και διατάζει το τραπέζι να το γεμίζουν ασταμάτητα. Η μεγάλη ψυχή αισθάνεται την παρουσία του βασιλιά και ντρέπεται για τη συμπεριφορά των αμαθών αδελφών της. Η μεγάλη ψυχή αισθάνεται σε αυτόν τον κόσμο πάντα όπως σε αγιότατο και φοβερότατο ναό. Όσο περισσότερο καιρό τέτοια ψυχή στέκει σε αυτόν τον ναό, τόσο ο ναός κατά εκείνη δεν χάνει τίποτα, αλλά αυξάνεται στην εξαιρετικότητα και τη φοβερή μεγαλειότητά του. Η δεύτερη αιτία για την αποδυνάμωση και την έκρωση της πίστης μέσα μας είναι η υπερφόρτωση του πνεύματος με πολλές μικρές γνώσεις, όπου ταυτόχρονα απουσιάζει η γνώση γνώσεων. Η γνώση γνώσεων είναι η γνώση περί Θεού. Οι υπόλοιπες πολλές και μικρές γνώσεις αναφέρονται στα έργα του Θεού, στον οίκο της φύσης και στα έπιπλά του. Η ποσότητα της γνώσης στην εποχή μας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε κάθε άλλη. Στην εποχή μας τρέχουν για την ποσότητα της γνώσης. Την ποιότητα λίγοι την κοιτάζουν. Στο κεφάλι φτιάχνεται τεράστια αποθήκη γνώσεων της χημίας, της φυσικής, της αστρονομίας, της τεχνολογίας, της κοινωνιολογίας, της τεχνικής του χορού και του μαγειρέματος, του παίξηματος οργάνων και του φλερτ. Πολλά κεφάλια είναι ταυτόχρονα ολόκληρα χημικά εργαστήρια και ζωολογικά οικοδομήματα και μουσικά ρεπερτόρια. Πολλά μυαλά είναι πραγματικές εγκυκλοπαίδειες. Όμως γι' αυτό πάλι μέσα στα πολλά μυαλά δεν υπάρχει θέση για τον Θεό, για τη μεγάλη γνώση των γνώσεων. Στις παλιές, απλές εποχές, οι άνθρωποι δεν κατήχαν στο πνεύμα τους τόσες πολλές τεχνολογικές αλήθειες σαν τους ανθρώπους της εποχής μας, αλλά η γνώση των γνώσεων πάντα ήταν ζωντανή και πάντα είχε φανερή θέση. Και στις νέες, σύνθετες εποχές, οι δυνατοί άνθρωποι δεν αφήνουν να τους υπερφορτώσουν πολλές μικρές γνώσεις και δεν αφήνουν τις μικρές γνώσεις να επισκιάσουν τη μεγάλη γνώση. Σε αυτούς που κατανοούν, όλα τα γεγονότα είναι διαφανή. Και έτσι μέσα από όλα τα γεγονότα βλέπουν το κύριο γεγονός στην οικουμένη. Οι οξύνοες μέσω του ενδύματος όλων των κτισμάτων βλέπουν την ουσία και την κύρια κίνηση των πραγμάτων. Ποτέ οι δυνατοί δεν υπήρξαν δυνατότεροι, ούτε οι κατανοούντες καλύτερα κατανοούντες από ό,τι στην εποχή μας.

Αλλά γι' αυτό ποτέ οι αδύνατοι δεν υπήρξαν αδυνατότεροι, ούτε οι κοντόφθαλμοι ακόμα πιο κοντόφθαλμοι, ούτε οι ρηχοί ρηχότεροι, παρά και πάλι στην εποχή μας. Στους δυνατούς, τους κατανοούντες και τους έξυπνους, η πίστη στον Θεό συνέχεια υψώνεται πάνω από όλες τις γνώσεις, όλα τα γεγονότα και όλες τις υποθέσεις. Εωρείται γύρω τους πάντα σαν φωτεινή ατμόσφαιρα γύρω από ένα ουράνιο σώμα. Από αυτή την ατμόσφαιρα όλα τα γεγονότα λαμβάνουν ζωή και κίνηση. Χωρίς αυτή την ατμόσφαιρα όλα τα γεγονότα παγώνουν και σκεπάζονται με τη σκιά του θανάτου. Έχει το φεγγάρι ατμόσφαιρα? Δεν είναι τίποτε ακόμα σίγουρα γνωστό. Όμως εάν δεν την έχεις τα σίγουρα, τότε αυτό μοιάζει με γνώση χωρίς πίστη. Υπάρχουν πάνω του μέταλλα και ιχνοστοιχεία και υψόμετρα και βαθύπεδα, όμως τίποτα από όλα αυτά δεν αναπνέει. Γι' αυτό και το φεγγάρι τραβιέται πίσω από ζωντανούς πλανήτες που αναπνέουν και ζουν, σαν μια λαμπερή νεκρική σαρκοφάγος. Τέτοια είναι και η γνώση δίχως πίστη. Και εκείνη είναι μια νεκρική σαρκοφάγος μέσα μας. Και όσο είναι η γνώση μας μεγαλύτερη αλλά δίχως πίστη, τόσο μεγαλύτερος νεκρός κοίταται στην ψυχή μας. Ντυμένος, στολισμένος, ευρύς, πλην όμως νεκρός. Κάτω από αυτόν τον νεκρό κοίταται καταπιεσμένη και πνιγμένη η πίστη. Μετά από μάταιη μάχη για να σηκωθεί και να τυλίξει τη μεταλλική σαρκοφάγο της γνώσης με την ατμοσφαιρική της φρεσκάδα και ζωηράδα, μετά από όλες τις μάταιες ηρωικές προσπάθειες, εκείνη κοίταται στη σκιά του θανάτου. Η τραγωδία είναι πλήρης. Όμως μέσα στην τραγωδία της είναι και η δική μας τραγωδία, της ευτυχίας μας, της ηρεμίας μας και της αισιοδοξίας μας. Η τρίτη αιτία που πάσχει και καταστρέφεται η πίστη μέσα μας είναι τα ανθρώπινα έργα. Τα έργα μας κοντένουν το βλέμμα μας και εμείς σταματάμε μόνο σε αυτά και δεν κοιτάμε πιο πέρα. Βλέπουμε την επιστήμη μας, το έργο του μυαλού μας, και κοιτάζοντάς το, τα μάτια μας τόσο υγραίνουν ώστε γίνονται ανίκανα να δουν έναν ευρύτερο και φωτεινότερο ορίζοντα. Κοιτάμε τις μεγάλες πόλεις, έργο των χεριών μας, και τα έργα του Θεού γίνονται αόρατα για μας. Η κουλτούρα μας κατέχει τα μάτια περισσότερο από τη φύση, αφού τη φύση στις πόλεις σχεδόν δεν τη βλέπουμε. Ο άνθρωπος ως δημιουργός των πολιτισμικών δημιουργημάτων μας φαίνεται ως ο μόνος δημιουργός μέσα στο σύμπαν. Από τα ψηλά σπίτια μας δεν βλέπουμε το συμπαντικό σπίτι του Θεού. Από τη σκόνη των ανθρώπινων μυρμηγκοφωλιών μας δεν βλέπουμε τον ουρανό. Εμείς συχνά μέσα στην αδικία μας εκτιμούμε περισσότερο το έργο από ότι τον εργολάβο. Κοιτάζουμε με θαυμασμό ένα μεσαιωνικό καθεδρικό ναό και ταυτόχρονα βλέπουμε με περιφρόνηση τους ανθρώπους. Σαν να είναι ο καθεδρικός ναός άξιος μεγαλύτερου θαυμασμού από ότι οι δημιουργοί του, οι άνθρωποι. Εξίσου συχνά κοιτάζουμε με θαυμασμό τη φύση, αλλά του δημιουργό της ούτε που τον θυμόμαστε. Σαν να είναι η ύλη αξιότερη από το δημιουργό της. Ή κοιτάμε τον άνθρωπο μέσα στο ρόλο του σε αυτόν τον κόσμο και τον θαυμάζουμε περισσότερο από ότι εκείνον που τον έβαλε σε αυτό το ρόλο. Από αυτή την πλάνη προέρχεται η φοβερή τραγωδία της πίστης στις ψυχές μας. Η πίστη είναι πάντα μια αυστηρή παρατήρηση του δημιουργού πίσω από το δημιούργημα και του εργολάβου πίσω από το έργο. Η πίστη κρατά πάντα την απόλυτη αξία για κάτι ακριβότερο από όλα εκείνα που τα μάτια μπορούν να δουν, τα αυτιά να ακούσουν
και τα ανθρώπινα χέρια να φτιάξουν. Γι' αυτό το λόγο η πίστη στέκει σε αντιπαλότητα με όλες τις δυνάμεις αυτού του κόσμου που θέλουν να προσθέσουν στο σχετικό την αξία του απόλυτου. Η μέγιστη και η φοβερότερη τραγωδία της ζωής γεννάται εκεί όπου νικημένη η πίστη πεθαίνει.

Ως τέταρτη αιτία της τραγωδίας της πίστης σε πολλούς, εγώ τονίζω τις πλάνες των εκπροσώπων της πίστης. Ο καθένας εκτιμά τον σπόρο κατά τον καρπό. Εάν ο καρπός είναι πικρός, ποιος μπορεί να αγαπήσει το σπόρο? Ο κάλλιστος καρπός της πίστης πρέπει να είναι εκείνοι οι οποίοι βάλανε τον εαυτό τους εξ ολοκλήρου στην υπηρεσία της πίστης. Η πίστη είναι ο σπόρος, ο άνθρωπος αγρός. Όταν σπείρεται ίδια σπορά σε διαφορετικούς αγρούς, διαφορετικούς καρπούς θα φέρει. Η πίστη είναι σπόρος, ο ιερέας είναι άνθρωπος. Πώς ο ίδιος σπόρος στη διαφορετική γη θα δώσει ίδιους καρπούς? Όντως, ο καθένας περιμένει ο ιερέας μιας πίστης να είναι ο κάλλιστος καρπός αυτής της πίστης και κατά τον καρπό εκτιμά και τον σπόρο. Όμως όλος ο κόσμος μπορεί να ξεγελαστεί σε μια τέτοια εκτίμηση, αφού υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ιερέας είναι ο χείριστος καρπός εκείνης της πίστης την οποία υπηρετεί. Από τον ίδιο σπόρο φυτρώνει σε ένα αγρό το λουλούδι, ενώ στον άλλο το ζυζάνιο. Πρέπει να εκτιμάται ο σπόρος κατά τον κάλλιστο και όχι κατά τον χείριστο καρπό που μπορεί να δώσει. Όταν ο κάλλιστος σπόρος πέσει στα αγκάθια, τα αγκάθια τον πνίγουν. Μόνο ο καλός σπόρος στην καλή γη αποδίδει, κατά τα λόγια του Σωτήρα, εκατανοπλάσιο καρπό και καλό καρπό. Η χριστιανική πίστη, σπαρμένη στον καλό αγρό, δίνει τους κάλλιστους καρπούς τους οποίους μπορεί η πίστη να δώσει. Όμως η χριστιανική πίστη σπάρθηκε και στα αγκάθια και στις πέτρες, στα ζυζάνια και στο δρόμο, όπου δεν φυτρώνει, ή αν φυτρώνει δεν μεγαλώνει, ή αν μεγαλώνει δεν φέρνει καρπό, ή φέρνει πικρό καρπό. Έδωσε ανθρώπους μεγάλους κατά το χαρακτήρα, τιτάνες στην αρετή και στο νου, όμως βρίσκεται και σαν μπόλιασμα που δεν έπιασε στα πολλά στιφά και αγκαθωτά δέντρα. Είναι το πεταμένο μαργαριτάρι μπροστά στους ανθρώπους και στα γουρούνια. Οι άνθρωποι μάζεψαν το μαργαριτάρι και το φύλαξαν με όλη τη λάμψη του. Τα γουρούνια ανακάτεψαν το μαργαριτάρι με το καλαμπόκι, το καλαμπόκι το έφαγαν, ενώ το μαργαριτάρι το ποδοπάτησαν μέσα στη λάσπη και με τη μουσούδα το έριξαν μακριά τους σαν πράγμα που δεν τρώγεται. Είναι άφρονες εκείνοι που ποδοπατούν το μαργαριτάρι μέσα στη λάσπη. Όμως είναι ακόμα πιο άφρονες εκείνοι που βλέπουν το μαργαριτάρι μπροστά στα γουρούνια λερωμένο στη λάσπη και νομίζουν ότι αυτό είναι άμμος και όχι μαργαριτάρι. Κάθε επάγγελμα έχει τους ιούδες του. Κάθε δουλειά έχει αυτούς που την τροπιάζουν. Όμως πολλοί δεν συλλογίζονται έτσι. Πολλοί βλέπουν έναν άθεο ιερέα και η πίστη μέσα τους νεκρώνεται. Πολλοί βλέπουν έναν κοινικό εξομολόγο και η πίστη μέσα τους εωρείται σαν φλόγα του κεριού μπροστά στον άνεμο. Πολλοί ακούν για την άθεη συμπεριφορά υψηλών χριστιανικών εκπροσώπων και η αιωρούμενη φλόγα της πίστης στην ψυχή τους νεκρώνεται. Κι όταν στη μάχη με τον κρύο άνεμο σβήσει αυτή η φλόγα, η τραγωδία της πίστης είναι πλήρης.

0: Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίσεις της Παναγίας, μύθος της πραγματικότητα», του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η ώρα είναι 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 10 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, είχε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, πανεπιστημιακών φορέων και αυτοδιοικητικών της Βόρειας Ελλάδας είχε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταθέτουμε ένα σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Νέα συνάντηση στις 2 Σεπτεμβρίου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Μπόρες στα βόρεια πυρωτικά και με μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στους 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Συνεχίζουμε σήμερα με τη συνέχεια της μυστικής ευχής της Αγίας Αναφοράς, αφού έχουμε αναπέμψει τον επινίκιο ύμνο των αγγελικών δυνάμεων ενώπιον του Κυρίου. Ο ιερέας λοιπόν συνεχίζει επευχόμενος μυστικός. «Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοόμεν και λέγομεν, Άγιος Ή και Πανάγιος, Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, Άγιος Ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου». Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε στην Αγία Τριάδα με ονοματική αναφορά στα πρόσωπα της Θεότητας, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για κεντρικό άξονα της πίστης μας, αλλά και για κεντρικό άξονα της λειτουργικής μας σύναξης. Ας δούμε τι σημαίνει καθένα από τα δύο. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη υπερέχουσα της κτήσεως και περιχαρακωμένη στη μακαριότητά της. Ούτε ένας νους που η βούλησή του διοικεί τον κόσμο, επιβραβεύοντας ενέργειες που συμβάλλουν στη διατήρηση μιας παγκόσμιας τάξης και αρμονίας ή τιμωρώντας ενέργειες που τις προσβάλλουν. Ή, για να το πω αλλιώς, δεν είναι ένας Θεός που η πείρα ή ο στοχασμός του ανθρώπου δημιούργησε προκειμένου να ερμηνεύσει φαινόμενα ή καταστάσεις που τον υπερβαίνουν. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε μας αποκαλύφθηκε και μας αποκαλύφθηκε ως πρόσωπο. Μας αποκαλύφθηκε ως ο μεγάλος φίλος που διαρκώς ανοίγει τη μεγάλη αγκαλιά του για να μας περιλάβει εντός του. Μας δημιούργησε από το μηδέν, εξού κόντων, ως ελεύθερα όντα, με δυνατότητα ακόμα και να τον αρνούμαστε. Η σχέση του μαζί μας είναι μια διαρκής φροντίδα να μας ανυψώσει και να μας περικλείσει στους κόλπους του. Παραπεσόντες ήμασταν και είμαστε και κάνει τα πάντα για να μας αναγάγει στον τόπο και στον τρόπο της βασιλείας του. Λέμε, είναι πρόσωπο και εννοούμε ότι είναι αγάπη. Η αγάπη του Θεού δεν είναι απλώς μια δύναμη ή μια ενέργεια που εκχύνεται στον κόσμο. Είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός και που εκφράζεται με τις ενέργειές του. Όπως λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Η διατύπωση αυτή μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την τριαδικότητα του Θεού. Η αγάπη ενεργείται σε κοινωνία προσώπων. Όχι σε κοινωνία δύο προσώπων, γιατί τότε η σχέση εγκλωβίζεται σε μια αυτάρκη διαδικότητα και πάβει να είναι κοινωνία. Αλλά τριών προσώπων, δηλαδή πραγματική κοινωνία διαρκούς αλληλοπεριχώρησης. Το καθένα από τα τρία πρόσωπα υπάρχει για το άλλο, αλλά και για τα άλλα. Θέλω να πω ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε ήταν αγάπη και πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Δεν άρχισε να αγαπάει όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος και μετά. Δια της δημιουργίας φανερώνεται ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Όλα αυτά ενδεχομένως δεν θα είχαν σημασία να τα υπογραμμίζουμε αν δεν αφορούσαν εμάς τους ανθρώπους.

θέωση. Μας ενδιαφέρει να διακηρύσουμε την τριαδικότητα του Θεού, γιατί μας ενδιαφέρει να αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να ενεργούμε την τριαδικότητα του ανθρώπου. Η τριαδικότητα αυτή σημαίνει διαρκές άνοιγμα προς τον άλλο. Όχι σε ένα συγκεκριμένο άλλο, αλλά προς κάθε άλλον, κατά το σχήμα εγώ, εσύ, αυτός. Όχι στην αυτάρκεια μιας πολωτικής διαδικότητας που εγκλωβίζει δύο εγώ σε αλληλοεξάρτηση, αλλά στην κατάσταση μιας ανοιχτής στην παρουσία όλων των άλλων κοινωνίας. Για να επιτευχθεί μια τέτοια κοινωνία αγάπης απαιτείται μια διαρκή σχέση με την πηγή της αγάπης, δηλαδή με τον Θεό. Απαρχής της ιστορίας δεν κατόρθωσε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτή την κοινωνία αγάπης, γιατί αποξένωσε τον εαυτό του από τον Θεό και παγιδεύτηκε στο ατομικό του εγωισμό. Αλλά ο ίδιος ο Θεός ως αγάπη οικονόμησε μέσα στην ιστορία τη θεραπεία αυτής της εγγενούς πλέον, μετά την πρωταρχική ανταρσία ασθένειας της ανθρώπινης φύσης, με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Πατρός, δηλαδή με την είσοδο μέσα στην ιστορία του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Αυτή την ενέργεια του Θεού διατυπώνουμε με την επόμενη πρόταση της ευχής της Αγίας Αναφοράς.

Συνεχίζει λοιπόν ο ιερέας την ευχή της Αγίας Αναφοράς. «Ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ο οποίος τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Η ενανθρώπιση του Υιού είναι πράξη αγάπης, είναι δηλαδή η παρουσία του τρόπου με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Η πρόσληψη από τον Υιό της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή η δημιουργία ενός νέου ανθρώπου, νέου Αδάμ όπως ονομάζουμε επίσης τον Χριστό, με πρόσληψη όμως της φύσης του παλαιού Αδάμ, εγκαθιστά μέσα στην ιστορία μια νέα πραγματικότητα και καθένας καλείται να ενταχθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Με μια τέτοια ένταξη η αλλαγή είναι ριζική. Ενώ μέχρι τώρα ο άνθρωπος βαδίζει προς την απώλεια, προς τον θάνατο, λόγω μιας θανατερής ατομικότητας στους αντίποδες της θριαδικότητας, με την παράδοσή του στον Υιό βαδίζει προς τη ζωή, αποκτά ζωή εις το διηνεκές. Το ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή η ένωση με τον νέο Αδάμ, με τον Χριστό. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα αποτελεί η συνέχεια της ευχής με την οποία περιγράφουμε την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπως ενεργήθηκε από τον Χριστό στον μυστικό δείπνο. Επομένως, αναφερόμαστε στην ίδρυση από μέρους του μιας συγκεκριμένης πράξης που την ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία. «Ως ελθόν και πάσαν την υπέρ ημών

οικονομίαν πληρώ σας, τη νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες αγίες αυτού και αχράντης και αμωμήτη σχέση. Ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, έδω και της αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών και εκφώνος ο ιερές, ο ιερεύς, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ο λαός απαντάει, αμήν. Συμπυκνωμένη πρόταση που περικλείει όλο σχεδόν το έργο του Χριστού, λίγο πριν αυτό συντελεστεί με το Σταυρό, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Αναγκαστικά θα τεμαχίσουμε την πρόταση για να κατανοήσουμε τα σημεία στα οποία αναφέρεται. Πρώτον, πάσαν την οικονομίαν πληρώ σας. Το κεφαλαιόδες έργο του Χριστού είναι η ενανθρώπισή του. Ένα γεγονός που η προετοιμασία του ανάγεται στις απαρχές της δημιουργίας. Μαθαίνουμε από την Αγία Γραφή, από τους θεόπνευστους συγγραφείς της, τις ενέργειες του Θεού που θα καταλήξουν στην ενανθρώπιση του Λόγου. Μαθαίνουμε πρώτα-πρώτα την υπόσχεσή του ότι θα θεραπεύσει την ανταρσία του ανθρώπου με την έλευση ενός απογόνου της Εύας που θα συντρίψει τον διάβολο και τον παραγόμενο από αυτόν θάνατο. Υπόσχεση που στη γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζεται πρωτευαγγέλιο. Μαθαίνουμε επίσης τη σχέση του με έναν δίκαιο άνθρωπο, τον Αβραάμ, ο οποίος του παραδίδεται με πλήρη εμπιστοσύνη και δέχεται να γίνει η απαρχή της σωτηρίας του κόσμου. Μαθαίνουμε για τις παρεμβάσεις του μέσα στην ιστορία, ώστε από τη γενιά του Αβραάμ να προέλθει η μοναδική κόρη, η Παναγία, που θα δεχτεί να κυοφορήσει τον Λόγο του Θεού με ένα νέο και υπερφυή τρόπο, εκ Πνεύματος Αγίου. Και μαθαίνουμε για την παρουσία ανάμεσά μας του Υιού του Θεού και Υιού της Μαρίας, δηλαδή για τον νέο άνθρωπο που εγγενιάζει νέα γενιά, συνδέοντας υποστατικά τον Θεό με τον άνθρωπο. Όλα αυτά αρκούν για να εγγενιαστεί ο δρόμος της σωτηρίας. Τα άλλα που μαθαίνουμε, ο Σταυρός, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, είναι οι συνέπειες, η καρπή αυτής της ενανθρώπισης. Τώρα είμαστε έτοιμοι να μάθουμε τον δρόμο, την οδό που θα μας επιτρέψει να οικειωθούμε αυτόν τον νέο τρόπο γέννησης εκ Πνεύματος Αγίου, να συνδεθούμε και εμείς με τον Θεό, να γίνουμε και εμείς οι του ουρανίου Πατρός. Δεύτερον, εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, για να ζήσει ο κόσμος, κατά την έξοχη μετάφραση του ζήσιμου Λορεντζάτου. Για να ζήσει ο κόσμος, ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος, δηλαδή εκούσια παραδίδεται στις συνέπειες που παράγει αυτή του η ενέργεια. Σύγκρουση με τις δυνάμεις του κόσμου της φθοράς, του θανάτου, της αγνωσίας, πόνος και θάνατος επί του Σταυρού, σημαίνει πρόσληψη της πραγματικότητας του ανθρώπου. Ανάσταση και Ανάληψη σημαίνει υπέρβαση αυτής της πραγματικότητας και εγγενιασμός νέας. Τρίτον, λαβών άρτων. Ιδρύεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Υποδεικνύεται ο δρόμος της ενώσεως κάθε ανθρώπου με τη θεότητα δια του Χριστού και εν το Χριστό. Ο μυστικός δείπνος δεν είναι μια επανάληψη του Πασχάλιου δείπνου των Εβραίων, αν και περιέχει στοιχεία του. Είναι μια υπέρβαση αυτού του δείπνου, ένας εγγενιασμός νέου τρόπου τροφής και συντήρησης του ανθρώπου, αλλά και νέου τρόπου της σχέσης των ανθρώπων. Το εβραϊκό Πασχάλιο δείπνο,
αναδεικνυόταν μέσα από την οικογενειακή συγγένεια, ήταν πράξη της οικογένειας και με όσα αυτό υποδήλωνε, υπήρξε η σκιά, ένα είδος παιδαγωγίας εις Χριστόν. Το δείπνο του Χριστού είναι το δείπνο της Βασιλείας, ένα δείπνο που αναιρεί τους οικογενειακούς δεσμούς και μας εισάγει σε δεσμούς αγιοπνευματικούς. Από τότε και εφ' εξής, μια νέα καθολική οικογένεια θεμελιώνεται, η οικογένεια των φίλων του Θεού, των πολιτών της Βασιλείας του Θεού. Έτσι, ο μυστικός δείπνος αποτελεί ένα διαρκές άνοιγμα στο μέλλον ή μάλλον μια είσοδο του μέλλοντος στην ιστορία. Η ταύτιση του άρτου και του ίνου με το σώμα και το αίμα του Χριστού και η πρόσκληση να τα προσλαμβάνουμε ως τροφή ανατρέπει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της ιστορίας και εισάγει τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου της Βασιλείας, του Χριστανθρώπου.

Ένα έτος πριν από το πάθος του Ιησού, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας περιγράφει το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Μας περιγράφει δηλαδή ένα άλλης τάξεως δείπνο. Ο λαός στρέφεται από άρτο που εμπεριέχει δύναμη του Χριστού, από άρτο που είναι ο Χριστός. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας στροφής θα το εξηγήσει ο ίδιος την επόμενη ημέρα, αναφερόμενος στο μάνα που έστειλε ο Θεός από τον ουρανό όταν ο λαός του πεινούσε στην έρημο. «Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα στην έρημο, χόρτασαν την πείνα τους, αλλά πέθαναν. Εγώ σας προσφέρω τον άρτο της ζωής, που τρώγοντάς τον δεν θα πεθάνετε. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν μπορείτε να ζήσετε. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, ζει αιώνια. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Είναι ακριβώς το περιεχόμενο της θυσίας που επιτελούμε στη Θεία Ευχαριστία. Αναφερθήκαμε παραπάνω στον άρτο και συνεχίζουμε για να αναφερθούμε στον ίνο. Ο ιερέας λοιπόν, ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον, «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Ο λαός, αμήν». Με την πρόταση αυτή αντιλαμβανόμαστε την αναγωγή της θυσίας που προσφέρει ο Χριστός, ή μάλλον της θυσίας που σε λίγο θα προσφέρει επί του Σταυρού ως συνθήκη διαθήκης, δηλαδή συμφωνίας. Η διαθήκη συνάπτεται από δύο μέρη. Στην περίπτωση του Χριστού συνάπτεται ανάμεσα στον Θεό και στο λαό που την αποδέχεται. Ο χαρακτηρισμός της ως καινής, νέας, παραπέμπει ασφαλώς την ύπαρξη μιας παλαιάς, της γνωστής ως Διαθήκης του Σινά, και δηλώνει ότι η Παλαιά Διαθήκη επετέλεσε τον σκοπό της. Οδήγησε σε αυτό που εξ αρχής υποσχόταν, στην εμφάνιση του Σωτήρος, όπως πολύ χαρακτηριστικά το καταθέτει ο πρεσβύτης Σιμεών, όταν παίρνει στα χέρια του το 40ήμερο βρέφος και αναφωνεί το «Νίνα πολύεις», προσθέτοντας ότι έγινε μάρτυρας της πραγματοποίησης της επαγγελίας, αφού είδε το σωτήριον του Θεού, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου. Η Νέα Διαθήκη εμπεριέχει τη συνέχεια της Παλαιάς, αλλά συγχρόνως την υπερβαίνει. Και συγχρόνως με την αναγωγή της στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την ανυψώνει στον θρόνο του Θεού, στη μέλουσα βασιλεία. Όσιος Μάξιμος ο ομολογητής διατυπώνει το περιεχόμενο κατ' ουσίαν του μυστικού δείπνου, συνδέοντας παρελθόν, παρόν και μέλλον, με δυναμική φορά προς μια αέναη πραγματικότητα. Σκιά γάρτα της παλαιής, εικόν δέτα της Νέας Διαθήκης, αλήθεια δε η των μελώντων κατάστασης. Ο ιερέας τώρα εξακολουθεί επευχόμενος μυστικός. Με μνημένη τίνην της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου πάλιν παρουσίας. Στη Θεία Λειτουργία και ιδιαίτερα στο τμήμα της που ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία, ανεβαίνουμε κλίμακες, αναβαθμούς. Θέλω να πω ότι μετέχουμε μιας μυητικής πορείας όπου ξεδιπλώνονται σε κάθε αναβαθμό αποκαλυπτικές πράξεις. Με αυτή την έννοια βρισκόμαστε τώρα σε μια σημαντική στιγμή της λειτουργικής μας πράξης.
είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τα δώρα μας στον ουράνιο Πατέρα, πρώτον ως ευχαριστία για τα υπερφυή δώρα Του, το πάθος, την Ανάσταση και την ανάληψη του Υιού Του, και δεύτερον για την είσοδο της Βασιλείας Του μέσα στην ιστορία. Το να αντλείς από τη μέλουσα Δευτέρα Παρουσία το περιεχόμενο της ζωής σου και αυτό να αποτελεί συγχρόνως ανάμνηση σαν να έχει ήδη πραγματοποιηθεί, εισάγει έναν νέο τρόπο σκέψης που οδηγεί σε έναν νέο τρόπο ζωής. Εντάσσεις τον εαυτό σου σε μια σχέση που, ενώ έχει ως τόπο δράση στην ιστορία, ουσιαστικά αναπαύεται στη μέλουσα βασιλεία. Ο τόπος και ο τρόπος δράσης λαμβάνει περιεχόμενο και εκφράζεται στη διαλεκτική εν το κόσμο και εκτός του κόσμου. Όπως διαβάζουμε σε ένα κείμενο του 2ου αιώνα, γνωστό ως προς Διόγνητον επιστολή, «Χριστιανοί εν κόσμο οικούσιν, ουκ εισι δε εκ του κόσμου, παρικούσιν εμφθαρτής, την εν ουρανής αυθαρσίαν προσδεχόμενη». Και ένα τέτοιο περιεχόμενο ανατρέπει τις αξιολογήσεις και τις προτεραιότητες που ο άνθρωπος κατέθετε ή εξακολουθεί να καταθέτει στον επίγειο βίο του. Ο πόνος μπορεί να αποτελεί βήμα για χαρά. Ο θάνατος μπορεί να νοηθεί ως ζωή. Η μοναξιά μπορεί να ανοιχτεί σε κοινωνία. Η αμαρτία μπορεί να θεραπευτεί με τη μετάνοια. Η αναφορά της ευχής σε σωτήρια εντολή αναφέρεται βέβαια στις λέξεις «λάβετε», «φάγετε», «πίετε». Ανακαλεί όμως επίσης τη σαφή εντολή του Χριστού στους μαθητές του και δι' αυτόν σε κάθε μαθητή του να τελούμε αυτή την πράξη. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, όπως μας παραδίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και αν προστρέξουμε στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, θα δούμε ότι μια τέτοια ανάμνηση δεν περιλαμβάνει μόνο όσα ο Χριστός έκανε για εμάς, αλλά και όσα πρόκειται να κάνει. Τούτο ποιείται: «Ο Σάκης γάρ αν αισθείται τον άρτον τούτον και το ποτήριον πίνεται, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρης ου έλθει». Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, ένα αρχαίο λειτουργικό κείμενο, ο λαός ψάλλει πριν την ευχή του καθαγιασμού των δώρων: «Τον θάνατό σου, Κύριε, καταγγέλλομεν και την Ανάστασή σου ομολογούμεν».

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μια οδηπορία μέσα στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχή της Αγίας Αναφοράς που ο ιερέας θα την τελειώσει ζητώντας μας να πούμε το μεγάλο αμήν. Τα σά εκ των σών σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Ακούμε. Τα δώρα που προσφέρουμε είναι δώρα της δημιουργίας και η δημιουργία είναι έργο του Θεού. Αυτά τα δώρα που ο μόχθος μας τα έκανε ψωμί και κρασί τα προσφέρουμε στον ουράνιο Πατέρα εν ονόματι ενός λαού που θέλησε και επέλεξε να είναι λαός του. Κάτι που συνέβη με το βάπτισμά μας. Τα προσφέρουμε στο όνομα όλων μας και για καθέναν χωριστά, κατά πάντα. Αλλά επίσης προς χάριν όλων μας και προς χάριν καθενών μας, καθενός μας, δια πάντα. Η φράση «κατά πάντα και δια πάντα» περικλεί ένα δυναμικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει τοπική και χρονική καθολικότητα, αλλά επίσης αναγνώριση όλων των θείων ευεργεσιών. Ο λαός θα απαντήσει με τον απέριτο και περιεκτικό ύμνο «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών». Ύμνηση, ευλογία, ευχαριστία, δέηση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη διατύπωση «Σι προσφέρομεν», για την οποία γίνεται σχετική συζήτηση. Σε παλαιούς λειτουργικούς κώδικες, πριν από την παγίωση που επέφερε στα λειτουργικά κείμενα η τυπογραφία, υπάρχει η μετοχή «Σι προσφέροντες». Οπότε η πρόταση δεν τελειώνει με το «κατά πάντα και δια πάντα», αλλά χρειάζεται η απόδοσή της, που είναι ο ύμνος του λαού «σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν» κλπ. Η διαφορά δεν είναι αμελητέα. Στην πρώτη περίπτωση, ιερέας και λαός μοιάζει να δρουν ανεξάρτητα ο καθένας. Ο ιερέας τελειώνει την πρόταση με την εκφώνηση της κατάληξης της ευχής, ο λαός αναπέμπει έναν ύμνο με αυτόνομο περιεχόμενο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ιερέας εκφωνεί την κατάληξη της ευχής και περιμένει την απάντηση, άρα και συμμετοχή του λαού για να ολοκληρωθεί η πρόταση. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση εμφαίνεται καθαρότερα η σημαντική της ευχαριστιακής πράξης ως πράξης κλήρου και λαού. Συνεχίζει τώρα ο ιερέας μυστικός. «Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτην και ανέμακτο λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Είναι το τμήμα της Θείας Ευχαριστίας που ονομάζουμε επίκληση με σημαντικό περιεχόμενο. Πρώτον, δηλώνουμε ότι η θυσία που προσφέρουμε ως λατρεία είναι λογική, δηλαδή είναι κατά λόγον και όχι κατά συνθήκη ή κατά μαγική, δηλαδή ακατανόητη αναφορά, όπως γινόταν και γίνεται σε άλλες θρησκείες με τη χρήση εποδών ή εξορκισμών ή λεκτικών συμβολισμών. Έχουμε νου, δια του οποίου κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε το περιεχόμενο της πράξης. Και μάλιστα αυτός ο νους είναι φωτισμένος ώστε να αντιλαμβάνεται όχι μόνο τα φαινόμενα, αλλά και τα νοούμενα της πράξης μας. Θυμηθείτε την παρατήρηση του Ευαγγελιστή Λουκά. «Διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένε τας γραφάς». Με άλλα λόγια, ονομάζουμε λογική τη λατρεία μας, γιατί έχουμε απόλυτη συνείδηση τι πράττουμε και γιατί το πράττουμε. Ακόμα και στην περίπτωση που λόγω κάποιας ανοριμότητας ή αδυναμίας δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τα κείμενα της λατρείας, υπάρχουν οι πατέρες και οι άγιοι που συνδράμουν στην κατανόηση με το λόγο τους και με τα έργα τους. Και επίσης είναι λογική και όχι συμβολική, γιατί ό,τι τελείται είναι πραγματικότητα. Είτε την ζούμε, είτε προσπαθούμε να την ζήσουμε. Δεύτερον, δηλώνουμε ότι είναι ανέμακτη. Από την αρχαία παράδοση, την πριν από την έλευση του Χριστού, μαθαίνουμε ότι πραγματικά ευάρεστη στο Θεό θυσία δεν είναι η προσφορά ολοκαυτωμάτων, δηλαδή αιματηρών θυσιών ζώων, αλλά η προσφορά μιας μετανοούσας καρδίας. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αλλά η δήλωσή μας για το ανέμακτο χαρακτήρα της ευχαριστιακής μας προσφοράς δεν περιορίζεται στο ηθικό του μόνο περιεχόμενο. Αναφέρεται κυρίως στην αποτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού, ο οποίος άπαξ προσέφερε τη ζωή της ανθρώπινης φύσης του για να λάμψει στο διηνεκές η αιώνια ζωή της ίδιας αυτής ανθρώπινης φύσης, και ο οποίος άπαξ και διαπαντός συνέδεσε την κτήση με το δημιουργό της. Από τότε και μετά, κάθε ευχαριστιακή θυσία εμπεριέχει τη θυσία του Χριστού επί του Σταυρού, αποτελεί όμως, όπως διακήρυξε ο ίδιος, καταγγελία του θανάτου του. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στην ευχαριστιακή θυσία δεν εικονίζεται το σώμα του Χριστού επί του Σταυρού, αλλά το ένδοξο σώμα του αναστημένου Χριστού. Τρίτον, η επίκληση για την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι διαρκώς παρόν στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε, η παρουσία του μας συνέχει και μας συγκροτεί ο σώμα Χριστού. Μας συγκροτεί στην ευχαριστιακή μας σύναξη. Όμως τώρα ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα μια εξαιρετική παρουσία του Αγίου Πνεύματος για να πραγματοποιηθούν τρεις ενέργειες. 1. Η σάρκωση του Λόγου εντός της Εκκλησίας, όπως έγινε η σάρκωση του Λόγου εντός της Παναγίας, δηλαδή ξανά ένας Ευαγγελισμός. Η Εκκλησία ως νύμφη του Αρνίου επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια της Παναγίας: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». 2. Η έκχυση των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος εντός ενός εκάστου των πιστών, δηλαδή ξανά μία πεντηκοστή. Και 3. Η παρουσία του εντός των δώρων μας, του άρτου και του ίνου, ώστε να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού, ενός Χριστού όμως δοξασμένου που έχει ενθρονίσει την ανθρώπινη φύση εις τα δεξιά του Πατρός, ενός Χριστού που έρχεται από τα έσχατα για να κάνει τα έσχατα παρόντα. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω ότι πρώτα ζητάμε να έλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και έπειτα επί τα προκείμενα δώρα. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αν εμείς ως μέλη του σώματος του Χριστού δεν δεχτούμε τις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, δια των οποίων θα συνδεθούμε μεταξύ μας και θα αποτελέσουμε τον ένα λαό του Θεού, δεν έχει νόημα να προχωρήσει η εκ νέου σάρκωση του Υιού του Θεού. Ο ένας, ο Χριστός, σαρκώνεται για τους πολλούς, για εμάς, και οι πολλοί, εμείς, δεν μπορούμε να υπάρξουμε, να έχουμε δηλαδή ζωή χωρίς τον ένα. Ο δυναμικός αυτός διάλογος του ενός και των πολλών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του αγιασμού των πιστών. Μοιάζει σαν να μην μπορεί ο ένας, ο Χριστός, να υπάρχει χωρίς τους πολλούς, και βέβαια είναι αδιανόητο να αντιληφθεί κανείς τους πολλούς, τους πιστούς, χωρίς τον ένα, τον Χριστό. Γι' αυτό και στη δική μας, την Ορθόδοξη Λατρεία, δεν εμφανίστηκε το φαινόμενο της ατομικής Θείας Λειτουργίας. Ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε για παρουσία δύο ή τριών τουλάχιστον, ώστε να είναι παρόν, όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Έπειτα ο ιερέας και ο διάκονος προσκυνούν τρεις φορές έμπροσθεν της Αγίας Τραπέζης, ευχόμενοι καθ' αυτούς και λέγοντες «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόμε», και ο διάκονος, δεικνύοντας το άρτο επί του Αγίου Δισκαρίου, «Ευλόγησον δέσποτα τον Άγιον Άρτον». Ο ιερέας «Και ποίησον τον μενάρτο τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου». Ο διάκονος «Αμήν». «Ευλόγησον δέσποτα το Άγιον Ποτήριον». Ο ιερέας «Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου». Ο διάκονος «Αμήν». «Ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια». Ο ιερέας «Μεταβαλών το πνεύματί σου το Άγιο». Ο διάκονος «Αμήν, αμήν, αμήν». Ας ξεκινήσουμε με ένα θέμα λειτουργικής τάξεως και μετά θα περάσουμε στις ουσιώδεις προτάσεις που εκδιπλώνουν το μυστήριο του αγιασμού των δώρων. Όπως βλέπουμε στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας, ο διάκονος καλεί τον ιερέα σε τρεις πράξεις: να ευλογήσει τον άρτο, να ευλογήσει τον ίνο, να ευλογήσει και τα δύο. Μετά από κάθε ευλογία εκ μέρους του ιερέα, ο διάκονος εκφωνεί το αμήν. Στην τρίτη μάλιστα ευλογία εκφωνεί το αμήν τρεις φορές. Ο διάκονος εκπροσωπεί τον λαό. Το αμήν του διακόνου είναι το αμήν του λαού. Το περιεχόμενο και η σημασία αυτού του διαλόγου ιερέα και λαού έχει αναπτυχθεί από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου κατεξοχήν προσεγγίζει και αναπτύσσει το περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας. Ο λαός, ο οποίος δια του διακόνου συμμετέχει με το αμήν στην τέλεση της ανέμακτης θυσίας, αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για τη σάρκωση του λόγου. Στην πράξη όμως σήμερα, όταν μάλιστα δεν υπάρχει διάκονος, κάτι που είναι σύνηθες, το αμήν το λέει ο ιερέας και μάλιστα μυστικός. Κάτι συμβαίνει εδώ. Κάτι που δείχνει να παραβιάζεται μια ουσιαστική παράμετρος της συντελούμενης πράξης. Δεν ξέρω πώς επεκράτησε αυτή η πρακτική. Νομίζω όμως ότι πρόκειται για τελετουργική πράξη που θα έπρεπε να ξαναβρει το αρχικό της περιεχόμενο.

Ας έρθουμε τώρα να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο των προτάσεων που εκφέρονται από τον ιερέα ως κατάθεση περιγραφής ιερής και υπερφυούς πράξης. Ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα να ευλογήσει τον Άρτο και τον Ίνο και να μεταβάλει αυτά τα υλικά στοιχεία σε σώμα και αίμα Χριστού. Ονομάζουμε μεταβολή ή μεταποίηση αυτό το υπερφυές θαύμα. Και το ονομάζουμε μεταβολή γιατί χωρίς να πάψει το ψωμί και το κρασί να είναι ψωμί και κρασί, συγχρόνως γίνονται σώμα και αίμα Χριστού, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι μεταλαμβάνουμε αληθώς σώματος και αίματος Χριστού. Το θαύμα αυτό έχει επαναληφθεί με την ενανθρώπιση του Υιού. Ο Υιός και Λόγος του Πατρός ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, την υλική ανθρώπινη φύση. Μετά την ένωση, η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν έχασε τίποτε από τα χαρακτηριστικά της. Συγχρόνως όμως έπαυσε να είναι ψηλή ανθρώπινη φύση, γιατί η ένωσή της με τη θεότητα την θέωσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι προέκυψε μία θεανθρώπινη φύση, αλλά, όπως διατυπώνεται στον όρο της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, μετά την ενανθρώπιση ο Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Καμία από τις δύο φύσεις του δεν τράπηκε προς την άλλη και καμία δεν απομειώθηκε λόγω της παρουσίας της άλλης. Την ένωση των δύο φύσεων διασώζει το ένα πρόσωπο, η μία υπόσταση του θεανθρώπου. Γι' αυτό και την ένωση αυτή την ονομάζουμε υποστατική. Κατά ανάλογο τρόπο, οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εισέρχονται στα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού και αυτά γίνονται πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού. Χωρίς να χάνουν την υλικότητά τους, συγχρόνως ανάγονται στο ένδοξο μετά την Ανάσταση σώμα του Χριστού, το οποίο έφερε σάρκα και οστά, όπως ο ίδιος φανέρωσε στους μαθητές του. Ήταν όμως και είναι ένα πνευματικό σώμα, όπως το ψωμί και το κρασί αποτελούν μετά τον καθαγιασμό τους πνευματικό ψωμί και πνευματικό κρασί, γιατί έχουν διαποτιστεί από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το πώς γίνεται αυτό δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί, όπως ακριβώς δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, αυτός ο άρτος και ο ίνος μεταποιείται εις σώμα και αίμα Θεού. Ή δε των τρόπων επιζητείς πώς γίνεται, αρκήσει ακούσε, σου είναι αρκετό να ακούσεις, ότι δια Πνεύματος Αγίου, όσπερ και εκ της Αγίας Θεοτόκου, δια Πνεύματος Αγίου εαυτό και ενεαυτό ο Κύριος σάρκα υπεστήσατο. Και πλέον ουδέν γινώσκομεν, αλλά ότι ο Λόγος του Θεού αληθής εστί και ενεργής και παντοδύναμος, ο δε τρόπος ανεξερεύνητος. Αν επιμένω να προσεγγίζω με λεπτομέρειες αυτό το υπερφυές και ακατανόητο μυστήριο, κινδυνεύοντας να φτάσω τα όρια της βλασφημίας, το κάνω για να προλάβω τη δυτική αίρεση της μετουσίωσης του άρτου και του ίνου, που δυστυχώς λανθάνει και σε μερικούς ορθόδοξους πιστούς, ίσως από άγνοια. Η παπική αυτή ερμηνεία, που αποτελεί και δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας, οδήγησε στην ακρότητα του άζυμου άρτου της Θείας Ευχαριστίας με τη μορφή της όστιας, ενός διαφανούς σχεδόν και άγευστου τεμαχίου άρτου, ώστε να μην προκαλούνται οι αισθήσεις των πιστών. Και μάλιστα, επειδή δεν ήταν δυνατό να μεταποιηθεί και ο ίνος σε άγευστο υγρό χωρίς να είναι ίνος, προχώρησαν στην στέρησή του από τους λαϊκούς. Μόνο οι ιερείς λαμβάνουν το αίμα του Χριστού στη Δυτική Παράδοση. Εμείς απέναντίας φροντίζουμε να είναι εύγευστος ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας
και πρώτης ποιότητας ο ίνος. Ο πειρασμός από πνευματοποίησης της υλικότητας του αγιασμένου κόσμου εμφανίζεται μεταξύ των ίδιων των μαθητών του Χριστού όταν προκαλούνται να τον αποδεχθούν ως αναστάντα Κύριο και πάντως πριν τον φωτισμό τους από το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Θέλω να πω, είναι πειρασμός της ανθρώπινης φύσης πριν η ανθρώπινη φύση αγιαστεί. Γι' αυτό και ο αναστημένος Ιησούς, όταν παρουσιάζεται ενώπιόν τους των θυρών και κλεισμένων, τους εξηγεί ότι το σώμα του δεν είναι της φαντασίας, αλλά πραγματικό σώμα, με σάρκα και οστά. Κάτι που κάνει και λίγο αργότερα σε άλλη συνάντηση μαζί τους, παρόντος και του Αποστόλου Θωμά, τον οποίο προσκαλεί να ψηλαφίσει το σώμα του. Τα λέω αυτά γιατί λανθάνει πάντοτε αυτός ο πειρασμός ενός αποπνευματοποιημένου κόσμου στην αγιαστική του κατάσταση. Άλλωστε, αρκετές αιρέσεις προέκυψαν από τέτοιους πειρασμούς, όπως μία από τις εκδοχές του μονοφυσιτισμού ή η αίρεση του δοκιτισμού, της αντίληψης δηλαδή ότι η ενανθρώπιση του Υιού έγινε φαινομενικά και όχι πραγματικά. Τώρα, ως προς το καθαυτό περιεχόμενο του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ αποστέλει το Άγιο Πνεύμα και δια της παρουσίας του γίνεται παρόν ο Υιός ως σώμα και αίμα Χριστού. Σε μας απομένει να παραδοθούμε πλήρως στο θαύμα.

Μετά τις ευχές λοιπόν για τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο ιερέας μυστικός επεύχεται για να καταθέσει και τους λόγους για τους οποίους ζητάμε αυτόν τον αγιασμό των δώρων. Λέει λοιπόν, «Ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν, ώστε αυτά τα αγιασμένα δώρα να αποτελέσουν για όσους θα μεταλάβουν, εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Σκαλοπάτια, αναβαθμοί. Με την κατάληξη της ευχής του καθαγιασμού, ο ιερέας καταθέτει ως συμπέρασμα το αποτέλεσμα που θα επέλθει με τη Θεία Κοινωνία. Τον λόγο δηλαδή για τον οποίο επιτελούμε την ανέμαχτη θυσία. Εις νύψιν ψυχής. Νύψη, από το ρήμα νύφο, σημαίνει ηρεμία, νυφαλιότητα. Το αντίθετο είναι η σύγχυση, η αταξία. Στην εκκλησιαστική γλώσσα η λέξη δηλώνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που ονομάζουμε ψυχική ηρεμία. Δηλώνει μια δυναμική ενέργεια ή μάλλον δέσμη ενεργειών που συνδέουν το υπαρξιακό κέντρο του ανθρώπου με την παρουσία του νυμφίου Χριστού. Γι' αυτό και νυπτικός ονομάζεται ο ένθερμος πιστός που καθαίρει την ψυχή του από εμπαθείς λογισμούς και έχει ως διαρκή προσανατολισμό τη συνάντηση με τον Χριστό. Κατά τούτο, η νύψης ψυχής δηλώνει μια ένθεη κατάσταση του ανθρώπου, στην οποία θα φτάσει ενούμενος με τον Χριστό δια της Θείας Κοινωνίας. Η σάφεση αμαρτίων. Η αμαρτία είναι ροπή της ανθρώπινης φύσης. Κατά τον Αβά Ισαάκ το Σύρο, έναν από τους μέγιστους νυπτικούς της παραδόσεώς μας, ουκ είμεθα θνητή ότι αμαρτάνομεν, αλλά ότι είμεθα θνητή εκινήθημεν προς την αμαρτία. Για να υπερβούμε αυτή τη ροπή, χρειαζόμαστε δύναμη που προέρχεται από τη θεότητα, τη δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα, εγκαθιστώντας εντός μας τον Χριστό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η μετάνοια, είτε ως μετάνοια για συγκεκριμένες πράξεις που προσβάλλουν τη σχέση μας με τον Θεό ή με τους άλλους ανθρώπους, είτε και κυρίως ως διαρκής στάση ζωής, αποτελεί τη μόνη δυνατότητα που έχουμε να αντιπαλέψουμε με αυτή την εγγενή κατάσταση της φύσης μας. Αποτελεί την αναφορά μας στο έλεος του Θεού. Εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος. Με την ανάληψή του ο Χριστός τέλειωσε το έργο του και ανέβασε δοξασμένη την ανθρώπινη φύση του στους κόλπους του Πατρός. Η συνέχεια αυτού του έργου, ώστε και εμείς να ενωθούμε με τον Χριστό και να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεφύτησε την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής και παραμένει ως συντελεστική του αγιασμού μας δύναμη. Ιδιαίτερο έργο του είναι η συνοχή του λαού του Θεού και η αποκάλυψη πάσης της αληθείας. Κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα σημαίνει κοινωνία επίσης με τον Χριστό και με τον Ουράνιο Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα μας φέρνει τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα μας συνδέει με τον Χριστό, όπως ακριβώς μας τον έφερε κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Να γίνουμε πλήρωμα, δηλαδή πολίτες της ουράνιας βασιλείας, δηλαδή συμπολίτες του Χριστού, μιας βασιλείας που ήδη έχει αρχίσει να είναι παρούσα από την ημέρα της Πεντηκοστής, μιας βασιλείας που είναι συγχρόνως παρούσα και αναμενόμενη, μιας βασιλείας που ενεργείται εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμα. Εις παρησίαν την προσέ. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη για την ανάδειξη του Μωυσή σε φίλο του Θεού
και ελάλησεν Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπιώ ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη για την ανάδειξη των μαθητών σε φίλους του Κυρίου. «Ημείς φίλοι μου εστέ». Αυτό ζητάμε. Να γίνουμε φίλοι του Θεού, να γίνουμε οικοί του, να έχουμε παρησία ενώπιον του. Μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Ούτως ή άλλως η παρουσία του Χριστού αποτελεί κρίση. Κρίνει η ίδια η παρουσία του, όχι μόνο καθέναν που τον αποδέχεται, αλλά και καθέναν που τον αρνείται. Διαβάζοντας τις 7 επιστολές προς τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, σπουδάζουμε τα δεδομένα των πράξεων με τα οποία βρισκόμαστε ενώπιον του νυμφίου Χριστού. Έργα της αγάπης ή έργα του διαβόλου. Έργα της πίστης ή έργα της αίρεσης και της απιστίας. Έργα της ζωής ή έργα του θανάτου. Και προπαντός έργα του τίποτα. Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρώσει και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Η προσέλευσή μας στη Θεία Κοινωνία είναι πράξη για ζωή. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει «Δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εσθιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Ο γαρεσθείων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εσθεί και πίνει».

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, σύν Θεό.

0: Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Πολωνός που κάθονταν κοντά στον τοίχο ήταν πιο νέος από εκείνον που κάθονταν στο διβάνι. Κοίταζε όλη την παρέα με θράσος και ακαταδεξιά και άκουγε τις κουβέντες σωπαίνοντας περιφρονητικά. Το μόνο που έκανε εντύπωση στο Μύτια ήταν το πολύ ψηλό του ανάστημα, εντελώς δυσανάλογο με το ανάστημα του Πολωνού που κάθονταν στο ντιβάνι. «Αμά σηκωθεί, θα είναι σίγουρα πάνω από 2 μέτρα», σκέφτηκε για μια στιγμή ο Μύτια. Σκέφτηκε επίσης πως αυτός ο ψηλός Πολωνός θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα φίλος και ακόλουθος του Πολωνού που κάθονταν στο ντιβάνι, ένα είδος σωματοφυλακάς του, και πως ο ψηλός Πολωνός είναι υποτακτικός του κοντού με το τσιμπούκι. Μα και αυτά φαίνονταν στο Μύτια πολύ ωραία και αδιαμφισβήτητα. Όσο για τον ενηγματικό τόνο των φράσεων της Γκρούσεκνας, δεν είχε καταλάβει τίποτα. Καταλάβαινε μονάχα με την καρδιά του ολότρεμη πως εκείνη ήταν καλή μαζί του και πως τον είχε συγχωρέσει και τον έβαλε να κάτσει δίπλα της. Συνεπάρθηκε ολάκερος, συνεπάρθηκε από χαρά βλέποντας πως εκείνη ήπιε μια γουλιά σαμπάνια, από τη δική του σαμπάνια. Ωστόσο η ξαφνική σιωπή που επικρατούσε στην παρέα του έκανε εντύπωση και άρχισε να τους κοιτάει όλους με μάτια γεμάτα προσμονή. «Γιατί όμως καθόμαστε? Γιατί δεν αρχίζετε τίποτα, κύριοι?» σαν να έλεγε το ερωτηματικό του βλέμμα. «Μα να, αυτός μας ξεφουρνίζει κάτι χωρατά που μας κάνει και σκάμε στα γέλια», άρχισε ξαφνικά ο Καλκάνοφ, δείχνοντας τον Μαξίμοφ σαν να έχει μαντέψει τη σκέψη του Μύτια. Ο Μύτια στείλωσε ορμητικά τα μάτια του στον Καλκάνοφ και ύστερα τα έστρεψε αμέσως στον Μαξίμοφ. «Χωρατά!» Και άξαφνα χαρούμενος, άγνωστο το γιατί, ξέσπασε στο σύντομο ξύλινο γέλιο του. «Χα, χα, χα! Ναι! Φανταστείτε, ισχυρίζετε πως δήθεν ολάκερο το υπηκό μας γύρω στα 1820 παντρεύτηκε Πολωνίδες. Α, σα χλαμάρες, έτσι δεν είναι?» «Πολωνίδες?» επανέλαβε ο Μύτια συνεπαρμένος από θαυμασμό. Ο Καλκάνοφ καταλάβαινε πολύ καλά τη σχέση του Μύτια με την Γκρούσεκνα. Μάντευε επίσης και για τον Πολωνό, μα όλα αυτά δεν τον απασχολούσαν καθόλου. Το ενδιαφέρον του στρέφονταν στο Μαξίμοφ. Βρέθηκε εδώ με τον Μαξίμοφ εντελώς τυχαία και συνάντησε τους Πολωνούς εδώ, στο πανδοχείο, για πρώτη φορά στη ζωή του. Όσο για την Γκρούσεκνα, την ήξερε κιόλας πολύ καλά και μάλιστα μία φορά είχε πάει σπίτι της με κάποιον. Τότε δεν της άρεσε καθόλου. Εδώ όμως η Γκρούσεκνα τον κοίταζε με μεγάλη τρυφερότητα. Πριν έρθει μάλιστα ο Μύτια, τον χάιδευε κιόλας. Μα αυτός είχε απομείνει αδιάφορος στις περιποιήσεις της. Ήταν ένας νέος καμιά 20 χρονών, κομψότατα ντυμένος, με ένα χαρί

άστραφτε κάτι το ακίνητο και πεισματάρικο. Σας κοίταζε, σας άκουγε και όμως φαίνονταν να σκέφτεται επίμονα κάτι δικό του. Άλλοτε γίνονταν νοθρός και ράθυμος. Άλλοτε άρχιζε ξάφνου να παθιάζεται και μερικές φορές για την πιο ασήμαντη φαινομενικά αιτία. Φανταστείτε! Είναι 4 μέρες τώρα που τον κουβαλάω μαζί μου, συνέχισε αυτός, σέρνοντας κάπως τεμπέλικα τα λόγια του, όμως χωρίς καμία ξυπασιά, με πλέργια φυσικότητα. Από τότε το θυμάστε που ο αδερφός σας τον πέταξε από το αμάξι και παραλίγο να πέσει? Τότε ενδιαφέρθηκα πολύ γι' αυτόν και τον πήρα στο χωριό. Μα τώρα όλος αχλαμάρες, λέει, τόσο που ντρέπομαι γιατί τον κάνω παρέα. Τώρα τον πάω πίσω, δεν τον αντέχω άλλο. Ο κύριος πότε είδε Πολωνέζα κυρία και λέει πράγματα που δεν μπορεί να γίναν, είπε ο Πολωνός με το τσιμπούκι στον Μαξίμοβ. Ο Πολωνός με το τσιμπούκι μίλαγε ρούσικα αρκετά καλά, πολύ καλύτερα τουλάχιστον από όσο υποκρίνονταν τώρα. Όταν μεταχειρίζονταν ρούσικες λέξεις, τις διέστρεφε και τις πρόφερε πολωνικά. «Μα αφού εγώ ο ίδιος παντρεύτηκα μία Πολωνέζα κυρία», απάντησε ο Μαξίμοφ. «Καλά, μα μήπως υπηρετούσατε στο υπηκό? Εσείς μιλάγατε για το υπηκό, κύριε. Μπας και είσαστε του υπηκού», ανακατεύτηκε αμέσως ο Καλκάνοφ στην κουβέντα. «Μα και βέβαια μπορεί να είναι του υπηκού. Μπορεί και όχι», φώναξε ο Μύτια, που άκουγε λέμαργα και κοίταζε ερωτηματικά μία τον έναν, μία τον άλλον, όταν άρχιζε να μιλάει. Λες και ένας θεός ξέρει τι περίμενε να ακούσει. «Όχι, βλέπετε», στράφηκε προς το μέρος του Μαξίμοφ. «Λέω πως εκείνες εκεί, οι μικρές πολωνιδούλες, οι ομορφούτσικες, μόλις χορέψουν με ένα ουλανό μας, μια μαζούρκα, μόλις την εχορέψουν τη μαζούρκα, χοπ, πηδάει στα γόνατά του σαν γατούλα, ασπρούλα, και ο παν πατέρας και η πάνη μάνα το βλέπουν και το επιτρέπουν, και το επιτρέπουν δηλαδή, και ο ουλάνος την άλλη κιόλας μέρα ζητάει τη χείρα της. Να πως γίνεται δηλαδή? Πάει και ζητάει τη χείρα της», χαχάνισε τελειώνοντας ο Μαξίμοφ. «Ο παν είναι πρόστιχος», γρίλησε ξαφνικά ο ψηλός Πολωνός, που κάθονταν στην καρέκλα με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και άλλαξε πόδι. Ο Μύτια το μόνο που πρόσεξε ήταν η πελώρια μπότα του με τη χοντρή και βρώμικη σόλα. Μα και γενικά οι δύο Πολωνοί φοράγανε αρκετά λιγδιασμένα ρούχα. «Έλα πάλι, αμέσως πρόστιχος. Γιατί, μήπως βρίζει?» είπε ξαφνικά θυμωμένη η Γκρούσεκνα. «Ο κύριος θα είδε τίποτα χωριάτισες όταν πήγε στην Πολωνία». «Αυτές ήταν χωριάτισες και όχι δεσποινίδες», είπε ο Πολωνός με το τσιμπούκι στην Γκρούσεκνα. «Βάζω στοίχημα πως έτσι είναι», είπε περιφρονητικά ο ψηλός Πολωνός, που κάθονταν στην καρέκλα. «Χωρίστε μας, αφήστε τον να μιλήσει. Ο κόσμος μιλάει, γιατί δεν τον αφήνετε?» «Εγώ διασκεδάζω μαζί του», γρίλησε η Γκρούσεγνα. «Εγώ δεν τον εμποδίζω, κυρία μου», πρόφερε ο Πολωνός με την περούκα και κοίταξε επίμονα την Γκρούσεγνα. Ύστερα σώπασε ποζάτος και άρχισε να πιπηλάει ξανά την πίπα του. «Μα όχι, όχι, όχι. Ο κύριος από εδώ μίλησε σωστά», είπε με έξαψη ο Καλκάνοφ. «Λες και ένας θεός ξέρει πόσο σημαντική ήταν όλη αυτή η υπόθεση. Αφού δεν πήγε στην Πολωνία, πώς μιλάει για την Πολωνία? Δεν παντρευτήκατε στην Πολωνία, έτσι δεν είναι?»

Όχι, στο κυβερνείο παντρεύτηκα. Μονάχα που την είχε φέρει από την Πολωνία ένα σουλανό στη γυναίκα μου. Δηλαδή στη μελλοντική την πήρε μέσα από την καρδιά της Πολωνίας, μαζί με την Πάνη μάνα και τη θεία και κάποιαν άλλη συγγέννησα που είχε ένα μεγάλο γιο και μου την παραχώρησε εμένα. Ήταν ένας υπολοχαγός, ήταν ένας πολύ όμορφος νέος. Στην αρχή ήθελε να την παντρευτεί ο ίδιος, μα δεν την πήρε. Όχι, δεν την πήρε, γιατί αποδείχτηκε πως ήταν κουτσί. Ώστε εσείς παντρευτήκατε μία κουτσί, αναφώνησε ο Γκαλγκάνοφ. Ναι, ναι, μία κουτσί. Έγινε, βλέπεις, γιατί τότε μου τη σκάσανε λιγάκι. Μου τη σκάσανε και οι δυο τους. Μου κρύψανε το μυστικό. Εγώ νόμιζα πως είναι λίγο πηδιχτούλα. Όλο και αναπηδούσε. Βλέπεις, με ξεγέλασε. Κι εγώ νόμιζα πως το κάνει από την ευθυμία της, από τη χαρά της, επειδή θα σας παντρευτεί. Φώναξε με κάπως παιδιάστηκε και ηχηρή φωνή ο Γκαλγκάνοφ. Ναι, από τη χαρά της. Όμως αποδείχτηκε πως η αιτία ήταν εντελώς αλλιώτικη. Αργότερα, όταν στεφανωθήκαμε, το ίδιο εκείνο βράδυ το παραδέχτηκε και μου ζήτησε πολύ συγκινημένη συγγνώμη. Πήδηξε, λέει, όταν ήταν μικρή πάνω από ένα χαντάκι και τσάκισε το ποδαράκι της. Ο Γκαλγκάνοφ ξεκαρδίστηκε στα γέλια και έπεσε σχεδόν στο τιβάνι. Γέλασε και η Γκρούσεκνα. Ο Μίτια βρίσκονταν στον 7ο ουρανό. Και ξέρετε, ξέρετε, τώρα πια αλήθεια το είπε. Αυτή τη φορά δεν λέει ψέματα, φώναζε ο Γκαλγκάνοφ μιλώντας στο Μίτια. Και ξέρετε, δύο φορές παντρεύτηκε. Αυτά που λέει έγιναν με την πρώτη γυναίκα του. Η δεύτερη του τόσκασε. Το ξέρετε, του τόσκασε. Και τώρα ζει και βασιλεύει. Το ξέρατε αυτό? Μπα, είπε ο Μίτια γυρίζοντας τον Μαξίμοφ. Το πρόσωπό του είχε μια εξαιρετικά απορριμμένη έκφραση. Ναι, ναι, αχ, μου το σκάσε. Μου συνέβη και αυτό το δυσάρεστο, βεβαίωσε σεμνά ο Μαξίμοφ. Με κάποιον μοσιού το έσκασε. Μα το σπουδαιότερο είναι που φρόντισε πρώτα και έγραψε όλο το χωριουδάκι μου στο όνομά της. Εσύ, μου λέει, είσαι μορφωμένος άνθρωπος, μπορείς και μόνος σου να κερδίσεις το ψωμί σου. Έτσι μου την έσκασε. Γι' αυτό κιόλας μου είπε μια φορά ένας αξιοσέβαστος αρχιερέας: η μία γυναίκα σου ήταν κουτσί, όμως η άλλη παρά ήταν γοργοπόδαρη.

«Ακούστε με, ακούστε με», κόχλασε πια ο Καλκάνοφ. «Και όταν ακόμα λέει ψέματα, α, και λέει ψέματα συχνά, το κάνει μονάχα για να διασκεδάσει τους άλλους. Αυτό δεν είναι προστιχιά. Ψέματα. Μερικές φορές, ξέρετε, τον αγαπάω. Είναι πολύ πρόστιχος, μα με μεγάλη φυσικότητα. Τι λέτε κι εσείς? Άλλοι λένε προστιχές για κάποιον σκοπό, για να κερδίσουν κάτι. Όμως αυτός το κάνει γιατί είναι το φυσικό του τέτοιο. Φανταστείτε λόγου χάρη πως βεβαιώνει, χθες όλη τη μέρα καυγαδίζαμε γι' αυτό, πως ο Κόγκολ στις νεκρές ψυχές γι' αυτό να γράφει. Υπάρχει εκεί ένας τσιφλικάς, Μαξίμοφ, το θυμάστε, που ο Ναζντριόφ τον έσπασε στο ξύλο και γι' αυτό πέρασε από δίκη δια προσωπικήν προσβολήν του κτηματίου Μαξίμοφ, τον οποίο εξυλοκόπησε με βέργες δια τελών εν μέθη. Καλέ, το θυμάστε? Και τώρα λέει, φανταστείτε, έχει την αξίωση πως αυτός ήταν και πως αυτόν δίρανε. Μπορεί ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο? Όχι, πείτε μου. Ο Τσίτσικοφ ταξίδευε το αργότερο γύρω στα 1820, ώστε λοιπόν οι χρονολογίες δεν συμπίπτουν καθόλου. Δεν μπορούσαν να τον δίρουν τότε. Δεν μπορούσαν. Δεν μπορούσαν, δεν μπορούσαν. Ψέματα. Ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς για ποιο λόγο μίλαγε με τόση έξαψη ο Καλκάνοφ. Μα η έξαψή του ήταν ειλικρινής. Ο Μίτια συμμερίζονταν απόλυτα τον καημό του. «Μα αφού τον δίρανε», φώναξε γελώντας ο Μίτια. «Όχι πως με δίρανε, μα έτσι», είπε ξαφνικά ο Μαξίμοφ. «Πως έτσι, σας δίρανε ή δεν σας δίρανε?» «Κτούρα γκόσκνα, πάνιε», δηλαδή «τι ώρα είναι, κύριε», γύρισε και είπε ολοπλήξει ο Πολωνός με το τσιμπούκι στον Πολωνό που κάθονταν στην καρέκλα. Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους. Δεν είχε κανένας τους ρολόι. «Γιατί να μην μιλήσουμε? Αφήστε τους να κουβεντιάσουν. Επειδή δηλαδή εσείς δεν έχετε κέφι, πρέπει και οι άλλοι να κάθονται μουγκοί», του ρίχτηκε και πάλι η Γκρούσεκνα, που φαίνεται να τα βάζε μαζί του επίτηδες. Ήταν η πρώτη φορά που ο Μίτια σαν κάτι να κατάλαβε. Τώρα και ο Πολωνός απάντησε φανερά ερθισμένος. «Πάνι, Γιαννίτσνε, μούβεν πρόβιτς». «Κύριε, εγώ δεν αντιλέω, δεν είπα τίποτα». «Πάει καλά λοιπόν, έλα, συνέχισε», φώναξε η Γκρούσεκνα στο Μαξίμοφ. «Γιατί σοπάσατε όλοι σας? Μα δεν αξίζει τον κόπο και να τα διηγείτε κανείς, γιατί όλα αυτά είναι ανοησίες», είπε αμέσως ο Μαξίμοφ, φανερά ευχαριστημένος και με κάποιον Νάζι. «Και στο βιβλίο του Κόγκολ είναι όλα αλληγορικά, έως και τα επίθετα που έβαλε είναι αλληγορικά. Ο Νατζιάροφ δηλαδή δεν ήταν Νατζιάροφ, μα Νόζοφ. Το καταλάβατε? Ο Φενάρντι λεγότανε πραγματικά Φενάρντι, μονάχα που δεν ήταν Ιταλός, ήταν Ρώσος Πετρόβ. Η μαμζέλ Φενάρντι ήταν ομορφούλα. Φόραγε τρικό στα ομορφούλια της ποδαράκια, φουστίτσα κοντή, ολοπούλιες, και στριφογύριζε χορεύοντας. Όμως όχι 4 ώρες, μα μονάχα 4 λεπτά, και όλους τους ξεμιάλιζε. «Μα γιατί σε δίρανε? Γιατί?» είπε πάλι ο Καλκάνοφ. «Για τον Πυρόν», απάντησε ο Μαξίμοφ. «Ποιος είναι αυτός ο Πυρόν?» φώναξε ο Μίτια. «Ο Γάλλος, ο διάσημος συγγραφέας Πυρόν. Κουτσοπίναμε τότε σε εκείνο το πανηγύρι.
ήμασταν σε μια ταβέρνα. Ήταν πολλής κόσμος. Με καλέσανε λοιπόν και εγώ άρχισα αμέσως να τους λέω επιγράμματα. «Πώς είσαι έτσι, Μπουαλό? Τι κομικά τα ρούχα σου!» Και ο Μπουαλό απαντάει πως ετοιμάζεται να πάει στη μασκαράτα, δηλαδή στο μπάνιο. Τότε αυτοί νόμιζαν πως το είπα για εκείνους. Εγώ είπα αμέσως τον άλλον ένα που το ξέρουν όλοι οι μορφωμένοι, ένα δεικτικό. «Είσαι Σαπφό και Φάων είμαι. Σ' αυτό δεν αντιλέω, όμως θρηνώ και κλαίω, που δεν μπορώ μαζί σου στη θάλασσα να πλέω». Τότε εκείνοι προσβλήθηκαν ακόμα περισσότερο και άρχισαν να με βρίζουν χωρίς κανένα τάκτ. Εγώ, κακό του κεφαλιού μου δηλαδή, για να διορθώσω τα πράγματα, διηγήθηκα ένα πολύ μορφωμένο ανέκδοτο για τον Πυρόν. Πως δηλαδή δεν τον δέχτηκαν στη Γαλλική Ακαδημία και αυτός για να τους εκδικηθεί έγραψε έναν επιτύμβιο. Ενθαδεκείται ο Πυρόν που δεν υπήρξε τίποτα ούτε καν ακαδημαϊκός. Τότε και εκείνοι με αρπάξανε και με σπάσανε στο ξύλο. «Μα γιατί? Ε, γιατί λοιπόν?» «Επειδή ήμουν σπουδαγμένος. Μήπως τάχα για λίγες αιτίες δέρνουν έναν άνθρωπο?» συμπέρανε σεμνά ο Μαξίμοφ. «Ε, φτάνει πια, δεν θέλω να σας ακούσω άλλο. Νόμιζα πως θα ήταν διασκεδαστικό», τον έκοψε ξαφνικά η Γκρούσεκνα. Ο Μίτια ταράχτηκε και αμέσως έπαψε να γελάει. Ο ψηλός Πολωνός σηκώθηκε και με υπεροπτικό ύφος ανθρώπου που πλήττει γιατί βρέθηκε σε ανάρμοστη γι' αυτόν παρέα, άρχισε να κόβει βόλτες πάνω-κάτω στο δωμάτιο με τα χέρια πίσω. «Για δες τον που κόβει βόλτες», είπε η Γκρούσεκνα και τον κοίταξε περιφρονητικά. Ο Μίτια ανησύχησε περισσότερο. Εξάλλου είχε παρατηρήσει πως ο Πολωνός που κάθονταν στο ντιβάνι τον κοίταζε ερεθισμένος. «Κύριε», φώναξε ο Μίτια, «ας πιούμε, κύριε». Και με τον άλλον κύριο το ίδιο. «Ας πιούμε, όλοι μαζί». Πήρε αμέσως 3 ποτήρια και τα γέμισε σαμπάνια. «Στην υγειά της Πολωνίας, κύριοι! Πίνω στην υγειά της Πολωνίας σας, για τα πολωνικά χώματα», φώναξε ο Μίτια. «Αυτό με ευχαριστεί πολύ, κύριε. Ας πιούμε», πρόφερε επίσημα και συγκαταβατικά ο Πολωνός που κάθονταν στο ντιβάνι και πήρε το ποτήρι του. «Και ο άλλος κύριος να πιει. Ε, πώς είπαμε τον λένε? Ει, εκλαμπρότατε, πάρτε το ποτήρι σας», έλεγε φουριόζος ο Μίτια. «Είναι ο κύριος Βρουμπλεύσκι», είπε ο Πολωνός που κάθονταν στο ντιβάνι. «Ο κύριος Βρουμπλεύσκι», πλησίασε αργά και βαρύς στο τραπέζι και πήρε το ποτήρι του. «Στην υγειά της Πολωνίας, κύριε». «Ούρα!» ξεφώνισε ο Μίτια, σηκώνοντας το ποτήρι του. Ήπιανε και οι τρεις. Ο Μίτια άρπαξε το μπουκάλι και ξαναγέμισε τα ποτήρια. «Τώρα στην υγειά της Ρωσίας, κύριοι, και ας αδερφωθούμε». «Γέμισε και τα δικά μας τα ποτήρια», είπε η Γκρούσεκνα. «Θέλω κι εγώ να πιω στην υγειά της Ρωσίας». «Κι εγώ», είπε ο Καλγκάνοφ. «Κι εγώ δεν θα έλεγα όχι, αφού είναι για τη Ρωσία μας, τη γριά μας, τη γιαγιακούλα μας», είπε με ένα μικρό γελάκι ο Μαξίμοφ. «Όλοι λοιπόν, όλοι», φώναξε ο Μίτια. «Ε, ξενοδόχε, φέρε κι άλλα μπουκάλια». Φέρανε τα υπόλοιπα 3 μπουκάλια
από αυτά που είχε φέρει μαζί του ο Μύτια. Αυτός γέμισε τα ποτήρια. «Στην υγειά της Ρωσίας! Ούρα!» φώναξε και πάλι. Όλοι εκτός από τους Πολωνούς ήπιανε. Η Γκρούσεκνα άδειασε μόνο μιας όλο το ποτήρι της. Όμως οι Πολωνοί ούτε άγγιξαν καθόλου τα δικά τους. «Μα πώς έτσι, κύριοι? Έτσι είσαστε?» αναφώνησε ο Μύτια. «Τι πάθατε?» Ο κύριος Βρουμπλεύσκι πήρε το ποτήρι, το σήκωσε και είπε με επίσημη φωνή: «Στην υγειά της Ρωσίας, με τα σύνορά του 772. Ότο Μπόντσο, πάνκικε!» «Έτσι μάλιστα», φώναξε ο άλλος Πολωνός, και αμέσως αδειάσανε και οι δυο τους τα ποτήρια τους. «Ηλίθιοι που είσαστε, κύριοι!» του ξέφυγε ξαφνικά του Μύτια. «Κύριε!» φώναξαν και οι δυο τους απειλητικά και κοίταξαν το Μύτια σαν θυμωμένα κοκόρια. Περισσότερο είχε θυμώσει ο κύριος Βρουμπλεύσκι. «Μπορεί να μην αγαπάει κανείς τη χώρα του», είπε αγανακτισμένος. «Ελάτε σιωπή, μη μαλώνετε, δεν θέλω καυγάδες», φώναξε επιτακτικά η Γκρούσεκνα και χτύπησε το πόδι της στο πάτωμα. Το πρόσωπό της φλογίστηκε, τα μάτια της άστραψαν, το ποτήρι που μόλις είχε πιει εκδηλώνονταν κιόλας. Ο Μύτια κατατρόμαξε. «Κύριοι, ζητώ συγγνώμη, εγώ φταίω, εγώ δεν θα το ξανακάνω πια. Κύριοι, δεν θα το ξανακάνω».

σωριάστηκε στην πολυθρόνα της και έκρυψε το πρόσωπό της μέσα στις παλάμες της. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε από το διπλανό δωμάτιο η χοροδία των κοριτσιών του Μόκρογε. Είχαν μαζευτεί επιτέλους. Λέγανε ένα συναρπαστικό χορευτικό τραγούδι. «Αυτό καταντάει Σόδομα», ξεφώνησε ξαφνικά ο Πολωνός. «Ξενοδόχε, διώξτες, διώξτες, είναι ξεδιάνροπες». Ο ξενοδόχος που από ώρα τώρα κρυφοκοίταζε περίεργος από την πόρτα, ακούγοντας τις φωνές και βλέποντας πως οι επισκέπτες μαλώνανε, μπήκε αμέσως στο δωμάτιο. «Τι φωνάζεις?» «Δεν καταλαβαίνω». «Τι ξελαριγκιάζεσαι?» γύρισε και είπε στον Πολωνό με μια ανεξήγητη αγένεια. «Είσαι κτίνος», ούρλιαξε ο Πολωνός. «Κτίνος? Και εσύ με τι χαρτιά έπαιζες τώρα? Σου έδωσα μια τράπουλα, μα εσύ την έκρυψες. Έπαιζες με σημαδεμένα χαρτιά. Αν θέλω, σε εξορίζω τώρα αμέσως στη Σιβηρία. Το ξέρεις αυτό? Είναι το ίδιο σαν να παραχάραξες χαρτονόμισμα». Και πλησιάζοντας τον τιβάνι, έχωσε τα δάχτυλά του στο μαξιλάρι και έβγαλε από εκεί μια ασφράγιστη τράπουλα. «Να! Να η τράπουλά μου! Ασφράγιστη!» Τη σήκωσε και την έδειξε σε όλους. «Τον είδα που έκρυψε τη δικιά μου τράπουλα και την άλλαξε με τη δικιά του. Είσαι ένας χαρτοκλέφτης και μας κάνεις και τον κύριο. Κι εγώ είδα τον άλλον να κλέβει δυο φορές τα χαρτιά», φώναξε ο Καλγκάνοφ. «Τι τροπή! Τι έσχος!» φώναξε η Γκρούσεγνα, χτυπώντας τα χέρια της και κατακοκκίνησε από την τροπή της. «Θεέ μου, πώς καταντάει έτσι ο άνθρωπος!» «Κι εγώ το υποπτεύτηκα», φώναξε ο Μύτια. Μα δεν πρόφτασε να το πει και ο Πολωνός, λυσώντας από το κακό του, γύρισε ξάφνου προς την Γκρούσεγνα και φοβερίζοντάς την με τη γροθιά του, άρχισε να φωνάζει. «Παλιό βρώμα, γυναίκα του δρόμου!» Δεν πρόφτασε καλά-καλά να τελειώσει και ο Μύτια όρμησε πάνω του. Τον άρπαξε και με τα δυο του χέρια τον σήκωσε ψηλά και τον κουβάλισε έτσι στο διπλανό δωμάτιο, από όπου μόλις τώρα είχαν βγει. «Τον ακούμπησα στο πάτωμα, εκεί μέσα», είπε γυρίζοντας αμέσως. Είχε λαχανιάσει από την ταραχή του. «Αντιστέκεται ο κανάλιας, όμως δεν θα ξαναβγεί από εκεί μέσα». Έκλεισε το ένα φύλλο της πόρτας και κρατώντας ανοιχτό το άλλο, φώναξε στο κοινό «Παν». «Εκλαμπρότατε, δεν θα θέλατε κι εσείς να κοπιάσατε μέσα? Ταπεινώς παρακαλούμεν σας». «Πατερούλη, Μήτρη Φιοντόροβιτς», είπε ο Τρίφωνας, «πάρ' τους λοιπόν τα λεφτά, όσα σου πήρανε τουλάχιστον, αφού είναι το ίδιο σαν να στα κλέψανε». «Εγώ δεν θέλω να τους πάρω τα 50 μου ρούβλια», είπε ξαφνικά ο Καλγκάνοφ. «Ούτε κι εγώ, ούτε κι εγώ τα θέλω τα 200 μου, ούτε κι εγώ. Δεν τα θέλω», φώναξε ο Μύτια. «Με κανέναν τρόπο δεν θα τα πάρω. Ας τα κρατήσει έτσι, για παρηγοριά». «Μπράβο, Μύτια, υπέροχα», φώναξε η Γκρούσεγνα και ένας τόνος μοχθηρίας αντίχησε στην κραυγή της. Ο κοντός Παν, κατακόκκινος από τη φούρκα του, μα χωρίς να χάσει καθόλου την πόζα του, προχώρησε προς την πόρτα. Όμως ξάφνου σταμάτησε και γυρίζοντας προς την Γκρούσεγνα, είπε: «Παν, Πάνι, αν θέλεις, μπορείς να έρθεις μαζί μου. Έλα, αν όχι, έχε γεια». Και επίσημα ξεφυσώντας από αγανάκτηση και φιλότιμο, δρασκέλισε την πόρτα. Ο άνθρωπος είχε σταθερό χαρακτήρα. Ύστερα από αυτά που είχαν γίνει, διατηρούσε ακόμα την ελπίδα του πως η Πάνη θα τον ακολουθούσε.
τόσο μεγάλη ιδέα είχε για τον εαυτό του. Ο Μίτια έκλεισε πίσω του την πόρτα. «Κλειδώστε τους», είπε ο Καλγκάνοφ. Μα η κλειδαριά έκλεισε από τη μέσα μεριά. Είχαν κλειδωθεί μονάχοι τους. «Θαυμάσια», ξεφώνησε η Γκρουσεγνά, θυμωμένα και άσπλαχνα. «Θαυμάσια! Αυτό πρέπει να γίνει και αυτό έγινε». Τότε άρχισε ένα όργιο σχεδόν. Γλέντι τρικούβερτο. Η Γκρούσεγνα ήταν η πρώτη που φώναξε να της δώσουν κρασί. «Θέλω να πιω, θέλω να πιω, θέλω να πιω και να μεθύσω και να το ρίξουμε όλοι έξω. Μίτια, όπως και τότε, θυμάσαι? Μίτια, θυμάσαι?» Ο Μίτια παραλυρούσε σχεδόν και προαισθάνονταν την ευτυχία του. Για να λέμε την αλήθεια, η Γκρούσεγνα όλο και τον έδιωχνε από κοντά της. «Τράβα, τράβα και γλέντα. Πες τους να χορεύουν, όλοι να γλεντάνε, να ξεφαντώνουν. Όπως και τότε, όπως και τότε», εξακολουθούσε να φωνάζει. Βρίσκονταν σε τρομερή έξαψη. Ο Μίτια ορμούσε να δώσει διαταγές. Η χοροδία είχε μαζευτεί στο διπλανό δωμάτιο. Και τούτο γιατί το σαλόνι όπου κάθονταν ήταν τώρα στενάχωρο. Έτσι μάλιστα που το είχαν χωρίσει στα δύο. Είχαν βάλει ένα παραβάν. Πίσω από το παραβάν ήταν ένα μεγάλο κρεβάτι με μαλακό στρώμα και πολλά, πολλά μαξιλάρια. Άλλοτε υπήρχαν κρεβάτια και στα τέσσερα καλά δωμάτια του σπιτιού. Η Γκρούσεγνα κάθισε δίπλα στην πόρτα. Την πολυθρόνα της την πήγε εκεί ο Μίτια. Εκεί ακριβώς κάθονταν και τότε, τη μέρα του πρώτου τους γλεντιού, και κοίταζε τους χορευτές και τη χοροδία. Τα κορίτσια που είχαν έρθει ήταν εδώ και την άλλη φορά. Οι Εβραίοι με τα βιολιά και τα τσέμπελα φτάσανε κι αυτοί. Ήρθε επιτέλους και το φορτίο με τα κρασιά και οι μεζέδες. Ο Μίτια έτρεχε εδώ και εκεί. Μπαίνανε στο δωμάτιο και ξένοι μουζίκοι και χωριάτισες μαζί. Όλοι αυτοί είχαν πέσει για ύπνο, μα σηκώθηκαν και ήρθαν εδώ γιατί μυριστήκανε πλούσιο κέρασμα, όπως και τότε, εδώ και έναν μήνα. Ο Μίτια χαιρετούσε και αγκάλιαζε τους γνωστούς του. Θυμόταν πως κάπου τους είχε ξαναδεί. Άνοιγε μπουκάλια και γέμιζε το ποτήρι του καθενός που θα τύχαινε μπροστά του. Τη σαμπάνια μονάχα τα κορίτσια την κυνηγούσανε. Οι μουζίκοι προτιμούσανε το ρούμι, το ρούμι και το κονιάκ και ιδιαίτερα το ζεστό πόντς. Ο Μίτια πρόσταξε να ψήσουν σοκολάτα για όλα τα κορίτσια και να έχουν συνεχώς έτοιμα τρία σαμοβάρια για το τσάι και το πόντς. Έτσι, όποιος ερχότανε να είχε τσάι και πόντς, να πίνει όσο τραβάει η καρδιά του. Με δυο λόγια άρχισε μία ασυνάρτητη και αλόκοτη φασαρία. Μα ο Μίτια λες και βρίσκονταν στο στοιχείο του, και όσο πιο ασυνάρτητα γίνονταν όλα, τόσο αυτός ζωήρευε. Αν εκείνη τη στιγμή του ζητούσε κανένας μουζίκος λεφτά, θα έβγαζε αμέσως το μάτσο και θα άρχιζε να μοιράζει δεξιά και αριστερά λεφτά. Γι' αυτό φαίνεται ο Τρίφωνας δεν έφευγε στιγμή από κοντά του. Αυτός το είχε πάρει απόφαση πια πως δεν θα κοιμηθεί ετούτη τη νύχτα. Όμως έπινε λίγο. Ένα ποτηράκι πόντς, μόνο τόσο κατέβαζε, και επαγρυπνούσε προσεκτικά, με τον τρόπο του, για τα συμφέροντα του Μίτια. Όταν έβλεπε πως χρειάζεται η επέμβασή του, του μίλαγε δουλικά και τον έπειθε να μην κερνάει όπως τότε τους μουζίκους τσιγάρα και κρασί τουρίνου, και Θεός φυλάξει να μην τους δίνει λεφτά. Αγανακτούσε πολύ
που τα κορίτσια πίνανε λικέρ και τρώγανε καραμέλες. Ψωριάρες. Ψωριάρες είναι όλες τους. Αχ, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, έλεγε. Άμα θέλω τις διώχνω με τις κλωτσιές και τις προστάζω να μου πουν και ευχαριστώ.

Ο Μίτια ξαναθυμήθηκε τον Αντρέη και πρόσταξε να του δώσουν πόντς. «Τον έχω προσβάλει», έλεγε και ξανάλεγε με αδυνατισμένη και συγκινημένη φωνή. Ο Καλγκάνοφ στην αρχή δεν ήθελε να πιει και η χοροδία των κοριτσιών δεν του άρεσε καθόλου. Μα όταν ήπιε κανά δυο ποτηράκια σαμπάνια, ευθύμησε τρομερά. Πήγαινε πέρα δόθε στα δωμάτια, γελούσε και τα έβρισκε περίφημα όλα, και τα τραγούδια και τη μουσική και τα κορίτσια. Ο Μαξίμοφ είχε έρθει στο κέφι και δεν έφευγε από κοντά του. Η Γκρούσεκνα, που άρχισε κι αυτή να μεθάει, έδειχνε τον Καλγκάνοφ στο Μίτια. «Ω, τι χαριτωμένο, τι υπέροχο αγοράκι που είναι!» Και ο Μίτια έτρεχε ενθουσιασμένος να φιλήσει τον Καλγκάνοφ. Φιλούσε τον Καλγκάνοφ, φιλούσε και τον Μαξίμοφ. «Ω, προαισθάνονταν και περίμενε πολλά. Αυτή δεν του είχε πει τίποτα ακόμα και μάλιστα ήταν φανερό πως όλο και ανέβαλε να του το πει. Μονάχα που και που τον κοίταζε χαδιάρικα με τα φλογερά της μάτια. Τέλος τον άρπαξε ξαφνικά από το χέρι και τον τράβηξε κοντά της. Κάθονταν στην πολυθρόνα της, κοντά στην πόρτα. «Πώς μπήκες έτσι όταν ήρθες?» «Ω, πόσο τρόμαξα!» «Τι, είχες σκοπό να τον αφήσεις να με πάρει?» «Ήθελες να τον αφήσεις?» «Δεν ήθελα να καταστρέψω την ευτυχία σου», της ψιθύριζε ο Μίτια μαγεμένος. Μα εκείνη δεν νοιάζονταν καθόλου για την απάντησή του. «Καλά, τράβα τώρα. Τράβα, γλέντισε», τον ξανάδιωξε αυτή. «Και μην κλαις. Θα σε ξαναφωνάξω. Μην κλαις». Ο Μίτια έφυγε τρέχοντας και αυτή άρχισε και πάλι να ακούει τα τραγούδια και να κοιτάζει τους χορούς. Όμως τον παρακολουθούσε με το βλέμμα όπου κι αν πήγαινε, και σε ένα τέταρτο τον ξαναφώναξε πάλι και αυτός ξανάρχονταν τρέχοντας κοντά της. «Κάτσε τώρα, κάτσε, κάτσε εδώ δίπλα μου και διηγήσου μου πώς έμαθες εχθές πως έφυγα και ερχόμουν εδώ πέρα. Ποιος σου το είπε πρώτος?» Και ο Μίτια άρχισε να τα διηγείται όλα, ασύνδετα, άτακτα, με έξαψη. Όμως διηγόνταν παράξενα. Έσμιγε συχνά τα φρύδια του και κόμπιαζε. «Γιατί κατσουφιάζεις?» ρώτησε αυτή. «Τίποτα, τίποτα. Άφησα έναν άρρωστο εκεί πέρα. Αν γινόταν καλά, αν ήξερα πως θα γίνει καλά, τώρα αμέσως θα έδινα 10 χρόνια από τη ζωή μου. Αρκεί να μάθω». «Ε, ο Θεός μαζί του, μια και είναι άρρωστος. Μα αλήθεια λοιπόν, ήθελες να σκοτωθείς αύριο?» «Ω, τι ανόητος που είσαι! Και γιατί τάχα?» «Εγώ κάτι τέτοιους άμυαλους σαν και σένα, τους αγαπάω». «Ναι, τους αγαπάω τους άμυαλους», του ψιθύριζε με γλώσσα που είχε κάπως βαρύνει. «Ώστε για μένα είσαι έτοιμος να κάνεις το κάθε τι?» «Ε, μα στα αλήθεια ανοητούλη μου, ήθελες να σκοτωθείς αύριο το πρωί?» «Όχι, καλύτερα περίμενε λιγάκι. Ίσως αύριο να σου πω μια λεξούλα». «Όχι, δεν θα σου την πω σήμερα, αύριο. Αύριο θα σου την πω. Εσύ θα ήθελες να σου την πω τώρα, ε?» «Όχι, δεν θέλω να το μάθεις από σήμερα». «Μα άντε τώρα, άντε, πήγαινε γλέντισε και θα σε ξαναφωνάξω». Όμως μια φορά τον φώναξε κάπως απορριμμένη και ανήσυχη. «Γιατί είσαι θλιμμένος? Το βλέπω πως δεν έχεις κέφι». «Ναι, ναι,
Το βλέπω, πρόσθεσε, κοιτάζοντάς τον προσεκτικά στα μάτια. Αν και αγκαλιάζεις και φυλάς εκεί πέρα τους μουζίκους και φωνάζεις, όμως εγώ το βλέπω πως κάτι έχεις. Μη σκέφτεσαι, γλυκέ μου, τίποτα. Γλέντα, εγώ είμαι εύθυμη. Γλέντα, γλέντα κι εσύ. Κάποιον αγαπάω εδώ μέσα. Μαντεύεις ποιος είναι? Ω, κοίτα εκεί. Το αγόρι μου αποκοιμήθηκε. Μέθησε ο καλούλης μου, έλεγε για τον Καλκάνοφ. Εκείνος είχε πραγματικά μεθύσει και αποκοιμήθηκε για λίγο. Αποκοιμήθηκε εκεί που κάθονταν, στο τιβάνι. Και δεν κοιμήθηκε μονάχα από το κρασί. Τον είχε πιάσει ξαφνικά μια μελαγχολία, ή όπως το έλεγε ο ίδιος, μια ακεφιά. Αιτία ήταν και τα τραγούδια που όσο πήγαιναν και γίνονταν πιο ανοιχτά, πιο σκαμπαζόζικα. Και η χορή το ίδιο. Δύο κορίτσια μασκαρεύτηκαν σαν αρκούδες. Και η Στεπαντίνα, μια κοπέλα ζωηρή και μπριόζα, παράστενε τον αρκουδιάρη. Βαστούσε ένα ραβδί στο χέρι και άρχισε να της επιδείχνει. «Χόρευε, Μάρο, χόρευε», φώναζε αυτή. «Αλλιώς θα σου τις βρέξω». Οι αρκούδες πέσανε στο τέλος κατάχαμα, με ένα εντελώς πιο ανάρμοστο τρόπο. Όλοι οι μουζίκοι και οι χωριάτες γελούσαν με θόρυβο. «Ας κάνουν το κέφι τους», έλεγε η Γκρούσεκνα. «Ας κάνουν το κέφι τους». Είχε μία έκφραση μακαριότητας. Λίγες φορές τους δίνεται και αυτονών η ευκαιρία να γλεντήσουν. Ο Καλκάνοφ όμως είχε το ύφος ανθρώπου που κάτι τον λέρωσε. «Γουρουνιές, όλα είναι γουρουνιές, λαϊκά πράγματα», παρατήρησε φεύγοντας. «Είναι τα ανοιξιάτικα παιχνίδια τους που τα παίζουν γλεντώντας τις λευκές νύχτες». Όμως περισσότερο απ' όλα δεν του άρεσε ένα καινούριο τραγουδάκι με ζωηρό ρεφρέν για χορό, όπου ένας αφέντης ρωτούσε τα κορίτσια. Ένας αφέντης ρώταγε τις όμορφες κοπέλες: «Με αγαπάτε? Με αγαπάτε, βρε κοπέλες?» Μα τα κορίτσια βρίσκανε πως δεν μπορεί να αγαπήσει κανείς έναν αφέντη. «Ο αφέντης δεν με δέρνει και πολύ, δεν με πονάει. Πώς λοιπόν θα τον μπορέσω τον αφέντη να αγαπάω?» Πέρασε ύστερα ένας τσιγκάνος και ρώτησε κι αυτός. Ένας τσιγκάνος ρώταγε τις όμορφες κοπέλες: «Με αγαπάτε? Με αγαπάτε, βρε κοπέλες?» Μα ούτε και το τσιγκάνο μπορεί κανείς να αγαπήσει. Ο τσιγκάνος είναι κλέφτης και στη φυλακή θα πάει. Γιατί τάχα η καρδιά μου για έναν τέτοιο να πονάει? Περάσανε πολλοί και ρωτάγανε τα κορίτσια. Ακόμα και ένας φαντάρος. Ένας φαντάρος ρώταγε τις όμορφες κοπέλες: «Με αγαπάτε? Με αγαπάτε, βρε κοπέλες?» Όμως το φαντάρο τον διώξανε με περιφρόνηση. «Ο φαντάρος έχει όπλο και στον πόλεμο θα πάει. Τότε εγώ θα μείνω μόνη και ποιος πια θα με βοηθάει?» Τελικά τυχερός στάθηκε ο έμπορος. Και ο έμπορος ρώταγε τις όμορφες κοπέλες: «Με αγαπάτε? Με αγαπάτε, βρε κοπέλες?» Και αποδείχτηκε πως τα κορίτσια πολύ τον αγαπάνε. Γιατί μάτια μου, ένας έμπορος πουλάει και καλά θα τη βολεύει, και όποια σπίτι του θα ζει, δεν θα ζει, θα βασιλεύει.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η ώρα είναι

0: εκκλησίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρη, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Αν δεις κάποιον να γίνεται πλούσιος χωρίς να το αξίζει, μην τον καλοτυχήσεις, μην τον ζηλέψεις, μην τα βάλεις με τη θεία πρόνοια. Μην νομίσεις ότι γίνεται τίποτα στον κόσμο τούτο τυχαία και άσκοπα. Θυμήσου την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ο πλούσιος είχε φτάσει στην κορύφωση του πλούτου και των απολαύσεων, ενώ συνάμα ήταν σκληρός και απάνθρωπος, πιο άγριος και από τα σκυλιά. Τα σκυλιά σπλαχνίζονταν το Λάζαρο και έγλυφαν τις πληγές που σκέπαζαν το σώμα του, ενώ ο πλούσιος ούτε τα ψίχουλα του τραπεζιού του δεν έδινε στο φτωχό.

Για ποιο λόγο, ανθρωπέ μου, ο πλούτος σου φαίνεται σπουδαίο πράγμα? Αναμφίβολα γιατί σου αρέσουν οι σπατάλες, οι απολαύσεις. Γιατί ευχαριστιέσαι όταν σε θαυμάζουν ή σε ζηλεύουν οι άλλοι. Γιατί μπορείς με τα χρήματά σου να κάνεις κακό στους εχθρούς σου. Και τέλος, γιατί όλοι σε φοβούνται για τη δύναμη που σου δίνει ο πλούτος. Ναι, για αυτές τις τέσσερις αιτίες κυνηγάς τα λεφτά. Για την ειδονή, την κολακία, την εκδίκηση και το φόβο. Άλλη αιτία δεν υπάρχει. Γιατί συνήθως ο πλούτος ούτε πιο σοφό κάνει τον άνθρωπο, ούτε πιο συνετό, ούτε πιο καλό, ούτε πιο φιλάνθρωπο. Καμιά αρετή δεν μπορεί να φυτέψει μέσα στην ψυχή μας ο πλούτος. Απεναντίας μάλιστα, αν βρει μερικές αρετές, τις ξεριζώνει για να φυτέψει μέσα μας τις αντίστοιχες κακίες. Σου φαίνεται λοιπόν ποθητός ο πλούτος και αξιοζήλευτος, επειδή καλλιεργεί τα χειρότερα ελαττώματα στην ψυχή μας. Επειδή μεταβάλλει το θυμό σε πράξη. Επειδή φουσκώνει τις σαπουνόφουσκες της δοξομανίας. Επειδή ξεσηκώνει μέσα μας την αλαζονία. Ακριβώς για αυτά πρέπει να τον αποφεύγεις, μη γυρίζοντας καν το κεφάλι για να τον κοιτάξεις. Αλλιώς θα εγκαταστήσεις στην καρδιά σου μερικά άγρια και φοβερά θηρία που θα γίνουν αιτία να χάσεις κάθε τιμή. Παρουσιάζοντας μάλιστα την ατιμία σαν τιμή, κατορθώνει να σε εξαπατήσει όπως οι άσχημες πόρνες που με τα καλλυντικά και τα βαψίματα ομορφαίνουν τα πρόσωπά τους και ξεγελούν τους άντρες. Εσύ λοιπόν, ο πλούσιος, μην ξεγελιέσαι από τις κολακίες και τα χαμόγελα και τις περιποιήσεις των άλλων. Όλα αυτά σου τα κάνουν είτε από φόβο είτε από ιδιοτέλεια. Αν μπορούσες να εξετάσεις τα βάθη των καρδιών εκείνων που σε κολακεύουν, θα έβλεπες ότι από μέσα τους σε κατηγορούν, σε βρίζουν, σε μισούν περισσότερο και από τους χειρότερους εχθρούς σου. Και αν κάποτε η κατάσταση μεταβληθεί, αν χάσεις τον πλούτο σου, τότε τα προσωπία θα πέσουν. Τότε θα γίνει ό,τι και με τις πόρνες όταν ξεβάφονται. Τότε θα δεις καθαρά τα αληθινά πρόσωπα εκείνων που πρωτύτερα σε καλόπιαναν. Τότε θα καταλάβεις ότι ένιωθαν για σένα όχι εκτίμηση, αλλά περιφρόνηση. Όχι θαυμασμό, αλλά φθόνο. Όχι αγάπη, αλλά μίσος.

Όπως ο άνθρωπος είναι μηδαμινός, λιγόχρονος και θνητός, έτσι είναι και ο πλούτος. Ή μάλλον ο πλούτος είναι περισσότερο μηδαμινός. Γιατί πολύ συχνά δεν πεθαίνει μαζί με τον άνθρωπο, αλλά χάνεται πριν από αυτόν. Ο καθένας σας γνωρίζει τόσα και τόσα παραδείγματα πλουσίων που κατάντησαν φτωχοί. Αυτοί εξακολουθούν να ζουν, μα η περιουσία τους χάθηκε. Και μακάρι να χανόταν μόνο η περιουσία, γιατί συνήθως παρασύρει στην απώλεια και τον κατοχό της. Δεν θα είχε λοιπόν άδικο κανείς αν αποκαλούσε τον πλούτο υπηρέτη αχάριστο, υπηρέτη δολοφόνο που θανατώνει τον κύριό του. Αυτά τα λέω και δεν θα πάψω να τα λέω, κι ας με κατηγορούν πολλοί. Όλο με τους πλούσιους τα βάζεις, διαμαρτύρονται. Πράγματι, όχι όμως με όλους, αλλά μόνο με εκείνους που κάνουν κακή χρήση του πλούτου τους. Δεν χτυπάω τον πλούσιο, αλλά τον άρπαγα. Άλλο πλούσιος, άλλο άρπαγας. Να ξεχωρίζουμε τα πράγματα για να μην δημιουργείται σύγχυση ή παρανόηση. Είσαι πλούσιος, δεν σε εμποδίζω. Αρπάζεις, σε αποδοκιμάζω. Έχεις τα κτήματά σου, να τα χαίρεσαι. Παίρνεις τα ξένα, δεν μπορώ να σοπάσω. Θέλεις να με πετροβολήσεις? Είμαι έτοιμος και το αίμα μου να χύσω. Φτάνει να σε σταματήσω από την αμαρτία. Δεν νοιάζομαι για το μίσος. Δεν τρομάζω από την πολεμική. Για ένα πράγμα μόνο νοιάζομαι. Για την προκοπή εκείνων που με ακούνε.

Και οι φτωχοί και οι πλούσιοι παιδιά μου είναι. Όποιος θέλει, ας με πετροβολήσει. Όποιος θέλει, ας με μισεί. Όποιος θέλει, ας σχεδιάζει τη θάνατοσή μου. Οι επιβουλές εναντίον της ζωής μου είναι για μένα υποθήκες στεφανιών. Οι πληγές είναι για μένα βραβεία. Δεν φοβάμαι την επιβουλή. Ένα πράγμα μόνο φοβάμαι. Την αμαρτία. Ας μην βρεθεί κανείς να με ελέγξει για κάποιο αμάρτημα και ας με πολεμάει ο κόσμος όλος. Προδότης λοιπόν είναι ο πλούτος. Προδότης και δραπέτης και φωνιάς. Εκεί που δεν το περιμένεις, σου φεύγει και σε εγκαταλείπει και σε καταστρέφει. Θέλεις να τον κρατήσεις πραγματικά, μην τον κρύψεις, αλλά μοίρασέ τον στους φτωχούς. Θηρίο είναι ο πλούτος. Αν κρατιέται, φεύγει. Αν σκορπίζεται, μένει. Σκόρπισέ τον για να μείνει. Μην τον κρύψεις για να μη σου φύγει. Πού είναι ο πλούτος σας, θα ρωτούσα εκείνους που τον είχαν και τον έχασαν. Και θα τους ρωτούσα όχι για να τους χλεβάσω, ποτέ τέτοιο πράγμα, ούτε για να ξύσω πληγές, αλλά για να κάνω λιμάνι της σωτηρίας σας το δικό τους ναυάγιο. Για να αντιληφθείτε ότι αυτός που σήμερα είναι πλούσιος, αύριο καταντάει φτωχός. Γι' αυτό πολλές φορές γέλασα όταν διάβασα διαθήκες που έγραφαν ο τάδε να έχει την κυριότητα των αγορών ή του σπιτιού ή τη χρήση όμως να την έχει άλλος. Μα όλοι τη χρήση έχουμε. Κανείς δεν έχει την κυριότητα. Ακόμα και αν μείνουμε πλούσιοι σε ολόκληρη τη ζωή μας, όταν πεθάνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, θα παραχωρήσουμε τον πλούτο μας σε άλλους. Γυμνοί φεύγουμε για την άλλη ζωή, αφού για μερικά χρόνια ήμασταν μόνο χρήστες, όχι και κύριοι του πλούτου.

Ξέρετε ποιοι έχουν στην πραγματικότητα την κυριότητα του πλούτου? Όσοι περιφρονούν τη χρήση του και περιγελούν τις απολαύσεις. Όσοι σκορπάνε τα λεφτά τους και τα μοιράζουν στους φτωχούς, κάνουν καλή χρήση τους και φεύγουν από τον κόσμο αυτό αληθινά πλούσιοι. Πλούσιοι σε καλά έργα και αγάπη και χάρη Θεού. Στην πόλη λοιπόν των πλουσίων δεν θα υπάρχει τεχνίτης, ούτε χτίστης, ούτε μαραγκός, ούτε τσαγκάρης, ούτε φούρναρης, ούτε γεωργός, ούτε σιδεράς, ούτε άλλος κανένας. Γιατί ποιος πλούσιος θα καταδεχόταν να ασκήσει κάποια από αυτά τα επαγγέλματα τη στιγμή που και τόσοι τα ασκούν, όταν πλουτίσουν τα εγκαταλείπουν? Έτσι όμως πώς θα μπορέσει να συντηρηθεί η πόλη? Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να καταργηθεί ο νόμος που θέσαμε στην αρχή και να κληθούν τεχνίτες για να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές ανάγκες. Ας δούμε τώρα και την πόλη των φτωχών. Αν όπως ορίσαμε δεν έχει κανένα πλούσιο κάτοικο, αλλά και κανένα πλούτο, ούτε χρυσάφι, ούτε ασίμι, ούτε πολύτιμα πετράδια, ούτε πορφυρά και χρυσοήφαντα ενδύματα, ποια γνώμη έχεις? Κάτω από τέτοιες συνθήκες θα είναι δύσκολη η ζωή της πόλης? Καθόλου. Γιατί αν χρειαστεί να χτίσουν σπίτια ή να κατεργαστούν το σίδερο ή να υφάνουν ρούχα, δεν χρειάζονται χρυσάφι και ασίμι και μαργαριτάρια, αλλά τέχνη και χέρια. Και αν πρέπει να σκάψουμε και να καλλιεργήσουμε τη γη, πλούσιοι ή φτωχοί μας χρειάζονται. Οπωσδήποτε φτωχοί. Πού θα χρειαστούμε λοιπόν τους πλουσίους, εκτός κι αν αποφασίσουμε να κατεδαφίσουμε την πόλη? Και οι φτωχοί και οι πλούσιοι παιδιά μου είναι. Όποιος θέλει ας με πετροβολήσει, όποιος θέλει ας με μισεί, όποιος θέλει ας σχεδιάζει τη θανάτωσή μου. Οι επιβουλές εναντίον της ζωής μου είναι για μένα υποθήκες στεφανιών. Οι πληγές είναι για μένα βραβεία. Δεν φοβάμαι την επιβολή. Ένα πράγμα μόνο φοβάμαι: την αμαρτία. Ας μη βρεθεί κανείς να με ελέγξει για κάποιο αμάρτημα και ας με πολεμάει ο κόσμος όλος. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής. Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη δωρεά της χάρης. Και όταν έχει πια προσελκυστεί, τότε αρχίζει μακρά περίοδος δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή οι αιτήσεις προς το Θεό, μικρές και μεγάλες, ακόμη και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, εκπληρώνονται συνήθως με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από το Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και σαν να κλείνεται ο ουρανός και να γίνεται κουφός όλες τις δεήσεις. Για το θερμό χριστιανό, όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του χειροτερεύει. Πάβουν να τον εκτιμούν. Πάβουν να εκτιμούν αυτό που ανέχονται σ' άλλους. Σ' αυτόν δεν το συγχωρούν. Η εργασία του πληρώνεται σχεδόν πάντοτε, κάτω από το νόμιμο. Το σώμα του εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρότι τα φυσικά του χαρίσματα δεν είναι κατώτερα από τα χαρίσματα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις και το αποκορύφωμα είναι η ανυπόφορη θλίψη από τη θεία εγκατάλειψη. Τότε κορυφώνεται το πάθος του, γιατί πλήττεται ο όλος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του. Ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Είναι δυνατό αυτό? Και εν τούτης, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού, έρχεται στην ψυχή το αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσίτος μακριά, πέρα από τους αστρικούς κόσμους, και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αβοήθητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εντείνει εσωτερικά την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ακόμα ούτε βοήθεια, ούτε προσοχή. Όλα τότε γίνονται φορτικά. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογα μεγάλο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και αναδεύει μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει πάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει πως η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Χιλιόχρονη πείρα που παραδίνεται από γενιά σε γενιά λέει πως όταν ο Θεός δει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή για αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε τον οδηγεί σε αβύσσους και ύψη που είναι απρόσιτα σε άλλους. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο της δοκιμασίας και η πληρότητα της πείρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος.

Όσο ο άνθρωπος κατέχεται από την υπερηφάνεια, είναι έκθετος στις επιθυμίες της ιδιαίτερα οδυνηρής απελπισίας που παραμορφώνει όλες τις παραστάσεις σχετικά με το Θεό και την πρόνοιά του. Η υπερήφανη ψυχή, ριγμένη στα ερεύη του Άδη, θεωρεί υπεύθυνο για τα βάσανά της το Θεό και τον αντιλαμβάνεται σαν πολύ σκληρό. Στερημένη από την πραγματική εν Θεό ύπαρξη, ερμηνεύει τα πάντα με τη δική της θλιβερή κατάσταση και αρχίζει να μισεί και τη ζωή της και γενικά όλη την ύπαρξη του κόσμου. Επειδή μένει έξω από το θείο φως, η απόγνωσή της την κάνει να φτάσει σε τέτοιο σημείο που και η ύπαρξη του ίδιου του Θεού αρχίζει να της φαίνεται ως παραλογισμός χωρίς ελπίδα. Γι' αυτό και η απόθυση του Θεού και το μίσος για κάθε ύπαρξη συνεχώς αυξάνουν. Οι άνθρωποι της πίστεως αποφεύγουν αυτή την απόγνωση και το μίσος, γιατί με την πίστη σώζεται ο άνθρωπος. Με την πίστη στο Λόγο του Θεού, με την παράδοση στην αγάπη και την ευσπλαχνία του, με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι από τους ευσεβείς χριστιανούς ίσως δεν έζησαν στην καθημερινή ζωή την ανάσταση της ψυχής, αλλά η πίστη σε αυτήν τους φυλάγει. Για την πίστη αυτή μιλούσε πολλές φορές ο γέροντας παραπέμποντας στα λόγια του Κυρίου. «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Έρχεται ώρα που η πίστη αυτή θα εξάγει τον άνθρωπο από το σκοτάδι και την καταπιεστική δουλεία και θα τον οδηγήσει στην ελευθερία της αληθινής άφθαρτης ζωής, που το μεγαλείο της είναι τελείως ιδιαίτερο, ανώμοιο με τη συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη για το μεγάλο και το ωραίο.

αλλιώς ενεργεί ο εχθρός διάβολος με όσους τον δέχονται και αλλιώς με όσους του αντιστέκονται. Άλλη η οδύνη της υπερήφανης απόγνωσης και άλλη η θλίψη της ευσεβούς ψυχής όταν ο Θεός παραχωρήσει στο διάβολο να την πολεμήσει. Αυτός ο τελευταίος πειρασμός είναι εξαιρετικά βαρύς και σπάνια παραχωρείται. Όταν ο εγκαταλειμμένος από το Θεό για λόγους προνοίας άνθρωπος αισθάνεται για πρώτη φορά να τον πλησιάζει ο Σατανάς, τότε όλο το είναι του και η ψυχή και το σώμα κυριεύονται από φοβερό πόνο και μεγάλο φόβο που δεν συγκρίνεται με το φόβο των εγκληματιών και των φωνιάδων, γιατί σε αυτόν ενυπάρχει το σκότος της αιώνιας απώλειας. Τότε γνωρίζει η ψυχή τι είναι διάβολος. Γνωρίζει τη συντριπτική δύναμη και τη φοβερή σκληρότητά του και κατάπληκτη από τις κολοσιαίες διαστάσεις του κακού που στέκεται μπροστά της, συντρίβεται ολόκληρη. Από τη φρίκη και τον τρόμο σφίγγεται και παραλύει, χωρίς να μπορεί να βρει μέσα της τη δύναμη να προσευχηθεί. Απουσιάζει ο Θεός αντιλήπτορ και μόνο ο εχθρός είναι παρόν και της λέει: «Βρίσκεσαι υπό την εξουσία μου και μην ελπίζεις στο Θεό, αλλά ξέχασέ τον». Σε τέτοιες στιγμές η ψυχή, μη θέλοντας να δεχθεί το διάβολο, είτε χωρίς λόγια μνημονεύει το Θεό, είτε στην καλύτερη περίπτωση επικαλείται το όνομά του. Μόνο όταν περάσει χρόνος αποκτά επίγνωση ότι ο Θεός την προσέχει ιδιαίτερα στον αγώνα αυτό.

Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η αρχή της αμαρτίας. Μέσα της περικλείονται όλες οι μορφές του κακού. Καινοδοξία, φιλοδοξία, φιλαρχία, ψυχρότητα, σκληρότητα, αδιαφορία για τα παθήματα του πλησίον, ονειροπόληση του νου, εντατική ενέργεια της φαντασίας, δαιμονική έκφραση των οφθαλμών, δαιμονικός χαρακτήρας της όλης παρουσίας, σκυθροπότητα, πλήξη, απόγνωση, μίσος, φθόνος, ποταπότητα και σε πολλούς η πτώση σε σαρκικές επιθυμίες. Η βασανιστική εσωτερική ανησυχία, η ανυπακοή, ο φόβος του θανάτου ή αντίθετα η επιδίωξη τερματισμού της ζωής με αυτοκτονία και τέλος, πράγμα όχι τόσο σπάνιο, η τέλεια παραφροσύνη. Να τα σημεία της δαιμονικής πνευματικότητας. Όσο όμως δεν εκδηλώνονται φανερά, μένουν για πολλούς απαρατήρητα. Όλα τα συμπτώματα που αναφέραμε δεν χαρακτηρίζουν τον καθένα από εκείνους που πλανήθηκαν από δαιμονικούς λογισμούς ή οράσεις ή αποκαλύψεις. Σε άλλους επικρατεί η μεγαλομανία, η φιλοδοξία και η φιλαρχία. Σε άλλους η πλήξη, η απελπισία, η κρυμμένη ταραχή. Σε άλλους πάλι ο φθόνος, η μελαγχολία, το μίσος. Πολλοί κατέχονται από σαρκική επιθυμία. Αλλά σε όλους ανεξαιρέτως υπάρχει έντονη φαντασία και υπερηφάνεια, που μπορεί να κρύβεται πίσω από το προσωπείο ακόμη και της μεγαλύτερης ταπείνωσης.

Όταν ο άνθρωπος πλανάται από τον εχθρό και τον ακολουθεί, δεν κατανοεί τι είναι ο εχθρός. Δεν γνωρίζει την ένταση του άμεσου αγώνα εναντίον του και πάσχει, γιατί οδηγείται από αυτόν, από το φως της αληθινής ζωής, στο σκότος που εκείνος διαμένει. Τα πάθη αυτά φέρνουν επάνω τους τη σφραγίδα της πνευματικής τυφλότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο εχθρός, με την υπερήφανη συνείδηση του δίθεν μεγαλείου του, φέρνει κάποια ανήσυχη ευχαρίστηση. Σε άλλες, προξενώντας την ψυχή μεγάλο πόνο, την ξεσηκώνει εναντίον του Θεού. Και εκείνη, χωρίς να εννοεί την πραγματική αιτία των πόνων της, στρέφεται με μίσος εναντίον του Θεού. Η ευσεβής ψυχή πάλι, που γνώρισε την αγάπη του Θεού, πάσχει από τον άμεσο αγώνα με τον εχθρό. Η δύναμη του κακού που ορμά εναντίον της, η δύναμη του διαβόλου, είναι μεγάλη, και ο άνθρωπος βλέπει καθαρά πως αυτή μπορεί να τον συντρίψει τελειωτικά. Στην πρώτη περίπτωση παλεύει συνήθως η ψυχή για πολύ, χωρίς να βρίσκει διέξοδο προς το Θεό. Στη δεύτερη, ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως, όταν τελειώσει ο καιρός της δοκιμασίας, της οποίας η διάρκεια είναι και η δύναμη έχουν προβλεφθεί από το Θεό. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκεί 2 έως 3 λεπτά, σε άλλες 1 ώρα ή και περισσότερο. Ένας μάλιστα ασκητής έμεινε στην κατάσταση αυτή 3 μέρες. Η διάρκεια του χρόνου μπορεί να εξαρτηθεί από τη μικρότερη ένταση του αγώνα, αλλά και από τη μεγαλύτερη αντοχή του ανθρώπου, γιατί οι ψυχές δεν έχουν την ίδια δύναμη.

Όσο ζει ο άνθρωπος στο παχύ περίβλημα της σάρκας, δεν μπορεί να μείνει ασάλευτος. Σε ορισμένες στιγμές καθαράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εγγίζει την πραγματική αιώνια ύπαρξη που αποτελεί τον έσχατο σκοπό της. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή εκείνη, η ψυχή ξανάρχεται πάλι στην κατάσταση ή της μέτριας αισθήσεως του Θεού ή ακόμη της κατασάρκα αντιλήψεως του κόσμου, και με αυτήν επιστρέφει και ένας γνώφος της σαρκός και μειώνεται η δύναμη της εσωτερικής πληροφορίας. Σε πολλούς ανθρώπους η σαρκική αίσθηση του κόσμου είναι τόσο συνεχής ώστε αυτοί σχεδόν δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο, και τότε γίνονται σάρξ η οποία δεν δέχεται τον νόμο του Θεού. Ο ασκητής όμως βιώνει την επιστροφή από την καθαρά προσευχή στην παχύτητα της σαρκικής αντιλήψεως του κόσμου ως αποδημία από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει «ενδημούντες εν το σώματι, εκδημούμεν από του Κυρίου». Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε από του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριον. Μόνο με τον αδιάκοπο αγώνα συγκρατεί το ασκητής από την πτώση εκείνη προς την οποία τον παρασύρει συνεχώς η σάρκα με το βάρος της. Και όσο συχνότερες και παρατεταμένες είναι οι πνευματικές του καταστάσεις, τόσο βαρύτερο είναι το βίωμα της καταβάσεως στη σαρκική αίσθηση του κόσμου.

όταν ο ασκητής κινούμενος από το πνεύμα της αγάπης του Θεού προσεύχεται με βαθύ θρήνο, τότε φτάνοντας σε κατάσταση ανυπέρβλητη για αυτόν κατά τη στιγμή εκείνη, απολαμβάνει την ανάπαυση του πνεύματος με την προσέγγιση του στο Θεό. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή, η ανάπαυση αυτή διατηρείται στην ψυχή για λίγο χρόνο, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, και ξαναγυρίζουν πάλι οι προσβολές των λογισμών. Η εναλλαγή αυτών των καταστάσεων οδηγεί σε διάφορα αποτελέσματα. Άλλοι από τους ασκητές, σε κάποιο σημείο της πνευματικής τους πορείας, φτάνουν στη δύναμη εκείνη της προσευχής που εμπνέει στην ψυχή τους φόβο και τρόμο. Ύστερα όμως βαθμιδών η ένταση της προσευχής τους ελαττώνεται. Αντίθετα, άλλοι καρτερικοί αθλητές προοδεύουν ακατάπαυστα ζητώντας συνεχώς μεγαλύτερο πλήρωμα προσευχής, όσο του ριζώσει στην ψυχή τους η επιθυμία, ακόμη και η ανάγκη, να γίνουν άσπλαχνοι προς τον εαυτό τους, ως ότου δηλαδή να φτάσουν μισείτε και απολέσε στην ίδια την ψυχή τους. Αλλά και αυτό, όπως βλέπουμε από τα γραπτά του Γέροντα, δεν είναι η έσχατη αγάπη που δίνει ο Κύριος να γνωρίσουν οι δούλοι του, δηλαδή η αγάπη εκείνη που η γλυκύτητά της κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει εύκολα κάθε πάθος, ακόμη και το θάνατο.

ο μακάριος γέροντας. Γνωρίζω ότι η αγάπη εκείνη που τον δίδαξε το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια που οντολογικά βρίσκεται πέρα από κάθε αμφιβολία. Αυτόν τον βαθμό της γνώσεως τον δοκίμασε όταν του εμφανίστηκε ο Κύριος. Έλεγε ότι όταν ο ίδιος ο Κύριος εμφανίζεται στην ψυχή, είναι αδύνατον να μην αναγνωρίσει αυτή το Δημιουργό και Θεό της. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος του έδωσε τη θεωρία της τέλειας αγιότητας του Θεού και γι' αυτό επιδίωκε την απόκτηση της αγιότητας αυτής με όλη την καρδιά, με όλο το είναι του. Όποιος βρίσκεται στο δρόμο αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί στον αφηρημένο λογικό στοχασμό, ακόμη και για τα μυστήρια της πίστεως. Η ψυχή του αποφεύγει κάθε διανοητική προσπάθεια, καθώς ενέχει την ιδιοτυπία να αποσυνθέτει την ακεραιότητα και το ενιαίο της ζωής του πνεύματος που έχει ανυψωθεί με προσευχή προς το Θεό. Από τη συνεχή διαμονή στην προσευχή εξασθενεί η μνήμη κάθε εξωτερικού πράγματος και αν δεν τη βοηθούσε η συνήθεια των βιωτικών μεριμνών και ενασχολήσεων από τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα μπορούσε να φροντίσει κανονικά τις ανάγκες αυτές. Η συνεχής διαμονή στην προσευχή ελευθερώνει τον ασκητή από τη σκέψη των αναγκών της καθημερινής ζωής. Η ψυχή από την αγάπη του Κυρίου είναι σαν να παραφρόνησε. Κάθεται, σιωπά, δεν θέλει να μιλά. Και σαν παράφρονη κοιτάζει τον κόσμο και δεν τον επιθυμεί και δεν τον βλέπει. Και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή βλέπει τον αγαπημένο Κύριο. Και ο κόσμος έμεινε θαρρής πίσω και ξεχάστηκε και η ψυχή δεν θέλει να τον προσέχει, γιατί δεν υπάρχει σε αυτόν η άφθαρτη γλυκύτητα. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρη, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο, για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Μέσα στην εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο παπάς, και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι γίνεται σίδηρο σκοτεινός και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε.

Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζητήσει, δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι», και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να

όταν δεν ζεις με τον Χριστό. Ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις το Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται, όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει, δίνει, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονία κόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι. Με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχομαι κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύρια, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν. Ούτε όταν αμαρτάμε.

Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος, που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος, εφόσον είμαστε υλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή, προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι? Μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επενεί. Πόσο ωραίο και λάιδμα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται το Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας, παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα, πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει το Θεό μυστικά, στεναγμής αλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη, μην ασχολείστε με το διάβολο, στραφείτε στο Χριστό.

Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία. Αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει: Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύουμε αλλού, στο ανώτερο, στο Θεό.

Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση. Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση, και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει, ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί, του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς, και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία. Με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως, και όσο κι αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του, δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του. Εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτωχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, ικτήρει, συμπάσχει, χαίρεται. Αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμία φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή του. Ο Θεός προνοεί για τη δημιουργία του ως τα ελάχιστα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος. Παρηγορεί ως μητέρα. Συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, στη ζωή κάθε ανθρώπου. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Σήμερα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συναντά, πρέπει να έχει μέσα του το Χριστό, από τον οποίο θα παίρνει θεία παρηγοριά, για να έχει κάποια αυταπάρνηση. Όποιος αποφασίσει το θάνατο, δεν φοβάται τίποτε. Δεν συγκρίνεται η χαρά που νιώθει κανείς όταν δίνει με τη χαρά που νιώθει όταν παίρνει. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι χαίρονται με το να παίρνουν και στερούνται τη θεϊκή χαρά. Γι' αυτό είναι βασανισμένοι. Όταν κινείται κανείς εγωιστικά, δεν δέχεται τη χάρη του Θεού. Και επόμενο είναι σε μια δυσκολία να αρνηθεί το Χριστό. Στον εαυτό του Χριστός δεν χρησιμοποίησε καθόλου τη θεϊκή του δύναμη και υπέφερε τον πολύ πόνο στο ευαίσθητο σώμα του από την πολύ αγάπη προς το πλάσμα του. Αυτή την αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο, εάν αισθανθεί κανείς, τότε μόνο θα είναι και εσωτερικά πραγματικά άνθρωπος. Πιστεύεις, ζητάς, αλλά αν δεν έχεις ταπείνωση ή έχεις προδιάθεση υπερηφανίας, δεν δίνει τότε ο Θεός. Μπορεί να έχει κανείς πίστη όχι μόνο σαν ένα κόκκον συνάπεος, αλλά σαν ένα κιλό συνάπη. Εάν όμως δεν έχει και ανάλογη ταπείνωση, δεν ενεργεί ο Θεός, γιατί δεν θα τον ωφελήσει. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πίστη. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά. Γέροντας Παΐσιος.

Για να φυλάξουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, οφείλουμε να απέχουμε από κάθε λογισμό που δεν αρέσει στο Θεό, μας λέει ο γέροντας Σιλουανός. Ιδού το έργο μας. Ιδού η πνευματική μας καλλιέργεια. Εφόσον πρόκειται για την αιώνια σωτηρία, αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αρχίζουμε και ξαναρχίζουμε χωρίς τέλος. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μέσα μας την εικόνα του Χριστού εκτός αν είμαστε πραγματικά ενωμένοι, όπως ο Χριστός το ζητούσε από τους μαθητές του. Αγαπάτε αλλήλους, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι είστε του Χριστού. Η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον εαυτό μου, από την ίδια τη ζωή μου. Όταν καταλάβετε αυτό, δεν θα υπάρχουν πια προστριβές μεταξύ σας. Η λύση ενός προβλήματος ή μιας διαμάχης δεν εξαρτάται από τις τυπικές διαδικασίες, ούτε από τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά από την απόφαση να υπομείνουμε το παν. Ο καθένας μας οφείλει να έχει για τους άλλους την αγάπη της μητέρας. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σεχάροφ.

Ζήτα στην προσευχή σου μόνο τη δικαιοσύνη του Θεού και τη βασιλεία Του, δηλαδή την αρετή και τη γνώση, και όλα τα υπόλοιπα θα σου προστεθούν. Είναι δίκιο να μην προσεύχεσαι μόνο για τη δική σου κάθαρση, αλλά και για τον κάθε συνάνθρωπό σου, για να μιμηθείς τον αγγελικό τρόπο προσευχής. Προσευχή σου πρώτα-πρώτα να γίνεις καθαρός από τα πάθη. Προσευχή σου δεύτερον να απαλλαγείς από την άγνοια και τη λύθη. Προσευχή σου τρίτον να γλιτώσεις από κάθε πειρασμό και εγκατάλειψη. Κοίτα προσεκτικά αν στέκεις αληθινά μπρος στο Θεό την ώρα της προσευχής σου ή μήπως νικέσαι από ανθρώπινο έπαινο και αυτόν ευγιάζεσαι να κυνηγήσεις με πρόσχημα το μάκρεμα της προσευχής. Αν προσεύχεσαι μαζί με αδελφούς ή μόνος σου, αγωνίσου να μην προσεύχεσαι από συνήθεια, αλλά με συνέστηση. Συνέστηση της προσευχής σημαίνει ευλαβική και κατανυχτική περίσκεψη και οδύνη ψυχής με αιμολογία των κρυμάτων της και μυστικούς στεναγμούς. Όταν προσεύχεσαι, φύλαγε με όλη σου τη δύναμη τη μνήμη σου, για να μη σου αραδιάζει τα δικά της, αλλά να παρακινάς τον εαυτό σου να συνειδητοποιεί πως στέκεις μπροστά στο Θεό, γιατί συνήθως ξεκλέβεται πολύ ο νους από τη μνήμη την ώρα της προσευχής. Όσιος Νείλος ο Ασκητής.

Η λογική υπηρετεί το νου. Ό,τι θέλει ο νους, αυτό ερμηνεύει ο λόγος. Ο νους βλέπει τα πάντα και τα ουράνια, και τίποτε δεν τον σκοτίζει παρά μονάχα η αμαρτία. Για τον καθαρό νου τίποτε δεν είναι ακατανόητο, όπως και για το λόγο τίποτε δεν μπορεί να μείνει ανέκφραστο. Ως προς το σώμα του ο άνθρωπος είναι θνητός, ως προς το νου του και το λογικό του είναι αθάνατος. Σωπαίνοντας σκέφτεσαι. Αφού σκεφτείς μιλάς. Στη σιωπή γεννάει ο νους το λόγο, και λόγος γεμάτος ευγνωμοσύνη που προσφέρεται στο Θεό γίνεται σωτηρία για τον άνθρωπο. Μέγας Αντώνιος.

πως μια μεταδοτική και πρόξενος φθοράς αρρώστια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέλος του σώματος, αλλά και ολόκληρο το σώμα. Έτσι και η υπερηφάνεια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά ολόκληρη την ψυχή. Το καθένα από τα άλλα πάθη της ψυχής, αν και δημιουργεί ταραχή σε αυτή, επειδή πολεμάει μια αρετή μονάχα, την αντίθετή του, και αυτήν προσπαθεί να νικήσει, σκοτίζει μερικώς την ψυχή και μερικώς δημιουργεί ταραχή. Το πάθος της υπερηφάνειας αντίθετα σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την οδηγεί στην έσχατη πτώση. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

Ας μάθουμε από το Χριστό την ταπεινοφροσύνη, από το Δαβίδ την ταπείνωση και από τον Πέτρο τα δάκρυα για όσα μας συμβαίνουν. Αλλά ας μην απελπιζόμαστε, όπως ο Σαμψών, ο Ιούδας και ο σοφότατος Σολομών. Η ψυχή αστηρίζει το θάρρος της στο Χριστό και ας τον παρακαλεί και να μην δηλιάζει καθόλου, γιατί δεν πολεμάει η μοναχή της, αλλά με σύμμαχο το φοβερό βασιλιά Ιησού Χριστό, το δημιουργό όλων όσα υπάρχουν, ασωμάτων και σωματικών, αοράτων και ορατών όντων. Όπως όσο πιο πολύ πέφτει η βροχή στη γη, τόσο πιο πολύ την απαλαίνει, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την εφραίνει το Άγιο Όνομα του Χριστού όταν το φωνάζουμε και το επικαλούμαστε συχνά. Όσιος Ισύχιος ο Πρεσβύτερος.

Το κακό συνακολουθεί τη φύση, όπως η σκουριά το χαλκό και η λέρα το σώμα. Όμως ούτε ο χαλκοματάς έκανε τη σκουριά, ούτε οι γονείς τη λέρα. Έτσι ούτε ο Θεός έκανε την κακία. Και ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και γνώση και διακριτική ικανότητα για να αποφεύγει το κακό, ξέροντας ότι βλάφτεται από αυτό και κολλάζεται. Πρόσεχε λοιπόν πολύ καλά, μήπως βλέποντας κάποιον να ευτυχεί με εξουσία και πλούτο, τον μακαρίσεις από επίρρεια φαντασίας δαιμονικής. Ας έρθει μπροστά στα μάτια σου ο θάνατος και ποτέ δεν θα επιθυμήσεις κανένα κακό ή κανένα γήινο πράγμα. Μέγας Αντώνιος.

Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει τη μία ανθρώπινη φύση ανάλογα με τις διάφορες γνώμες των ανθρώπων, αλλά αποβλέποντας πάντοτε σε αυτήν, αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Τους εναρέτους τους αγαπά σαν φίλους, ενώ τους κακούς τους αγαπά σαν εχθρούς, ευεργετώντας αυτούς, δείχνοντας μακροθυμία προς αυτούς και υπομένοντας όλες τις κατηγορίες και τις κακίες που δέχεται από αυτούς. Δεν σκέφτεται γενικά το κακό που της γίνεται από αυτούς, αλλά και πάσχει για αυτούς, εάν το καλέσουν οι περιστάσεις, για να κάνει και αυτούς, αν είναι δυνατόν, φίλους. Αλλά και στην αντίθετη περίπτωση, κι αν ακόμη αποτύχει να τους κάνει φίλους, δεν αλλάζει τη διάθεσή της προς αυτούς, παρουσιάζοντας πάντοτε εξίσου προς όλους τους ανθρώπους τους καρπούς της αγάπης. Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής.

Πίστη είναι η χωρίς δισταγμό παραδοχή αυτών που έχουν ακουστεί και με απόλυτη σιγουριά έχουν κηρυχθεί με τη χάρη του Θεού γύρω από τις αλήθειες του. Μέγας Βασίλειος.

Ένα και μοναδικό κατόρθωμα υπάρχει. Το να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει τίποτε ίσο με την ταπεινοφροσύνη. Και τίποτε δεν είναι ίσο και με την αγάπη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Το Μέγα Βουνό, ο Αμανός, στέκεται σαν κάστρο ανάμεσα στη Συρία και στην Κιλικία. Και είναι παρακλάδι του Ταύρου, άγριο και μεγαλοπρεπέστατο, πυκνοφυτευμένο με λογής-λογής δέντρα και με κέδρα. Έχει κλεισούρες φοβερές και απέραστες και θρέφει πολλά αγρίμια και θεριά. Σε μια κορυφή του ήταν χτισμένος ναός, για τούτο τα συναξάρια λένε για δάφτο «Πολύς πάλε γέμων πολυθέου μανίας». Τουρκικά το λένε «Αλμάνταγ». Μέσα στις σπηλιές του αγιάσανε πολλοί αναχωρητές. Σιμεώνης ο Παλαιός, Θεοδόσιος ο Εντοσκοπέλο, απάνω στο ακροτήρι που βγαίνει στη θάλασσα και άλλοι πολλοί. Άλλο μεγάλο βουνό της Συρίας είναι ο Λίβανος, στα αραβικά λεγόμενο Τζεμπέλ Ελ-Λιμπάν, δασωμένο από βαλανιδιές, οξιές και από τα περιβόητα τα κέδρα, βουνό θεοαγάπητο και υμνολογημένο. Ο Σολομώντας έκανε από τα κέδρα του τη σκεπή του ναού του, από εκεί κόβανε ξύλα και φοίνικες και σκαρώνανε τα καράβια τους. Πολλοί πατέρες αγιάσανε απάνω του και ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Αβραάμης. Στον Αντιλίβανο, που είναι αντίκριστο Λίβανο και βγαίνει στη θάλασσα, μόνασε ο Άγιος Μάρωνας. Το Κάσιον Όρος βρίσκεται κοντά στην Αντιόχεια και εκεί λατρεύανε οι δολολάτρες το Δία. Αυτό είναι που το γράφουνε τα συναξάρια «Θαυμαστόν Όρος», από όπου πήρε την ονομασία ο Όσιος Σιμεών ο Θαυμαστορίτης. Σε τούτο το βουνό συμπεραίνω πως βρισκόταν και η λεγόμενη κορυφή, και εκεί πάνω θα σκύτεψε ο Όσιος Ευσέβιος ο Παλαιός, ο Εντικορυφή. Γιατί ο Θεοδόρητος, ο δεσπότης της Κύρου, γράφει στο συναξάρι του «Κατ' αυτήν την ακρονίχιαν τέμενο συνδεμόνων, υπό των γετώνων λίαν τιμόμενων». Ο προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς τούτα γράφει στο διπορικό του κατά τα 1185 μετά Χριστόν, εξιστορώντας αυτό το βουνό. Το δε θαυμαστόν όρος, μεταξύ της Θεοπόλεως Αντιόχου και της θαλάσσης Λοφούμενων, εξαίσιον τη χρήμα και οφθαλμών αγλαία, της εντυχάνουση βλέπετε, μεθοριάζον γάρ την τεπόλην και την ρωσό, εξεκατέρων αυτού των μερών το όρος έχει των Σκόπελων και των λεγόμενων Κάφκασων. Ο δε ποταμός Ορόντης, η λιγμών απείρων περιδίνηση περί τους πρόποδας, ρέει του όρους και τη θαλάσση το ρύθμον εκπτύει. Τούτου του όρους στη κορυφή ο Μέγας αφησυχά σας ανήρ εκείνος και αναβάσεις θέμενος εν καρδία, μετάρσιος εν σώματι γίνεται και φιλονική μετασώματος, γενέστε εθέριος και μέσον είναι Θεού και ανθρώπων. Και συνεχίζει ο προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς, 1185 μετά Χριστόν. Και όπως ήργαστε του τίτο παράδοξον το Θεοφελή εκείνο Ανδρή, εγώ δηλώσω. Χερσίλαφ ξεφτώνεις βάθος κυλάνας την θαυμαστού κορυφήν όρους, μονόλιθον ή μονοφυή μονή να πυργάσατο, εις μέσον αυτοφυή λαξεύσας κύωνα, εν αυτό τας βάσης έθετο επί πέτρας κατά το λόγιον τους πόδας ερήσας, περί δε ανίσχοντα ήλιον ναών ή γύρε περικαλεί το Θεό προσφέρον. Γράφει ο προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς, περιγράφοντας το μοναστήρι του Οσίου Σιμεών, του Στυλίτη, και τον τρόπο που λάξευσε το βράχο για να κάνει τον στήλο και να ανέβει επάνω εκεί και να γιάσει. Σε άλλο μέρος γράφει πάλι για τα μέρη γύρω στην Αντιόχεια, εντεύθεν το περιβόητον της Δάφνης προάστιων, της Αντιόχειας δηλαδή προάστιο η Δάφνη, παντίον φυτών περί στεφανούτε, αναδρομή, και το θαυμαστόν έστι όρος, ου πολιστής ο θαυμαστός Σιμεών. Τούτης ομορεί το μαύρον όρος και ο Σκόπελος, ενείς το πάλε μεν πολλοί θεοφιλείς άνθρωποι του Θεού εξητήσαντες εύρων, και νυν των σωζωμένων εσύ, και τας λόχμας των αυτών οικούσιν ωραίων, εκείνου της καλονής εφιέμενη. Σε αυτό το μέλλον όρος βρισκότανε η μονή του Αγίου Ρωμανού.

ο Άγιος Δανιήλ, ο Άγιος Σιμεών και άλλοι μακάριοι άνθρωποι. Στη Συρία βρίσκεται και το όρος Παρατόμων, όπου ασκήτεψε ο Όσιος Αβράμης. Ίσως λέγανε με αυτό το όνομα καμιά απόγκρεμνη κορυφή του Λιβάνου. Ο όρος Πτερίγιον λεγόταν κάποιο βουνό της Φινίκης, όπως διαλαβαίνει η λαυσαϊκή ιστορία. Εκεί ασκούσανε πολλοί αναχωρητές. Κοντά στην Ίσιβη της Μεσοποταμίας βρισκόταν το όρος των Σιγόρων, κατοικητήριο Αγίων Ασκητών. Όσο για τα γρίμια και τα θηρία που θρέφανε αυτά τα βουνά, υπάρχουν ακόμα και σήμερα εξών από τα λιοντάρια. Αλλά και τα λιοντάρια βρισκόταν ως τα κατοπινά τα χρόνια, όπως φαίνεται από τα απογραψίματα πολλά, και από το διπορικό ενός προσκυνητή από τη Σαξονία που τον λέγανε Βιλιβάρδο και που ήρθε στην Ανατολή κατά το 754 μετά Χριστόν. Γράφοντας για τη Συρία στα μέρη, σημειώνει και τούτα μιλώντας για κάποιους ταξιδιώτες. Ύστερα από τούτο το μέρος περάσαν ένα μεγάλο κάμπο γεμάτο ελιόδεντρα και μαζί τους ήταν και ένας αράπης με δύο καμήλες και ένα μουλάρι που πήγαινε αγώγη κάποια γυναίκα μέσα στο δάσος. Εκεί που περπατούσαν συναπαντήσαν ένα λιοντάρι και όρμησε να τους φάγει με ανοιχτό στόμα και με μουγκρίσματα. Τότε ο αράπης τους είπε «Μη φοβόσαστε, ας πάμε κατά πάνω του». Τραβήξανε λοιπόν το δρόμο τους και πήγανε κοντά στο λιοντάρι και εκείνο με τη βοήθεια του παντοδύναμου Θεού γύρισε από τον άλλο δρόμο και έφυγε. Αφού περπατήξανε από τούτο το μέρος, φτάξανε στην πολιτεία που τη λένε Ταλαμαΐδα κοντά στην ακροθαλασσιά. Ταλαμαΐδα λέγανε ως φαίνεται την Πτολεμαΐδα, αλλιώς λεγόμενη Άκρα ή Άγιος Ιωάννης της Άκρας. Σήμερα τη λένε Άκα και την έχω ιστορήσει σε ένα ταξίδι που έκανα σε εκείνα τα μέρη. Τα πρώτα μοναστήρια τα χτίσανε στη Μεσοποταμία 300 χρόνια μετά Χριστό και τα λέγανε μάντρες. Οι καλόγεροι φορούσαν μαύρα ράσα από γιδότριχα ή προβιές και είχαν μακριά μαλλιά, ήταν εξυπόλυτοι και τρώγανε μια φορά τη μέρα άλλη ψωμί και αλάτι, άλλη λάχανα και όσπρια βρασμένα. Τα πιο σπουδαία μοναστήρια βρισκόταν γύρω στην Αντιόχεια, χτισμένα στα λογκάρια και στα δασωμένα βουνά. Στην αρχή ήταν κελιά σκόρπια, μονάχα πως τα κυβερνούσε ένας προεστός, πατήρ ή ηγούμενος. Και κάνανε όλοι μαζί την προσευχή τους από τα γλυκοχαράματα ίσα με την ώρα που έβγαινε ο ήλιος. Ύστερα δευτερώνανε και πηγαίνανε ο καθένας στη δουλειά του, άλλος φυτουργούσε, άλλος έπλεκε ζεμπίλια και κοφίνια, άλλος λάτρευε τους αρρώστους και άλλος άλλα. Μεγάλη φήμη είχε το μοναστήρι του Αγίου Ευπρεπίου κοντά στην Αντιόχεια, όπου καλογέρεψε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Άλλα μοναστήρια χτισμένα κοντά στην Αντιόχεια ήταν η Μονή των Γιγάντων, του Αγίου Ρωμανού και του Αγίου Μινά. Κάμποσα μοναστήρια βρισκόταν στον Αμανό. Εκεί πέρα έκτισε 2-3 και ο Σιμεώνος Τηλίτης. Το μεγάλο βρίσκεται ακόμα ερυπωμένο και το λένε σήμερα Καλαάτ Σεμάν. Σιμά στην Αντιόχεια ήταν χτισμένο το μοναστήρι του Οσίου Σιμεών του Θαυμαστορίτη. Πολλά ασκηταριά είχαν και σχολιά, όπως το ασκητήρι του Διόδωρου και του Καρτερίου. Κοντά στην Αντιόχεια ήταν ένα μεγάλο χωριό Γίνδαρος και εκεί σημά ήταν χτισμένη από τον Άγιο Αστέριο Λαύρα Μεγάλη. Κοντά στην Έδεσα βρισκόταν το μοναστήρι του Μαρματθαίου, στο οποίο καλογέρεψε ο Όσιος Ισαάκ. Στη Δυτική Συρία, απάνω στο βουνό κορυφή, βρισκόταν το μοναστήρι του Αγίου Ευσεβίου. Σε ένα άλλο μέρος εκεί κοντά, Γελέδα λεγόμενο, είχε χτισμένο μοναστήρι Όσιος Αμιανός. Κοντά στη Ρωσό, πολιτεία επίσημη ανάμεσα στη Συρία και την Κιλικία, βρισκόταν κάμποσα μοναστήρια. Μέσα σε αυτά ξεχώριζε το μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου απάνω στο βουνό το λεγόμενο Σκόπελος. Κοντά στο χωριό Νικέρτα ήταν το μοναστήρι του Οσίου Αγαπητού. Κοντά στο χωριό Ιουγάτο στη βορεινή Συρία είχε χτισμένο μοναστήρι Όσιος Παύλος. Κοντά στο χωριό Ζεύγμα του Εφράτη υπήρχε το φημισμένο κοινόβιο του Οσίου Πουπλίου. Σημά στο ποτάμι του Τίγρη ήταν χτισμένο το μοναστήρι του Ντιλαΐτη. Στη Φινίκη υπήρχαν πολλά μοναστήρια. Για την Τύρο και την Πτολεμαΐδα γράφει ο Άγιος Μάρτυρας Αντωνίνος στα 570 μετά Χριστόν.

Η πολιτεία Τύρος έχει άντρες αντριωμένους. Η ζωή σε αυτό το μέρος είναι ελεηνή και υπάρχει τέτοια παραλυσία που δεν μπορώ να την περιγράψω. Καταγόγια γεμάτα αμαρτωλές γυναίκες, με ταξωτάκια αλλά τέτοια. Από εκεί πήγαμε στην Πτολεμαΐδα που είναι πολιτεία ηθική και βρήκαμε πολλά μοναστήρια. Σε κάποιο μέρος λεγόμενο Τελέδα υπήρχε μοναστήρι χτισμένο από τους αβάδες Ευσέβωνα και Αβίβιο που ήταν μαθητάδες του Αγίου Ευσεβίου. Σήμερα τα ερείπια τα λένε Τελαντά. Άλλα ξακουστά μοναστήρια ήταν τούτα. Το μοναστήρι του Οσίου Μάρωνα απάνω στη δεξιά όχθη του Ορόντι ποταμού. Το μοναστήρι του Αγίου Ανίνα του Θαυματουργού μέσα στην έρημο, κοντά στην Νεοκεσάρια του Εφράτη, λεγόμενο από τους ντόπιους Μπέτ Μαρ Ανίνα. Η μονή του Σαουίλ. Η μονή του Αγίου Ραβουλά κοντά στον Λίβανο. Πέντε μοναστήρια ήταν στην Άμιδα. Και από αυτά σημειώνουμε το μοναστήρι των Εδεσινών και το μοναστήρι του Σαμουήλ και ένα άλλο λεγόμενο Γκίλν και άλλα πολλά. Πολλά μοναστήρια ήταν στην Κιλικία. Στα Ανάζαρβα υπήρχε η Λαύρα των Αιγυπτίων. Κοντά στη Σελεύκη ανθούσαν πολλά μοναστήρια από τα οποία γνωρίζουμε το μοναστήρι της Θεοτόκου της Ελεούσας, το μοναστήρι της Αγίας Θέκλας, στο οποίο καλογέρεψε ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιασνισμός, καθώς και το μοναστήρι του Οσίου Θεοδοσίου του Εντοσκοπέλου.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στην Μεσοποταμία, όπως την είπαν οι Έλληνες, στον τόπο ανάμεσα στον Εφράτη και τον Τίγρη, μια περιοχή, κυρίως στην Άνω Μεσοποταμία, όπου υπήρξε μεταξύ άλλων κοιτίδα του μοναχισμού. Το κείμενο που σας διαβάσαμε μόλις προλίγου το έχει γράψει ο Φώτης Κόντογλου, προσπαθώντας να ανασύρει από τη λύθη όλη αυτή τη χαρτογραφία της χριστιανικής Άνω Μεσοποταμίας και της Συρίας. Ξεκινώντας από την Αντιόχεια, την Θεούπολη όπως την έλεγαν οι παλαιοί, οι Βυζαντινοί, καθώς εδώ η Αντιόχεια, πολιτεία μεγάλη του αρχαίου ελληνιστικού κόσμου που γράφεται στις πράξεις των Αποστόλων και όπου σύμφωνα με τις πράξεις είναι το πρώτο μέρος, η πρώτη πολιτεία όπου οι μαθητές του Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί. Η Αντιόχεια λοιπόν με την δυναμική χριστιανική της κοινότητα που αργότερα την είπανε Θεούπολη, σε αντίθεση με την πόλη της Ακολασίας που ήταν πριν την εμφάνιση του χριστιανισμού αυτή η μεγάλη πόλη, η πατρίδα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, από την μεγάλη Αντιόχεια λοιπόν στις όχθες του Ορόντι μέχρι την Άμιδα, δηλαδή την σημερινή μεγαλούπολη της Τουρκίας, τον Διάρμπακυρ, στην ανατολική όχθη του Τίγρη, μια γραμμή από πολλά μοναστήρια και ασκητήρια και από πολλούς μεγάλους και γνωστούς ασκητές και μοναχούς που έζησαν εδώ. Ακούσαμε λοιπόν πως αυτά τα μοναστήρια σε αυτή την περιοχή ασκήτεψε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Αντιόχεια, μα και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός όπως ακούσαμε στο κείμενο του Κυρφώτη του Κόντογλου, αλλά και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος επιστρέφοντας στην πατρίδα του το 356 μετά Χριστόν από την Αθήνα, δούλεψε για λίγο ως ρήτορας, αλλά γρήγορα εγκατέλειψε τη δουλειά αυτή του ρήτορα και αποτραβήχθηκε από τον κόσμο και μάλιστα το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς, δηλαδή του 356 μετά Χριστόν, ξεκινά ο ίδιος ένα μεγάλο προσκυνηματικό ταξίδι στα μεγάλα κέντρα του ασκητισμού κοντά στην πατρίδα του, την Καπαδοκία, δηλαδή στην Άνω Μεσοποταμία, αλλά και στη Συρία και στην Παλαιστίνη και στην Αίγυπτο. Κάνοντας ο Μέγας Βασίλειος ένα αντίστροφο ταξίδι από αυτό που έκανε ο μοναχισμός για να φτάσει σε αυτές τις περιοχές εδώ στην Μεσοποταμία, τις έρημες αλλού, άγονες αλλού, δασωμένες και άγριες αλλού, με άγρια ζώα, ακόμα και λιοντάρια, όπως μας περιέγραψε ο Φώτης Κόντογλου, στον μυστικό κήπο. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν κάνει μια ανάστροφη πορεία από την πατρίδα του την Καπαδοκία προς την Αίγυπτο, από αυτήν που έκανε ο μοναχισμός, ο οποίος ακριβώς πρωτοεμφανίστηκε στην Αίγυπτο. Ξέρουμε όλοι την ιστορία του Αγίου Αντωνίου, του μεγάλου αυτού ασκητή και ιδρυτή της ασκήσεως, και γρήγορα εξαπλώθηκε, αν δεν εμφανίστηκε και ταυτόχρονα δηλαδή, στην Παλαιστίνη, στη Συρία και βέβαια πολύ γρήγορα στην Μεσοποταμία. Από την Αίγυπτο λοιπόν και τον Μεγάλο Αντώνιο, από τη Θηβαΐδα στο Σινά και από εκεί στην Παλαιστίνη με τον Όσιο Ιλαρίωνα από τη Γάζα και από εκεί στη Μεσοποταμία και τη Συρία και από εκεί στην Μικρά Ασία και έπειτα στην Κωνσταντινούπολη και μετά στην Ελληνική Χερσόνησο αλλά και στα νησιά, στην Πάτμο, στο Άγιον Όρος. Αλλά ας μείνουμε όμως στη Μεσοποταμία, σε αυτή την περιοχή που αναπτύσσεται ένα μεγάλο σύστημα από μοναστήρια, σχεδόν κάθε λίγης ώρας περπάτημα θα συναντήσει κανείς και ένα ασκητήριο ή ένα μοναστήρι σε αυτή την περιοχή, ερυπωμένα τα περισσότερα σήμερα, άδεια, έρημα και εγκαταλειμμένα. Ζωντανά παραμένουν μοναχά λίγα μοναστήρια στη Συρία, που θα δούμε σε λίγο, και άλλα ακόμη λίγα μοναστήρια στην Άνω Μεσοποταμία, στην περιοχή του Μάρντιν και του Μίδια. Τα μοναστήρια της Συρίας παραμένουν ελληνοορθόδοξα και ανήκουν στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας. Τα άλλα τα μοναστήρια στην Άνω Μεσοποταμία ανήκουν στην Εκκλησία των Σύρων Ορθοδόξων, την Κοπτική Εκκλησία. Από τα μέσα του 4ου αιώνα λοιπόν έρχεται ο μοναχισμός από την Παλαιστίνη στη Μεσοποταμία. Ο Ιάκωβος,
ο Όσιος Ιάκωβος από την Ίσιβη της Μεσοποταμίας ίδρυσε μαζί με άλλους μοναστήρια γύρω από την γενέτειρά του. Μετά την καταστροφή της Νησίβεως, γιατί είπαμε πως σε τούτη η πόλη βρίσκεται ακριβώς απάνω στα σύνορα του ελληνορωμαϊκού κόσμου με τον περσικό και πολλές φορές λοιπόν λαϊλατήθηκε από τα στρατεύματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Μετά την καταστροφή της πόλης, ο μοναχικός βίος μεταφέρθηκε στην Έδεσσα, την σημερινή μεγαλούπολη Σαλίν Ούρφα της Τουρκίας. Εδώ στην Έδεσσα, όπως είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, ήκμασε ο περιβόητος σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, που έζησε από το 305 έως το 373 και είναι ένας από τους γενάρχες του μοναχισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ο οποίος μάλιστα, όπως είδαμε στο βίο του, χειροτονήθηκε διάκονος ακριβώς από το Μέγα Βασίλειο, αφού φαίνεται πως ο Μέγας Βασίλειος, περνώντας από την περιοχή εδώ της Μεσοποταμίας, είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με τους ασκητές και τους ερημίτες της περιοχής. Επίσης, κοντά στην Αντιόχεια που σας λέγαμε πριν, η οποία δεν βρίσκεται στην Μεσοποταμία, αλλά θα λέγει κανείς ότι είναι η πύλη για τον ελληνικό κόσμο να προσεγγίσει αυτήν την γη της Μεσοποταμίας, άλλωστε από την περιοχή του Ορόντι και της Αντιόχειας κινήθηκε και ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος προς τον Εφράτη και τον Τίγρη. Στην Αντιόχεια λοιπόν της Συρίας, εκείνη την εποχή έζησαν μεγάλοι και φημισμένοι μοναχοί, όπως ο Όσιος Σιμεώνος Τηλίτης, στο Θαυμαστόν Όρος, όπως λέγεται, ακριβώς δίπλα στην Θεούπολη, δηλαδή την Αντιόχεια, όπου έχτισε το μοναστήρι του και το στήλο του, τα ερείπια του οποίου σώζονται σήμερα. Μοναχά τα ερείπια, βέβαια, καθώς ο χριστιανικός κόσμος έχει υποχωρήσει από όλη αυτή την περιοχή. Εκείνα τα χρόνια, στον 4ο αιώνα, και ακριβώς και από τους μεγάλους Καπαδόκες πατέρες, κυρίως και από τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος μάλιστα έγραψε και όρους, δηλαδή νόμους, για την μοναστική βιωτή και την κοινοβιακή βιωτή, περνά ο μοναχισμός και στην Μικρά Ασία, στα βουνά της Καπαδοκίας, αλλά και στις νότιες οροσειρές της Μικράς Ασίας, για να εξαπλωθεί γρήγορα βορειότερα στην Βυθινία, δηλαδή στα βουνά απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, αλλά και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Αυτή λοιπόν είναι η κίνηση του πολιτισμού, όπως είδαμε από τα αρχαίγωνα χρόνια, από την εποχή της Ουρ, της πατρίδας του Αβραάμ, που έφυγε από αυτήν την αρχαίγωνη πολιτεία για να ταξιδέψει βόρεια, αντίθετα στη ροή των ποταμών, στην Χαράν, στο κέντρο της βόρειας Μεσοποταμίας, και από εκεί να βρεθεί στην γη της Επαγγελίας, στην γη της Χαναάν. Κάπως έτσι και ο μοναχισμός, ταξιδεύοντας από τα βουνά αυτά της Μεσοποταμίας και της Αντιόχειας, θα βρεθεί στην Μικρά Ασία, βορειότερα αλλά και ανατολικότερα, στα νησιά του Αιγαίου και στον Άθωνα, μετά την αραβική κυρίως κατάκτηση. Καθώς η κατάκτηση των Αράβων κατέλαβε όλες αυτές τις περιοχές, παραδοσιακές κοιτίδες και του χριστιανισμού αλλά και του μοναχισμού, και εξώθησε μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυτών των περιοχών, του χριστιανικού δηλαδή πληθυσμού, στην έξοδο, στην προσφυγιά και στην εγκατάστασή τους βορειότερα και ανατολικότερα ή και πέραν της θάλασσας, στα νησιά όπως είπαμε του Αιγαίου και στον Άθωνα. Σύστοιχη λοιπόν με την πορεία του πολιτισμού από την αρχαία Ουρ προς την Ευρώπη είναι και η ιστορία της διάδοσης του χριστιανισμού αλλά και του μοναχισμού από αυτήν την γη της Ανατολής και της Μεσοποταμίας προς την Μικρά Ασία και επίσης προς την Ευρώπη. Από εδώ άλλωστε, από τα βουνά της Μεσοποταμίας αλλά και της Συρίας, και Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος, από τη Ρώμη δηλαδή, μετέφερε το μοναχισμό και στην Ιταλία και στις άλλες περιοχές της Ευρώπης. Σε αυτή την κοιτίδα λοιπόν του χριστιανισμού και του μοναχισμού θα μείνουμε λίγο ακόμα για να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στον 4ο και στον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του πολιτισμού. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι σε έναν άγνωστο κόσμο πραγματικά για το σημερινό Ευρωπαίο,
ο οποίος είναι πεπισμένος και σχεδόν σίγουρος πως σχεδόν ή μάλλον σίγουρα ο χριστιανισμός γεννήθηκε στην Ευρώπη. Πράγμα βέβαια ιστορικώς άτοπον. Ο χριστιανισμός λοιπόν γεννήθηκε σε αυτή την περιοχή που ταξιδεύουμε και ο μοναχισμός μάλιστα. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτό το ταξίδι μας σε αυτόν τον άγνωστο κόσμο, κατεστραμμένο σήμερα εν πολλής και ο οποίος συνεχίζει να καταστρέφεται, δείτε τι συμβαίνει τελευταία στη Συρία με την έξοδο και των λίγων χριστιανών που έχουν απομείνει πια σε αυτήν την μεγάλη αραβική χώρα, η οποία, όπως είπαμε και άλλη φορά στη διάρκεια αυτών των εκπομπών, είναι μια άλλη μεγάλη Ελλάδα. Η Συρία έχει περισσότερες ελληνικές αρχαιότητες από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, κάτι που επίσης ίσως θα παραξενέψει πολλούς. Και βεβαίως έχει πολύ περισσότερες και αρχαιότερες χριστιανικές, πολύ περισσότερα και αρχαιότερα χριστιανικά μνημεία από ό,τι και η Ελλάδα η ίδια. Σε αυτήν λοιπόν την περιοχή, από την εποχή ήδη των Αποστόλων, όπως λέγεται, ο Απόστολος Τωμάς ήταν εκείνος που ταξίδεψε ανατολικά της Αντιόχειας, δηλαδή περνώντας από την Έδεσα, την Ούρφα, αλλά και την Ίσιβη, φτάνοντας στη Βόρεια Μεσοποταμία και στην περιοχή ανάμεσα στους ποταμούς τον Εφράτη και τον Τίγρη. Από την εποχή λοιπόν του Αποστόλου Θωμά διαδίδεται εδώ ο χριστιανισμός. Και μάλιστα είναι μια περιοχή πολύ ζωντανή ως προς την χριστιανική της ταυτότητα, που δεν αμαυρώνεται ακόμη και από την μεγάλη λέλαπα των αιρέσεων. Γιατί η περιοχή αυτή, εκτός των άλλων, υπήρξε και η πατρίδα πολλών από τις αιρέσεις που εξαπλώθηκαν αργότερα και αυτές μαζί με την ορθόδοξη διδασκαλία σε ολόκληρο τον γνωστό τότε κόσμο. Η Αντιόχεια άλλωστε, η Μεγαλούπολη, η Θεούπολη όπως την έλεγαν, η πατρίδα των χριστιανών, κατά μία έννοια, όπως διαβάζουμε και στις πράξεις των Αποστόλων, με τη μεγάλη και ζωντανή της χριστιανική κοινότητα ήδη από τα αποστολικά χρόνια. Η Αντιόχεια λοιπόν, η μεγάλη, η πατρίδα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, υπήρξε και αυτή ένας πολύβοος τόπος όπου μεγάλη συζήτηση γίνονταν γύρω από το χριστιανικό δόγμα. Και δεν ήταν μόνο οι Ορθόδοξοι βέβαια εκείνα τα χρόνια που κατοικούσαν την πόλη. Πάρα πολλές αιρέσεις, τις οποίες τις διαβάζουμε και στο έργο του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου και των άλλων πατέρων της εποχής αυτής. Αυτός λοιπόν ο ζωντανός χριστιανικός κόσμος που ανοιχτά συζητά σε μια άλλοτε ειρηνική και άλλοτε μέχρι και πολεμική διαμάχη γύρω από τα δόγματα, εξαπλώνεται μέχρι, όπως σας είπαμε, την Άμιδα, αλλά και ακόμα ανατολικότερα, δηλαδή μέχρι το σημερινό Διάρμπακυρ στην ανατολική όχθη του Τίγρη ποταμού. Η εκκλησία άλλωστε της Αντιοχίας, στην οποία περιλαμβάνεται όλη αυτή η περιοχή, εκτός δηλαδή από την Συρία και η Μεσοποταμία, είναι άλλωστε μία από τις παλέφατες και αρχαίες εκκλησίες της Ανατολής. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αρκετά και με έκταση για την ιστορία, την εκκλησιαστική, τη χριστιανική ιστορία της περιοχής που βρισκόμαστε, αλλά φοβάμαι ότι θα γίνουμε κουραστικοί. Άλλωστε, όπως είπαμε, σε μεγάλο μήκος αυτής της διαδρομής, σήμερα, από την Αντιόχεια δηλαδή μέχρι τον Διάρμπακυρ, αυτό που έχει απομείνει δεν είναι παρά ερείπια και μικρές εδώ και εκεί χριστιανικές κοινότητες ή και κάποιες μονές που ακόμα σώζονται σε πείσμα των καιρών και της ιστορίας. Μερικές από αυτές θα δούμε. Μερικές από τις ζωντανές δηλαδή μονές που βρίσκονται στη Συρία αλλά και στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Είπαμε πως στην περιοχή της Συρίας κυρίως οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί παραμένουν ακόμη συνδεδεμένοι με το Πατριαρχείο της Αντιοχίας. Έχουν δηλαδή κοινωνία με την υπόλοιπη Ορθόδοξη Εκκλησία. Ανατολικότερα, στην περιοχή της Μεσοποταμίας, οι Σύριοι Ορθόδοξοι, όπως ονομάζονται οι ίδιοι, είναι εκκλησίες κοπτικές, οι οποίες συνδέονται με τους Κόπτες της Αιγύπτου, αποκομμένες από την Καθολική Εκκλησία, από την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, ήδη από την εποχή της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου. Τότε που, όπως είπαμε, οι μεγάλες ανακατατάξεις, οι ιστορικές στην περιοχή,
έφεραν πράγματι τα πάνω κάτω σε ολόκληρον αυτόν τον κόσμο. Αλλά ξεκινήσουμε όμως από τη Συρία, όπου σώζονται εκεί σήμερα μερικά ζωντανά και μεγάλα μοναστήρια, όπως για παράδειγμα η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Ομήρου, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Χόμς, που την ακούμε τελευταία στις ειδήσεις, όχι ευχάριστα, με τις σφαγές τις αλλεπάλληλες που γίνονται εκεί. Λίγα χιλιόμετρα λοιπόν βόρεια από το περίφημο κάστρο των Ιππωτών και όχι μακριά από την πόλη Χόμς, την Έμεσα, έτσι λεγόταν η πόλη αυτή στα χρόνια τα Βυζαντινά, στα χρόνια των Ελλήνων, είναι χτισμένο το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, που ανήκει στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας, χτισμένο σε μια κοιλάδα που ονομάζεται Κοιλάδα των Χριστιανών, ακριβώς γιατί εδώ κατοικούσαν πάρα πολλοί ασκητές, αλλά και τα χωριά επίσης ήταν χριστιανικά. Το μοναστήρι βρίσκεται κοντά στο χωριό Μεστάγη. Λέγεται πως εδώ τούτο το μοναστήρι χτίστηκε στον 5ο αιώνα, το μεγάλο αυτό κοινόβιο μέσα στα βράχια αυτής της απόκριμνης χαράδρας. Χτίστηκε λοιπόν κατά τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, τον πρώτο, πάνω σε ένα αρχαίο άγαλμα του θεού Ομήρου, γι' αυτό και είναι γνωστό ως η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Ομήρου. Η εκκλησία, το καθολικό του μοναστηριού, είναι χτίσμα του 19ου αιώνα και στο εσωτερικό θαυμάζει κανείς του καθολικού θαυμάζει κανείς ένα εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Ένα επίπεδο χαμηλότερο από αυτό που είναι χτισμένο το καθολικό βρίσκεται μια μικρότερη εκκλησία που είναι παλιότερη και χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Και το ξυλόγλυπτο τέμπλο της εκκλησιάς αυτής έχει ηλικία περισσότερη από 300 χρόνια. Εξαιρετικής τέχνης βέβαια, με εικόνες που αναπαριστούν σκηνές από τη ζωή του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος μαρτύρησε όχι πολύ μακριά από αυτήν την περιοχή στην Παλαιστίνη και είναι άλλωστε ένας μεγάλος Άγιος και προστάτης των χριστιανών σε όλη αυτήν την περιοχή, σε όλη την Ανατολή. Στην Μονή εδώ του Αγίου Γεωργίου του Ομήρου στη Συρία φυλάσσονται και συντηρούνται πολλά κοιμήλια, αρχαίοι εμφορείς, παλιά βιβλία, χειρόγραφα και βέβαια το μοναστήρι πανηγυρίζει στις 23 του Απριλίου τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου αλλά και στις 6 Μαΐου και μέγα πλήθος από τους χριστιανούς της γύρω περιοχής Σιρέη για προσκύνημα και τις ημέρες της εορτής αλλά και τις άλλες μέρες τον Άγιο Γεώργιο του Ομήρου στη Συρία κοντά στην πόλη Χόμς, στην πόλη Έδεσα των Ελλήνων, εκεί όπου τελευταία γίνονται ανηλαιείς σφαγές και πόλεμος εμφύλιος.

Είμαστε λοιπόν σε αυτήν την αρχαία χριστιανική περιοχή της Συρίας και της Μεσοποταμίας. Πάμε σε κάποια ζωντανά σήμερα μοναστήρια ορθόδοξα στη Συρία, όπως η Μονή της Αγίας Θέκλας στη Μαλούλα στη Συρία. Είναι ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια σε αυτή την περιοχή και ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια του κόσμου. Καθώς το μοναστήρι αυτό της Αγίας Θέκλας ιδρύθηκε σύμφωνα με την παράδοση κατά τον 4ο αιώνα στις απαρχές του μοναχισμού. Ανήκει βέβαια στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας και το σύγχρονο μοναστήρι, που είναι χτίσμα του 18ου αιώνα, είναι μοναστήρι κοινόβιο με γυναικείο μοναχισμό και οι 25 μοναχές που εγκαταβιούν εδώ διευθύνουν εκτός από το μοναστήρι και οικοτροφείο, σχολείο αλλά και εργαστήριο με εργόχειρα, όπου ζουν, διδάσκονται και εκπαιδεύονται ορφανά κορίτσια. Στο νότιο μέρος του μοναστηριού βρίσκεται η εκκλησία, το καθολικό αφιερωμένο στην Αγία Θέκλα. Η πρωτομάρτης και η Απόστολος Θέκλα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου και καταγόταν από το Ικόνιο, πολύ ανατολικότερα από εδώ που βρισκόμαστε, στην περιοχή της Καπαδοκίας, και σε ηλικία 18 ετών μεταστράφηκε στο χριστιανισμό από τον Απόστολο Παύλο και τον ακολούθησε μάλιστα στην Αντιόχεια, στα Μοίρα της Λυκίας και στη Σελεύκεια, έχοντας εγκαταλείψει την οικογένειά της που ήταν ειδωλολάτρες. Οι ειδωλολάτρες λοιπόν τη βασάνισαν με πολλούς τρόπους και εκείνη για να ξεφύγει κατέφυγε στο όρος Καλαμών. Εκεί και ενώ την καταδίωκαν για να τη βασανίσουν ξανά ώστε να παρνηθεί το χριστιανισμό, η Αγία προσευχήθηκε και εξαφανίστηκε μέσα σε βράχο που σχίστηκε για να την κρύψει. Αυτή η σχισμή λέγεται ότι είναι το φαράκι που υπάρχει μεταξύ των τεράστιων βράχων δίπλα στο μοναστήρι, που και αυτό, όπως και ο Άγιος Γεώργιος του Ομήρου, είναι χτισμένο σε αυτό το απόκρυπνο φαράγγι. Ανεβαίνοντας αρκετά σκαλιά λοιπόν από την εσωτερική αυλή του μοναστηριού, μπορεί κανείς να δει σήμερα το σπήλαιο που κατά παράδοση κρύφτηκε η Αγία Θέκλα, που δεσπόζει ακριβώς πάνω από το μοναστήρι, στην ανατολική πλευρά του βουνού. Στο νότιο μέρος του σπηλαίου βρίσκεται και το ιερό της Αγίας. Ο Μακάριος ο Τρίτος, Πατριάρχης Αντιοχίας στα 1647 και μετά, τεκμηριώνει ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται και ο τάφος της Αγίας. Στην ανατολική πλευρά του σπηλαίου υπάρχει ο καγκελόφρακτος χώρος μιας παλιάς εκκλησίας, ενώ μεταξύ της εκκλησίας και του ιερού υπάρχει και μια πηγή με αγίασμα. Στη βορειοανατολική γωνιά του σπηλαίου, σταγόνες ιαματικού νερού πέφτουν από την οροφή μέσα σε μια λαξευμένη γούρνα που βρίσκεται υπερυψωμένη σε μια κολόνα. Και ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα αιωνόβιο δέντρο που μεγαλώνει με παράδοξο τρόπο μέσα στη σπηλιά. Στη δυτική πλευρά του σπηλαίου έχουν χτιστεί αψίδες από όπου μπορεί κανείς να με το μάτι να περιηγηθεί σε μια μοναδική θέα, σε ένα πανόραμα προς το μοναστήρι αλλά και προς την κομμόπολη της Μαλούλα. Επίσης ένα άλλο ζωντανό μοναστήρι στη Συρία είναι το μοναστήρι των Χερουβίμ. Χτισμένο σε ένα υψόμετρο 2.000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, 7 χιλιόμετρα από την κομμόπολη της Αεντάια και την εκεί μεγάλη επίσης μονή της Παναγίας της Αεντάια. Αυτό το μοναστήρι των Χερουβίμ ιδρύθηκε στον 3ο αιώνα, πανάρχιο κι αυτό, αλλά ερυπώθηκε αργότερα και ξαναχτίστηκε το 1982 με την φροντίδα του Πατριάρχη Αντιοχίας Ιγνατίου του Τετάρτου και διοικείται από τους μοναχούς της γειτονικής μονής του Αγίου Γεωργίου. Δυτικά αυτού του μοναστηριού βρίσκεται ένα μεγάλο προάβλιο όπου εκτελούνται ανασκαφές και έχουν ήδη βρεθεί υπόγειοι χώροι πιθανών κατακόμβες, και δίπλα από το μοναστήρι ανοικοδομήθηκε πρόσφατα και ένα αρχονταρίκι μαζί και ένα ορφανοτροφείο. Είναι και άλλα πολλά βέβαια τα μοναστήρια εδώ στη Συρία, όπως για παράδειγμα το μεγάλο μοναστήρι της Παναγίας και προσκύνημα της Αεντάγια, περιβόητο σε όλη την εκκλησία της Συρίας. Αλλά εμείς θα μείνουμε σε αυτά μόνο, ενδεικτικά αναφέροντας κάποια από τα ζωντανά μοναστήρια αυτής εδώ της περιοχής. Σας είπαμε πως ανατολικότερα, στην περιοχή της Άνω Μεσοποταμίας και αν διαβεί κανείς τον ποταμό Τίγρη, θα συναντήσει επίσης ζωντανά μοναστήρια, όπως το μοναστήρι Deir el-Zaferan, κοντά στην πόλη Μάρντιν της Τουρκίας, τα οποία όμως είναι πανδρομένα από τους Σύρους Ορθοδόξους και ανήκουν στην Κοπτική Εκκλησία, όπως σας είπα.
Αυτή εδώ η κοινότητα, όπως και η κοινότητα των χριστιανών της Συρίας, έχει υποστεί πολλές φορές τις επιπτώσεις των ιστορικών ανακατατάξεων σε αυτήν την δύσκολη περιοχή. Μια περιοχή συνοριακή, όπως είπαμε, ανάμεσα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο και τον κόσμο της Μεσοποταμίας, τους Πέρσες παλαιότερα και τους Άραβες αργότερα. Οι χριστιανοί όμως εδώ διατηρούν την αρχαία τους παράδοση, όχι μόνο την θρησκευτική αλλά και την εθνική, ιδιαίτερα οι Σύριοι Ορθόδοξοι της Μεσοποταμίας, οι οποίοι εξακολουθούν, όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, να μιλούν και σήμερα αραμαϊκά, μία από τις αρχαίες γλώσσες της Ανατολής, γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα στις αρχαίγονες αυτοκρατορίες αυτής της γης. Οι χριστιανοί λοιπόν εδώ έχουν υποστεί αλλεπάλληλες διώξεις που ξεκίνησαν ήδη από τα χρόνια των Σταυροφόρων, που έφτασαν ως εδώ και δεν φέρθηκαν βέβαια διόλου φιλικά στους εγχώριους χριστιανούς. Αργότερα, στα σύγχρονα χρόνια, στα 1895-96, 25.000 χριστιανοί σφαγιάστηκαν σε αυτήν εδώ την περιοχή της Άνω Μεσοποταμίας κατά τα χρόνια της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους Άραβες τότε και τους Οθωμανούς. Αργότερα, στην εποχή που οι Σύριοι Ορθόδοξοι ονομάζουν χρονιά του Σπαθιού, δηλαδή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι σφαγιάστηκαν, ενώ 13.500 οικογένειες και περίπου 350 χωριά ερημώθηκαν από τους πληθυσμούς τους σε αυτήν την περιοχή, όπως είπαμε, της Άνω Μεσοποταμίας, όπου κατοικούνταν τότε κυρίως από Σύρους Ορθοδόξους. Έτσι λοιπόν αυτοί διασκόρπισαν στα πέρατα του ορίζοντα, στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, στην Ευρώπη, αλλά και στη γειτονική Συρία, που κάμποσοι βρήκαν φιλική στέγη. Και τα μαρτύρια τους δεν σταμάτησαν βέβαια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά εξακολούθησαν, καθώς σφαγές υπέστησαν και κατά την Κουρδική Επανάσταση στα 1925-26. Τότε μάλιστα οι Κούρδοι χρησιμοποίησαν πολλά από τα μοναστήρια, τα αρχαία μοναστήρια αυτής της περιοχής, ως βάσεις τους, καταστρέφοντάς τα στην ουσία. Αυτή η περιοχή λοιπόν έχει αναδείξει σε όλο αυτό το διάβα των αιώνων και παρά τις ιστορικές περιπέτειες, μέρος των οποίων σας περιγράψαμε μόλις πριν, τις περιπέτειες κυρίως που έζησαν οι Σύριοι Ορθόδοξοι στα χρόνια του 20ου αιώνα και η γενοκτονία, άλλωστε στην διεθνή βιβλιογραφία είναι αναγνωρισμένη η γενοκτονία εναντίον των Σύρων Ορθοδόξων της Μεσοποταμίας, μια γενοκτονία η οποία δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα, καθώς με την επέμβαση στο Ιράκ εκενώθηκε η χώρα, αυτή η μεγάλη χώρα της Μεσοποταμίας σχεδόν εκενώθηκε, για να είμαστε ακριβείς, και από τους τελευταίους χριστιανούς. Αυτή λοιπόν η περιοχή και αυτές οι κοινότητες έχουν αναδείξει μεγάλες προσωπικότητες στην χριστιανική ιστορία και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν πρόσωπα σοφά που μεταλαμπάδευσαν, όπως σας είπα, τον ελληνικό πολιτισμό στην Ανατολή και από τους οποίους πολλά διδάχθηκαν οπωσδήποτε και οι Άραβες, οι οποίοι κατέκτησαν αυτήν εδώ την περιοχή ήδη από τον 7ο αιώνα.

Αρκεί μόνο να σας διαβάσω κάποια ονόματα από τον κατάλογο των επισκόπων του Πατριαρχείου Αντιοχίας, για να δείτε πόσο αρχαίγονος και μεγάλος είναι αυτός ο κόσμος που βρισκόμαστε, αυτός ο χριστιανικός κόσμος. Σύμφωνα με την παράδοση, την Εκκλησία της Αντιόχειας, η Εκκλησία της Αντιόχειας ανάγει την ίδρυσή της στον Απόστολο Πέτρο. Στη συνέχεια, ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Άγιος Θεόφιλος, ο Άγιος Μάξιμος ο Πρώτος, ο Άγιος Σεραπείων, ο Άγιος Ασκληπιάδης, ο Ομολογητής, είναι επίσκοποι της αρχαίας Εκκλησίας σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και ο κατάλογος συνεχίζεται και οι περιπέτειες επίσης σε αυτή την περιοχή συνεχίζονται μέχρι τον Παυλίνο της Τύρου και μέχρι εκείνα τα χρόνια στα μέσα του 4ου αιώνα, τότε που ο έλεγχος του Πατριαρχείου, της Επισκοπής, της Μητρόπολης μάλλον, της Αντιόχειας, πέρασε στα χέρια των Αριανών για να εγκατασταθούν και πάλι οι Ορθόδοξοι στα χρόνια του Μαξίμου του Δευτέρου, το 449, και να ζήσει ακόμα έναν αιώνα συνδεδεμένη με την Καθολική Εκκλησία η Εκκλησία αυτής εδώ της περιοχής, μέχρι και τον Παύλο τον Δεύτερο, ο οποίος ακριβώς έχασε το θρόνο του αφού δέχθηκε τη σύνοδο της Χαλκιδόνας. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας πίσω, αλλά είπαμε πως δεν θα κουραστούμε με λεπτομέρειες, βλέπουμε έναν ζωντανό χριστιανικό κόσμο από την πρώτη αποστολική εποχή. Λείψανα αυτού του κόσμου μόνο σήμερα μπορούμε να δούμε. Κάπως έτσι, όπως μας περιέγραψε και ο Φώτης Κόντογλου στην αρχή της εκπομπής, σε κάποιες περιπτώσεις μόνο να εικάσουμε μπορούμε τους τόπους που έζησαν αυτοί οι αρχαίοι ασκητές και οι παλιοί χριστιανοί. Κάπως έτσι λοιπόν σας αποχαιρετούμε και εμείς σήμερα, ανάμεσα στον μύθο και στην ιστορία, ανάμεσα στην ξεχασμένη αρχαιότητα και στη σημερινή ζωντανή χριστιανική πραγματικότητα της περιοχής. Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του Παραδείσου. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.